0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, πάνω στο θέμα τρόπος της προσευχής, πώς να κάνω δηλαδή την προσευχή. Έχουμε επίσης και τα δάκρυα, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής. Είναι ο καρπός της κατανοίξεώς μας, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής. Και η κατάνοιξη έρχεται όταν αισθανόμαστε την προσευχή. Αλλά φυσικά είναι χάρισμα από τον Θεό. Τα δάκρυα της προσευχής δεν έχουν καμία σχέση όμως με τα δάκρυα μιας γυναίκας από συναισθηματισμό, από αδυναμία, αδελφοί μου. Όχι συναισθηματικά δάκρυα, δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα λαχτάρας προσεγγίσεως προς τον Θεό, αδελφοί μου. Τα δάκρυα της προσευχής, με τα δάκρυα της προσευχής, αδελφοί μου, ανοίγουμε την πόρτα του Θεού. Ανοίγουμε το έλεος του Θεού, αλλά δάκρυα με συνέστηση, όχι αισθηματικά, όχι αδύναμα δάκρυα, όχι κλαψουρίσματα, δάκρυα τα οποία δεν φαίνονται, θα έλεγα, αδελφοί μου. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε ότι τα δάκρυα δεν είναι σκοπός κατά την ώρα της προσευχής, αλλά είναι ένα μέσο για να πετύχουμε τον σκοπό, δηλαδή μη ζητάμε από τον Θεό να έχουμε δάκρυα. Αν κρίνει ο Θεός και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που είπαμε, η κατέστηση, η προσευχή, που αγωνιζόμαστε σωστά να επικοινωνήσουμε τον Θεό, τότε θα έρθουν, θα μας τα δώσει ο Θεός, σαν χάρισμα, ξαναλέγω. Δεν είναι όμως σκοπός. Σκοπός είναι να προσέχουμε την ώρα της προσευχής, να αισθανόμαστε, να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε την ώρα της προσευχής. Τα άλλα, είναι του Θεού δώρο. Μην το ψάχνουμε εμείς. Δεν θα μας δώσει κάτι περισσότερο. Δεν θα μας ακούσει, θα έλεγα, πιο ευκρινός ο Θεός, επειδή έχω δάκρυα ενώ το μυαλό μου είναι έξω. Αν κάνουμε σκοπό τα δάκρυα την ώρα της προσευχής, αδελφοί μου, τότε αυτό γίνεται, ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες, γίνεται πάθος πλέον. Προσέξτε, από αρετή, από αγώνα αρετής, γίνεται πάθος. Και ο Θεός φτάνει και οργίζεται, αδελφοί μου, μαζί μας και μας αποστρέφεται, γιατί αλλοιώσαμε τον σκοπό της προσευχής. Για να δούμε λίγο δικά μας περιστατικά, που θα έρθει κάποιος ο οποίος κάτι θέλει, να ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, κτλ. Και έρχεται κλαψουρίζοντας και αρχίζει και κλαίει και κάνει και χτυπιέται. Τι κάνουμε? Δεν οργιζόμαστε. Δεν στρεφόμαστε εναντίον αυτού του ανθρώπου, γιατί τον συχαινόμαστε. Και λέμε, άντε από εκεί. Έβαλες και τα κλάματα τώρα, τι θέλεις να μας δείξεις? Αδερφοί, έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται και ο Θεός. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αδερφοί μου, λέγει, όταν σου δώσει ο Θεός το χάρισμα των δακρύων, γιατί όπως είπαμε είναι χάρισμα, έτσι, είναι χάρισμα, όχι συναισθηματισμοί, τότε στρέψε την προσοχή σου περισσότερο προς το αίτημά σου και μην προσέξεις τα δάκρυα. Μην φτάσουν, λέγει, τα δάκρυα να απορροφήσουν την προσοχή σου και θα έρθει μετά και ο λογισμός υπερηφανίας και θα έρθουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Α, δάκρυσα εγώ. Όχι, και να μου δει ο άλλος ότι δάκρυσα, θα πει πω, τι ψηλά πνευματικά βρίσκεται. Πόσο όμορφα αγωνίζεται αυτός άνθρωπος, τι πνευματικός άνθρωπος είναι, έχει δάκρυα. Και τότε, αδελφοί μου, μας παίρνει κατρακύλα με αυτόν τον λογισμό της υπερηφανίας. Πάει. Όχι μόνο χάσαμε την προσευχή, φτάνουμε να χαθούμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί θα πέσουμε σε πλάνη, αδελφοί μου. Είναι και ο πόθος, αδελφοί μου, η επιθυμία να κάνω προσευχή. Πολλές φορές έχουμε προσέξει ότι δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε επιθυμία να κάνουμε προσευχή. Όταν όμως μέσα στην ψυχή μας υπάρχει κάτι στενάχωρο, ένα πένθος, μια ασθένεια, διάφορες πειρασμικές καταστάσεις, δυσκολίες, τότε αισθανόμαστε, βλέπουμε την επιθυμία, την ζέση για να κάνουμε προσευχή. Έτσι, η προσευχή, βλέπουμε, προκαλείται από την θέρμη της καρδιάς, αλλά και η προσευχή φέρνει θέρμη στην καρδιά, αδελφοί μου. Η προσευχή θερμαίνει την καρδιά μας, αλλά και μια θερμή ψυχική διάθεση φέρνει την προσευχή. Όπως λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λέμε? Το γεγονός είναι πως όταν έρθει η θέρμη στην ψυχή του ανθρώπου για προσευχή,
τότε ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ανεβαίνει πολύ ψηλά πνευματικά. Εμείς, πότε ήρθε η θέρμη, σπάνια, πρέπει να έρθει ένα πρόβλημα, ένας πειρασμός, μια δυσκολία, μια αρρώστια για να ζητήσουμε έτσι να έχουμε μια ζεστή προσευχή. Τις περισσότερες φορές, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι λείπει αυτή η θέρμη της προσευχής. Και αυτό γιατί, υπάρχει τεμπελιά, αδελφοί μου. Το κάνουμε για να το κάνουμε. Όποτε ετοιμαζόμαστε για προσευχή, θα δούμε ότι τσουπ, να την εμφανίστηκε και η οκνηρία. Τόση ώρα είχαμε κουβέντα, κουτσουμπολεύαμε, αργολογούσαμε εκεί, ούτε ύπνος ερχόταν, ούτε χασμουριτά είχαμε, ούτε τίποτα. Τώρα, μόλις πήραμε να σταθούμε για προσευχή, παπ, ήρθε. Διότι ξέρει, αδελφοί μου, ο διάβολος ότι έχουμε τρομερό όφελος. Ωφελείται τρομερά η ψυχή από την προσευχή και έρχεται με την ίστα, με το κρύο, κρυώνω ή πολύ ζέστη ή δεν υπάρχει χρόνος μετά ή μετά νιώθω ότι κουράστηκα τώρα, υπάρχει και ο θόρυβος απ' έξω, περνάνε τα μηχανάκια και γαυγίζουν τα σκυλιά και χίλιες δυο αφορμές για να μην κάνω προσευχή. Πόση ώρα όμως ήμουνα στην τηλεόραση και παρακολουθούσα αυτά τα χαζά όλα και όση ώρα ήμουνα με τους άλλους ανθρώπους και κουβέντιαζα, ούτε τα σκυλιά με ενοχλούσαν, ούτε τα μηχανάκια, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη, τίποτα. Αδελφοί μου, έρχεται με χίλιες δυο προφάσεις ο διάβολος με ένα στόχο, να μην κάνουμε προσευχή. Και τότε βλέπουμε, γυρίζουμε όλες ολόκληρες, ασχολούμαστε με χαζά πράγματα και στο τέλος δεν μένει χρόνος και κέφι για προσευχή. Μας βρίσκει ο διάβολος δουλίτσες να κάνουμε. Α, να κάνω και αυτό. Α, να κάνω και εκείνο γιατί έμεινε χθες και θυμόμαστε κάτι και μπαίνουμε στον υπολογιστή να κάνω και εκείνο. Να δω και το άλλο και στο τέλος πέρασε η ώρα. Πού πάει 12 η ώρα. Άντε τώρα να κάνω το σταυρό μου να πέσω να κοιμηθώ, λέμε. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει κέφι για προσευχή. Αυτό, αδελφοί μου, έρχεται απ' έξω. Αυτό μας το υποβάλλει ο διάβολος. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν: η αρχή της σκοτήσεως του νου, γιατί φτάνει ο άνθρωπος να είναι σαν ζαλισμένος με τα χίλια δυο που χαζά που σκεφτόμαστε, αυτή είναι λοιπόν η αρχή της σκοτήσεως, οφείλεται στην τεμπελιά, μας λέγουν οι πατέρες. Γι' αυτό, αν, αδελφέ μου, σου συμβεί κάτι τέτοιο, μια αρρώστια, μια κούραση, κάτι, μια έτσι αδυναμία, μην εγκαταλείψουμε το έργο της προσευχής, αλλά έστω και καθιστός, κάνε προσευχή. Μην πας για ύπνο χωρίς να κάνεις την προσευχή σου, αδελφέ μου. Βρες τρόπο. Μα πάρε, ρίξε νερό στο πρόσωπο, στρίμωξε λίγο τον εαυτό σου και κάνε την προσευχή. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, μας είπε ο Χριστός, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ένας άλλος τρόπος, καλού τρόπου προσευχής, είναι και η μελέτη, αδελφοί μου. Εκείνο που βοηθάει τα μέγιστα στην προσευχή είναι να μελετήσω, να πάρω να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, να διαβάσω την Αγία Γραφή και τότε θα δείτε πώς θα έρθει όμορφα γλυκά το έργο της προσευχής. Άμα κάθομαι στην τηλεόραση, μόνο διάθεση και προσευχή δεν έχω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: αυτή είναι η πηγή της αληθινής προσευχής. Η μελέτη δίνει υλικό για προσευχή, διότι αποκτάμε αυτογνωσία, αδελφοί μου, βλέπουμε τα χάλια μας. Αλλά και με την προσευχή ανοίγει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η όρεξη για μελέτη, να ανακαλύψω τα μεγαλεία του Θεού που αγαπώ, που λατρεύω, αδελφοί μου. Συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης και λέγει: αλλά κι αν θέλεις να προσεύχεσαι αληθινά, να μελετάς με προσοχή τον Λόγο του Θεού. Βλέπετε, και στη μελέτη θέλει προσοχή, αλλά και στην προσευχή. Ούτε η μελέτη, ούτε η προσευχή μόνη της, αδελφοί μου, αλλά και το ένα και το άλλο.

Έχουμε τώρα στο έργο της προσευχής έναν πειρασμό, αδελφοί μου, της επισπεύσεως, όπως λέγουν οι πατέρες. Να τα πούμε γρήγορα, να τελειώσουμε. Και αυτό γιατί δεν έχουμε καταλάβει την αξία του έργου της προσευχής. Λέμε στα γρήγορα την προσευχή, για να πάμε βόλτα, να δούμε τους φίλους, ή ακόμα χειρότερα για να προλάβω το έργο. Κάνουμε νωρίς την προσευχή για να μπορέσω να δω και το έργο στην τηλεόραση. «Μη θεωρείς χαμένο χρόνο το έργο της προσευχής», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μάλιστα, ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει έναν ωραίο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον λογισμό που μας λέγει να βιαστούμε στην προσευχή. Μόλις λέει «Σου έρθει αυτός ο λογισμός, το να βιαστώ», τότε λέει «Γύρνα λίγο πίσω, ξαναγύρνα στον προηγούμενο ψαλμό, ξαναρθέ, γύρνα πιο πίσω, τότε θα αναγκαστεί να φύγει», λέγει ο Άγιος Ισάκ. Πρέπει, λέγει ο Κύριος, να επιμένουμε στην προσευχή. Γι' αυτό είπε και το «μη εκακίν», «μην αποκάμνετε», λέγει, στις προσευχές.

όλοι μας απορούμε. Ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέγει «Δια το κακός ετήστε». Δεν σας τα δίδει ο Χριστός, γιατί ζητείτε κακά πράγματα και μάλιστα με κακό τρόπο, λέγει, διότι θέλετε να ικανοποιήσετε τα πάθη σας. Πόσες φορές ζητάμε κάτι για να κάνουμε τον άλλον να σκάσει ή να πάθει ζημιά ή ξέρω εγώ να πάρω ένα αυτοκίνητο να ζηλέψει ο άλλος, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, πράγματα τα οποία είναι ανούσια και δεν είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Τι να ζητάμε από τον Θεό? Πες μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε, λέγουν οι μαθητές. Ζητείτε πρώτο την Βασιλεία του Θεού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Είδατε, θέλουμε 1002. Ζήτα βρε εσύ, ζήτα να σωθεί, ζήτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σου τα δώσει ο Κύριος. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δε λέγει ο Χριστός, δώσ' μου τα πρέποντα, τα αναγκαία, μη ζητάς λίρες, λεφτά αδερφέ μου, ταξίδια, αυτοκίνητα, διακοπές, 1002 πράγματα, ακίνητα, πολυτελείς τουαλέτες, χρυσά, χερούλια, ρούχα. Μην πεις να έχουν στραβωμάρα στη ζωή τους οι άλλοι, διότι με έκαναν κακό, γιατί με αδίκησαν, γιατί το είπε ο Χριστός αδελφοί μου και άφεση μην, ως και ημείς αφίεμεν. Να ο τρόπος, το υπόδειγμα, η Κυριακή προσευχή. Το λέμε το Πατέρι μας τα γρήγορα. Εμβαθύναμε ποτέ αδελφοί μου? Καταλάβαμε τι λέμε? Ένας δεύτερος λόγος που δεν μας ακούει ο Θεός είναι γιατί δεν έχουμε πίστη. Ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέγει «Μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Θεό, εκείνος που δεν έχει εμπιστοσύνη πίστη στον Θεό. Τίποτα δεν θα πάρει. Να ζητάμε με εμπιστοσύνη χωρίς ορθολογισμό αδελφοί μου. Θα μου το δώσει ο Θεός?» Λέγει ο άλλος «Δεν βαριέσαι τόσος κόσμος. Ποιο να πρωτοακούσει, λέμε, ο Θεός και ποιο να πρωτομεριμνήσει?» Να πάω και λίγο παραπέρα, αδελφοί μου. Κάνουμε προσευχή, ζητάμε από τον Θεό ότι και φτάνει ο λογισμός και λέμε καλά, μπορεί ο Θεός να μου το δώσει, έχει τη δυναμία, εκείνος εκεί, ναι, αλλά ας βάλω και ένα ματάκι στο λαιμό, μια μπλεχάντρα, μη με ματιάσουν, να φύγει το κακό, ας χτυπήσω και κανένα ξύλο, μη μου έρθει κανένα θανατικό, ας δω και τα άστρα να δω τι θα γίνει αύριο και πώς θα κινηθώ και 1002 άλλα πράγματα. Ενώ περάσαμε και από την εκκλησία, ανάψαμε και ένα κεράκι και κάναμε εννοείται και προσευχή. Ω αδελφοί μου, μας συχαίνεται, μας αποστρέφεται ο Θεός αδελφοί μου. Πίστη αδελφοί μου, ξέρετε τι σημαίνει? Προτιμώ να λιώσω, να υποφέρω από τα μάγια επί παραδείγματι, παρά να πάω στις μάγισσες για να μου τα λύσουν δήθεν τα μάγια. Αφού ο Θεός το επιτρέπει, ξέρει εκείνος, εγώ από τον Χριστό δεν φεύγω, πιστεύω θα πει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός αδελφοί μου. Ένας τρίτος λόγος που ο Θεός δεν μας ακούει, διότι ο Θεός θέλει να μας επιβραβεύσει με την υπομονή μας και την ποικίλη αρετή την οποία θα καλλιεργήσουμε. Θέλει να τα αναδείξει αυτά, όπως έκανε στον Ιώβ, όπως την Χαναναία αδελφοί μου. Ακόμα θυμηθείτε και τρεις αιώνες οι πρώτοι χριστιανοί παρακαλούσαν από τον Θεό να τους απαλλάξει από τους διωγμούς. Και ο Κύριος δεν τους απάλλαξε, γιατί αναδείχθηκαν τόσοι μάρτυρες, τα οποία είναι για μας όλους πρότυπα πίστεως και αγάπης προς τον Θεό. Ένας τέταρτος λόγος είναι η απουσία της βατολογίας. Τι είπε ο Χριστός? Να μην βατολογούμε, να μην πολυλογούμε όπως οι ειδωλάτρες, λέγει. Δηλαδή, να κάνουμε μικρές προσευχές, θα έλεγε κανένας. Αν έτσι, τότε να, μια χαρά είμαι, λέμε ένα Πάτερ ημών και τελειώσαμε. Αδελφοί μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μου φαίνεται ότι ο Χριστός διατάσσει να μην κάνουμε μακριές προσευχές, όχι όμως προς τον χρόνο, αλλά ως προς το μήκος των ευχών. Δηλαδή να βάλει διάφορα καλά λόγια, βάζουμε διάφορα ωραία σχήματα, καλά σχήματα λόγου, κοσμητικά επίθετα, πλουτίζουμε έτσι με αρχαία καθαρεύουσα τις φράσεις μας την ώρα της προσευχής για να δείξουμε δήθεν τι, την πνευματικότητα, την γνώση διαφόρων πραγμάτων. Αδελφοί μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θέλει ρητορίες στην προσευχή. Αυτό λέγει,

Το εννοεί ο Χριστός, αλλά θέλει λόγια απλά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει «σώμε», θέλει επικοινωνία απλή, φιλική. Θυμηθείτε πόσες φορές το έχουμε αναφέρει, ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέγει «οι άνθρωποι του Θεού επικοινωνούσαν με τον Θεό όπως επικοινωνεί κανείς με τον δικό του φίλο». Βέβαια, η προσευχή δεν στερείται και από τους εχθρούς και από τους κινδύνους, έτσι, και από το μικρόβιο, εκείνο το σκουλικάκι που θα έρθει να την φάει, όπως είπαμε προηγουμένως που το κάναμε αναφορά. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι, θυμηθείτε, μην το ξεχνάτε ποτέ. Είναι ο υπερήφανος λογισμός, η υπερηφάνεια. Μπορεί να έρθει να μου καταστρέψει όχι απλά την προσευχή που κάνω, αδελφοί μου, αλλά όλο μου το πνευματικό έργο, όλη μου την πνευματική προσπάθεια που κάνω για να αποκτήσω αρετές, την προσπάθεια που κάνω να έρθω να ενωθώ με τον Θεό. Προσοχή, ναι, πολύ προσοχή στις υπερήφανες σκέψεις. Εκείνο που πρέπει πάντα να θυμόμαστε είναι οι προσωπικές μας, δικές μας ατέλειες, τα λάθη μας, οι ανοησίες μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε πράξει δυστυχώς και έχουμε λυπήσει τον Θεό. Αν έτσι σκεφτόμαστε, μικρόβιο της υπερηφανίας δεν θα εισέρθει, αλλά θα εξαφανίζεται, όπως εξαφανίζονται, θα έλεγα, οι μύγες, όταν ρίχνουμε αυτό το εντομοκτόνο μέσα στον χώρο που υπάρχουμε.

Αλλά αδελφοί μου, κλείνοντας τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, για το έργο της προσευχής, θα ήθελα να κλείνουμε με τα δικά του λόγια. Όποιος λέγει κρατά στα χέρια του το ραβδί της προσευχής, δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να σκοντάψει. Ναι, αδελφοί μου. Την ωφέλεια εκ της προσευχής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μπορούμε να την καταλάβουμε από τα εμπόδια που μας φέρνουν οι δαίμονες κατά τις ώρες των ακολουθιών και όχι μόνο. Το δεκαρπό της προσευχής από την ήττα του εχθρού, καθώς ακόμα το λέγει και ο ψαλμωδός, εν τούτο έγνων ότι τε θελικάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου, επεμέ. Βλέπουμε εμπόδια, βλέπουμε πειρασμούς, να χαιρόμαστε αδελφοί μου, να καταλάβουμε με αυτό ότι μας αγαπά ο Θεός, μας αγαπά πολύ και θέλει να μας αναδείξει, θέλει να αναδείξει την αρετή, να μας δώσει την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε την αρετή, ποικίλης φύσεως αρετή, για να μας αναδείξει μπροστά ενώπιον των αγγέλων, μέσα στον χώρο της Βασιλείας Του. Δείξε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δείξε όλη την ανδρεία σου και την προθυμία σου όταν προσεύχεσαι και θα έχεις τον ίδιο τον Θεό διδάσκαλο και βοηθό στην προσευχή σου και στην ζωή σου. Αδελφοί μου, είναι σπουδαίο το έργο της προσευχής. Δεν είναι απλώς κάποια λόγια. Είναι έργο, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, αδελφοί μου, αλλά έχει και σημαντικούς καρπούς, έχει τρομερούς καρπούς, αδελφοί μου. Η προσευχή, αδελφοί, μην ξεχνάμε, είναι η προσπάθεια μέσα από την οποία σπεύδουμε να ενωθούμε με τον Θεό. Η προσευχή είναι ο δρόμος, η κλίμακα που θα μας φέρει στον Θεό για να γίνουμε ένα μαζί Του, συμπορευόμενοι και σε αυτή την ζωή, αλλά και στην αιωνιότητα. Ας το εργαστούμε, αδελφοί μου. Ας κουραστούμε λίγο. Έχει τρομερά ωφέλη. Μας φέρνει ζωή, αδελφοί μου. Μας φέρνει ειρήνη και ξαναλέγω και σε αυτήν εδώ την ζωή, αλλά βαδίζοντας προς την αιωνιότητα. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος. Τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση.
1: Το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου αποτελεί ουσιαστικά τον καλύτερο οδηγό προετοιμασίας μας για την κάθε Θεία Λειτουργία, καθώς μας υποβάλλει σε μία αυτοεξέταση ειλικρινή, έντιμη και αυστηρή. Ας προσπαθήσουμε και ας επιτύχουμε αυτό στο έτος που ανατέλει, την ικανότητα να προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για να μετέχουμε συνειδητά στην κάθε Θεία Λειτουργία.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

νικητής είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός πάντοτε νικά. Έχετε λοιπόν πίστη, και όταν καμιά φορά βλέπετε τα πράγματα μαύρα και όλοι σας περιφρονούν και οι κύζες ακόμη, να στρέφεστε προς τον Κύριο και να λέγετε εν ηρεμία, εν γαλήνη και εν παρησία πολύ, μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο

Ο Άγιος Καλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1919 στα Σιταράλωνα του Θέρμου Λαγαρνανίας, ένα χωριό κοντά στις νοτιοανατολικές όχθες της Τριχονίδας Λίμνης.

Οι γονείς του, Γεώργιος και Κατερίνη, ήταν απλοί αλλά θεοφοβούμενοι, ευλογημένοι άνθρωποι. Απέκτησαν 7 παιδιά. Ο Δημήτριος ήταν ο τέταρτος. Προερχόταν από λεβιτική οικογένεια. Ο παππούς του Αθανάσιος ήταν ιερέας. Ο αδελφός του Κωνσταντίνος έγινε Μητροπολίτης Διδημοτήχου. Ο σύζυγος της αδελφής του ήταν ιερέας, όπως και ιερέας στα Σιταράλωνα ήταν και ο μικρότερός του αδελφός Ιωάννης.

0: Ήταν μικρό παιδάκι, 7 ετών, και τον έπαιρνε αυτή η θεία του. Είχε δει 3 αγόρια αυτή και τα ταΐζε καλά με αυγά, με τέτοια πράγματα. Και πήρε κοντά της και τον καλλινίκο, γιατί ήταν τόσο δαλή. Και τι γινόταν τώρα. Της έλεγε, θεία, εγώ το αυγό το θέλω βραστό. Το έπαιρνε το βραστό αυγό και έβγαινε έξω. Και αυτός είχε συναντηθεί με μία γριούλα. Και έπαιρνε το αυγό, 8 χρονών παιδάκι, 7. Και το πήγαινε εκεί και της το δίνε, το καθάριζε και της το δίνε το αυγό. Και το έτρωγε η γριούλα. Παιδί μου, λέει, εσύ είσαι μικρό, και αυτό το έλεγε εκείνη, και λέει, δεν είμαι μικρός, θα γίνω και μεγάλος. Και έφευγε.
1: Γνώρισε από βρέφους τα ιερά γράμματα, διότι μεγάλωσε μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον, σε οικογένεια πατριαρχική, με τη λεβιτική παρουσία του παππού του Αθανασίου, ενός ιεροπρεπούς κληρικού.

Εδώ ιερέας ήταν ο πάπος του Αγίου Καλλινίκου, ο Αθανάσιος Καρζάκης. Μαζί του έπαιρνε ανελιπώς τον Άγιο Καλλίνικο, στον οποίον έτρεφε μεγάλη αδυναμία.

ήταν πάντα στο ψαλτήρι, στο ιερό, υπηρετούσε την εκκλησία, έμαθε το τελετουργικό της εκκλησίας, το αγαπούσε αυτό, αγαπητός στο χωριό, πάντα μαζί με μαρτυρίες των κατοίκων τις οποίες έχουμε, είχε κοντά του την Αγία Γραφή, την οποία μελετούσε. Ήταν σοβαρός, ολιγομίλητος, μιλούσε με το παραδειγμά του, προσπαθούσε μέσα από τη βιωτή του να δείξει το μεγαλείο της εκκλησίας, το μεγαλείο του παππού του βασικά, γιατί ο παππούς του ήταν αυτός ο οποίος τον μίησε μέσα στην εκκλησία, στον χώρο της εκκλησίας.

βλέπουμε τα θυμιατά της εποχής εκείνης που χρησιμοποιούσε ο Πάπος του Αγίου Καλλινίκου και ο ίδιος κρατούσε πολλές φορές και βοηθούσε τον ιερέα παππού του. Ένα από αυτά τα εξεπτέρυγα τα κρατούσε ο Άγιος στις μεγάλες γιορτές που χρειαζόταν να συνοδεύει στις πομπές εκεί τον παππού του ιερέα.

0: Αυτή η πατριαρχική μορφή τον εκπαίδευσε, όπως και τα υπόλοιπα εγγόνια, με το αγιορείτικο ήθος, τη λατρεία της Εκκλησίας, τον κάματο της ιερατικής διακονίας, τις ακολουθίες του Μεσονυκτίου από βαθαίως όρθρου, τις γονικλησίες και τις νηστείες.
1: Ο παππούς του, ο πατήρ Αθανάσιος, Παπαθανάσης, ήταν ένας άνθρωπος ευλαβέστος και η γιαγιά του, η Σπυριδούλα, ο οποίος πήγε 2-3 φορές στο Άγιον Όρος, είχε ένα συγγενή του και μετέφερε τη ζωή του Αγίου Όρους στο χωριό και στα εγγόνια του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Καλλιεργός, δεν είμαι αγιορείτης κατά τη μοναχική πολιτεία, αλλά είμαι αγιορείτης κατά την καρδιά.

0: Εδώ βρισκόμαστε στον τάφο του Πάπου του Αγίου Καλλινίκου, του ιερέως Αθανασίου Καρζάκη. Η επιθυμία του ήταν να ταφεί ακριβώς εδώ και να παραμείνει ο τάφος στην μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθοριστικό σημείο για τον Άγιο, πάντα όταν ερχόταν στο ναό ετούτο έριχνε τρισάγιο, όταν φυσικά έγινε κληρικός, προσευχόταν εδώ, καθόρισε τη ζωή του ο παππούς του. Απέναντι ακριβώς έχουμε και το σπίτι του Αγίου, όταν ήταν μεγάλες ακολουθίες, υπήρχε την άλλη μέρα Θεία Λειτουργία, ερχόταν ο Άγιος μαζί με τον παππού του, κατέληγε εκεί σε αυτό το σπίτι και την άλλη μέρα λειτουργούσαν.
1: Η γιαγιά του Σπυριδούλα, μία εξαγιασμένη πρεσβυτέρα, ως γνήσια ρουμελιώτισσα, τον μεγάλωσε με την αγάπη στην Παναγία την Προυσιώτισσα και τα άλλα μοναστικά κέντρα της περιοχής με νηστεία, ολονικτίες προσευχές.
2: Και η γιαγιά, η Σπυριδούλα, ηγουμένη όλων των γυναικών της, του χωριού, με τα εγγόνια της, τους έπαιρνε 16 ώρες, 15-16 ώρες με τα πόδια από τη Σιταράλωνα για να πάνε στην Προυσιώτισσα. Και δεν τους άφηνε όλη τη νύχτα, καλοκαίρι, να βαδίζεις, βγάζεις υδρότα, θέλεις να πιεις νερό. Δεν τους άφηνε να πιουν νερό, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν και να πάρουν το αντίδωρο, έτσι. Και μόλις έβλεπαν για πρώτη φορά το μοναστή, τους έβαζε η γιαγιά Σπυριδούλα να κάνουν μετάνια, μετάνια, γιατί είδαν το μοναστήρι της Παναγίας και από εκεί και πέρα να αρχίζουν να κατηφορίζουν για να πάνε στην χάρη της, όπως έλεγαν, στη γιορτή.

τον Άγιο Καλλίνικο τον είχαμε εδώ στο σπίτι τακτικότατον, γιατί η μάνα μου ήταν πολύ ευσεβής και τον λάτρευε. Μάλιστα είχαμε ένα δωματιάκι στο παλιό το σπίτι που πάντα ερχόταν και κατέληγε εδώ. Όταν ήτανε του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ερχότανε πριν ακόμα ιερωθεί με τη γιαγιά, την Παπαδιά, με ένα γαϊδουράκι. Πηγαίνανε και ξενύχταγαν στο μοναστήρι πέρα και μετά ερχόταν εδώ την άλλη μέρα. Εδώ λοιπόν που καθόμασταν όλοι στο τραπέζι, γιατί είναι νηστεία του Αγιανιού, του αποκεφαλιστή όπως λέμε, έλεγε στη μάνα μου, χαρακτηριστικά το ακούω αυτό ακόμα, «Θεία, δυο πατατούλες με αλάτι». Εμείς είχαμε θαλασσινά αυτά, αυτό σου δέποτε κατέλησε.

0: Αναθρεμμένος μέσα σε ευσεβή, χριστιανική, ιερατική οικογένεια, όπου η φιλοξενία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο κυριαρχούσαν, ο Δημήτριος μεγάλωσε αρμονικά και ήρεμα, καθώς οι εντυπώσεις και τα διδάγματα από το οικογενειακό του περιβάλλον σμίλευαν και διαμόρφωναν το μελλοντικό λειτουργό του λόγου της ζωής.
1: Ζήσαμε προσωπικά τη ζωή του. Ήταν σεμνός, ήταν απλούς, ήταν ελεήμων πολύ. Μου είπαν άνθρωποι από τη Μακρινία, που είναι κοντά στο χωριό του, στα Στεράλωνα, πόσο απολαϊκός ακόμα βοηθούσε φτωχούς ανθρώπους και στήριζε ασθενείς και φυσικά, και όταν ήταν κυλικός, ήταν φτωχός πάντοτε.
2: Όταν ήταν λαϊκός ακόμα και ήταν θεολόγος και έρχονταν εδώ πέρα και έβαζε λόγο, ο λόγος του ήταν θεόπνευστος. Φαίνονταν ότι δεν ήταν, εγώ δεν θυμάμαι και τώρα ακόμα, δεν θυμάμαι κανένας δεσπότης, κανένας ιερωμένος, κανένας θεολόγος να βάζει τέτοιο ωραίο λόγο. Δηλαδή αυτά που έλεγε δεν μπορούσε να τα εκφέρει άνθρωπος αν δεν ήταν εμπνευσμένος από τον Θεό. Για μένα ήταν το Πνεύμα του Άγιου, του φώτιζε και έλεγε τέτοια ομιλία.

Απόφυτος του Γυμνασίου Θέρμου, με άριστη διάκριση στα γράμματα, εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη φροντίδα του αδελφού του Κωνσταντίνου, τότε γραμματέως και πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και μετέπειτα Μητροπολίτου Δημοτήχου και Οροστιάδος.

0: Άγιος Καλλίνικος εμαθήτευε εδώ στο σχολείο τούτο εδώ που βλέπετε εκεί πέρα, γιατί είχε δάσκαλο το ένα θείο μας, Χαράλαμποπούλο. Όταν έφυγε από εδώ, πήρε απολυτήριο με 9. 9 τότε από το δημοτικό σχολείο. 9 τότε εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο. Μπήκανε μέσα στην αίθουσα ο Γυμνασιάρχης και η Εξεταστική Επιτροπή και φώναξαν. Και του είπανε, ποιο σχολείο τελείωσες? Τη Δερβέκιστα. Ποιον είχες δάσκαλο? Το Χαράλαμποπούλο. Έχεις 9. Μπράβο σου, δεν χρειάζεται να σε εξετάσουμε. Και πέρασε στο σχολείο αβρόχης ποσή, χωρίς να εξεταστεί και χωρίς να πει τίποτα. Ήταν τόσο μελετηρός, τόσο διαβασμένος.
1: Ο πόθος του όμως να προσφέρει στην Εκκλησία τον οδηγεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, πλησίων του Σεβαστού Μητροπολίτου Ιεροθέου ως γραμματέας. Το 1946 και σε ηλικία 27 ετών κατετάγει στις δυνάμεις ορεινών καταδρομών, υπηρετώντας την πατρίδα με φιλότιμο και φλόγα πατριωτική έως τον Απρίλιο του 1949, οπότε και απολύθηκε. Μετά την αποστράτευσή του, επέστρεψε στα καθήκοντά του, στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Από τη θέση αυτή, καταρχάς ως λαϊκός γραμματέας και ιεροκήρυκας, μετά ως πρωτοσύγγελος, εκδαπανήθηκε κυριολεκτικά στην ποιμαντική διακονία της Μεγάλης Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ως πρωτοσύγγελος πλέον, ερχόταν τακτικά και στην ορία του πατέρα μου, αλλά και σε άλλες συνορίες που πήγαινα κι εγώ, γιατί έτρεχα όπου εκείρητε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός που ζούσε, αλλά ήταν αυτός που μετέδιδε με τα βιώματά του. Ο Άγιος Καλλίνικος δεν έκανε ξύλινο κήρυγμα, αλλά μιλούσε αυτά που ζούσε και αυτά ήθελε να μεταδώσει. Και πονούσε πολύ για το κήρυγμα. Είχε ιεραποστολική φλόγα, θυσιαστική θα λέγαμε ιεραποστολική φλόγα.
3: Ούτω λαμψάτω το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Τα έργα τα καλά λάμπω, τα έργα της αγάπης και φιλανθρωπίας, τα έργα τα κοινοφυγή, πρέπει να εκλείψει από τον νου παντός Έλληνος και ιδιαιτέρως του κληρικού, ότι τα καλά έργα είναι έργα ορισμένων ανθρώπων.

0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος μετέδε ηρεμία, γαλήνη, νυφαλιότητα και μετέδε στον άλλον να καταλάβει ότι αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό ποιο είναι, να έχουμε σχέση με τον Χριστό. Πολλές φορές τόνιζε και στα κηρύγματα του, μου έχει μείνει ας πούμε από μικρός έτσι που άκουγα που έλεγε, μου έλεγε για τον Χριστό, ο μάρτυρης τι έλεγε, ξέρω εγώ όταν μιλούσε, χριστιανός είμαι, ξέρω εγώ, το τόνιζε αυτό και έβλεπε κανείς ότι το κήρυγμα του ήταν κήρυγμα τελείως βιωματικό.
1: Τον γνώρισα στα πιο καθοριστικά μας χρόνια, από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 29 μας. Καθόρισε τη ζωή μας ο Άγιος Καλλίνικος. Μας αγαπούσε πάρα πολύ τις αιρετικές οικογένειες και κάθε φορά που μας συναντούσε, μικρά παιδιά μας ρωτούσε για την πρόοδό μας. Πώς πάμε, τι κάνουμε κτλ. Αυτό πραγματικά σφράγιζε την ψυχούλα μας. Πάρα πολύ. Ο Δεσπότης ενδιαφερόταν και τον καθένα προσωπικά.
2: Πήγα στο Μεσολόγγιο ως ιεροκήρυκα της πόλεως Μεσολογγίου στα διάφορα χωριά, παρευρισκόμουν με τον πατέρα μου, τον παρακολουθούσαμε, την ομιλία του και τα λοιπά. Ήταν ένας πράος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος. Σε κοίταζε στα μάτια χωρίς να θέλει να σου επιβληθεί, να σου επιβάλλει την θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς που ήμασταν μικρά παιδιά τώρα, μας συμβούλευε, μας φρόντιζε. Μας έδινε από κάτι κάθε φορά, μια εικονίτσα, ένα φυλάδιο, λίγες λέξεις που να τις διαβάσουμε. Μας παρότρινε να διαβάζουμε. Εγώ τον αποκαλούσα θείο πάντα. Κοιμόντουσαν στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι που κοιμόμουν εγώ, νεαρός, κοιμόταν ο Καλλίνικος. Ήθελε το δωμάτιο εκείνο για να έχει απόλυτη ησυχία. Τι μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι. Άκουγα κάτι μουρμουριτά το βράδυ. Δεν έδωσα σημασία, αλλά κάτι μου κίνησε την περιέργεια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συζητήσεις που έκανα με τον Κωνσταντίνο, του έλεγα, ρε θείε, πες μου, εγώ άκουγα κάτι μουρμουριτά. Α, ο Καλλίνικος προσευχόταν, μου λέει. Όλη νύχτα. Δεν κοιμάται αυτό, συνήθως προσεύχεται.
3: Είχε το δωμάτιό του, στο οποίο δεν είχε μπει κανένας εκτός από τη μάνα του. Εκτός από τη μάνα του, και να σας πω και την αλήθεια, μια μέρα που ήμουν εκεί πέρα και ήθελα να σκουπίσω εκεί, και λέω τι να έχει μέσα αυτός ο άνθρωπος, τώρα λέω και δεν θέλει να ανοίγουμε, για να το, να το συμμαζέψουμε. Τι είναι εκεί μέσα, είναι κρεβάτι, είναι αυτό, και βλέπω μια κορελού να είναι στρωμένη εκεί πέρα, με ένα μαξιλάρι επάνω και μια καρέκλα και ένα τραπέζι στο οποίο είχε τα βιβλία του επάνω.

0: βρισκόμαστε στο πατρικό σπίτι του Αγίου Καλλινίκου. Όταν ερχόταν εις το χωρίο του για διάφορες υποθέσεις, σε αυτό εδώ το κρεβάτι κοιμόταν. Πριν να κοιμηθεί για το βράδυ, γονάτιζε, προσευχόταν ώρες ατελείωτες και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν τύχαινε κάποιος να είναι εκτός του δωματίου, να περάσει, ήταν το φως ανοιχτό και απορούσε γιατί τον βλέπαμε να είναι γονατιστός και να προσεύχεται ατελείωτες ώρες. Για το χωριό του, για τους ανθρώπους οι οποίοι κατέφευγαν σε αυτόν και για τους συγγενείς του. Κοιμόταν λίγες ώρες την ημέρα. Πάντα είχε την εικόνα όπως βλέπουμε τον Χριστό, τον Εσταυρωμένο και επάνω ήταν και η Παναγία η Μπρουσιώτισσα.
1: Πήγαινα στο Μεσολόγγι, πήγαινα στο σπίτι του, ήταν η μητέρα του, η Κατερίνη εκεί πέρα. Λοιπόν, η οποία μου έλεγε, λέει, Ανδρέα, λέει, τι να σου πω. Εδώ, λέει, να μείνει άπλητος 10 μέρες, τα ρούχα του μου σκουβολάνε άρωμα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Από τότε φαίνονται το ιδιαίτερο και εγώ έλεγα ότι ήταν Άγιος, από τότε.
2: Ήταν δοσμένος ο Θεός. Είχε αφήσει τα πάντα στον Κύριο τον οποίο είχε αγαπήσει πάρα πολύ.
3: Τον Άγιο Καλλίνικο τον συγκινούσε η λατρεία του Θεού και η ποιμαντική διακονία του λαού και εκεί κατέθεσε όλα τα μεγάλα χαρίσματά του, δηλαδή τον ιεραποστολικό του ζήλο,

και λαϊκός και σύγκυλος που ήταν, είχε περάσει σε όλα τα χωριά. Περιμένανε στα χωριά και λέγανε να εκείνος ο Πούλος δεν ήρθε να μιλήσει εκείνος ο Πούλος. Τόσο είχε μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Καταλάβες, ήτανε από τότε, ήτανε δεδομένο άνωθεν να γιάσει.

0: Τον γνώριζα από 8 χρονών. Ήμουν από 8 χρονών στο ψαλτήρι, στον Αλόγιο. Τα περισσότερα Σάββατα ήταν εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, στον Ισπερινό. Με έβαζε και έψελνα. Θέλω να γίνεις άνθρωπος. Τίποτε άλλο, άνθρωπος. Και μου λέει, έλα επάνω να σε κάνω ιερέα, να σε έχω κοντά μου. Και το λέω, θέλω να γίνω ιερέας. Μ' αγκάλιασε, μου έδωσε την ευχή του, να είσαι ευλογημένος, λέει, μέχρι να πεθάνεις.
1: Στις 23 Νοεμβρίου του 1957 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Μυρτιάς και έλαβε το όνομα Καλίνικος. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, την επόμενη ημέρα, 24 Νοεμβρίου, χειροτονήθηκε διάκονος από τον κατασάρκα αδελφό του Κωνσταντίνο, που πριν από 10 ημέρες είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Ορεστιάδος.
2: Υπηρετούσε στο Μεσολόγγι το 1957 όταν χειροτονήθηκε διάκονος. Εκεί ήταν πλέον κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος αυτός κράταγε από ένα μαντήλι στο χέρι και σκούπιζε τα μάτια του. Ήταν δε τόσοι πολλοί που δεν χωράγαμε να σταθούμε.
1: Μετά από μία εβδομάδα, την 1η Δεκεμβρίου 1957, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίστηκε αρχιμανδρίτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Έλαβε επίσης και το αξίωμα του πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Αιτωλίας.
3: Περιοδεύουν στο Βάλτο και το Ξηρόμηρο. Το βράδυ πήγαν να κοιμηθούν στο σπίτι ενός ιερέως. Φτωχός ο άνθρωπος, ετοίμασε το ράτζο και δίπλα στρωματσάδα, όπως λέμε εδώ, να κοιμηθεί ο παπάς. Ο Άγιος μας, ο Καλίνικος, του είπε, «Έλα εδώ, εσύ θα κοιμηθείς στο ράτζο και εγώ κάτω». «Μα γιατί? Εγώ είμαι ένα τομάρι, εσύ είσαι οικογενειάρχης». «Μα, πάτερ, θα κάνεις αυτό που σου λέω». Και έτσι έγινε.
4: Είναι κόλλημα πρώτα της δικής μας Μητροπόλεως, η οποία διακονήθηκε από τον Άγιο Καλίνικο τόσο πολύ και ωφελήθηκε πάρα πάρα πολύ. Και πραγματικά όλη τη ζωή ήταν ένα φως που φώτιζε όλη τη Μητροπόλη μας.
1: Ως πρωτοσύγγελος είχε περισσότερες ευθύνες, διότι ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ασθένησε από καρκίνο και τον περισσότερο καιρό έλειπε για θεραπεία στην Αθήνα.
5: Και έπεσε όλο το βάρος στο νεαρό τότε πρωτοσύγγελο, 37 χρονών. 37-38 χρονών ήταν. Άρα είχε ευθύνη έναντι του Μητροπολίτου που απουσίαζε για λόγους υγείας, έναντι της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, γιατί έστελνε αποφάσεις η Ιερά Σύνοδος τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, και το μεταξύ δεν ήταν επίσκοπος, ήταν πρωτοσύγγελος.
1: Ο Καλίνικος έγινε η ψυχή και η καρδιά της Μητροπόλεως.
4: Και πρέπει να πούμε ότι όλη η Μητρόπολης, δεν υπάρχει κανείς που να μην πει ότι δεν ξέρει τον Άγιο Καλίνικο. Εδώ πέρασε ο Άγιος Καλίνικος, εδώ μίλησε ο Πατρίς Καλίνικος, εδώ μίλησε και ο Πατρίς Καλίνικος. Εκεί μας είπε αυτά. Λοιπόν, και άφησε πραγματικά άρωμα πνευματικότητος και ωφελίας πνευματικής και ενισχύσεως.
1: Στις 12 Μαΐου 1961, μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία με τον καρκίνο, κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος. Η Ιερά Σύνοδος όρισε το ποτηρητή της Μητροπόλεως, τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 1965, μέχρι την τοποθέτηση του νέου Μητροπολίτου Θεόκλητου Αυραντινή. Στο διάστημα αυτό, ο Καλίνικος συνεργαζόταν άριστα με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος τον χειροθέτησε σε πνευματικό.

0: ο Άγιος Καλλίνικος ερχόταν εδώ πέρα από το βράδυ, από βραδύς, κάνανε τις, σπερινό, κάνανε το απόδειπνο, συγκρονόταν τη νύχτα, κάνανε και νυχτερινή λειτουργία και κήρυτε εδώ πέρα και μιλούσε στον κόσμο. Γιατί είχε το εξής ο Άγιος, επειδή ο κόσμος ήταν έξω στα προάδια των μονών, τα Άγια τα έβγαζε έξω, έξω στον κόσμο. Και επειδή τι θα λένε στον δρόμο, ας πούμε, μνήμανε πάντων ημών, μνηστή, Κύριος ο Θεός. Και έλεγε τώρα, αν έπρεπε κάποιον να τακτεί, να καπνίζει μερικοί, των καπνιζόντων, δηλαδή των φωνασκούντων, των μη παρακολουθούντων, και ό,τι άτακτο έβλεπε, το έλεγε στην εκφώνηση αυτή. Έβλεπε, ας πούμε, μια ζωντανή τοιχογραφία, τίποτα άλλο. Δηλαδή, έβλεπε έναν Άγιο να ξεκολλήσει από την τοιχογραφία και να λειτουργεί και να είναι ζωντανό μπροστά σου. Ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή σε ανάγκασε να κρέμεσαι από τα χείλη του.
1: Ο ιερέας προσευχόμενος με πίστη, με ενθουσιασμό, με ακλόνητον πεποίθηση, κατεβάζει τον ουρανό εις την γη και την γη αναβεβάζει εις τον ουρανό. Αλλά χρειάζεται και αγώς. Αγωνίζεστε, αγών. Αγών ισόβιος, αγών αιματηρός, αγών σκληρός, αγών τριμέτωπος, για να μην είπω πολυμέτωπος.

0: είχε ένα λόγο προφητικό, είχε ένα λόγο εμπνευσμένο, παρηγορητικό. Είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του που λέγεται παράκλητο πνεύμα. Και αυτό ο λόγος του δεν προκαλούσε. Ο λόγος του παρακαλούσε, παρηγορούσε και σε στήριζε. Είχε αυτή την αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει αυτή η αγάπη. Και αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τους πάντες χωρίς διακρίσεις.
1: Κυρίως μιλούσε πνευματικά, ακόμα και στα μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς τότε, έβρισκε έναν τρόπο να μεταδώσει ένα πνευματικό νόημα μεγάλο με απλό, παραδειγματικό και πολύ εύληπτο τρόπο. Είχε αυτή την ικανότητα, ήταν πολύ έξυπνος. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε αίσθηση του χιούμορ, του άρεσε να πειράζει και μέσα από αυτόν τον τρόπο και την ευστροφία του μετέδιδε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει. Κυρίως πνευματικό, σπάνια έως ποτέ δεν μιλούσε για μη πνευματικά θέματα. Αλλά και τα πνευματικά θέματα τα απλοποιούσε και τα έδιδε με τρόπο που πολλές φορές ήταν ευχάριστα, ίσως και πιο ευχάριστα από άλλα θέματα.

Ο φόβος του Θεού, τον οποίον συνδίδασκε την ώρα που λειτουργούσε, και λειτουργούσαμε εδώ παραδείγματος χάρη. Πρόσεξε, Διάκο μου, πρόσεξε, Διάκο μου, μη μας φάνε τα φίδια. Μη μας φάνε οι δαίμονες δηλαδή, μη μας πάρουν οι δαίμονες. Εδίδασκε το φόβο του Θεού. Ήταν ασκητής. Με το ράσο του, εκείνο το φτωχό, με όλη τη φτώχεια του, με όλα αυτά κλπ. Κλπ. Και εν τούτης όμως, έκανε το παν για να δώσει στο λαό. Συνεχώς. Τούτος εδώ, ο Άγιος Καλλίνικος, ήτανε, πώς να σου το πω, ο προστάτης μας. Εκείνος θα έπρεπε να κινηθεί για όλα. Τι θα θέλαμε, οικογενειακά. Τι έχεις, ράσο δεν έχεις. Θα σου βρω, πέρα από τη Μητρόπολη, θα σου βρω ράσο.

ήταν για το χωριό μας ένα πετραδάκι μέσα στη λίμνη που την τάραξε. Την τάραξε γιατί είχε λιμνάσει το χωριό αυτό.

στις 24 Ιουνίου 1967, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Πούλος εξελέγει Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τα πολλά και σπάνια χαρίσματά του, το σπουδαίο έργο του στη Μητρόπολη Αιτωλίας και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Ιουνίου, έγινε η χειροτονία του στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών Διονυσίου, συμπαραστατουμένου υπό τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολιτών Διδημοτήχου Κωνσταντίνου, Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου, Κυθύρων Μελετίου, Κασανδρίας Συνεσίου και Άρτης Ιγνατίου.

0: ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και αγαπητοί αδελφοί, η πορεία του Αγίου και Πανεθήμου Αποστόλου προς το Χριστό ή η μεταστροφή του εις την πίστη στο Χριστό και η μεταγενέστερη ζωή του είναι για όλο τον κόσμο και φυσικά και για μας το μεγαλύτερο και το ωραιότερο παράδειγμα που μπορεί να βρει κανείς μέσα στον απέραντο κήπο με τα ευωσμότατα άνθη των βίων των Αγίων. Μέσα σε όλους τους Αγίους δεν θα βρει κανείς τόσο ζωντανό παράδειγμα επιστροφής στο Χριστό και πίστης και ζωής για το Χριστό όσο στο πρόσωπο του Αγίου και ενδόξου και πανεθήμου Αποστόλου Παύλου, του οποίου εμείς εδώ σήμερα πανηγυρίζομαι την πρώτη επίσκεψη εις την Ήπειρο και το πρώτο του κήρυγμα εις την θέση και εις τον τόπον αυτών, εις το Λιθάρι. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας φανατικός Εβραίος, που όπως όλοι σχεδόν οι Εβραίοι της εποχής του ερμήνευαν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, φανατικά εθνικιστικά, όχι όπως ήθελε ο Θεός, αλλά όπως όλοι οι ίδιοι το ήθελαν και περίμεναν ότι ο Θεός θα στείλει έναν απόγονο του Δαβίδ για να κάνει τον Ισραήλ παγκόσμιο κράτος και παγκόσμια εξουσία, να υποτάξει τα πάντα υπό τους πόδας τους. Και όταν λοιπόν ο Ιησούς, παρά τα θαύματα που έκανε και παρά τους νεκρούς που ανέστησε και τους έβλεπαν όλοι, συνέχιζε να λέει ότι ήρθε για άλλο σκοπό, για να καλέσει ίσα με τους Εβραίους όλα τα άλλα έθνη στην βασιλεία του και να την εξαπλώσει μια διαφορετική βασιλεία σε όλο τον κόσμο και να σταυρωθεί και να θυσιαστεί για τον κόσμο. Και μάλιστα όταν τον άκουγαν να λέει ότι δεν είναι άνθρωπος, γιος του Δαβίδ, αλλά αφεντικό και Κύριος και πατέρας του Δαβίδ, τόσο περισσότερο εθύμωναν εναντίον του. Αυτό το φανατισμό τον είχε εγκολφωθεί τέλεια ο Σαύλος, ο Παύλος, και όταν μετά την Πεντηκοστή ξεφύτρωσε μέσα στο γένος των Εβραίων για πρώτη φορά και σε μια μικρή κλίμακα η Εκκλησία του Χριστού, αυτός με μερικούς άλλους και με τις εντολές και με την συμπαράσταση των τότε αρχόντων του Άννα και του Καϊάφα, είχε βάλει στόχο να μην αφήσει από χριστιανό ούτε ρουθούνι, να τους ξεκάμει όλους, και πήρε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα άδεια και εξουσιοδότηση και μαζί τους στρατιώτες, θα λέγαμε σήμερα μπράβους, δολοφόνους, εγκληματίες, για να πάει εις την Δαμασκό και να μην αφήσει εκεί, κάνοντας τις ανάλογες έρευνες και αναζητήσεις, χριστιανικό ρουθούνι. Και ενώ επήγαινε με τέτοιο φρόνημα προς την Δαμασκό, τον επεσκέφθη καθοδόν ο Χριστός και είδε ξαφνικά μπροστά του ένα έκπαγλο φως, ένα ολόλαμπρο φως, ομορφότερο από το φως του ήλιου το μεσημέρι. Και αμέσως αυτό το φως είδε τον Κύριο της δόξης, Ιησούν Χριστόν, τον οποίον φυσικά δεν τον εγνώριζε, και τον άκουσε να του λέγει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και ρώτησε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις». Και μέσα στα λόγια αυτά και στο άκουσμα του φωτός και μέσα στο φως αυτό και στο άκουσμα των λόγων του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος μέχρι τότε, επίδειξε κάτω από το άλογο στο οποίο ήταν καβάλα και βρέθη γονατιστός. Γονατιστός. Και του είπε: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και του είπε: «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου πούνε τι θα κάνεις εξ ονόματός μου». Και σηκώθη ο Απόστολος, ο Σαύλος μέχρι τότε, σηκώθηκε, πήγε εις την Δαμασκό και γράφει μεταγενέστερα: «Δικαίωμά μου ήταν να υπακούσω και δικαίωμά μου ήταν να τον γράψω αυτόν που μου μιλούσε στα παλιά μου τα παπούσια, αλλά ού καπηθείς εγώ εγενόμην τη ουρανίο οπτασία». «Υπάρχει μεγαλύτερη παλαβομάρα», λέει ο Απόστολος Παύλος, «να σου μιλάει ο Θεός και εσύ να κάνεις αυτό που σου λέει ο λογισμός σου». Βέβαια γίνονται και το κάνουν πολλοί, αλλά εγώ ου καπηθείς εγενόμην τη ουρανίο οπτασία. Τέτοια τρέλα δεν την επέτρεψα στον εαυτό μου και πήγα και έκανα εκείνα που μου είπε ο Χριστός, εκείνα που μου είπε μέσα από την ουράνιο οπτασία εκείνος που μου μίλησε, γιατί κατάλαβα ότι δεν ήταν εκείνο που εγώ το νόμιζα, αλλά ήταν ο Κύριος της δόξης, εκείνον τον οποίον εγώ προσκυνούσα χωρίς να ξέρω ότι είναι ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, που έγινε άνθρωπος για μας και για τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, διαβάζομαι παρακάτω τις επιστολές, τα λόγια του Απόστολου Παύλου, παρακολουθούμε τα έργα του, τα οποία ήταν γεμάτα δυναμισμό, γεμάτα αυταπάρνηση, γεμάτα ζήλο, γεμάτα από εντελώς πλήρη παραμέρηση του εαυτού του, του προσώπου του, με ένα στόχο να γίνει σε όσο μεγαλύτερη κλίμακα του. Ήταν δυνατό το Άγιο Θέλημα του Θεού? Ποιο ήταν για αυτόν τον να αποδοπατήσει εντελώς τις προηγούμενες ιδέες του και να κηρύξει τη σωτηρία του κόσμου σε όλο τον κόσμο, για να φτάσει στα πέρατα της οικουμένης και η δυνατόν να μην μείνει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει ακούσει ότι σωτήρας και λυτρωτής είναι ένας και μόνος ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην πορεία του Αποστόλου Παύλου διαπιστώνομαι ότι από την ημέρα εκείνη απόκτησε νέο πνεύμα, νέα θέληση, και νέα καρδιά. Τι σημαίνει απόκτησε νέο πνεύμα? Έπεσε από το άλογο κάτω και βρέθηκε μέσα στο χώμα της ερήμου στην οποία περπατούσε γονατιστός με το κεφάλι του απάνω στο χώμα. Τι ήθελε να συμβολήσει με αυτό ο Απόστολος Παύλος με το γονάτισμά του? Ήθελε να πει: μυαλό είναι του το δω, ανθρώπινο είναι, σκέψεις κάνει με δικές του προϋποθέσεις, μικρές, ταπεινές, τυποτένιες, όσο και αν το εκτιμάει εκείνος που το έχει ότι είναι άριστης ποιότητας, δεν είναι παρά ένα μυαλουδάκι ανθρώπινο από το χώμα και για το χώμα. Και όταν μου μίλησε ο Υιός του Θεού μέσα από την ουράνιον οπτασία, τότε κατάλαβα το λάθος μου. Ποιο είναι το λάθος, αδελφοί μου? Να εξισώνεις το λογισμό σου με το θέλημα του Θεού. Ή και το χειρότερο ακόμα, να φαντάζεσαι εσύ ότι είναι δυνατόν και μπορείς να ερμηνεύεις με το δικό σου θέλημα και με το δικό σου τρόπο το λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, και ακόμα τρισχυρότερα όσα θέλεις από το θέλημα του Θεού να αποδέχεσαι και όσα θέλεις να τα αποδοπατείς. Και τι λέγει, άκουστε τι λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος: εμεί, σε μένα, το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων, που είμαι μικρότερος από όλους, με ποιο να συγκρίνω τον εαυτό μου, τέτοια που έκανα και τέτοια που είχα βάλει μέσα στο μυαλό μου στόχο, με τον Πέτρο, με τον Ιωάννη, με τον Ιάκωβο, με τον Ματθαίο, με τον Μεπιόν. Ο ελαχιστότερος είμαι από όλους τους Αγίους Αποστόλους. Σε μένα λοιπόν αυτόν τον ελαχιστότερο εδόθη η χάρις αυτή. Μου έδωσε σε μένα ο Χριστός αυτή τη μεγάλη αποστολή. Ποια είναι η μεγάλη αποστολή? Να κηρύξω τη σωτηρία, το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Τι σημαίνει να κηρύξω το Ευαγγέλιο? Το επεξηγεί: να κηρύξω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Εγώ τον νόμιζα το Θεό πως είναι ένα φτωχαδάκι με στενή καρδιά και με στενό μυαλό, και έξω από αυτόν που τον είχε ονομάσει λαό του, γιατί τον προπαρασκεύαζε και τον ήθελε να γίνει κυψέλη δημιουργίας αποστόλων για τη σωτηρία όλου του κόσμου, εγώ νόμισα πως εκεί μέσα φράζεται η χάρη του Θεού. Τέτοιο στενό μυαλό πράγμα ήμουνα. Και μου έδωσε εμένα, λέει, εμένα τον αυτή τη χάρη να ευαγγελιστώ τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, τον πλούτο της αγάπης του Χριστού, και να φωτίσω, να κηρύξω και να αναγγείλω το φως του Θεού σε όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, αυτό το κατάλαβε, ότι τούτο είναι πολύ μικρό μπροστά στη σοφία του Θεού. Ερώτημα τώρα για μας: εσύ, εγώ, ο καθένας μας, το καταλαβαίνουμε καλά ότι άλλο είναι κόσμος και άλλο Θεός? Άλλο είναι το εγώ μου και η γνώση μου και η σοφία μου, και άλλη είναι η σοφία του Θεού? Άλλο είναι εκείνο που είναι καρπός της φύσης, δημιούργημα του Θεού, και άλλος είναι ο ίδιος ο Θεός, η σοφία του, η δύναμή του, η καλοσύνη του και η αγαθότητά του? Αλίμονό μας άμα δεν κάνουμε αυτές τις διακρίσεις. Ένα δεύτερο πράγμα, ο Απόστολος Παύλος τι κατάλαβε
2: ότι πρέπει να αποκτήσει νέα βούληση, νέο θέλημα, νέο προσανατολισμό. Μέχρι τότε ο πόθος του, η λαχτάρα του, ο στόχος του, θα λέγαμε η μανία του, ήταν απολέσε, έτσι λέει, να σκοτώσω, να εξοντώσω, να μην μείνει χριστιανός, να μην αισθανόμαστε εμείς οι Εβραίοι απειλή και κίνδυνο, αλλά να μπορέσουμε να γίνουμε παγκόσμια εξουσία. Το διατηρούν ακόμη, γιατί έμειναν ακόμα στη σοφία του Καϊάφα και του Άννα οι Εβραίοι. Αυτός είναι ο σιωνισμός. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ευρέθηκε γονατιστός με το κεφάλι στο χώμα, αυτή την ιδεολογία, αυτό το πόθο, αυτό το ιδανικό, το έθαψε και το έθαψε μια για πάντα. Και τι γράφει? Από τότε εμένα με συνέχει η αγάπη του Θεού. Τι λέει και τι υπαγορεύει η αγάπη του Θεού? Ότι ο Χριστός ήρθε και θέλει να σώσει πάντας ανθρώπους. Και για να μας δείξει ότι δεν ξέρει κανένα, έσωσε και εμένα το χειρότερο από όλους. Και εμένα το χειρότερο από όλους και τον αναξιότερο με έστειλε να κηρύξω σε αυτούς που οι Εβραίοι τους ονόμαζαν απλά γουρούνια και κτίνη, για να δείξει ότι δεν υπάρχει για το Θεό ούτε γουρούνι ούτε κτίνος, αλλά μόνο παιδιά του τα οποία θέλει να τα καλέσει εις την βασιλεία του. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεύτερο ερώτημα τώρα για μας. Εσύ αδελφέ μου, έχεις όρεξη για αγώνα για τον Χριστό και για τη βασιλεία του? Δεν σου λέω να πας στην Ισπανία, ούτε στην Νότια Αμερική, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία και στην Κίνα για να κάνεις ιερά αποστολή. Αγωνίζεσαι να φέρεις τη βασιλεία του Θεού μέσα σου, κατά τα λόγια που λες πόσες φορές την ημέρα, αν απλώς είσαι άνθρωπος που κάνεις το σταυρό σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αγωνίζεσαι να φέρεις τη βασιλεία του Θεού μέσα σου, στην καρδιά σου. Και η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία αγάπης, βασιλεία ταπεινώσεως, βασιλεία υπομονής, βασιλεία που λέγει είμαστε όλοι ίσοι και όλοι έχουμε το καθήκον απέναντι του Χριστού να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθείς να έχεις ζωντανή πίστη ή την αφήνεις και γίνεται νεκρή και ψόφια που δεν αξίζει τίποτα? Αυτό είναι το πάθημά μας αδελφοί μου. Αυτό είναι το πάθημά μας το μεγάλο. Ας συνεχίσουμε τώρα και στο τελευταίο του Αποστόλου Παύλου. Είπαμε στην αρχή ότι όταν ο Παύλος έπεσε κάτω και προσκύνησε τον Χριστό, πέταξε την καρδιά που είχε μέχρι τότε και απόκτησε μια καινούργια καρδιά. Ποια ήταν η καινούργια καρδιά? Καινούργιο περιεχόμενο. Η καρδιά είναι η ίδια και ο Παύλος ο ίδιος, αλλά καινούργιο περιεχόμενο. Τι σημαίνει καρδιά? Αγάπη, στοργή, λαχτάρα, αδελφικό πνεύμα. Το μίσος που είχε μέχρι τότε το άφησε απάνω στο χώμα, στο μέρος που προσκύνησε το Χριστό όταν τον είδε χορευόμενος εις την Δαμασκό. Το ισοπαίδωσε. Και τι γράφει? Ακούτε τι γράφει για να... Η ωραία λόγια. Αποθέμενη των παλαιών άνθρωπων. Αξιώθηκα, με βοήθησε ο Θεός και τον άφησα τον παλαιό άνθρωπο που είχα μέχρι τότε και ενδυσάμενη των νέων και δήθηκα ένα καινούριο άνθρωπο. Τον ανακαινούμενον εις επίγνωση που μέρα με την ημέρα όλο ξανακαινουργένει. Πώς ξανακαινουργένει? Με την επίγνωση. Ποια είναι η επίγνωση του τι είμαι εγώ και τι είναι ο Χριστός? Πώς πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου και πώς πρέπει να βλέπω τον Χριστό? Τι σχέση έχω και πώς πρέπει να τη βλέπω τη σχέση με τον Χριστόν? Κάτι εικόνα του κτίσαντος. Πρέπει να φροντίσω να γίνω εικόνα του Δημιουργού μας. Και ο Δημιουργός είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Όταν το ρωτούσε ο Μωυσής, πες μου το όνομά σου, του απάντησε ο Θεός, Κύριος Ικτήρμων και Ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, ευσπλαχνία, καλοσύνη. Από τότε λοιπόν, αδελφοί μου, η καρδιά του Αποστόλου Παύλου, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της Εκκλησίας του Χριστού, έγινε καρδιά του Χριστού και προσθέτει καρδιά του Χριστού, δηλαδή καρδιά όλου του κόσμου. Έκανε ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, την καρδιά του τόσο μεγάλη που χώρεγε όλον τον κόσμο και μιλώντας σε μας, στον κάθε χριστιανό, έλεγε: γι' αυτό και σας παρακαλώ, μιμηθείτε με, μιμηθείτε με, πλατύνθητε, πλατύνατε την καρδιά σας, πόσο, όσο μπορείτε πιο πολύ, ανοίχτε τι, να χωράει, ποιο να χωράει, τα πάντα να χωράει και τους πάντες να χωράει. Αγαπητοί μου αδελφοί, θα τελειώσω τα λόγια τα σημερινά με τα λόγια του Αγίου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου. Ηλεήθην εγώ αμαρτωλός και ανάξιος, ή να εν εμή πρώτο ενδείξεται ο Χριστός? Το έλεος αυτού, εμείς οι Εβραίοι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι ευσπλαχνία είχε ο Χριστός, ο Θεός μας, ο Κύριος μας που ήρθε στον κόσμο για μας. Και εμένα τον τόσο αμαρτωλό μου έδειξε μια ιδιαίτερη έννοια, με ελέησε και με αξίωσε να καταλάβω πρώτος από όλους και έδειξε στο πρόσωπό μου περισσότερο από όλους τους άλλους, πρώτα σε μένα, το απέραντο έλεος του. Αυτά είπε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ηττεί εις την Ήπειρο στους πατέρες μας ο Χριστός. Τι να μας ηττεί? Να μας ηττεί ότι καλές είναι οι ρίζες, πάνω από τις ρίζες είναι η αλήθεια. Καλή είναι αυτή η ζωή, πάνω από αυτή τη ζωή είναι η αιώνια ζωή. Καλές είναι οι παραδόσεις, αλλά όταν οδηγούν εις την αλήθεια και εις την αιώνια ζωή. Και οι πατέρες μας άκουσαν το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου και επάτησαν τους θεούς του Ολύμπου και τους πέταξαν όλους στο σκουπίδο Ντενεκέ. 2-3 χιλιάδες χρόνια παράδοση στο σκουπίδο Ντενεκέ. Και μαζί με τους θεούς του Ολύμπου και όλες τις παραδόσεις τους. Γιατί? Γιατί υπερέχει η ζωή και μάλιστα η αιώνια ζωή. Υπερέχει η αλήθεια που είναι ο Θεός και οδηγεί ο Θεός με την αλήθειά του στο φως και εις την ορθή πράξη και εις την αληθινή και μόνη αιώνια ζωή. αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο που μας έφερε ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, στην Ήπειρο και στάθη σε αυτό το φτωχικό τόπο, το τόσο αμικρό και απλό και ασήμαντο, βοσκότοπο τότε και βοσκότοπο και σήμερα. Αλλά για να βόσκομαι την αλήθεια, όχι χορτάρι, μας έφερε το φως του Χριστού, το οποίο είναι το ομορφότερο δώρο του ουρανού στη γη, ο ομορφότερος και δυνατότερος πλούτος, τον οποίον αξιώθηκε να δεχθεί το γένος μας, και τον εδέχθη, τον παρέλαβε και τον κρατάει. Και είπαμε, αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος, μέγιστο παράδειγμα για τον τρόπο που γύρισε στο Χριστό και που συνέχισε τη ζωή του, να γίνει παράδειγμα και για μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε τη ζωή μας πλουσιότερη εν Χριστώ, πλουσιότερη σε χάρη και σε έλεος και αγάπη Χριστού και πλουσιότερη σε έργα φωτός και σε μίμηση του Πανεθήμου Αποστόλου του Παύλου, του οποίου η ευχή και η ευλογία να μας συνοδεύει.

Είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής ότι όπου υπάρχει Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Όταν διαβάζετε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ανοίξτε το βιβλίο στην αρχή της τέταρτης βαθμίδος που αναφέρεται στην υπακοή. Διαβάστε το με μεγάλη προσοχή. Στις πρώτες παραγράφους για την υπακοή, ο Άγιος Ιωάννης υπογραμμίζει ότι η υπακοή είναι ο ενταφιασμός της δικής μας θέλησης, η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας. Θέλουμε να περάσουμε από αυτήν την οδό. Για να γίνουμε ελεύθεροι, να ακούσουμε μέσα μας φωνή Αγίου Πνεύματος. Αν βρίσκεται μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα έχει χαρακτήρα τραγικό, χωρίς αδιέξοδο. Η σταθερότητα δεν μπορεί να βρεθεί παρά μόνο με τέλεια απάρνηση της δικής μας θελήσεως. Το να περιμένει κανείς την τελειότητα στη ζωή μιας ομάδος ανθρώπων είναι αφελές. Όπως επίσης, να ελπίζεις ή να ζητάς την τελειότητα στο πρόσωπο του ηγουμένου είναι λάθος. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή ιδέα για το τι είναι η τελειότητα. Και δεύτερον, η τελειότητα είναι η κατάσταση της τελείας ομοίωσής μας με τον Χριστό. Όταν όμως κόβουμε το δικό μας θέλημα, ώστε το θέλημα του υπευθύνου να υπερισχύει και να είναι το μόνο που θα εκτελεστεί, ακόμη και αν η θεωρία του ηγουμένου δεν είναι τέλεια, η πράξη μας, επειδή εκπληρώθηκε με πίστη και υπακοή στον Χριστό, θα διορθωθεί από τον Θεό. Έτσι, και αυτό που φαίνεται λανθασμένο θα είναι σωστό, και η λογική μας που φαινόταν τέλεια δεν θα είναι στην πραγματικότητα παρά αντανάκλαση της αρρωστημένης θέλησής μας, και ο Θεός δεν θα είναι μαζί μας. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε για να αποφύγετε τις συγκρούσεις μέσα μας είναι να έχετε εμπιστοσύνη σε τέτοιο σημείο που να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας καμία κριτική. Όπως σας ανέφερα, προετοιμάζομαι να σας πω αυτά τα λόγια όπως ετοιμάζομαι για τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτό συνίσταται η λειτουργία όλης μου της ζωής. Υπάρχουν πολλά πνεύματα, διαφορετικά πνεύματα που είναι πιο δυνατά από μας. Αλλά αν είμαστε με τον Χριστό, θα καταφέρουμε να τα νικήσουμε. Μιλώ μαζί σας για αρχές με τις οποίες υπερβαίνει κανείς τη σοφία αυτού του κόσμου, επειδή όλοι σας έχετε λάβει καλή μόρφωση σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Η σοφία αυτού του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Υπάρχουν στον κόσμο υπουργοί, πρόεδροι, κάθε είδους κολοσιαίοι οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί από τα πλέον αναπτυγμένα πάνω στη γη σύγχρονα κράτη. Όλοι αυτοί όμως δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Η θλίψη της ανθρωπότητας είναι χωρίς διέξοδο. Έτσι, μπορείτε και οφείλετε να βρείτε μέσα σας τη σοφία, το θάρρος, να μην συγκρούεστε με τις ιδέες του κόσμου αυτού, αλλά να ακολουθείτε τον Χριστό. Και λίγα λόγια ως απάντηση σε κάποιον που ρώτησε αν στην ακολουθία του μοναχικού σχήματος υποσχόμεθα υπακοή όχι μόνο στον υπεύθυνο, αλλά και ακόμη σε ολόκληρη την αδελφότητα. Η υπακοή στον υπεύθυνο συνιστά τη βάση της μοναχικής ζωής. Αλλά κατά τη μοναχική κουρά ο ηγούμενος ρωτά τον υποψήφιο μοναχό: «Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή το προεστώτη και πάση τη αδελφότητη, δηλαδή στον καθένα?» Η σωστή στάση είναι να εγκαταλείψουμε το δικό μας θέλημα και να κάνουμε το θέλημα του άλλου. Εν τούτης, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν για παράδειγμα ο ηγούμενος μου είπε κάτι και κάποιος άλλος μου λέει το αντίθετο, αποφασίζω να εκπληρώσω τη θέληση αυτού που είναι υπεύθυνος. Γιατί λέω υπεύθυνος? Είναι όπως μέσα σε μία οικογένεια. Γιατί η παράκληση μιας μητέρας ή ενός πατέρα κατά σάρκα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους άλλους? Διότι με αυτούς πραγματοποιείται το μυστήριο της δημιουργίας του ανθρωπίνου είναι. Αν ο ηγούμενος ζητά κάτι, ο Θεός θα προσπαθήσει να οικοδομήσει τη ζωή σύμφωνα με αυτό που είπε ο ηγούμενος. Με ρώτησε κάποιος: «Πού, πώς να στεκόμαστε στο ναό?» Μέσα στο ναό στεκόμαστε σε μια θέση που μας βολεύει και δεν ενοχλεί τους άλλους. Ελεύθερα ο καθένας. Αν όμως αντιληφθούμε ότι κάποιος θα χαρεί να πάρει τη θέση αυτή, του την παραχωρούμε. Καταλαβαίνετε? Δεν θέλω να έχετε την ιδέα ότι επειδή κάποιος ήρθε στη Μονή πριν από κάποιους άλλους, αποκτά μια θέση προτεραιότητος σύμφωνα με την ημερομηνία άφηξής του. Το τηρούμε βέβαια αυτό για να κρατήσουμε μόνο κάποια τάξη. Δεν πρέπει όμως να θεωρήσετε την τάξη αυτή ως νόμο που επιβάλλεται στα πάντα. Για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπήρχε στα χρόνια μου τουλάχιστον, στην τράπεζα. Εμείς κρατούμε μια κάποια σειρά, για παράδειγμα ως προς τον ηγούμενο, τους πνευματικούς πατέρες, τους οικονόμους κλπ. Αλλά στη συνείδησή μας δεν υπάρχει ιεραρχία στη ζωή. Τους σεβόμαστε όλους. Υπακοή μάλιστα οφείλουμε όχι μόνο στους αδελφούς και στις αδελφές, αλλά εξίσου και σε αυτούς που μας έρχονται από έξω. Προσπαθούμε να εκπληρώσουμε και το δικό τους θέλημα όσο αυτό μας είναι δυνατόν. Να ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Δεν ήρθα στη Μονή για να επιβάλλω τη θέλησή μου στους άλλους, αλλά ήρθα για να τους υπηρετήσω όπως ο Χριστός. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Σιλουανού. Μετά την εμφάνιση του Χριστού, αισθάνθηκε τη χάρη μια δεύτερη φορά, όταν ακόμη ήταν δόκιμος και είχε διακονία να υπηρετεί τους μοναχούς στην τράπεζα, λέγοντας: «Ο Χριστός αγαπά αυτούς τους μοναχούς, είναι η εκλεκτή του Χριστού, του Θεού». Και ήταν χαρούμενος που τους διακονούσε. Προσπαθήστε να κάνετε και εσείς το ίδιο και θα δείτε ότι η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σας. Έπειτα, εφαρμόστε το αυτό σε όλη σας τη ζωή. Ο Θεός ευαρεστείται όταν καθένας από τους αδελφούς, τους πατέρας και τους δοκίμους σκέφτεται: «Εγώ που είμαι τόσο ανάξιος του Θεού, έγινα δεκτός από τους εκλεκτούς του» και θεωρεί τον εαυτό του ότι τιμάται περισσότερο από όσο αξίζει. Θα δείτε τότε ότι η ζωή θα είναι διαφορετική. Αν κρίνετε όμως τους άλλους για ασήμαντα εξωτερικά πράγματα, θα χάσετε τα πάντα και θα καταστρέψετε και τη ζωή του κοινοβίου. Τι ζητώ από τον Κύριο σήμερα? Να καταλάβετε ότι πρέπει να απαρνηθείτε τον κόσμο που οργανώνει τη ζωή του σύμφωνα με τα πάθη του, τον εγωισμό και τα θελήματά του. Και έπειτα, αρχίστε να βαδίζετε προς τη σωτηρία από την οδό της υπακοής. Είπα εδώ και λίγες ημέρες σε κάποιον πατέρα πως ο Σιμεών ο νέος θεολόγος λέει ότι από την οδό αυτή της υπακοής θα εισαχθούμε στον θείο κόσμο και ότι νέες σφαίρες της θεολογίας θα ανοιχθούν μπροστά μας. Βλέπετε, είναι όπως με τον Σιλουανό. Η όραση του Χριστού τον έκανε προφήτη, θεολόγο κλπ. Οι γενικές αρχές που πρέπει να αφομοιώσουμε για τη μοναχική μας ζωή δεν είναι πολλές. Και εγώ θα πεθάνω ευχαριστώντας τον Κύριο που εκπλήρωσα αυτό το έργο απέναντί σας. Μόλον ότι τώρα είμαι φτωχός και αδύναμος, ωστόσο χαίρομαι για τη συνάντηση με τους αδελφούς. Διακρίνω ανάμεσά σας πολλά πρόσωπα που δεν είναι μέλη της αδελφότητάς μας, αλλά συνδέονται μαζί μας ως μια πνευματική οικογένεια. Όταν πρέπει να ομιλώ, βρίσκομαι στην εξής παράδοξη θέση. Στο μυστικό δείπνο ο Κύριος είπε στους μαθητές: «Ουκέτι ημάς λέγω δούλους αλλά φίλους, ότι πάντα άοίκουσα παρά του Πατρός μου εγνώρισα ημίν». Έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι σας τα είπα όλα και με το γραπτό και με τον προφορικό μου λόγο, όσα άκουσα από τον μακάριο πατέρα μου Σιλουανό. Ο Κύριος ωστόσο την ίδια εκείνη νύχτα είπε: «Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά εσείς δεν μπορείτε να τα βαστάσετε τώρα». Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει συνδυασμός της εφικτής πληρότητος και ταυτόχρονα της άναρχης αρχής. Όταν δίδεται στον άνθρωπο προσευχή προς τον Θεό και αυτός πενθεί με όλο του το είναι, εκφράζοντας την ανάγκη να ενωθεί με τον Θεό, τότε βέβαια ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ενδέχεται όμως και να μην το γνωρίζει, ζώντας μόνο τη θλίψη του. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας εδώ. Μπορούμε να γνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και με την έννοια αυτή ότι βρισκόμαστε ήδη σε τελείως άλλη σφαίρα του είναι. εξαρτάται από εσάς που απαρτίζετε το μοναστήρι. Αν θα το κάνετε χώρο της ζωντανής παρουσίας σας με τον Θεό.

0: Ο Στέλιος για μας είναι θείο δώρο και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον χάρισε.
1: Αυτό που

0: θα ήθελα ως μήνυμα είναι ας προσπαθήσουμε όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό και πιστεύω ότι τότε θα υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Όταν έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό και κατ' επέκταση με τους συνανθρώπους μας.
1: Ζήσαμε κοντά στο Στέλιο υπέροχες στιγμές. Και αγωνίες, αλλά και στιγμές υπέροχες. Είπα πολλές φορές ότι δεν θα άλλαζα τη ζωή μου με κανέναν άλλο. Και ευχαριστώ τον Θεό που με εμπιστεύτηκε το Στέλιο.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις, και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αυτή τη στιγμή τώρα, στα μεγάλα μου τα χρόνια, γιατί έχω πλέον και τα μεγάλους, έχω γεννηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 1929 στον Πειραιά. Θα μπορούσα να προσδιορίσω ότι δεν έχω βρει πιο συνοπτικό, πιο επαναστατικό, πιο παρήγορο ορισμό για το υπερβατικό, για το οποίο είναι υπερτάτη πραγματικότητα, από αυτό το στίχο που διαβάζουμε στις επιστολές του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Ότι τελικά αυτή η υπερτάτη πραγματικότητα δεν είναι μια οριστεία, δεν είναι μια φαντασίωση ορισμένων, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι η αγάπη. Και τελικά αυτή την πραγματικότητα την πλησιάζεις όχι απλώς με πολλή γνώση ή άλλα πράγματα, αλλά μένοντας εν τη αγάπη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό λίγο συνοψίζει μια πορεία ζωής που είχε πάρα πολλούς σταθμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια αδιάκοπη αναζήτηση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 30. Η μάχη στον κάμπο. Το αμπέλι του Κότσικα.

Ας γυρίσουμε τώρα στην προέλαση των στρατιωτών που κατάφεραν να πηδήξουν το αυλάκι του Ομέρ. Ο Ιμπραήμ, καλά προετοιμασμένος λόγω της προδοσίας, είχε προετοιμάσει το στρατό του με τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς από τη φρουρά να μην διαφύγει ζωντανός. Ο εχθρός ανοίγει επίτηδες στις γραμμές του για να οδηγήσει πιο εύκολα στο θάνατο τους Έλληνες. Όλα τα πυροβόλα του εχθρού σκορπούν αδιάκριτα το θάνατο. Οι πεισματάριδες Έλληνες με τους σουλιώτες μπροστά κάνουν μάταιες προσπάθειες. Σχεδόν όλη η πρώτη γραμμή των εξοδητών πέφτει νεκρή από τα καταιγιστικά πυρά του εχθρού. Οι Αιγύπτιοι από τους δύο πύργους, τα δύο καστέλια, πυροβολούν όσους καρφαλώνουν το αυλάκι του Ομέρ. Όμως είναι τέτοια η δύναμη των σουλιωτών που προχωρούν ακάθεκτοι και ούτε τα διπλά και τριπλά χαρακώματα του εχθρού, ούτε το ασταμάτητο πυρ αναστέλει την ορμή τους. Πολλοί εξοδίτες κρατούν μικρές εικόνες της Παναγιάς και οι άντρες ανοίγουν δρόμο με τα σπαθιά τους φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάς». Αναγκάζονται οι Αιγύπτιοι να υποχωρήσουν από την ορμή αυτή. Από το σημείο αυτό και μετά, ο εχθρός δεν τόλμησε να πλησιάσει τους εξοδίτες παρά του φεκούσε από μακριά. Τα δύο σώματα ενώνονται και γίνονται ένα. Φαίνεται ότι οι δύο αρχηγοί, ο Νότης Μπότσαρης και ο Κίτσος Τζαβέλας, χάθηκαν πάνω στη μάχη από τα σώματά τους. Κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν. Πλέον βαδίζουν οι εξοδίτες ως ένα σώμα, με μπροστάρι αρχηγό τον Δημήτριο Μακρύ, που αν και είχε άλογο, το άφησε και βάδιζε πεζός. Ίσως μεταξύ ίσων, για να έχει, όπως έλεγε, την ίδια τύχη με τους στρατιώτες του. Κι ας ήταν 54 χρονών. Με το γιαταγάνι στο χέρι, ο θαυματουργός και γενναίος αρχηγός, όπως χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς, τραβούσε μπροστά, μαζί πάντα με το σημεοφόρο του και άνοιγε πολεμώντας με τους συντρόφους του το δρόμο για τον Άι Σημειώ. Ο κλέφτης του ζυγού γνώριζε καλά τον τόπο και περπατούσε με τρόπο ώστε να μην κουράζει τους στρατιώτες του. Όμως πίσω τους δεξιά κινούνταν ένα ακόμα μικρό σώμα που προσπαθούσε και αυτό να ανοίξει δρόμο ανάμεσα σε πυκνό πυρ, να περάσει προς τον Άι Σημειώ. Ήταν το μικρό και ηρωικό σώμα της Κλίσοβας. Όταν απομακρύνθηκαν από τα καστέλια και ένιωσαν ελεύθεροι, ξαφνικά, μετά από περίπου 700 μέτρα, συναντάνε άξαφνα δεύτερο εχθρικό σώμα και συγκρούονται με αυτό. Όπως αναφέραμε, ο Ιμπραήμ είχε παρατάξει διάφορα τάγματα για να αποδεκατήσει τους εξοδίτες. Αλλά όπως αναφέρει ο Κασομούλης, ούτε τα διάφορα χαρακώματα, ούτε οι βάλτοι, τους οποίους περνούσαμε ως τη μέση χωμένοι, μας βαστούσαν. «Εμπρός», φώναζαν οι άντρες, «τίποτες δεν είναι». Και ενώ ο εχθρός είναι υπέρτερος, δεν καταφέρνει να λυγίσει τους εξοδίτες. Γράφει ο Φάμπρ. Η σταθερότητά τους έκανε τους εχθρούς να τα χάσουν. Οι αραπάδες δεν τόλμησαν να σειρούν τις λόχες τους μπροστά σε αυτό το μικρό αριθμό από Έλληνες που δεν είχαν άλλο όπλο από το σπαθί τους και περιορίστηκαν να του φεκάνε από μακριά. Ο Μακρύς. Εν τούτης, οι φάλαγγες προχωρούν με τόση ορμή και αποφασιστικότητα ώστε οι εχθροί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τις θέσεις τους. Τράπηκαν σε φυγή και έτσι οι φάλαγγες προχωρούν με σχετική τάξη και συνοχή προς τους πρόποδες του ζυγού και είχαν σχεδόν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της πορείας τους. Ο Μιχαλόπουλος. Γύρω στη σημαία του Σουλίου έχουν συγκεντρωθεί τα καλύτερα παλικάρια. Όσοι πέφτουν στα χέρια των εξοδητών, ή σφάζονται ή στραγγαλίζονται. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούνε και περνάνε σε πυκνή στήλη τα οχυρώματα και φτάνουν στα στρατόπεδα των Τούρκων. Εκεί νέες παγίδες έχουν στηθεί και νέος αγώνας διεξάγεται. Καθ' όλη τη διαδρομή μετά τα δύο καστέλια, οι Τουρκοαιγύπτιοι είχαν στήσει καρτέρι και συνεχώς από μακριά τους πυροβολούσαν και τους αποδεκάτιζαν. Παρόλη την τάξη και τη συνοχή που κράτησε το ενωμένο πια σώμα μέσα στον πυρετό της μάχης, όπως αναφέρει ο Κασομούλης, δεν ήξερε κανείς πλέον ποιος αρχηγός έμεινε μαζί τους και ποιος τους οδηγεί. «Είδες τον Τζαβέλα? Είδες τον Μακρύ? Άλλος, είδες τον αδερφό μου?» Μάλιστα πολλοί έλεγαν «Είναι εμπρός όλοι, εμπρός είναι». Και όλοι, αν και ανήσυχοι, αναπαυόμασταν. Ο Κασομούλης, από ό,τι φαίνεται, βρισκόταν προς το πίσω μέρος της φάλαγγας που δεν δεχόταν τόση φθορά.
όλο σχεδόν το πυρ το δεχόταν ο Μακρύς με τους δικούς του. Βέβαια και το πίσω μέρος δεχόταν πυρ από τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Κασουμούλης λέει ότι μας βασάνιζαν ακατάπαυστα οι ακροβολιστές από το αριστερό μας. Τότε ήταν που τους επιτέθηκε το Αιγυπτιακό υπηκό. Ο Στασινόπουλος. Φτάνοντας ως μισή ώρα μακριά, απαντήθηκαν με το εχθρικό υπηκό, αποτελούμενο από 500 υπείς, οι οποίοι ήρθαν για να ανακόψουν τους εξοδίτες. Αλλά δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν κατά μέτωπο, παρά μόνο τους τελευταίους, μεταξύ των οποίων ήταν πολύ ασθενείς. Παρόλα αυτά, αντικρούστηκε και το υπηκό και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Έτσι, τα σώματα των ξένων οπλαρχηγών είχαν ασήμαντες απώλειες κατά την έξοδο. Ο Κασομούλης που το έζησε από κοντά γράφει «Με το που τους βλέπαμε πάνω τους φωνάζαμε, ενώ εκείνοι προχωρούσαν. Ρίχνουμε εναντίον τους ως 100 μόνο του φεκές και ορμούμε με τα σπαθιά μόνο και τα γεταγάνια. Τους στρέπουμε σε φυγή». Είναι αξιοθαύμαστο πως ένα ολόκληρο σώμα υπηκό δεν κατόρθωσε να σκορπίσει τους Έλληνες που προχωρούσαν πεζοί. Μάλιστα οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στην ορμή των Ελλήνων. Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο Σπυρομήλιος, επειδή προχωρούσαν και πολεμούσαν ταυτόχρονα, πλέον οι αδύνατοι έμεναν πίσω και τους θέριζαν οι Τούρκοι. Ο Αρτέμιος Μίχος αναφέρει «Απιβδίσασα καθοδόν η σύζυγος του Κώστα Τζαβέλα, η Διαμάντο, και μην μπορώντας να οδηπορήσει πλέον, φωνεύθηκε από τον ίδιο τον άντρα της, για να μην πέσει εχμάλωτη στα χέρια των εχθρών». Ο Μιχαλόπουλος αναφέρει «Η γυναίκα που συνόδευε τον αδερφό της ασθενή δεν τον εγκαταλείπει. Καταδιωκόμενη τον παίρνει στους ώμους της. Ένας Τούρκος υπέας την διώκει και την φτάνει. Την πυροβολεί, αλλά αποτυγχάνει. Τότε η Λέεν, αδελφή, αρπάζει το όπλο του αδερφού της και φωνεύει τον Τούρκο. Ανεβάζει τον αδερφό της στο άλογο του Τούρκου και σώζονται και οι δύο. Μια άλλη ατρόμητη σουλιώτισσα φωνεύει έναν υπέα. Ορμά, αρπάζει το άλογό του, ανεβαίνει σε αυτό και μόνη καταδιώκει πλήθος Αλβανών. Κάπου εδώ ο Κασομούλης βλέπει για τελευταία φορά το στρατηγό του, το Στορνάρι. Φεύγει το υπηκό, αλλά οι πεζοί συνεχίζουν να τους παρενοχλούν. Οι διαταγές βέβαια των δύο πασάδων ήταν να εμπλακούν οι στρατιώτες τους με τους εξοδίτες σώμα με σώμα. Όμως φοβόντουσαν να εμπλακούν σε μάχη με τα γεταγάνια και γι' αυτό πυροβολούσαν από μακριά. Το υπηκό του Ιμπραήμ αφήνει την ενωμένη φρουρά και πέφτει τώρα με όλη της τη δύναμη στο ηρωικό σώμα της Κλίσοβας, που αποτελούνταν από 150 στρατιώτες και από όσους φαμελίτες τελικά δεν γύρισαν πίσω, αλλά κατάφεραν να πηδήξουν το αυλάκι του Ομέρ. Το σώμα αυτό της Κλίσοβας συγκρούστηκε με το εχθρικό υπηκό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και κράτησε πολλή ώρα. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί υπείς, αλλά και πολλοί Έλληνες. Όσοι σώθηκαν, προσχώρησαν σταθερά μπροστά, ακολουθώντας πίσω και δεξιά το κύριο σώμα της φρουράς. Η φρουρά κινείται βόρεια προς το προσδιορισμένο σημείο, το αμπέλι του Κότσικα. Ο χώρος στο αμπέλι ήταν υπερυψωμένος και τους επέτρεπε να έχουν καλή ορατότητα της γύρω περιοχής. Ο χώρος ήταν μεγάλος και επίπεδος, ώστε μπορούσαν να κάνουν μία πρώτη συγκέντρωση και έναν απολογισμό των απολειών τους. Όπως αναφέρει ο Κασομούλης, έπιασαν αυτό τον υπερυψωμένο χώρο του αμπελιού και έστρεψαν τα πρόσωπά τους προς το Μεσολόγγι με βαριά καρδιά. Εκεί τους βρήκε και η ανατίναξη της μπαρουταποθήκης του Καψάλη, που ανέφερε ο Κασομούλης ότι άκουσαν την έκρηξη και είδαν φωτιά να υψώνεται στον ουρανό και κατάλαβαν τι έγινε. «Εσιωπήσαμε», γράφει, «αναπνεύσαμε. Τότε ακούσαμε σύσσωμα τα στρατεύματα των εχθρών με τύμπανα πεζικού, σάλπιγγες υπηκού και τα μπούρλα. Έναν κρότο μέγανα έρχονται κατά πάνω μας. Το αμπέλι πιάστε και σταθείτε να πεθάνουμε όλοι μαζί εδώ», φωνάξαμε όλοι. Πράγματι, βλέποντας οι Τούρκοι του Κιουταχή ότι η έξοδος τελικά γινόταν από την ανατολική πλευρά του τείχους, έδωσαν εντολή σε ένα μεγάλο σώμα πεζών και υπηκού που βρισκόταν στο στρατόπεδό τους, στον Άγιο Αθανάσιο, να προχωρήσει προς την κατεύθυνση του Αϊσιμιού για να συντρίψει τους Έλληνες. Ο τρομερός θόρυβος που έκαναν οι εχθροί, ερχόμενοι με τα 200 ταμπούρλα, τα
τα τύμπανα και τις άλπιγγες δεν φοβέρισε τους Έλληνες, οι οποίοι όρμησαν με τα γεταγάνια τους. Περιγράφει τη στιγμή αυτή ο Μιχαλόπουλος. Το εχθρικό υπηκό επιτίθεται ταυτόχρονα με το σώμα στρατού. Αλλά το πρώτο μέρος της φρουράς, αποτελούμενο από τους σουλιώτες και τα καλύτερα παλικάρια της Ρούμελης, προχωρεί πολεμώντας στήθος προς στήθος με τους πεζούς. 5 φορές οι Τούρκοι επιτίθενται και 5 υποχωρούν. Το εχθρικό υπηκό, μετά τη λυσαλαία επίθεση, υποχωρεί μέσα στο σκότος. Οι πεζοί του εχθρού κάμπτονται και ο δρόμος αφήνεται ελεύθερος. Μενόμενοι οι σουλιώτες προχωρούν, αφήνοντας πίσω τους πληγωμένους, συντρόφους ή φίλους νεκρούς. Αφού τελείωσε και αυτή η μάχη, έτρεξαν για 1/4 της ώρας από το αμπέλι του Κότσικα κατευθείαν προς το βουνό. Η ανάβαση ήταν τραγική. Πολλοί κέτευαν να τους φωνεύσουν οι σύντροφοί τους. «Σκότωσέ με, αδελφέ», ακούστηκε πολλές φορές κατά την άνοδο. Ο γιατρός Στεφανίτσης υπέφερε πολύ στο ανέβασμα του βουνού. Έλεγε ότι τόσο η ψυχή του συνετρίβει από την τρομερή θυσία η οποία γινόταν δίπλα του από τους βαρβάρους, ώστε πολλές φορές είπε στον εαυτό του να τον πετύχει καμία σφαίρα να γλιτώσει. «Να με πάρει όμως το κεφάλι», έλεγε, «και να μην τυραννιέμαι, ούτε να βλέπω τον τόσο όλεθρο των αδερφών μου». Όταν επιτέλους έφτασαν σε ένα πλάτωμα, στάθηκαν να ανασάνουν, αναζητώντας με τα μάτια τους χαμένους συντρόφους. Ευχαρίστησαν το Θεό, πιστεύοντας πως το μαρτύριο έχει λάβει τέλος και η ελευθερία ήταν πια δική τους. Όμως έκαναν λάθος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάρη Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, και αλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό Σου πνεύμα την

όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός του ότι διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αργίας, μη μη δώσ. Όσιος Εφραίμ, αδελφοί μου, ως πρώτο αίτημα θέτει εις την προσευχή του την κατανυκτική αυτή ευχή που διαβάζουμε τώρα εις την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρώτο αίτημα θέτει την αργία. Θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να απέφευγε, να ζητούσε από τον Θεό να τα αποφύγει, αλλά ενωρίτερα από την αργία, από το αμάρτημα της αργίας. Αλλά όταν κανείς έχει υπόψη του ποιος είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, για τον οποίο ο Ιερός Χρυσόστομος συστήνει ο Εφραίμ ο Πολύς. Η παραμυθία των αθυμούντων. Ο Εφραίμ είναι η παρηγορία των λυπημένων, η παιδαγωγία των νέων. Είναι ο παιδαγωγός των νέων ανθρώπων. Η χειραγωγία των μετανοούντων είναι αυτός που χειραγωγεί εις την μετάνοια τους θέλοντας να μετανοήσουν. Η κατά των αιρετικών ρομφαία, η μάχαιρα κατά των αιρέσεων, η κιθάρα του πνεύματος, το μουσικό όργανο του Αγίου Πνεύματος, ο Εφραίμ ο Πολύς. Όταν λοιπόν η προσωπικότητα του Αγίου είναι αυτή, τότε κανείς δέχεται ότι πρέπει να είναι το πρώτο αίτημα, το περιαργίες αίτημα. Να μην δώσει δηλαδή ο Θεός, να μην επιτρέπει ο Θεός να πέφτουμε εις το αμάρτημα της αργίας. Αργία είναι η αεργία, το να μην έχει κανείς να κάνει κάποιο έργο. Είναι το μη εργάζεστε, είναι η οκνηρία, η τεμπελιά, είναι η φυγοπονία. Τι κρίμα να υπάρχουν μητέρες που να μην θέλουν να φυλάξουν τα παιδιά τους από την φυγοπονία και μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά κατόπιν και είναι φιλόσαρκα. Δεν θέλουν να κουράζονται γιατί δεν έμαθαν από τους γονείς. Μόλις πρότεινο σκεπτόμουν πόσο κακό κάνουν οι γονείς που ξεκινάνε τον γάμο χωρίς οι ίδιοι να έχουν ολοκληρώσει την προσωπικότητά τους. Τι φταίνε τα παιδιά όταν κατόπιν δεν δέχονται μια σωστή παιδαγώγηση και κατόπιν να αγωνίζονται, να κτυπιώνται και τελικά μόλις και μερικά βήματα να μπορούν να κάνουν. Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό οι γονείς παίζουν σπουδαίο ρόλο. Όταν βλέπουν το παιδί ότι δεν θέλει να δουλέψει, δεν θέλει να σηκωθεί ενωρίς για την εκκλησία ή ό,τι άλλο, τότε αν δεν βάλουν τις φωνές, πότε θα βάλουν τις φωνές οι γονείς? Η φυγοπονία λοιπόν είναι της αργίας ιδίωμα. Ακόμη, αργία είναι και το να μην θέλει κανείς να σκέπτεται. Και η εποχή μας διακρίνεται για το χαρακτηριστικό αυτό. Δεν θέλει να σκέπτεται. Βλέπει έναν άνθρωπο, βλέπει μια ιδέα, την αποδέχεται χωρίς καν να την επεξεργαστεί. Έρχεται ο Α ή ο Β, λέγει τις άθεες διδασκαλίες του και δεν κοιτάμε να δούμε ποια είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων, αλλά αμέσως τις ενστερνιζόμαστε. Ο αργός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που πέφτει στο αμάρτημα της αργίας, συγκρούεται με τέσσερες πραγματικότητες. Πρώτα, με την εντολή του Θεού. Μετά, με την ίδια την φύση του. Κατόπιν, με το τριαδικό πρότυπό του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει σαν πρότυπο την Αγία Τριάδα, ως αργός προσκρούει και προς το πρότυπό του. Και τελευταία, με τις κοινωνικές του σχέσεις. Απόψη στην αγάπη σας θα αναφερθώ μόνο στα δύο σημεία, στις δύο πραγματικότητες προς τις οποίες συγκρούεται ο αργός άνθρωπος, δηλαδή με την εντολή του Θεού και με την ίδια του την φύση. Είπε ο Θεός, καλύτερα, έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο, όν έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάτη. Τοποθέτησε ο Θεός τον άνθρωπο εις τον παράδεισο και αμέσως τον έβαλε σε δουλειά. Όχι απλώς μόνο σε δουλειά, αλλά και να φυλάγει. Ποιον? Αυτόν, τον παράδεισο. Εργάζεστε. Άρα λοιπόν, η εργασία είναι και προπτωτική κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή η εργασία κατάσταση η οποία συνέβη ως ανάγκη μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Εργασία υπήρχε και πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Μόνο χωρίς κόπο και μόχθη. Κόπο όταν λέμε αναφερόμεθα στην σωματική καταβολή των δυνάμεων. Μόχθο ή στην ψυχική καταβολή των δυνάμεων. Βλέπετε κάποτε κανείς μπορεί να είναι κουρασμένος, αλλά η ψυχή του είναι πολύ καλά. Κάποτε όμως είναι και το σώμα και η ψυχή κουρασμένα. Κόπος και μόχθος αναφέρονται στο σώμα και στην ψυχή. Φυλάσσει. Συμπεραίνεται από την εντολή αυτή του Θεού ότι πρέπει να υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Άλλωστε γιατί θα πρέπει να φυλάξει τον παράδεισο. Και ο κίνδυνος αυτός ήταν αυτόν που τελικά δεν τον απέφυγε. Η φθορά του παραδείσου. Δηλαδή να χάσει την αρχική του ωραιότητα ο παράδεισος. Δηλαδή να φθαρεί. Μα ήταν επόμενο. Αφού ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εφθάρει, πόσο περισσότερο δεν θα ήταν δυνατόν ο άψυχος παράδεισος να φθαρεί. Εξού και το οικολογικό πρόβλημα που σήμερα παίρνουμε μέτρα και λέμε ότι με τα μέτρα αυτά τα οποία παίρνουμε σαν πολιτική θα λύσουμε το οικολογικό και περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Αδερφοί μου, η φθορά της κτήσεως έχει σαν βάση την πνευματικότητα. Είναι δηλαδή πνευματικό πρόβλημα. Όταν κάνουμε κατάχρηση στον κόσμο, την κτήση, την άλογη κτήση, κάνουμε την κατάχρηση αυτή γιατί δεν ζούμε πνευματική ζωή. Θέλετε να σας πω ποιος είναι ο καλύτερος νόμος για την υπεράσπιση του περιβάλλοντός μας? Η νηστεία. Ο άνθρωπος που νηστεύει δυναμικά λύνει το πρόβλημα, τουλάχιστον από πλευράς του. Άλλωστε ο καθένας μας καλείται για τον εαυτόν του να δώσει μια απάντηση. Τι πρέπει να κάνει στα διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ζωή. Αυτός ο οποίος νηστεύει δεν καταχράττει την κτήση. Γιατί έχουμε τα οικολογικά προβλήματα? Γιατί δηλαδή καταστρέφεται το περιβάλλον μας και η ατμόσφαιρα και ό,τι αποτελεί την περιφέρειά μας? Γιατί παύσαμε να έχουμε το ασκητικό πνεύμα. Προσπαθούμε να ζούμε με άνεση, με πλεισμονή απάνθρωπη, με πολυτέλεια. Και όλα αυτά από πού θα βγουν? Μέσα από την κτήση. Και η κτήση καταστρέφεται. Βλέπετε. Είναι πνευματικό πρόβλημα το οικολογικό πρόβλημα. Και λύνεται σαν πνευματικό πρόβλημα με πνευματικές λύσεις. Και πνευματικές λύσεις εν προκειμένου είναι η πνευματική δουλειά. Να αρχίσει κανείς να ζει πνευματική ζωή. Αυτός που ζει πνευματική ζωή, βλέπετε, λένε πολλές φορές οι άθεοι και οι άπιστοι, και τι έχεις να κάνεις εσύ από πλευράς κοινωνικής, ζώντας χριστιανική ζωή? Άμα δεν έχω εγώ να κάνω, ποιος θα έχει να κάνει? Τη στιγμή που τα πάντα από τον άνθρωπο εξαρτώνται. Αν ο άνθρωπος στέκεται σωστά μέσα στη ζωή, τότε όλα στέκονται σωστά. Αν δεν στέκεται σωστά, τότε όλα πίπτουν. Γι' αυτό έπρεπε να φυλάξει ο Αδάμ τον παράδεισο να μην φθαρεί. Γιατί η κτήση με τον άνθρωπο είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε χωρίς να είναι μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Δηλαδή μέσα στην κτήση. ούτε μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν είναι μέσα εις τον χώρο και εις τον χρόνο. Ως εκ τούτου, κτήση και άνθρωπος είναι δύο μέρη ενός ενιαίου όλου, συνόλου. Αλλά να φυλάξει ο Αδάμ τον Παράδεισο, από ποιον να τον φυλάξει? Λέγουν οι πατέρες, από τον ίδιο τον εαυτόν του. Φυλά την δε από τίνος. Από τι να φυλάξει τον Παράδεισο? Ληστείς ουκίν. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ληστεία, αφού δεν συνέβη ακόμη η πτώση. Όταν έδιδε ο Θεός την εντολή του αυτή, ακόμη δεν είχε συμβεί η πτώση. Από ποιον να φυλάξει λοιπόν τον Παράδεισο? Ληστείς ουκίν. Ουδέ ο επιβουλεύων. Ούτε κάποιος που θα εχθρευόταν τον Παράδεισο. Αλλή να φυλάξει αυτόν εαυτό. Είναι μη παραβάς απολέσει αυτόν. Να φυλάξει αυτόν από τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν, κρατήστε το γερά, δέστε το κόμπο μέσα σας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Και αν κάποιον πρέπει να προσέχουμε και να τον έχουμε σε απομόνωση και να τον παρακολουθούμε, είναι ο εγωισμός μας, αδελφοί μου. Αν νομίζουμε ότι κάποιοι άλλοι είναι οι κυριότεροι εχθροί μας, κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο πρώτος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Έλεγε κάπου, ο άλλος εαυτός που αντιπαλεύω τόσα χρόνια είναι ο εγωισμός μου. Κι αν ακόμη αποφασίσω να ζήσω αδέσμευτος, θα είναι επιλογή δική του. Κι αν όχι, πάλι δικό του το φταίξιμο. Δηλαδή, στην τελευταία ανάλυση, δεν αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας. Αποφασίζει ο εγωισμός μας. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να κάνει ότι είμαστε, ενώ στην πραγματικότητα άλλο είμαστε. Ο εγωισμός μας είναι μια άλλη ύπαρξη μέσα στη δική μας ύπαρξη. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε έναν άλλον άνθρωπο με τον εγωισμό μας, από ό,τι στην πραγματικότητα είμαστε. Η φύλαξη λοιπόν του εαυτού μας θέλει δουλειά, έργο, όχι εργία. Έγραφε κάποτε ο Απόστολος Παύλος, «Εν κόπο και μόχθο, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι». Προσέξτε τις επιτάσεις και τις επιβολές, υπερβολές. Όχι απλώς με κόπο και με μόχθο. Όχι μόνον μέρα, την ημέρα, αλλά και η ημέρα και την ημέρα και τη νύχτα. Όταν κανείς έχει κατά πόδι τον εχθρό του αυτόν τον πρώτον, τότε μπορεί κάτι να κάνει. Τότε μπορεί να βάλει μια άκρη στη ζωή του. Τότε δηλαδή μπορεί να βρει τον μύτο της Αριάδνης. Λέμε πολλές φορές, από πού να ξεκινήσω? Ξεκινάει κανείς από τον εαυτό του. Να έχει συνεχώς το νου του εις τον εαυτό του. Τι θα πει, τι θα σκεφτεί, τι θα ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, με την πρώτη αυτή πραγματικότητα έρχεται σε σύγκρουση ο αργός άνθρωπος, ο τεμπέλης, ο ράθυμος, ο φιλόπονος. Η δευτέρα πραγματικότητα είναι η φύση του. Ο αργός άνθρωπος συγκρούεται με την φύση του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό έπλασε ο Θεός τα χέρια και τα ποδάρια και τα άλλα μέλη του σώματος του ανθρώπου, όχι για να τα έχει αργά, αλλά για να δουλεύει με αυτά. Άρα λοιπόν, από την δομή του ανθρώπου σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Η εργασία του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με τον σκοπό που έχει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Όλα τα άλλα, αδελφοί μου, είναι δεύτερα και τρίτα. Ο πρώτος σκοπός είναι, από την αντίδραση που θα αισθανθείτε μέσα σας, μπορείτε να αντιληφθείτε σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεστε. Ζούμε για εκείνον. Για τον Θεό. Για να δοξάζεται εκείνος. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος. «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, δι' αυτού, δι' του Χριστού, του Θεού Λόγου, κτίστηκαν όλα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και τα ουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, πρόκειται για αγγελικές δυνάμεις. Όλα αυτά κτίστηκαν από τον Κύριο. Τα πάντα δι' αυτού. Τα πάντα έχουν κτιστεί δι' αυτού. Και εις αυτόν έκτιστε. Όλα κτίστηκαν δια του Χριστού, δια του Θεού Λόγου και για τον Θεόν Λόγον κτίστηκαν όλα. Να πάρει η μητέρα το μικρό παιδί, όπως το έχει στην αγκαλιά της, να το πάει στο εικόνισμα και να πει «Κύριε, δικό σου είναι». Βοήθησε με τα λόγια που θα του διδάσκω, την αγωγή που θα του δίδω, να αποβλέπει, να κατευθύνεται σε σένα. Ενώ εμείς τα θέλουμε τα παιδάκια μας για τη δική μας δόξα. Να αναδειχθούν και να λένε ποια μάνα είχαν και ποιον πατέρα είχαν, δηλαδή κοσμικά. Ενώ θα πρέπει κανείς και τον εαυτό του και τα παιδιά του και τα υποστατικά του να τα χρωμάτιζε, να τα επένδυε, να τα νοημάτιζε με την αποστολή αυτή, με τον σκοπό αυτό. Όλα για σένα. Και όταν ο Θεός, συγγνώμη, όταν ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό έτσι, τότε και ο Θεός αντιδοξάζει τον άνθρωπο. Αδερφοί μου, θέλετε να γίνετε ένδοξοι. Θέλουμε να γίνουμε ένδοξοι. Να δοξάζουμε τον Θεό. Εμείς πάμε και στοχεύουμε στην δόξα τη δική μας απευθείας. Ενώ πρέπει να περάσει μέσα από την δόξα του Θεού η δική μας δόξα. Όταν δοξάζεται ο Θεός εξαιτίας μας, ο Θεός θα δοξάσει εμάς. Ο αντιδοξάζων είναι ο Θεός, τους δοξάζοντας Αυτόν. Έτσι, η ύπαρξη και η ζωή μας, η φύση μας, δόθηκε για να υπηρετούμε Αυτόν. Υπάρχουν περιπτώσεις κάποτε. Είναι κοπέλες μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Και ζουν χριστιανική ζωή. Και δεν θέλουν βεβαίως να βγουν στο παζάρι και να ξεπουλήσουν τις αρχές τους. Λοιπόν, και βρίσκονται σε σύγκρουση, τι πρέπει να κάνουν? Να παραμείνουν στην κατάσταση αυτή ή να ξεπολύσουν τις αρχές? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όταν και ο γάμος πρέπει να είναι για τον Θεό, δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία παραβίαση με οποιαδήποτε ωφέλιμη εντός εκπαιδευτικών σκοπιμότητα. Αδελφοί μου, πρέπει να είναι κριτήριό μας αυτό. Η επίγειος παραμονή μας στον κόσμο είναι πρόσκαιρος. Ζούμε μέσα στην ιστορία τόσο χρόνο όσο μας χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την αιωνία μακαριότητα. Αν τώρα ζούμε και αναπνέουμε, ζούμε και αναπνέουμε όχι γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε το σπίτι μας ή να αποτελειώσουμε την σπουδή των παιδιών μας. Ζούμε γιατί πρέπει να δώσουμε κάποιες εξετάσεις για να διατηρηθούμε αιωνίως μαζί Του. Γι' αυτό όταν κανείς είναι αργός, τεμπελιάζει και δεν αξιοποιεί τον χρόνο, τελικά τον χρόνο που του δίδει ο Θεός τον χρησιμοποιεί ακαταλλήλως. Και επειδή λοιπόν αχρηστεύει τον χρόνο αυτόν, γίνεται αιτία να απολεστεί και το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό, ο αργός άνθρωπος μοιάζει με τον δούλο που έκρυψε το ταλαντό του εις την γη. Και τι έκαμε ο Θεός? Του πήρε το ταλαντό που του έδωκε. Και ό, έχει, αρθίσεται από αυτού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκείνος που έχει κάποια χαρίσματα και μένει αργός, τελικά και αυτά τα χάνει. Άλλωστε φαίνεται και από την πράξη. Η ιδία η αργία αφαιρεί ό,τι καλό. Αποδυναμώνει την φύση, συστέλει και εξαφανίζει τις ικανότητες και τις δυνάμεις. Παράδειγμα, όταν είσαστε στο κρεβάτι για κάποιον χρόνο, επειδή έχετε αδυνατήσει πολύ και έχετε καιρό να περπατήσετε, αισθάνεστε αδυναμία να πατήσετε. Τουλάχιστον αμέσως τις επόμενες μέρες από την ανάρρωση. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα πνευματικά θέματα. Εκείνος που αφήνει την προσευχή, με δυσκολία προσεύχεται. Και εκείνος που δεν ασκείται εις την νηστεία, αδυνατεί να νηστεύσει και μία ημέρα. Και βλέπει τους άλλους και λέει, «Μα πώς νηστεύει 40 ημέρες? Μα δεν είναι τίποτε μαγικό. Βάλε σε ενέργεια την εργατικότητά σου και το ενδιαφέρον σου και θα δεις ότι και εσύ θα το κατορθώσεις. Έτσι εξηγείται, αδελφοί μου. Επειδή είμαστε αργοί, εξηγείται και μια διάσταση που υπάρχει μεταξύ της βουλήσεως και του συναισθήματος. Παρατηρείται να υπάρχει μια χαώδης απόσταση μεταξύ αγάπης και δυνάμειος. Πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τον Θεό, αλλά δεν έχουν την δύναμη να τον υπερασπιστούν. Είναι άλλοι πάλι που διατίθενται να πιστεύσουν εις τον Θεό, αλλά δεν διαθέτουν αγάπη. Θέλει δουλειά να ενωθεί το συναίσθημα με τη βούληση. Αυτό συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Βλέπετε, κάποιος αγαπάει την γυναίκα του. Αλλά όμως δεν έχει δύναμη να αντισταθεί σε κάποιον πειρασμό. Είναι αποτέλεσμα αργίας. Εκείνος που δουλεύει καθημερινώς τις αρετές, ενώνει την αγάπη με την δύναμη. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα έχουμε χριστιανούς που ενώ μπορούν να λένε ότι αγαπούν και αγαπούν πραγματικά, λοιπόν, δεν έχουν δύναμη να υποστηρίξουν το αγαπόμενο πρόσωπο. Και αμέσως εγκαταλείπουν όλα. Είναι καρπός της αργίας αυτή η διάσταση αγάπης και συναισθήματος. Δηλαδή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με το χωράφι που γεμίζει ζυζάνια. Χωράφι είναι η ψυχή. Ζυζάνια είναι οι ρυπαροί λογισμοί και τα βρώμικα αισθήματα. Και το χειρότερο ποιο είναι? Να αισθάνεται κανείς ότι αυτή είναι η φύση του. Δηλαδή να ζει μέσα σε μια αργία και να αισθάνεται σύγχρονος ότι έτσι είναι καμωμένος. Κατέληξε δηλαδή μέσα από την αργία του να οδηγηθεί σε μια εντύπωση ότι η φύση του ανθρώπου, τουλάχιστον δική του καλύτερα, η δική του φύση είναι τέτοια. Ο Θεός λοιπόν από τον αργό άνθρωπο παίρνει ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει. Όχι απλώς παίρνει, αλλά επιτρέπει να προσθεθούν και κάποια αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή δεν αφαιρεί χαρίσματα, αλλά επιτρέπει να προστίθενται λογισμοί βρώμικοι. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει τεμπελιά και δεν εργάζεται, όχι μόνο πνευματικά να εργαστεί, και υλικά να εργαστεί, και σωματικά να εργαστεί. Και τα δύο συνυφαίνουν την εργατικότητα του ανθρώπου. Όταν λοιπόν κανείς μένει αργός, τότε προστίθενται λογισμοί ρυπαροί. Ο άνθρωπος που δουλεύει, επαναλαμβάνω, είτε τις αρετές, είτε την σωματική του εργασία, τότε δεν έχει ρυπαρούς λογισμούς όπως ο αργός άνθρωπος, ούτε αισθήματα βρώμικα, ούτε πάθη, τα οποία να ενεργούν και να εκδηλώνονται, ούτε ακόμη φαντασία ρυπαρή. Ποιος έχει φαντασία ρυπαρή? Ποιος δηλαδή φαντάζεται βρώμικα πράγματα? Εκείνος ο οποίος είναι αργός. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Όσιος Εφραίμ είπε: «Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, μη μη δώσω». Κάποτε, ένας γλύπτης χτυπούσε με τη σμήλη του ένα μάρμαρο. Έναν μαρμάρινο όγκο. Συγχρόνως όμως, άνοιξε και διάλογο μαζί του. «Τι έχεις? Γιατί γονγίζεις?» «Γονγίζω γιατί με κτυπάς, χωρίς ίκτο, και σκορπίζεις τα κομμάτια

Άγιο, που έχει βάλει στα χείλη του το αίτημα αυτό. Και όταν κανείς εμβαθύνει και εμβαθύνει περισσότερο εις το αίτημα αυτό, τότε αισθάνεται πράγματι ότι εκείνο που πρέπει να βάλει μπροστά σαν αρχή της πνευματικής του ζωής είναι η δουλειά, είναι το έργο, είναι ο κόπος και ο πόνος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αργίας, μη μη δώσω. Η ευχή αυτή του Αγίου Σεραφείμ Εφραίμ, συγγνώμη, του Σύρου αδελφή μου, είναι ευχή η οποία κατ' εξοχήν ακούγεται στην Εκκλησία την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το πρώτο αίτημα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι το αίτημα ο Θεός να μην επιτρέψει να πέσει σε πνεύμα αργίες. Και μια περασμένη φορά εις το ίδιο θέμα έγινε αναφορά. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι το θέμα της αργίας, όχι πρωτεύων, αλλά δευτερεύων, στην ουσία είναι πρωτεύων. Γι' αυτό και είναι και πρώτο αίτημα του Αγίου Εφραίμ. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιτρέπει τον εαυτόν του να βρίσκεται σε αργία, έρχεται σε σύγκρουση με τέσσερες πραγματικότητες. Η μία είναι η σύγκρουσή του με το θέλημα του Θεού. Η άλλη με την ίδια του την φύση. Η τρίτη έρχεται σε αντίθεση με το τριαδικό πρότυπο που είναι η εργασία που μέχρι την στιγμή αυτή επιτελεί και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε, ο Πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγό εργάζομαι. Και η τετάρτη σύγκρουση που διαπιστώνεται εις τον αργόν άνθρωπο είναι η σύγκρουσή του με την κοινωνικότητά του, με τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Την περασμένη φορά έγινε η αναφορά στα δύο πρώτα σημεία, δηλαδή πώς νοείται η σύγκρουση του αργού ανθρώπου, του αέργου ανθρώπου, με την εντολή του Θεού και με την ίδια του την φύση. Εκεί είπαμε ότι ο Θεός έδωκε εντολή ότι ο Αδάμ και εντεύθεν όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται και να φυλάτω. Το τι πρέπει και πώς νοείται η εργασία και από τι πρέπει να φυλάτει κανείς τον παράδεισο και εντεύθεν την κτίση όλοι, υπόθη μια περασμένη φορά. Και ακόμη, γιατί έρχεται σε σύγκρουση ο αργός άνθρωπος με την ίδια του την φύση και αυτό ομοίως υπόθη μια προηγουμένη φορά. Τώρα, στην αγάπη σας, θα αναφερθώ στα δύο υπόλοιπα σημεία. Γιατί και πώς έρχεται ο αργός άνθρωπος σε σύγκρουση με το τριαδικό του πρότυπο και με την κοινωνικότητά του. Υπενθυμίζω το χωρίον που σας ανέγνωσα και προηγουμένως, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ο αργός άνθρωπος έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν την πραγματικότητα. Δηλαδή με το πρότυπό του. Να μην μας διαφεύγει ποτέ ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε σαν πρότυπο την σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Όταν λέγει ο Κύριος ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι, τι εννοεί? Εννοεί ότι δεν επίησε, δεν έκτισε απλώς και μόνο την δημιουργία, αλλά και την φροντίζει. Εργάζεται

0: «Τεγάρα», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, «έως άρτη, μέχρι τώρα, φύων, ζωογονών, αύξων, πάντα είναι ιοχών». Είναι αυτός δηλαδή που κάνει να βλαστάνουν ό,τι έσπηρε, να ζωογονεί, να αυξάνει και να καθοδηγεί και να ηνιοχεί. Ηνίοχος είναι αυτός ο οποίος έχει τα ηνία του στα χέρια. «Και ουδέποτε πάυσετε. Ού χαραρμόσει το Θεό αργήν, το αργήν, ουδέ αποκαμείται ο εργαζόμενος ή να πάυσετε». Δεν έχει πάυσει και δεν θα πάυσει ποτέ ο Θεός να εργάζεται, διότι δεν αρμόζει στον Θεό η πάυσης και δεν αποκάμει ο Θεός εργαζόμενος, ώστε να σταματήσει. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε εδώ ότι ο Θεός δεν μας επίησε μόνο, αλλά και μας φροντίζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μας πέταξε μέσα εις την κτήση και μας εγκατέλειψε. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει το επιχείρημα των ανθρώπων που πέφτουν στην απογοήτευση ότι ο Θεός με ξέχασε, διότι ο Θεός δεν πάβει αένα να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αφού ενδιαφέρεται για όλη την κτήση, πόσο περισσότερο για τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος είναι η επιτομή της κτήσεως. Και για τον άνθρωπο η κτήση. Διακονεί τον άνθρωπο η κτήση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός οδηγεί, καθοδηγεί, συντηρεί τον κόσμο όλο. Ακόμη και την ιστορία. Και ας λέγουν οι άπιστοι ό,τι θέλουν. Πού είναι ο Θεός, λένε. Γιατί επιτρέπει πολέμους, αδικίες, αιματοχυσίες. Αδερφοί μου, πρέπει τούτο να σας πω. Ότι ο Θεός ακριβώς έτσι αποδεικνύει την σοφία του και την δύναμή του. Δηλαδή πώς. Ότι μπορεί και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να φέρει πέρας των σκοπών του. Αν εμείς οι άνθρωποι αποκοπτώμεθα από τον Θεό, τους καρπούς τότε που μαζεύουμε, τους μαζεύουμε γιατί εμείς τους θελήσαμε. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος απλώς και μόνο να επιλέγει τον Θεό. Είναι ελεύθερος να επιλέγει και την αποστασία του. Η κόλαση για τον κολλασμένον άνθρωπο είναι η επιλογή του. Και δεν έχει ο Θεός διάθεση να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την επιλογή του. Αυτό ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Ας μην μας διαφεύγει ποτέ αν κάτι έχει αξία στον άνθρωπο, είναι η δυνατότητα της επιλογής του. Και αν τελικά εμείς ζούμε μέσα σε πολέμους, αδικίες και θανάτους, αυτό δεν είναι εκδήλωση της αδυναμίας του Θεού, αλλά είναι συνέπεια της αποστασίας του ανθρώπου. Αν από ένα σπίτι φύγει το παιδί και μείνει εκτεθειμένο, δεν σημαίνει ότι ο πατέρας δεν ήξερε να το φροντίσει και να το προστατεύσει. Σημαίνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο το παιδί δηλαδή, θέλησε να ακολουθήσει δική του πορεία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι πολλές φορές ακούγεται αυτό το επιχείρημα και κάποτε και χριστιανούς μας τους θέτει σε κρίση. Γιατί τάχα ο Θεός ανέχεται την αδικία και δεν επεμβαίνει. Επαναλαμβάνω. Η επιλογή της αδικίας είναι προσωπική, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όταν το πράγμα έχει, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πράγματι ο Θεός εργάζεται και δεν πάβει να ενδιαφέρεται για την κτήση όλη. Προσέξατε, είπε ο Κύριος, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ο Υιός δηλαδή και αυτός εργάζεται. Άρα λοιπόν, ο Υιός δεν είναι βοηθός του πατέρα, αλλά ισοτίμος και εισαξίως εργάζεται και ο Υιός όπως και ο πατήρ. Εργάζεται ο πατήρ, εργάζεται και ο Υιός και ως εκ τούτου ίση αξία. και η ιδία αποστολή. Θεός ο Πατήρ, Θεός και ο Υιός. Εδώ δηλώνεται και η ισότητα των δύο προσώπων. Λοιπόν, όσοι δεν μιμούμεθα των Θεών και μένουμε αργοί, τεμπέληδες δηλαδή, οκνηροί, ράθυμοι, ή και αν ακόμη εργαζόμαστε, δεν αξιοποιούμε εις πέρας το χάρισμα που μας έδωκε ο Θεός, της υγείας ενδεχομένως, αν θέλετε, της ευρωστίας, της δεξιοτεχνίας. Όσοι λοιπόν δεν μιμούμεθα των Θεών, τότε δεν αξιοποιούμε εκείνα που ο Θεός μας έδωκε. Γι' αυτό το ένα μετά έρχεται κατόπιν του άλλου. Από την αργία έρχεται η περιέργεια. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τους άλλους είναι ο άνθρωπος που διακρίνεται για την αργία του. Από την περιέργεια έρχεται η αταξία στην ζωή. Δεν υπάρχει τάξη στην ζωή. Διότι πώς να είναι ο άνθρωπος μέσα σε τάξη όταν ασχολείται με τους άλλους. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουν σήμερα οι χριστιανοί μας, μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω, είναι ότι θέλουν να μαθαίνουν πολλές ειδήσεις και πολλά νέα. Τάχα για να ενημερώνονται, αλλά διαλύονται. Δεν τους μένει καθόλου χρόνος να βάλουν σε τάξη τη δική τους προσωπική ζωή. Και είναι τελείως αντιπνευματικό στοιχείο αυτό το να ξέρω πολλά γύρω από το τι κάνει ο άλλος και τι κάνει ο κόσμος. Βεβαίως με ενδιαφέρει να ξέρω τις γενικές γραμμές, αλλά οι λεπτομέρειες καταστρέφουν το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε προς την προσωπική μας ζωή. Οπότε, από την αργία η περιέργεια, από την περιέργεια η αταξία και από την αταξία κάθε κακή. Όταν κανείς δεν έχει τάξη μέσα στην ζωή του, τότε κάθε κακό αναφύεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Είναι δηλαδή εκείνο που εκτός από το ότι οδηγούμεθα εις την περιέργεια, οδηγούμεθα και σε τρία μεγάλα κακά. Στην φιλευτία, στην φιλιδονία και στην φιλοδοξία. Ο άνθρωπος που αργεί, δηλαδή που τεμπελιάζει πνευματικά τώρα, ξεχνάει τρία μεγάλα του κακά. Τρεις μεγάλους εχθρούς που είναι η αγάπη του προς τον εαυτόν του, η αγάπη του προς την ειδονή και η αγάπη του προς την δόξα. Από τα κακά αυτά έρχεται η φιλεργυρία. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον εαυτόν του υπερβολικά, την ειδονή και την δόξα, έχει ανάγκη από χρήματα. Διότι αυτά τα πάθη δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αν δεν υπάρχουν χρήματα. Εξού και η φιλαργυρία. Η δε φιλαργυρία, ρίζα πάντων των κακών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Από την φιλαργυρία έρχεται ο περισπασμός στα βιωτικά, μέρα νύχτα δουλειά. Πώς θα βγουν πολλά χρήματα. Από τον περισπασμό στα βιωτικά έχουμε την τελεία αγνωσία για τον Θεό. Πώς θα βρω χρόνο να ακούσω για τον Θεό ή να διαβάσω για τον Θεό ή να μελετήσω για τον Θεό. Και από την αγνωσία του Θεού τότε όλα τα πτέσματα. Αδελφοί μου, εκείνοι που μιμούνται τον Θεό, ό, εκείνοι που μιμούνται τον Θεό. Αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των Παροιμιών, 31 κεφάλαιο, στίχος 18, αναφέρει και επαινεί την γυναίκα την Ανδρία και την εργατική. Εκείνη δηλαδή που μιμείται την Αγία Τριάδα, η οποία Αγία Τριάς εργάζεται. Και λέγει εκεί ο Σολομών, «Εγεύσατο η γυναίκα η Ανδρία και η εργατική, ότι καλόν εστί το εργάζεστε, και ούκ αποσβαίνεται ο λίχνος αυτής όλην την. Η γυναίκα αυτή έχει γευθεί ότι είναι καλό πράγμα να εργάζεται, και γι' αυτό το λιχνάρι της δεν σβήνει όλη τη νύχτα». Έτσι, πετυχαίνει την αυτάρκεια του σπιτιού της και ανακουφίζει τα οικονομικά βάρη του ανδρός. Πού αυτές οι γυναίκες σήμερα, που να μιμούνται την Αγία Τριάδα και να εργάζονται κι αυτές. Και με τον τρόπον αυτόν, αντί να επιβαρύνουν με τις απαιτήσεις, πολλές φορές τις ματαιόδοξες, τα οικονομικά του σπιτιού, να ανακουφίζουν τα οικονομικά βάρη του ανδρός. Αυτή η γυναίκα έχει κατανοήσει πως «εν παντή μεριμνώντι εν εστί περισσόν, ο δε ειδής και ανάλγητος εν ενδία εστ». Έχει καταλάβει αυτή η γυναίκα ότι βεβαίως η εικόνα είναι για την γυναίκα, αλλά οπωσδήποτε ισχύει και για τον εργαζόμενο άντρα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έχει αντιληφθεί ότι αν έχει μέριμνα και εργάζεται, τότε θα υπάρχει πάντοτε περίσσευμα. Ο δε φιλίδωνος και ανέστητος, αυτός δηλαδή που θέλει συνεχώς να κοιμάται, να ξεκουράζεται, γιατί πάντοτε πιστεύει ότι είναι κουρασμένος, και ο ανέστητος πάντοτε εν ενδία έστε. Πάντοτε δηλαδή βρίσκεται σε ανάγκη. Τα πλούτη, αδελφοί μου, δεν είναι αστήρευτη πηγή, αλλά μπορούν να γίνουν αστήρευτα όταν βρίσκονται σε χέρια εργατικά. Γι' αυτό εν επιθυμίες εστί πάσα εργός, χείρες δε ανδρείων εν επιμελία. Δηλαδή, ο άεργος όλα επιθυμίες έχει. Ενώ τα χέρια των ανδρείων, ανδρών και γυναικών βρίσκονται σε συνεχή επιμέλεια. Ο άεργος έχει επιθυμίες οι οποίες έχουν σχέση με την διαφθορά και με την εξεθρίωση. Θέλει να μαρτάνει συνεχώς. Γι' αυτό και η εποχή μας, ξέρετε, έχει μεγάλη κλίση και έφεση προς την διαφθορά. Διότι με λίγα χρήματα, σήμερα, συγγνώμη, με λίγη εργασία σήμερα αποκτούμε πολλά χρήματα. Αυτό το έχουμε εμείς ιδιαίτεροι Έλληνες, ξέρετε. Θέλουμε με λίγη δουλειά να έχουμε πολλά χρήματα. Και ως εκ τούτου, υπάρχει αεργία, όχι ανεργία. Άλλο πράγμα η αεργία και άλλο πράγμα η ανεργία. Άνεργος είναι αυτός που θέλει να δουλέψει, αλλά δεν έχει που να δουλέψει. Άεργος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να δουλέψει. Οπότε, όταν υπάρχει η αεργία, υπάρχει τάση για έκλειτη ζωή. Για διεφθαρμένη ζωή. Υπάρχει δηλαδή επιθυμία. Ακόμη υπάρχει επιθυμία για αναγκαία πράγματα. Γιατί εκείνος ο οποίος δεν δουλεύει, δεν έχει και τα αναγκαία του πράγματα. Ακόμη, εκείνος ο οποίος έχει την τάση και την αγάπη να εργάζεται, είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει και το ψωμί του, αλλά συγχρόνως ξέρει να εργάζεται και τα πνευματικά πράγματα, τα οποία αφορούν την ζωή την αιώνια. Στην πνευματική ζωή, τι συνέπειες έχει η αεργία? Από την αεργία γεννιόνται οι σκέψεις, οι οποίες είναι μάταιες. Και όταν κανείς βλέπει τον εαυτόν του να έχει σκέψεις μάταιες, πάει να πει ότι υπάρχει άεργη και οκνηρή ψυχή μέσα στον εαυτόν του. Εκείνος που εργάζεται έχει έναν εχθρό, ενώ εκείνος που μένει αργός έχει μυρίους εχθρούς, λένε οι πατέρες. Ποιος είναι ο ένας εχθρός? Είναι η κόπωση. Κουράζεται κανείς βεβαίως, αλλά σώζεται από πολλές άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό και οι πατέρες όταν είχαν πειρασμούς σωματικούς, σαρκικούς, πήγαιναν αμέσως και έκαναν ένα εργόχειρο. Κάτι να σκάψουν, να κόψουν, κάτι να κάνουν, να κουραστούν. Να έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο έναν δαίμονα, τον δαίμονα της κοπόσεως. Αλλά να σωθούν από μυρίους άλλους και ιδιαίτερα των κυριότερων των σαρκικών. Γι' αυτό και διαβάζουμε στην Φιλοκαλία «Ο εργαζόμενος, ενή δαίμονη, πολλάκης πολεμεί». Αυτός που εργάζεται, πολλές φορές, με έναν δαίμονα έχει να πολεμήσει. Και υπ' αυτού θλίβεται, και από αυτόν τον ένα μόνον θλίβεται. Ο δε αργός, υπομυρίων πνευμάτων εχμαλωτίζεται. Πρέπει να αντιληφθούμε πως εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο σχετικά με το θέμα της αργίας, είναι τούτο, ότι δεν πρέπει να βρισκόμεθα σε αργία για να μην γίνομαι κατοικητήριο δαιμονίων. Δεν υπάρχει σκοπός άλλος παρά μόνον τούτος. Ού περί ψαλμών, εν τη ημέρα εκείνη κατακρινεί ημάς ο Θεός. Ο Θεός δεν θα μας κατηγορήσει τότε, εις την κρίση, εάν δεν διαβάσαμε όλους τους ψαλμούς. Ή αν δεν είχαμε μεγάλες προσευχές κάνει στη ζωή μας. Ουδέ περί της προσευχής αργίας, αλλά ότι την καταλήψη τούτων, είσοδος γίνεται της δαίμωση. Αλλά θα κριθούμε εάν επιτρέψαμε ή δεν επιτρέψαμε να γίνουμε κατοικητήριων δαιμόνων. Αδελφοί μου, προσέξτε το σημείο αυτό. Πολλές φορές έχουμε τύψεις γιατί δεν διαβάσαμε μία πολύ μεγάλη ακολουθία και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι δεν πήγαμε καλά πνευματικά. Ή επειδή δεν κάναμε μία πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Ή ό,τι άλλο θέλετε. Ξέρετε γιατί θα κριθούμε στην κρίση. Αν τελικά κατορθώσαμε να διασώσουμε μέσα μας την χάρη του Θεού ή μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και γίναμε κατοικητήριο δαιμονία. Αυτό είναι τόσο αξιόλογο και βασικό, ώστε από εδώ να κρίνεται η στάση του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο εάν ξέρει να προσεύχεται πολύ ή λίγο. Ή προσεύχεται πολύ ή λίγο. Ή έχει πολύ ελεημοσύνη ή λίγη ελεημοσύνη. Ή διαβάζει πολύ ή διαβάζει λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και με λίγη προσευχή να έχουν τη χάρη του Θεού. Και είναι άλλοι οι οποίοι διαβάζουν ώρες των νερών και παρά τα αυτά τίποτε μέσα τους δεν μένει. Και γίνονται κατοικητήριων δαιμόνων. Ο αργός είναι αντίθετος με το θέλημα του Θεού λοιπόν. Με την φύση του, με το πρότυπό του που είναι η Αγία Τριάδα και με ένα τελευταίο, με την κοινωνικότητά του. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος. «Ακούομεν τινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτους, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους», έγραφε στη Θεσσαλονίκη, στους Θεσσαλονικείς. «Μαθαίνω», έγραφε ο Απόστολος Παύλος, «ότι κάποιοι από εσάς γυρίζουν μεταξύ σας και τάχα μιλάνε θέματα πνευματικά και δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Δηλαδή, είναι τεμπέληδες. Και επειδή ο άνθρωπος έχει νου αϊκίνητο, όταν δεν καταγίνεται με τέχνη χρήσιμη και εργόχειρο, τότε το μυαλό του και η σκέψη του, αλλά και η γλώσσα του, τρέχει σε μάτια πράγματα. Από εδώ φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντρέχει η πνευματική ζωή μαζί με την αργία. Διότι εκείνο που αποτελεί βασικό στοιχείο στην πνευματική ζωή και εκείνο δηλαδή που αποτελεί είναι η εργασία. Γι' αυτό και επίσης ο Απόστολος Παύλος είπε «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Και για να στηρίξει αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος, πρόβαλε τον ειδικό του εαυτό. «Αυτή γαρίδατε, πώς δημιμήστε ημάς. Εσείς οι ίδιοι έχετε δει πώς πρέπει να μιμήστε, ότι ου κοιτακτήσαμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος». Δηλαδή, ότι δεν γυρίσαμε από σπίτι σε σπίτι. Ούτε φάγαμε δωρεάν ψωμί από κανένα σας. Από εδώ φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντρέχει, αυτό που είπα και προηγουμένως, πνευματική ζωή και τεμπελιά. Ούτε επίσης και εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, μπορούν να χρησιμοποιούν σε ένα επιχείρημα ακριβώς αυτό τους το ιδίωμα και τελικά να μην εργάσουν. Κάτι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν. Γι' αυτό και υπάρχει στην διδαχή των 12 Αποστόλων, υπάρχει ειδική διδασκαλία πώς πρέπει να φέρονται οι χριστιανοί στους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι είναι επισκέπτες. Πραγματικά, από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο, κάποιοι χριστιανοί για μια περίοδο πήγαιναν ως επισκέπτες. Ακούτε λοιπόν, οι Απόστολοι, η διδαχή των 12 Αποστόλων, τι έγραφε. «Πας δε, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Από την μία κοινότητα, ένας χριστιανός πήγαινε σε μια άλλη κοινότητα. Από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο. Και τώρα οι Απόστολοι εδώ διδάσκουν πώς θα πρέπει να γίνεται η φιλοξενία των αδελφών από τόπο σε τόπο. Λοιπόν, ο καθένας που έρχεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού έρχεται και λέγει «Είμαι αδελφός σας». Δεχτείτο να τον δέχεστε. Έπειτα δε δοκιμάσαντε σε αυτόν γνώσεστε. Σύνε συνηγάρ έξετε. Δεξιάν και αριστερά. Μετά όμως να τον δοκιμάζετε. Έχετε μυαλό. Να γνωρίζετε το δεξιό από το αριστερό. Ή μεν παρόδιος εστίν ο ερχόμενος, βοηθείτε αυτό όσον δύναστε. Εάν είναι περαστικός, βοηθήστε τον όσον είναι δυνατόν. Ούμενη δε προς εμάς ημί 2-3 ημέρας, εάν είναι ανάγκη. Δεν θα μείνει παραπάνω να τον φιλοξενήσετε, παραπάνω από 2-3 ημέρες. Πόσο φοβερό είναι που μαθαίνουμε άνθρωποι να πηγαίνουν σε σπίτια αδελφών που μπορούν να ξέρουν ότι είναι χριστιανικά σπίτια και να κάνουν εκμετάλλευση. Και να μένουν εκεί μήνα, 2 μήνες. Και να κάθονται και με τον τρόπο αυτόν να δίνουν την εντύπωση πως τάχα είναι μια επίσκεψη αδελφού προς αδελφών. Λοιπόν, ή δε θέλει προς εμάς καθίστε, αν όμως θέλει να καθίσει σε εσάς. Τεχνή της ον εργαζέστο και φαγέτο. Εάν έχει κάποια τέχνη, θα εργαστεί και θα φάει. Ή δε ούτε έχει τέχνη, εάν δεν είναι με κάποια τέχνη, κατά την σύνδεση ημών προνοήσατε. Λάβετε τα μέτρα σας, πώς πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να του δώσετε κάτι να κάνει. Πώς μη αργός με θυμόν ζήσετε χριστιανός. Δεν πρέπει να ζήσει μεταξύ σας αργός χριστιανός. Ή δου θέλει, ουτοποιήν, αν δεν θέλει να κάνει έτσι, όπως σας το προστάσουμε, χριστέμπορος εστί. Εάν δεν θέλει να εργαστεί, και θέλει να πει ότι εγώ ήρθα για σας να καθίσω να με φιλοξενήσετε, να σας δω, να με δείτε και να καθίσει παραπάνω από 3 μέρες και δεν θέλει λοιπόν να λάβει μέρος σε μια εργασία που του πείτε, τότε μάθετε ότι αυτός είναι όχι αδελφός αλλά χριστέμπορος. Έμπορος του Χριστού. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει εκμετάλλευση. Προσέχετε από τον τιούτο. Έχετε το νου σας, τα μάτια σας ανοιχτά από αυτούς τους τύπους. Αδελφοί μου, αν προσέχαμε την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, των Αποστόλων και των Πατέρων, πολλά πράγματα θα είχαμε προφυλάξει και για τον εαυτό μας και για τους άλλους, αλλά και για να μην ακούγονται σκάνδαλα στους τρίτους ανθρώπους. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς λέγει, ναι, αλλά εγώ έχω κάποιον χρόνο που τελικά δεν ξέρω τι να κάνω, έχω πλήξει. Διότι είναι η εργασία μου τέτοια, η οποία μου αφήνει κάποια περιθώρια, κάτι να κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μόλις χθες μου έλεγαν, δύο περιπτώσεις είχα χθες που μου είπαν ότι δεν ξέρω τι να κάνω, έχω ελεύθερο χρόνο και δεν ξέρω τι να κάνω και κάνω κάτι άλλο. Και με ρωτούσαν αν είναι κάτι καλό αυτό ή όχι. Λοιπόν, προσέξτε με. Ένας που έχει χρόνο, αν διαθέτει και αγάπη, και σύνδεση, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ειδικότερα, βεβαίως, για τον θέμα των γυναικών που πολλές φορές βγαίνουν έξω να εργαστούν, γιατί τάχα δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, που αυτό είναι ενδεικτικό, πώς μπορεί κανείς να κινείται όταν υπάρχει περίσσια χρόνο, αλλά συγχρόνως και πίστη εις τον Θεό και αγάπη στους αδελφούς. Λοιπόν, κάποια Μαρία Περεσόνη, Ιταλίδα, η οποία κατοικεί εις το Τωρίνο, εις την Βόρεια Ιταλία. Γι' αυτήν έχει γράψει ο παγκόσμιος τύπος. Τι έκανε. Κάθε απόγευμα αφήνει το σπίτι της και γυρίζει στις γειτονιές, μαζεύοντας άχρηστα και παλιά αντικείμενα, που τις δίνουν πρόθυμα οι νοικοκυρές. Με τα χρήματα που παίρνει από αυτά που συγκεντρώνει, πουλώντας τα, έχει σπουδάσει μέχρι σήμερα 22 φτωχά παιδιά. Έγιναν αυτά, από αυτά, άλλοι γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, μηχανικοί. Αυτή τη δουλειά την κάνει η κυρία Μαρία. Περεσώνει 12 χρόνια, χωρίς να έχει κουραστεί. Και όλα αυτά εις το όνομα του Αγίου μας Τριαδικού Θεού. Αδελφοί μου, όταν κανείς έχει αγάπη και έχει και λίγο μυαλό, τότε μπορεί πολλά πράγματα να κάνει, ώστε να μην πέφτει εις το αμάρτημα της αργίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας και με αυτό θα πιστούμε, ότι οι περισσότερες αμαρτίες μας οφείλονται στην αργία. Γι' αυτό και οι πολλοί χωροί, γι' αυτό και οι μοιχείες που υπάρχουν μες στις οικογένειες, γιατί υπάρχει χρόνος για να κάνουμε αμαρτίες. Οι παλιές οικογένειες με τα πολλά παιδιά και με τους λίγους πόρους δεν είχαν περιθώριο να σκέπτονται τέτοιου είδους αμαρτίες. Γι' αυτό, εκείνο που θα μπορέσει να βοηθήσει την γυναίκα να επανέλθει είναι να μην έχει χρόνο ελεύθερο. Πάντοτε να τον αξιοποιεί όταν περισσεύει από την οικογένεια προς δόξα του Θεού. Δύο είδη αργίες όμως επιτρέπουν. Η αργία από τις αμαρτίες μας, από τα πονηρά έργα και η αργία κατά τα εκκλησιαστικά σε εορτάς και κυριακάς. Αδελφοί μου, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος ζητάει στην προσευχή του «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αργίας μη μη δώσει». Εμείς ας προσθέσουμε μαζί με την ευχή αυτή «Μη δώσεις, Κύριε, ημέρε της ζωής μου, ετόσον ολίγε και σύντομη, να κυλήσουν εις την ματαιότητα του κοσμικού φρονήματος και εις την απραξία. Μη με αφήσεις να θάψω τα τάλαντα, που μου ενεπιστεύθεις εις την γήν της λύθης και της οθνηρίας. Κάμε να μένω άγρυπνος εις κάθε έργο αγαθό, με μοναδικό στόχο την αιωνιότητα. Αμήν».
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί αδελφοί, στην αγάπη σας, όπως ανακοινώθηκε, το θέμα είναι «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά υπαντή ρήματι Κυρίου». Και ουσιαστικά το θέμα έχει σχέση με την αναγκαιότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Ένα θέμα που πολλές φορές, ακόμα και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, στα κατοικητικά σχολεία, στην προσωπική μας ζωή, δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό η μελέτη της Αγίας Γραφής. Συνήθως κινούμαστε μέσα στα πλαίσια του καθήκοντος, του πρέπει, σαν να είναι κάτι υποχρεωτικό, αλλά χωρίς να συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα, γι' αυτό πολλές φορές αμελούμε, ξεχνάμε. Και όταν δεν τηρούμε αυτό το σύνθημα που πήραμε στην ομάδα, στο κατηχητικό, στον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, νιώθουμε τύψεις συνειδήσεως, χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε το γιατί. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι κάτι βαθύτερο. Δεν είναι απλώς ένα κείμενο με ωραία λόγια, εικόνες, συμβουλές, ηθικολογίες, εντολές, αλλά είναι κάτι σπουδαιότερο. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Η πρώτη βασική μας φροντίδα, η πιο έτσι βασική ανάγκη στη ζωή μας, είναι το ψωμί, ο άρτος. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, άρτος στηρίζει καρδιά ανθρώπου. Το ψωμί ζητάει το παιδί από τους γονείς του και όταν λέμε ψωμί, σημαίνει όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία. Οι γονείς αγωνίζονται να εξασφαλίσουν το ψωμί για την οικογένεια, για τα απαραίτητα. Ευχαριστώ. Και όλοι παλεύουμε, όπως λέμε, πολύ απλά, όταν μιλάμε για τα αναγκαία, τα προστοζήν, παλεύω για το ψωμί μου. Όμως, όσο βασική είναι η ανάγκη του ψωμιού, άλλο τόσο σκληρός είναι ο αγώνας. Δύσκολος αγώνας. Με κόπο, με υδρότα και... Θυμηθείτε στο κεφάλαιο της Γενέσεως, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, ότι είπε ο Θεός στον Αδάμ ότι με κόπο θα βγάζει και με υδρότα το ψωμί του. Δόξα τω Θεώ, στις μέρες μας λίγο πολύ, σε γενικές γραμμές, παρόλο την κρίση, βγάζουμε το ψωμί μας. Αλλά χωρίς αμφιβολία, αυτό το ψωμί που θέλουμε, που βγάζουμε, πρέπει να το τρώμε γλυκά. Δηλαδή, χωρίς στεναχώριες, χωρίς γκρίνιες, κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει μέσα στο σπίτι και δεν αναπαυόμαστε. Και όπως λέει στις παροιμίες, ο Σολομών λέει «Κρίσουν ψωμός με τα ειδονής εν ειρήνη ή 20 πλήρης αγαθών με τα μάχης». Καλύτερα, ένα κομμάτι ξερό ψωμί με ειρήνη και ευχαρίστηση παρά σπίτι γεμάτο με όλα τα καλά, αλλά με γκρίνιες και καυγάδες. Άρα, πέρα από το ψωμί που είναι αναγκαίο, χρειάζεται και κάτι άλλο στο σπίτι. Η ειρήνη και η γαλήνη. Και αυτά δεν είναι τα μόνα αναγκαία. Ακόμα η καρδιά μας ζητάει, διψάει, αγάπη, ζητάει καθαρή, ανδιοτελή αγάπη από το σύζυγο, από τη σύζυγο, επιθυμεί ακόμα την αναγνώριση, το σεβασμό, την κατανόηση. Αλλιώς το σπίτι είναι κρύο, άδειο, φτωχό. Άρα αναγκαίο το ψωμί για να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά τι να το κάνουμε εάν οι γύρω μας, οι δικοί μας άνθρωποι, μας περιφρονούν. Και όπως λέει πάλι ο παρμησιαστής ο Σολομών, «Ερωτότερον όνομα καλών ή πλούτος πολλής, υπέρ δε αργύριων και χρυσίων χάρις αγαθή». Δηλαδή, παραπάνω από όλα τα πλούτη αξίζει το καλό όνομα. Και από το ασήμι και το χρυσάφι πιο πολύ αξίζει η καλοσύνη και η καλή διάθεση εκ μέρους των άλλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως για να ζήσουμε χρειαζόμαστε εκτός από το ψωμί, δηλαδή τα αναγκαία της διατροφής, και άλλα βασικά στοιχεία τα οποία είναι εξίσου σπουδαία. Το ψωμί ικανοποιεί την ανάγκη της επιβίωσής μας, της συντήρησής μας. Έχουμε όμως
και άλλες βαθύτερες εσωτερικές και ουσιαστικότερες ανάγκες, όπως είναι η αγάπη, η ειρήνη, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και όλα τα αντίστοιχα. Αλλά πάνω από όλα αυτά υπάρχει κάτι αναγκαιότερο, σπουδαιότερο. Γι' αυτό μας μιλάει ο Χριστός στους πειρασμούς. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, «Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο υπό του πνεύματος πειραστήν υπό τον διαβόλου και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και προσελθόν αυτό ο πειράζον είπε, «Η Υιός του Θεού είπε, είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Ο δε αποκριθής είπε, «Γέγραπτε, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά η παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Όταν δέχτηκε ο Χριστός το βάφτισμα και τη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπως και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, έτσι μπαίνοντας επίσημα στη δημόσια δράση και ζωή, οδηγήθηκε στην έρημο για να πειραστεί. Θα πάλευε, θα ερχόταν κόντρα με τον διάβολο. Και μετά το τέλος αυτής της νηστείας της μακρόχρονης, αισθάνθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος την πείνα. Είναι ένα από τα διάβλητα ανθρώπινα πάθη που είχε ο Χριστός, που σημαίνει ότι είναι εγνήσιος, τέλειος άνθρωπος. Και τότε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη έρχεται ο διάβολος, ο πειράζων, και λέει, αν είσαι πραγματικά Υιός του Θεού, τότε πες να γίνουν αυτές εδώ οι πέτρες ψωμιά. Εκ πρώτης όψεως είναι πολύ φυσική αυτή η υπόδειξη. Γιατί ο διάβολος είχε ακούσει πιο μπροστά κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα εξηγήσει. Και όπως λένε οι πατέρες και το τόνιζε συχνά ο διδάσκαλος, δεν ήξερε ότι όντως ήταν Υιός του Θεού. Απλώς βλέποντας τη βάφτιση, ότι ακούστηκε ότι η φωνή ο Υιός του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είδος Υιός Θεού είναι. Και η απάντηση του Κυρίου είναι απροσδόκητη. Απαντά ο Κύριος με ένα χωρίο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης. «Ούκε πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος, αλλά υπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, λέγει ο Χριστός. Και το χωρίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης είναι από το Δευτερονόμιο. Σας διαβάζω τη μετάφραση. «Δεν σου έστειλε συμφορές και επέτρεψε να πεινάσεις έως θανάτου και σου έδωσε αντί άρτου το μάνα, πράγμα που δεν το ήξερνε οι προγονείς σου, για να σου γνωστοποιήσει ότι δεν ζει άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά είναι δυνατόν να ζήσει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, που χαρίζει τα πάντα με την προσταγή Του». Οδηγήθηκαν έτσι στο να ζουν σε εξάρτηση από το δημιουργικό Λόγο του Θεού. Με την απάντηση αυτή ο Ιησούς τονίζει ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να διατηρήσει τη ζωή, τα πλάσματά Του, τα δημιουργήματά Του, με διάφορους τρόπους. Όπως στην έρημο, οι Ισραηλίτες 40 χρόνια τους έτρεφε, χωρίς να σπέρνουν, χωρίς να θερίζουν, με το μάνα, με ένα θαυμαστό τρόπο. Έτσι, αυτός ο λόγος του Κυρίου, «Ούκε πάρτο μόνος ζήστε άνθρωπος», είναι βαρισίμαντος. Και βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος να κάνει θαύματα που έχουν σχέση με το χαρτασμό, με την ικανοποίηση της πείνας των ανθρώπων. Ας θυμηθούμε το θαύμα των πεντακεσχυλίων ή το άλλο τεταρκεσχυλίων, που ο Κύριος διακόπτει το κήρυγμα για να χορτάσει και να ικανοποιήσει την πείνα των ακροατών. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί για τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Ο ίδιος μας έπλασε, ξέρει τι χρειαζόμαστε. Αλλά αυτό που επιθυμεί και μας διδάσκει είναι να μην εξαρτώμεθα εμείς, να μην έχουμε αυτή την αγκίστρωση πάνω στα υλικά αγαθά. Το νόημα των Λόγων του Χριστού δεν είναι όχι πως μαζί με το ψωμί χρειάζεται και ο Λόγος του Θεού για να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά πως ο άνθρωπος θα ζήσει βασικά με το Λόγο του Θεού. Αυτό που λέει είναι κάτι σημαντικό, βαρισίμαντο. Ο Χριστός δεν μιλάει ως ηθικολόγος. Προσέξτε αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν βάζει δίπλα στις ανάγκες του ανθρώπου λέγοντας, «Έχεις σώμα, χρειάζεσαι ψωμί για να ζήσεις. Έχεις πνεύμα, χρειάζεσαι πνευματικά αγαθά για να ζήσεις». Επομένως,
η ανάγκη του ψωμιού καλύπτει τα υλικά, τις υλικές ανάγκες και στα πνευματικά χρειάζεται το Λόγο του Θεού. Όχι. Εδώ είναι η παραδοξότητα και η δύναμη της απόκρισης του Χριστού. Πέρα από κάθε ανθρώπινο υπολογισμό, πέρα από κάθε ανθρώπινη αντιμετώπιση των πραγμάτων, υπάρχει ένας θεϊκός υπέρολογος τρόπος. Και αυτός ο τρόπος είναι ο Λόγος του Θεού. Λέω Θεοφύλακτος, οι Εβραίοι τράβηκαν το μάνα, που δεν ήταν άρτος, αλλά μέσω του Λόγου του Θεού εκπλήρωνε κάθε ανάγκη των Εβραίων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει, μπορεί ο Θεός και με λόγο να θρέψει αυτό που πεινά. Αν κανείς περιοριστεί σε ό,τι βλέπει, είναι εύκολο να σχηματίσει μια λαθασμένη αντίληψη των πραγμάτων. Η επιπόλαιη αντίληψη είναι πως ζούμε γιατί τρώμε, αλλά η βαθύτερη αντίληψη, και αυτό που θέλει να πει ο Χριστός, είναι ότι πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία της συντήρησής μας κρύβεται ο Λόγος του Θεού, ο δημιουργικός Λόγος του Θεού. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η αλήθεια, είναι να κάνουμε έτσι μια παρέκβαση, να αναφέρουμε κάτι το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Μια πρώτη εντύπωση, καθώς βλέπουμε τη γη, είναι πως αυτή αποτελεί μια απέραντη έκταση. Όμως πάνω από αυτή απλώνεται ο ουρανός και ο ήλιος διατρέχει την ημέρα από την Ανατολή στη Δύση και το βράδυ βλέπουμε να είναι κατασκότεινος ο ουρανός και γεμάτος χιλιάδες αστέρια. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα, είναι το επιφανειακό.

Ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστίκων των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

0: Χριστίνα ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών ο Θεοτόκου και ο υπαραθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

Παρακυρίου γενετό αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Απόστολοι μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχαιος ή και δικαίοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου δεσποινής ημών ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
2: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Προθύμως τη ελπίδη άρδη ζωής υπεμείνατε, πάσα στον τυράννον απειλάστε και μάστιγας, διώγεντου στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού η καρδερόψυχη. Νεκλάμπεντε δια της πίστεως υπέρναμνη φωστήρες Άγιοι, των ασθενούντων οι ιατροί, αθλοφόροι, πανέφημοι,

έστειλε Θεία Σταυρού σου βαρσωτήρ των θάνατων ενεύρωσας και την ατελεύθητον ζωήν πάσιν επίγασας εις περκαταξίωσον τους προσεγκλημίσαντας οικέτα σου πιστούς ελεήμων δωρούμενος αυτήν της βασιλείας σου. Και νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν των πολυτάραχων του βίου κλείδωνα τους εκπεράσαντες το Θείο Νεύματι και μεταστάντας ευσεβώς οικέτα σου παλάμωμε δέξε και προσάγαγε το Κριτή και Θεό ημών τούτης απολύτρωσιν παρασκήνη και τεύουσα και γάρος του πείσαντος μύτη έχεις το θέλειν και το δύναστε. Ανάπτυξη.

0: Ο εκ Παρθένου ανατήλα στον κόσμο Χριστέ ο Θεός, Υιούς φωτός διαυθύς αναδείξας, ελέησον ημάς.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πολυρών ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακούτιείς μην αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Θαυμαστός εν δόξος ποιόν τέρατας ή ο Χριστός ο άπισον γεώς σας. Και άρματα καλύψας και λαόν διασώσας, άδοντάσι ως Βασιλεί και Θεό. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Μαρτυρίου κλαίου σοφία έβρατε πάντα

0: αθλητικέ βασάνους πολυτρόπους, εν εγκώτες γενναίους υπέρ της αληθείας, όθεν πίστη ημάς δοξάζομαι να ει. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπερτέραν σχόντες ζωήν όφθητε προφήτε και σοφή Κυρίου Ιεράρχια, του καινοθέντος λόγου ποιμάνοντες ουσίως του σωτήρου στην πίμνην στένη θεϊκό. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σταυρωθέντες κόσμος σαρκός όσοι η πάσα σιδωνάς ερνήσαστε, και σκεύη του πνεύματος διχθέντες τα πνεύματα πλάνης θείο στένη εξυφανίσατε σαφώς. Μακάρι ούς εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Τους ευγείς προστάξετε εσύ, Κύριε, επίστη ευσεβή εκτήρμων μεταστάντας, ζωή σε τελευτή του και φωτός ανεσπέρου αξίως σας, ανάπαυσον ως αγαθός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως Θεός τεκούσα, ως Θεόν τεκούσα σαρκή πάναγνε, γνώμη ευσεβή τιμόμεν σε απάπστος, με τα σεμνών γυναίων, ασκήσει λαμπρινθέντων και αθλήσει καταβαλόντων των εχθρών. Ρεσβείες των μαρτύρων σου, ανάπαυσουν, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου. Θηταφή σου θάνατον θανατώσας και καθελών του άδου την τυραννίδα, εις ουρανούς πρόδρομος ημών, ανεπεφύτικας, αθλοφόρων δήμων συνανυψώσας, νύμτας ψυχάς ανάπαυσουν των μεταστάντων, Χριστέ. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Ω τους θείους μάρτυρας συνισχύσας και δι' αυτών την πλάνην εξαφανίσαστε προσευχές τούτων ως Θεός, τους τελευθύσαντας της παρασού σώτερα θανασίας και μακαρίας λήξεως τυχήν αξίωσον, και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Υπέρ δούλων δέσποτα τόσον αίμα, σφαγιαστής εξέχειας ως εκτήρμων, την οφειλήν την υπέρ αυτών καταβαλόμενος, δια τούτο έσφλαχνε σε αιτούμεν εν τας ψυχάς ανάπαυσον των κοιμηθέντων Χριστέ. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Την αγνή νήσουμεν Θεοτόκον, την των Θεών τεκούσαν, τον το θανάτο του εαυτού θάνατον ημίν αναμοχλεύσαντα, και ζωήν πηγάσαντα την αγύρω και δι' αιώνος μένουσαν μακαριότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ύπνον αποβλεφάρων εκτιναξάμενου σε αυτόν το δεσπότη διαρετήσει τίμα σας παιδρών καταγόγιων Θεοφάντου Ρώση, όθεν όχθης Θεού εν διέτοιμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μέλη παναρμονίου την συγκινήραν κοινών την Χριστού Εκκλησία, υμνολογών εφέδρινας Ανδρέα Θεσπέση, του Αγίου Πνεύματος συνηχούμενος Θεία Χάριτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την όμο του Θεογράφου σοφός πειθόμενος, τα του σώματος πάθειας και δικός ενέκρουσας, τον νουν δε επτέρωσας το σπουδρό σου έρωτη, άδων άσματα θείαν πάνσοφε. Και νύν και αήλια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όλος επιθυμία και άχραντος γλυκασμός, ο Υιός και Θεός σου των αγαθών το πλήρωμα υπάρχει επανάμωμε. Όν τη όπη ρίσαστε, τους εν πίστην ίνση προστρέχοντας.
1: Στήρα ψυχή και άγωνε, κτίσε καρπών ευκλαίη, ευτεκνουμένη βόησον, εστερεώθην δια σου ο Θεός, ουκ εις την Άγιος, ουκ εις την Δίκαιος πλην σου, Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρώμη Θεού στενούμενοι μάρτυρες ένδοξοι, ολοθρωτόκον δύναμην, του εν κακία δυνατού δυσμενούς, τελείως ολέσατε και νίκην ηλίφατε θείων στέφανων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο τους οσίους Κύριε δείξας εχθρού νικητάς, τες αυτόν Ιησού παρακλήσεσιν, αγίασον, φώτισον και σώσον τους εν πίστη και πόθο, απάστος ανυμνούντασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Συν τις προφήτες άπασιν, ανεφημίσομεν τους των γυναίων θείους χορούς, τους εν ασκήσει και εν αθλήσει διαλάμψαντας και τον πολυμήχανον όφην πατήσαντας. Μακάρι ους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Ους εξ ημών μετέστησας, Θεία Βουλής η Χριστέ, με τα Αγίων σύνταξον, τα εν το βίο παραβλέψας αυτών, εκτήρμων εγκλήματα, πρεσβείες δεόμεθα των Αγίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εις εσωσμένη πάναγνε, σου το σεπτό το κετό, του Γαβριήλ βοόμεν συ πιστός, το χαίρε και δεόμεθα, τη παρακλήση σου, τεσμάτων άφησιν, πάσιν έτησε. Ρεσβείες των μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ο διαπλάσας εκγίσμε, και προς την γην, στραφέντα των δίλεων, αναπλάσας λαμπρότερων, τας ψυχάς ανάπαυσον των κοιμηθέντων, πρεσβείες των μαρτύρων σου. Εψυχή αυτών εν αγαθείς ευληθήσονται, των αθλοφόρων μαρτύρων τους οικισμούς, στρεβλώσεις και μόλοπας και πληγάς δυσοπούμενος, τας ψυχάς ανάπαυσον των μεταστάντων, προσέτων πάντων κτίστην, και των μνημόσυνων αυτών εις γενεάν κιν γενεάν. Ρίσε γεέν εις πυρώστε και ζωφερών του άδου φιλάνθρωπε, σκηνωμάτων τους δούλους σου, τους εν πίστη δέσποτα και κοιμημένους, της η ελπίδη πάντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ιεροτέρα ως μήτρη του πλαστουργού, της κτίσεως πέφυνας, του των θάνατων λύσαντος Θεοτό και πάνσεμνε, και αυθαρσία εν ημίν δεδορημένο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ηθήνας διαρετής των βίω σου όσιε, και το θείο πόθο Θεό ενούμενος, όργανον εδείχτης λογικών, πάσαν την οικουμένη, καταλαμπρίνων μελωδήμαση θείων θησαυρών αριόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σοφίας της ουρανίου γέγονας έμπλεος, της ψυχής γάρτος στόμα πλατίνας όσιε, πάσαν εις εδέξω προφανώς έγλυν τη φωτοφόρον του τρισιλίου αμαρίγματος, ως ιερουργός ιερότατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κρατίνας τας ψυχικάς δυνάμεις σου όσιε, και σαρκός κρατήσας ασκήσει γέγονας, όλος φαϊνότατος αστήρ, τέρπον τη εκκλησία της ορθοδόξης σου διδάγμαση και αρμονικής μελωδήμαση. Και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρισθήνε των παθημάτων εχμαλωσίας με, δισοπόσε μήτρ Θεού πανάμωμε, και της αμαρτίας τα σουλάς πάσας εξαλειφθήνε, την αμαρτία ή τον έροντα κόσμου παραδόξος κοιήσασα.
0: Ο πήξασε που δεν ως την γήν την προστάξη σου και μετεωρήσασα σχέτος βρήθουσα επί την ασάς.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών ο Θεοτόκου και αε Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Τα πάντα Αγίου μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Λαμπρυνθείς την καρδία.

Άγιον τόπον σου και συμφωνός βόμενση, πρέσβευεντος ο Υιό και Θεό των πτεσμάτων, άφεσιν δωρήσαστε, εις καταφεύγους η πίστη της σκέπης σου άχραντε. Μενωμένην κλείδωνη ψυχοφθόρο, Δέσποτα Χριστέ,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης συνεδόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκος

0: δόξαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συγγνώμη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σαλπίσα στρανό στα θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστήρι το κόσμο τηλευγέστατος, το φωτί λαμπόμενος, της τριάδος Ανδρέα όσιε, όθεν πάντες βοόμενση, μη παύση πρεσβεύουν του σωθήνε ημάς. Την τετάρτη του αυτού μηνός μνήμην του εναγίης πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης του Ιερουσολυμίτου, θανών εφεύρε των πόνων στέφος μέγα, Κρήτης ο ποιμήν, ου πόνος κανόν μέγας, και δε τετάρτη αρχηθεί την μόρος Ανδρέα ήλε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Κυρίνης, Επισκότου Σθανόντι το Θεοδόρο, το του προφήτου πρόημον φως εράγει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυπρίλης, Αρώας και Λουκίας, το νη Κυπρίλας προσπάλι την προσξέσεις, ο συμπαλέσας Ιακώβ Θεός πάλι. Έδειξαν ημίν Αρώα και Λουκία, ως και κόρες θένους η καρτερήν ξύφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου και του Αγίου Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης και της Ουσίας Μάρθας, Μητρός του Αγίου Σημεών, του εν το θαυμαστό όρι. Δούν κεφαλήν το Θεό Θεόδοτε, ζωήν έλαβες, ήτης ουκ έχεις πέρας, Δονάτος έργης πριν δονήσει Λιβύη, ήδη κατοικεί ου δόνησιν ουκ ένι. Κάν ου μέριμνα ουδέ τριβάζει Μάρθα, έχεις τα λοιπά και τελευτήν της Μάρθας. Τι αυτή η μέρα η Αγία Ασκληπιάς η Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Ασκληπιάς άμυστος Ασκληπιάδης, παύσουσα πρίκα και τετμημένη νόσους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος ξύφη τελειούται. Ο Θεόφιλος εξαφερείται κάραν, Θεόν φιλήσας και πλέον ζωής φίλης. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Μένιγνος εν ειρήνη τελειούται. Μένιγνος εκπλή των θαλατώδη βίων, ευρών αρίστους τους Νόας κοπηλάτας. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παραθένου Μαρία.
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλλελους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεσα.
1: Συ Κύριε.
2: Οτισθένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ότι παρασύρθει η ζωή, εν το φωτί σου ψώνεθα φως.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου δεσποίνης ημών

0: σκεπάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μα, αυτό είναι ένα

του Δαβίδιν κινήραν πάτερν ηγούμενος, εν εκκλησία οσίων προσάβησας μαγένων, ο σοφός υφήτης του Θείου Πνεύματος, σίγαρε βρόντισας ημίντας της χάριτος, ο δάσκελόγων δικαιοσύνης, Ανδρέα πατέρων κλέρος προσωτηρίαν των ψυχών ημών.

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: προς Ρωμαίους, επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι συν Θεού, ουγαρελάβετε.

Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί, το πνεύμα τιμών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν, ίνα και συνδοξαστόμεν. Λογίζω μεγάλ, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς.

0: Πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο, παράγων ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθη μη. Και Αναστάση ακολούθησεν αυτό, και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες, συνανέκκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπων τις μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών, εστί ο διδάσκαλος ημών. Ο δε Ιησούς ακούσας, είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού,

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

Οικόσκοπου ημών Ιερωνήμου, τους λειτουργούντος μη Θεοδόρου Ιεροδιακόνου μετά των οικείων αυτών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στράτου, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό πάντων των προσερχομένων, μετεχόντων και παρακολουθούντων την Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτη, έτιδε και των νουλών σου, Εκατερίνης Ευδοκίας, Δημοσθένους Γεωργίου Βασιλικής Γεωργίου Δημήτρας Νικολάου Δωροθέας, Παναγιώτου Ιωάννας Αποστόλου Ζωής Ιωάννου Αλεξάνδρας, Ιωάννου Αλεξάνδρας, Εκατερίνης Νικολάου Ιωάννας, Μαρίας Εκατερίνης Γεωργίας Παρασκευά Μυρτός, Ηλιάνας Χαραλάμους Ανδρέας, Ανδρέα Παναγιώτου, Εκατερίνης και των συγγενών αυτής, των και προσφερόντων τα τίμια δώρα ταύτα. Έτι δε και υπέρ των αδελφών ημών των εν ασθενεία ευρισκομένων, Δημητρίου υπέρ υγείας αυτού, των κατακήτων αδελφών ημών και πασών των εγκαστριεχουσών γυναικών, μετά πάντων των αιωγνών βρεφών και παιδών. Έτι δε των αδελφών ημών των εν θλίψεση, εν επιρροή, εν περιστάση, εν οδηπορή, εν πτήση και εν ξενιτή ευρισκομένων, πάσης της εν τη πόλη και νωρία ταύτη νεότητος, και των εν πολέμης ευρισκομένων αδελφών ημών, υγείας, θείας, βοηθείας, φωτισμού, προστασίας υπερπάντων αυτών υπομέν, των αηδήμων και αημνής των κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, και πάντων των εν το κημητηρίο τούτο και κοιμημένων πατερών και αδελφών ημών, έτι δε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως, των ψυχών των και κοιμημένων δούλου σου, Αγγελικής, Βασιλικής, Φωτίου, Μαρίας, Ελένης, Ευδοκίας, υπερών και τα μνημόσυνα του τα τελούμε, και των και κοιμημένων δούλου σου, Κυριάκου και Τριάντα Φιλιάς, και πάντων όν τα ονόματα προεμνημονεύσαμε, ζώντονται και τεθνεώτων εν τη Θεία και Ιερά Προθέση, και όν εκαστός κατά

Ενού σου ιούμεθου ευλογητώσι, στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και δικαιοσύνη σε ευλογή σε αλήθεια χωρίσθη σε μας κυρίνε πανητόμενη της δεσποτείας σου. Συγχαρητός νέκτος σου, περινόητος αόρκος εγκατάλητος, αιώνος αυτός σου. Σήκω μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, ασύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν κι ου καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου ευχαρίσου την μέρου σου. Υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ατμονίσμεν και ονκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε και δεξίωσες και της υπορεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξ αυτά έργα πολιώματα μετάρσια πέρωτα.

0: Μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνα ετοιμών υγεία μακροήμερα ευόντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον
2: και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντα.

0: στόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού ο Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων.
2: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρων αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη ημίν την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ητισάμενη αυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητός ή στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προς της Κυρίου σου Θεού σου Μονεξαγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλείας σου και ερθέ στο αγιάσι μας ο άνω του πατρίς καθήμενος και ο αδήμην αοράτου συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου Κύριε μετά του νημήν του χρατοσώματός σου και του δημίου αίματος και δήμων παντή του λόγου σου.

0: και το μνημόσυνον αυτών, εις γενεάν και γενεάν, αλληλούια.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούς ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώνησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλά ουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψουμε ο ανάξιος, εάν γαρτομίσου συνεισελθύνη στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκα εστί του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν του Κυρίου.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

αγιάζονται σε επίση περιθώτα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν, αγίασαν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτό αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μα του ελπίζοντα έπεισε. Η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου τη σειρεύση τη άρκωση μόνο το στράτο και απαντεί το λαό σου. Ότι πα δώσει αγαθή και πανούρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνω έξω του πατρό των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νυν και αιώνα στον αιώνα.

0: τετελειωμένων τα σφιχάς των δούλων σου σώτερα να πάψουν. Φιλά το να φτάσει στην μακαρία ζωή, την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαύση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θανάτων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδη, για τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως των ψυχών των κηγημένων δούλων του Θεού, Αγγελικής, Βασιλικής, Φωτίου, Μαρίας, Ελένης, Ευδοκίας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα οικουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θεϊδίκη αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετη ομέθα.
1: Παράσχου Κύριε,
0: Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τα σπιχάστον και κυβεμένου δούλου σου, Αγγελικής, Βασιλικής, Φωτίου, Μαρίας, Ελένης και Ευδοκίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, Παναμάρτη με το παραυτόν πραχθέ, εν λόγω η έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον.
1: Θεός συγχώρησον.
2: Συγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κυρίω δεηθώμεν.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων σου, Αγγελικής, Βασιλικής, Φωτίου, Μαρίας, Ελένης και Ευδοκίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αιώνα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογή.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώβιου Σταυρού προστασίες, των Αγίων Δόξων και Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων Ιμών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Αρίσης, του Αγίου Δόξου Μεγάλου Μάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Παρθένων Μαρτύρων Αγνής και Παρασκευής, των Οσίων Πατέρων Ιμών Στυλιανού του Παφλαγόνος, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίου του Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ποδροσιμών Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτους του Ιεροσολυμίτου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίο, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στη μνήμη της βασιλικής Αΐνη, η οικογένεια θα προσφέρει καφέ και γεύμα στο γεροκομείο της πόλεως.
3: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας, των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγαν, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγει. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσαι τον αγιασμάτου σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν τον αχράντου σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενο σημεί τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ του ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσων ανάπαυση. Ένθε το εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστο και η απέραντο ειδονή, το καθαρόντον του σου προσώπου το κάλο το άρρητο. Σιγαρίτω όντω εφετών και η ανέκφραση εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών, και σε υμνή πάσα εκτίση σου σε αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάση ει παρέσχημη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αφράντων και ζωοποιό σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγο σου σκιά, και δόρισε με μέχρι σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σιγαρίου άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια οίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδός τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δει καταπλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δα κάθαστον όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον ως φρένας. Τα συγνία στήριξον ως θεής άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρηθε και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ μου, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ μου. Δείξομαι στο σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ο Νίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβης υφέρουσι πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας των οσωμάτων. Τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προστείτε συνάφραντον αγνήν μητέραν, όταν σλιτάς έσπραχνε δέξε Χριστέβου, και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτρη. Σιγάρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπώντας ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστία αυτής χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσισον, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινό φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με τον θανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελέημονος Θεού φιλέσμαχνος μήτυρ, ελέησόν με και αυτός κατάνοιξε και συντριβή εν την καρδία μου και ταπείνωσε με τις διανοήμασή μου και ανάκλυσε με τις αιχμαλουσίες των λογισμών μου και αξίως όνο μέχρι στα τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών εισίας εμψυχίστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Είναι πολύ σου δέσπολα κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον εθνήμα των σωτηριών σου, ήδη μας εσύ κατά πρόσωπον πάντων το λόγο, φως αποκάλυψουν εθνών και δόξαν λαού σου ζηραίδη.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρή.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Του Δαβίδ την κινήρα, Πάτερ μιμούμενος, εν εκκλησία οσίων, προς άδειάσμα κενών, ως οφώνη φυγητήν του Θείου Πνεύματος, σιγά ρευρώντισας ημίν, τας της χάριτος οδάς και λόγων δικαιοσύνης, Ανδρέα πατέρων κλαίος, προσωτηρία των ψυχών ημών. Και του στόματός σου καθάπερπες ως εκλάμψας αχάρι, στην οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία το κόσμο, θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξον τη Θεία Χάρη και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον έναν Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνης δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σοι Χριστέ ως όσοι ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Αγίων Δόξων και Παμυγίσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Αγίων Δόξου Πατρός Σιμών Ανδρέα Επισκόπου Κρήτης, που και τη μνήμη επιτελούμε, και των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλης Χρυσοστόμου, που και την Ιερά Μυσταγωγία επιτελέσει, ελεήσει και σώσει μας ο καθός και φιλάνθρωπος και ελεεί μόρφος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ιδού γαραλήθιαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάρτητον.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σοι την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.

Σαμανήν πόρην και χώραν, απορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και αυδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

14 του μηνός Ιουλίου. Τέσσερες του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο θαυματουργός, ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, ο λεγόμενος και Ιεροσολυμίτης. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εκεί που μετεστράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Στα 660 μετά Χριστόν τον 7ο αιώνα, από γονείς ευλαβείς και πιστούς, τον ανέθρεψαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου και τον έμαθαν

στις γνώσεις και ήταν σοφός και σπουδαίος. Και στα 680 που έγινε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, εστάλη και με άλλους αντιπροσώπους κληρικούς να λάβει μέρος στη Σύνοδο, γιατί μπορούσε εκείνος με τη σοφία που είχε τη θεολογική και με την αρετή και τα υπόλοιπα να συντελέσει κατά πολύ στο να διατυπωθεί το ορθόδοξο δόγμα. Και η σύνοδος αυτή πολέμησε το μονοθελητισμό και το μονενεργητισμό, γιατί αυτοί οι οπαδοί της αιρέσεως που προανέφερα και κυρίως ο Σέργιος Κωνσταντινουπόλεος και ο Νόριος ο Πάπας της Ρώμης έλεγαν πως αφού ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, έχει και μία ενέργεια και μία θέληση, τη θεϊκή. Όμως ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, αλλά έχει και δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Έτσι και έχει και δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, με τη διαφορά ότι η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια υποτάσσεται πάντοτε και εκουσίως στη θεία. Τι ψάχνανε οι άνθρωποι, θα μου πεις. Τι ψάχνανε τώρα οι άνθρωποι. Πώς λέει μια παροιμία του λόγου, ο διάβολος έχει να κάνει δουλειά, παίζει με τα παιδιά του. Έτσι κάνουν και όταν έχουν, αφήσουν οι άνθρωποι το δρόμο του Θεού και έχουν λύσεις του μυαλού που θα λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ξεστρατίζουν πολύ και από τα αυτονόητα ακόμη ξεφεύγουν. Τι να κάνουν. Πήγε λοιπόν εκεί και βοήθησε κατά πολύ και με τους άλλους συνέδους πατέρας, πατριάρχας και κληρικούς και λοιπά από όλα τα πατριαρχία, και έτσι διατυπώθη το ορθόδοξο δόγμα, τον εθαύμασαν στην Κωνσταντινούπολη και ο Πατριάρχης και οι λοιποί και τον κράτησαν εκεί. Τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν διευθυντή του μεγάλου ορφανοτροφείου και είχε εκείνος μεγάλες οργανωτικές, διοικητικές και πνευματικές ικανότητες και δύναμη λόγου όσοι είχαν λίγοι άνθρωποι. Και στα 712 τον έκαναν αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον έστειλαν στη Μεγαλόνησο και αναμόρφωσε ο Άγιος Ανδρέας μέσα σε λίγα χρόνια ολόκληρη την Κρήτη. Έκαμε τους παπάδες και τους καλογύρους να αγαπάνε το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και έκαμε το λαό να μετανιώσει και να έρθουν όλοι στην Εκκλησία και στην πίστη και στη χάρη, και γέμισε η Μεγαλόνησος με Αγίους και ενάρετους και κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς. Κι ήταν όντως η Μεγαλόνησος ένα κομμάτι του παραδείσου. Και όταν ήρθαν Σαρακινοί και άλλοι πειρατές, προσευχήθηκε ο Άγιος, βούλιαξαν στο λιμάνι εκεί του Ηρακλείου και εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι από την προσευχή του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού. Είχε δε και χάρισμα λόγου και εκφωνούσε στις εκκλησίες ομιλίες τόσο πιστικές, τόσο γλαφυρές και τόσο ουράνιες που οι άνθρωποι έλεγαν «Να μην τελειώσεις Άγιε, να μην σταματήσεις Άγιε, νέος Χρυσόστομος μας έτυχε, τυχεροί που είμαστε και ευλογημένοι από το Θεό, τι καλό είχαμε κάνει Χριστέ μου και μας έστες αυτό το χρυσό στόμα, αυτόν τον υπέροχο ιεράρχη, αυτή τη μεγάλη ψυχή». Και άρχισε να φτιάχνει και ύμνους στους κανόνες της Εκκλησίας, ο πρώτος που επινόησε το είδος, που είναι η συνέχεια των ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού, που αντικατέστησε ακριβώς τους ύμνους του Ρωμανού και των άλλων μελωδών. Έγραψε δε και στο τέλος της ζωής και το γνωστότατο σε εμάς μεγάλο κανόνα, που τον ψάλλουμε την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών, κι είναι ο αδαμιαίος θρήνος, και είναι τόσο διδακτικός και γλαφυρός που κάνει και τις πιο ακόμη σκληρές ψυχές να μαλακώνουν, να κατανήσονται και να κλαίνε με δάκρυα μετανοίας μπροστά στην καλοσύνη του Χριστού και στην αγάπη του Αφέντη μας Κυρίου. Έγραψε δε και ομιλίες δεσποτικές και θαυματουργικές εορτές και πολλούς κανόνες και κατανυκτικά τροπάρια. Παρέστη ανάγκη να πάει στην Κωνσταντινούπολη.

για κάποια υπόθεση και εκεί δεν τον άφηναν να φύγει οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, παρότι έλειπε τόσα χρόνια, τον είχαν ξεχάσει, γιατί εκεί ως διάκονος έκαμε ομιλίες, αγαθοεργίες και τόσα άλλα. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο ήταν ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης και θαυματουργός και πατήρ των κανόνων της Εκκλησίας και του Μεγάλου Κανόνος ιδιαίτερα. Αλλά τελικά αποσπάστη με το ζόρι και γύριζε πίσω στην αγαπημένη του Κρήτη, που τόσο του είχε λείψει του Αγίου Ανδρέου. Μπήκε στο καράβι και ερχότανε, ήταν 740 μετά Χριστόν, 80 ετών ο Ιεράρχης. Και καθώς παρέπλεε την ίσο Λέσβο, εκεί κοντά στην Ερεσό εκοιμήθη. Τον έβγαλαν στην ξηρά, τον πήγαν στην πόλη, τον έκλαψαν, τον έθαψαν στο ναό της Αγίας Αναστασίας. Υπάρχει στην Ερεσό μέχρι σήμερα ο τάφος του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Τον έκλαψαν στην Κρήτη, τον έκλαψαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έκλαψαν παντού. Αλλά έχουμε αυτό το αηδόνι στην Εκκλησία κάθε μέρα. Και με τους λόγους που έγραψε για τις εορτές του Χριστού και της Παναγιάς και με τους κανόνες και με τα τροπάρια και με την πρεσβεία του και την παρουσία του και με τη χάρη του και ποτέ δεν λείπει. Ας τον βάζουμε και εμείς στην προσευχή μας, ας διαβάζουμε τα έργα του αν μπορούμε ή τουλάχιστον το βίο του από τα συναξάρια και ας θερμαίνουμε την ψυχή μας με τη χάρη και το ζήλο που έχει εκείνος και του λουμένου των αναλογιών. Μεγάλη λοιπόν η χάρη του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, να έχουμε την ευχή του και στη Μεγαλόνισο και στην πατρίδα μας και σε όλη τη Ρωμιοσύνη και σε όλη την Οικουμένη, και να μας δίνει ο Χριστός μας με την ευχή του Αγίου Ανδρέου Κρήτης ειρήνη, μετάνοια και διόρθωση βίου.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι, ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν ιερέας?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα ήταν επίσκοπος.
0: Επίσκοπος, δηλαδή?
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο επίσκοπος?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Μήπως είναι το ίδιο με τον Σεβασμιότατο?
1: Ακριβώς. Ο επίσκοπος είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό, γιατί βρίσκεται στη θέση του Χριστού. Είναι διάδοχος των Αποστόλων του. Αλλιώς τον ονομάζουμε και Ποιμενάρχη, γιατί σε αυτόν ανέθεσε ο Χριστός την πίμνη της Εκκλησίας του. Όπως ο καλός βοσκός νοιάζεται για το κοπάδι που φυλάει, έτσι και ο Ποιμενάρχης προσεύχεται και φροντίζει για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
0: Ο Άγιος Πολύκαρπος δηλαδή, που ήταν επίσκοπος, τι έκανε στη ζωή του? Μήπως ξέρεις να μου πεις το βίο του?
1: Ευχαρίστως να σου τον πω.

Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης. Ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στα χρόνια του ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών. Αυστηρό το ρωμαϊκό διάταγμα να λατρεύουν όλοι τον Καίσαρα, έναν άνθρωπο σαν να ήταν Θεός. Όποιος αρνηθεί θα οδηγηθεί στη φωτιά, στα βασανιστήρια, στον θάνατο. Κάποιοι χριστιανοί δηλιάζουν. Για να μην χάσουν τη ζωή τους, συμμετέχουν στη λατρεία του Καίσαρα. Μα οι περισσότεροι αντιστέκονται. Οι διώκτες βάζουν στόχο τους να συλλάβουν τον επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Αν αυτός υποκύψει, σκέφτονται, θα λυγίσουν τότε ευκολότερα και οι άλλοι χριστιανοί. Ο Πολύκαρπος λοιπόν καταζητείται. Το έμαθε, αλλά δεν ταράχθηκε. Δεν θέλησε να φύγει για να σωθεί. Με δυσκολία κατάφεραν οι χριστιανοί να τον πείσουν να εγκατασταθεί τουλάχιστον λίγο έξω από την πόλη. Κάποιος όμως πρόδωσε το κρυσφύγετο. Καταφθάνουν σε λίγο οι στρατιώτες. «Τον Πολύκαρπο ζητώ», λέει ο εκατόνταρχος. Με ένα πρόσωπο φωτεινό κατεβαίνει τις σκάλες ο γέροντας Πολύκαρπος. Ήταν τότε 86 ετών. «Θα έρθω μαζί σας», τους λέει ατάραχος. «Μόνο», απευθύνεται τώρα στους μαθητές του, «βάλτε τους κάτι να φάνε, γιατί είναι κουρασμένοι οι στρατιώτες». Οι στρατιώτες τον κοιτούν με απορία. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Ήρθαν να τον συλλάβουν και θέλει να τους φιλοξενήσει?» Δέχονται ωστόσο την πρότασή του. Κάθονται λίγο να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο Πολύκαρπος ζητά την άδειά τους. «Όση ώρα τρώτε, θα μπορούσα να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητές μου?» Δεν του το απαγορεύουν. Και ο Πολύκαρπος αποσύρεται να κάνει την προσευχή του. Προσεύχεται με αγωνία για το πίμνιό του, για τους χριστιανούς που κινδυνεύουν, για τους διώκτες του, για όλο τον κόσμο. Όταν τελείωσε την προσευχή του, παραδόθηκε στα χέρια των στρατιωτών. Το πρόσωπό του ήταν τόσο λαμπερό που οι στρατιώτες θαμπόθηκαν. Μετάνιωσαν που ήρθαν να συλλάβουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Έπρεπε όμως να εκτελέσουν την εντολή που πήραν. Ο επίσκοπος Πολύκαρπος οδηγείται στο στάδιο μπροστά στον ανθύπατο. Εκείνος προσπαθεί πρώτα να τον καλοπιάσει. «Λυπήσου, γέροντα, τα χρόνια σου. Αρνήσου τον Χριστό και εγώ σε ελευθερώνω. 86 χρόνια τον υπηρετώ και σε τίποτα δεν με αδίκησε. Πώς μπορώ να αρνηθώ τον βασιλιά μου και σωτήρα μου?» απαντά ο επίσκοπος. «Θα σε ρίξω στα θηρία αν δεν αλλάξεις γνώμη». Κρατήστε, παιδιά, τη σοφή απάντηση που δίνει τώρα ο Άγιος Πολύκαρπος. Μετανοεί και αλλάζει γνώμη κάποιος μόνο για να πάει από την πλάνη στην αλήθεια. Αδύνατο να αφήσω το καλύτερο που είναι ο Χριστός για να διαλέξω κάτι ασύγκριτα κατώτερο, δηλαδή τη λατρεία ενός ανθρώπου. «Θα σε ρίξω στη φωτιά αν δεν λογαριάζεις τα θηρία». «Μα γιατί αργοπορείς? Κάνε ό,τι θέλεις». Και πραγματικά τον ρίχνουν στη φωτιά. Όμως, τι θέαμα είναι αυτό που αντικρίζουν? Η φωτιά τον σεβάστηκε. Κάνει μια καμάρα και τον αφήνει ανέγγιχτο. Με ξύφος τελικά θανάτωσαν τον γέροντα επίσκοπο που τον στεφάνωσε ο Χριστός με το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Τη μνήμη του την τιμάει η Εκκλησία μας στις 23 Φεβρουαρίου. Ακόμα και η φωτιά, παιδιά, σεβάστηκε τον επίσκοπο. Κάθε επίσκοπος, αλλά και κάθε ιερέας, είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε «Αν συναντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά, θα ασπαστώ το αγιασμένο του χέρι και έπειτα τον άγγελο». Γιατί το έλεγε αυτό? Σκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, πόσα χρωστάμε στους ιερείς μας? Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να περιδιαβεί στα χρόνια της ζωής μας, θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη και πολύτιμη προσφορά τους. Όταν ήμασταν μόλις 40 ημερών,
ο ιερέας μας πήρε στην αγκαλιά του και μας έβαλε για πρώτη φορά μέσα στο ναό. Από τότε και μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο, σε κάθε χαρά και λύπη μας, είναι δίπλα μας. Επίσης, παιδιά, ένας ιερέας μας βάφτισε και γίναμε παιδιά του Θεού. Και σκεφτείτε, από το χέρι του ιερέα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμα, στους ιερείς, ο Θεός δίνει το δικαίωμα να συγχωρούν τις αμαρτίες μας με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, καλούμε τον ιερέα στο σπίτι μας να τελέσει το μυστήριο του ιερού ευχελαίου που γίνεται για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Επίσης, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς έρχεται στο σχολείο μας να τελέσει τον αγιασμό για να είναι ευλογημένη η χρονιά μας και να έχουμε όλοι, και οι δάσκαλοι και οι μαθητές, τον φωτισμό του Θεού. Ακόμα, ο ιερέας τελεί και τον γάμο, στεφανώνει και ευλογεί το νέο ζευγάρι. Αλλά και τα συσίτια στις ενορίες μας οι ιερείς τα οργανώνουν. Με πατρική στοργή φροντίζουν να μην λείψει από κανέναν φαγητό. Και τις ψυχές μας φροντίζουν να τις τρέφουν με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου. Στις δύσκολες ώρες τη συμβουλή του ιερέα ζητούμε, γιατί ανάμεσά μας είναι ο εκπρόσωπος του Θεού. Να παιδιά, γιατί αξίζει να σεβόμαστε και να τιμούμε τον ιερέα του Θεού. Και αν αναρωτιέστε πώς μπορούμε να του δείχνουμε τον σεβασμό μας, ακούστε και αυτά που θα σας πω. Όταν περνάει από μπροστά μας ένας ιερέας, σηκωνόμαστε όρθιοι και στεκόμαστε με ευλάβεια. Όταν τον συναντούμε, τον χαιρετούμε πάντοτε, φιλούμε το χέρι του και ζητούμε την ευχή του. Δυστυχώς, είναι και κάποιοι που επιπόλαια μιλούν για τους ιερείς. Βιάζονται να τους κατηγορήσουν για λάθη. Δεν αποκλείεται ως άνθρωποι και ιερείς να κάνουν κάποια σφάλματα. Να ξέρετε όμως, παιδιά, ότι η ιεροκατηγορία, δηλαδή το να κατηγορούμε τους ιερείς, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να κατηγορούμε, πολύ περισσότερο τον ιερέα που είναι εκπρόσωπος του Θεού και τόσα του χρωστούμε. Τον ιερέα του Θεού τον σέβομαι και τον τιμώ, γιατί αυτός υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό.

0: Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, είναι μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε όχι μόνο να σεβόμαστε και να τιμούμε τους ιερείς, αλλά και να προσευχόμαστε για αυτούς.
1: Και τι να ζητάμε στη προσευχή μας για τους ιερείς?
0: Να προσευχόμαστε να τους φωτίζει ο Θεός και να τους δίνει δύναμη, να αγιάζουν και η ζωή τους να είναι παράδειγμα για μας. Όπως η ζωή εκείνου του ιερέα που διαβάσαμε στο γεροντικό. Στα αλήθεια, τι θυμάσαι εκείνη την ιστορία?
1: Αχ, δεν τη θυμάμαι καθόλου. Θα μπορούσες να μου την θυμίσεις?
0: Ευχαρίστως, ας την ακούσουμε παρέα.

0: Ένας Άγιος Ιερέας. Σε ένα μικρό χωριουδάκι της Λυκίας, στη Μικρά Ασία, υπηρετούσε ως εφημέριος ένας απλοϊκός ιερέας. Ο ναός του χωριού, που ήταν αφιερωμένος στην Παναγία, ήταν φτωχικός, χωρίς αγιογραφίες, χωρίς ακριβές εικόνες, χωρίς πολύτιμα σκεύη. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήταν αγρότες και τα χρήματα που κέρδιζαν μόλις που έφταναν για να τους συντηρούν. Αγαπούσαν πολύ όμως την εκκλησία τους και τις Κυριακές μαζεύονταν όλοι στο μικρό ναό για τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας του χωριού, για να μπορεί να συντηρεί την εκκλησία και τον εαυτό του όταν δεν είχε ακολουθίες, δούλευε στα χωράφια. Ήταν εργατικός και τίμιος και οι χωρικοί τον συμπαθούσαν πολύ. Κάποια μέρα ο τοπικός επίσκοπος, που έκανε περιοδία στα χωριά της επαρχίας του, έφτασε και στο χωριουδάκι αυτό. Αμέσως κατευθύνθηκε στην εκκλησία και ζήτησε να δει τις διάφορες τοιχογραφίες που μπορεί να είχε εκεί. Έμεινε έκπληκτος που δεν υπήρχαν. Μετά ζήτησε να βρει τον ιερέα. Την ώρα εκείνη όμως βρισκόταν στα χωράφια. Έτσι πήγαν κάποιοι για να τον ειδοποιήσουν ότι ήρθε ο επίσκοπος. Και ύστερα από αρκετή ώρα ο ιερέας έφτασε στην εκκλησία και εμφανίστηκε μπροστά του. Τα ρούχα του ήταν βρώμικα και σκισμένα. Ήταν τα ρούχα της δουλειάς. Ο δεσπότης όταν τον είδε απογοητεύτηκε. Ήθελε οι ιερείς του να είναι πιο περιποιημένοι. Δεν ήταν δυνατόν, συλλογίστηκε, ο λειτουργός του Θεού να φοράει τέτοια άθλια ρούχα. Δεν μίλησε ο επίσκοπος. Απλά ανέφερε πως την επόμενη μέρα θα λειτουργούσε. Σκέφτηκε όμως πως ο χωριάτης αυτός ιερέας θα έκανε αρκετά λάθη την ώρα του μυστηρίου. Αποφασισμένος να τον τιμωρήσει, μόλις θα διαπίστωνε λάθη, ο επίσκοπος πήγε να αναπαυθεί. Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, ο δεσπότης με τον ιερέα πήγαν στην εκκλησία. Το βλέμμα του επισκόπου ακολουθούσε τον παππούλη σε κάθε βήμα. Ξεκίνησε η ακολουθία και ο δεσπότης ανέβηκε στο θρόνο. Μόλις γύρισε να κοιτάξει τον ιερέα, τον είδε να βρίσκεται μέσα σε ένα υπέρλαμπρο ουράνιο φως. Η εκκλησία ήταν μικρή και σκοτεινή, μα ο ιερέας άστραφτε μέσα στο θείο εκείνο φως. Η ευλογία από το φως έκανε ακόμα και τον ίδιο τον ταπεινό παππούλη να φέγγει ολόκληρος. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ο επίσκοπος θαύμαζε το μεγαλείο αυτό που πρώτη φορά αντίκριζε. Το θαυμάσιο φως έμεινε γύρω από τον ιερέα ως το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αφού ο δεσπότης με τον παππούλη μοίρασαν το αντίδρο στους χωρικούς, όταν πια είχαν φύγει όλοι από το μικρό εκκλησάκι, οι δυο λειτουργοί του υψίστου μπήκαν μέσα στο ιερό. Ο επίσκοπος, πως εκείνη την ώρα είχε θαυμάσει το μεγαλείο του ουράνιου φωτός, αλλά και είχε ζήσει στη σκέψη του την τροπή για το πρόχειρο συμπέρασμα που είχε βγάλει αρχικά για τον παππούλη, έπεσε στα γόνατα και φιλώντας τα πόδια του ιερέα είπε «Ευλόγησον Πάτερ Άγιε». Ο ιερέας σαστισμένος, προσπαθώντας να αποφύγει την κίνηση του δεσπότη, είπε «Άγιε Δέσποτα, πώς είναι ποτέ δυνατόν ο ανώτερος να ζητάει ευλογία από τον κατώτερο? Εσείς να ευλογήσετε εμένα, Δέσποτα». Μα ο επίσκοπος ήταν αδύνατο να αλλάξει γνώμη για να πιστεί. Γονατιστό συνέχισε. «Αδύνατον τίμιε πάτερ να ευλογήσω εγώ ανάξιος, εκείνον που στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο μέσα σε φλόγα θεϊκή και προσφέρει στο σωτήρα και λυτρωτή μας την ανέμακτη θυσία». Στο άκουσμα των λόγων αυτών ο παππούλης απάντησε «Μα υπάρχει Άγιε Δέσποτα, επίσκοπος ή ιερέας ή ακόμα και διάκονος που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περιβάλλεται από ουράνιο φως?» Αυτή η απλοϊκή απορία του ιερέα συγκλώνησε ακόμα περισσότερο τον επίσκοπο. Δεν ήταν πια σε θέση να πει τίποτα στον Άγιο εκείνο ιερέα. Δεν υπήρχε τίποτα να απαντήσει σε εκείνο που θεωρούσε το υπερφυσικό και θεϊκό σαν το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο. Θαύμασε την ταπεινή ψυχή του ιερέα, αλλά και την καθαρότητα της καρδιάς του. Τον ασπάστηκε και έφυγε παίρνοντας μαζί του από το μικρό εκείνο χωριουδάκι τεράστια ωφέλεια.
1: Τώρα, παιδιά, έφτασε η πιο χαρούμενη ώρα. Η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ώρα για παιχνίδι!
2: Επιτέλους θα παίξουμε!
1: Και όχι μόνο θα παίξουμε, αλλά θα παίξουμε και ένα παιχνίδι υπέροχο αυτή τη φορά.
2: Ναι, παιδιά, ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο που δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
1: Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί αυτή τη φορά πρέπει να ακούμε πάρα πολύ καθαρά για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Τι εννοούμε?
2: Εννοούμε πως θα σας βάζουμε έναν ήχο και εσείς θα πρέπει να βρίσκετε τι είναι αυτός ο ήχος.
1: Είναι ήχοι οι οποίοι το πιο πιθανό είναι να τους συναντάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μην τους δίνουμε τόση σημασία. Πάμε λοιπόν τώρα αυτή τη φορά να τους δώσουμε σημασία. Στο τέλος κάθε ήχου θα δίνουμε λίγο χρόνο να το σκέφτεστε μέχρι να δώσουμε την απάντηση. Είστε έτοιμοι, παιδιά?
2: Νομίζω πως είμαστε όλοι έτοιμοι και ανυπομονούμε. Ας ακούσουμε τον πρώτο ήχο.
1: Πάμε. Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι αυτός ο ήχος?
2: Μήπως να τον ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Φυσικά. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί. Τι λέτε?
2: Ναι, είναι το αυτοκίνητο! Λίγο έμοιαζε και με μηχανάκι στην αρχή, αλλά όσο προχωρούσε ο ήχος και τον ακούγαμε καλύτερο, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο πως ήταν αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για να μην μπερδευτούμε με κάτι που μοιάζει με αυτό που ψάχνουμε. Πάμε για τον δεύτερο ήχο.
2: Φυσικά.
1: Εδώ και αν θέλει προσοχή,
2: Είναι λίγο πιο δύσκολος ήχος, αλλά νομίζω ότι αν τον ξανακούσουμε, σίγουρα θα τον βρούμε. Για σκεφτείτε, παιδιά, να βοηθήσουμε και λίγο.
1: Νομίζω ότι θα βοηθήσει άλλη μια φορά.
2: Εντάξει, δεν θα πω τότε κάτι ακόμα, ας τον ακούσουμε.
1: Φύγαμε.
2: Καταλάβατε, παιδιά, είναι και αυτό ένα μεταφορικό όχημα. Ποιο είναι? Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο? Αν έχετε ταξιδέψει, σίγουρα θα καταλάβατε πως ο ήχος που ακούσαμε δεν ήταν άλλος παρά το τρένο.
1: Τσουφ τσουφ και το τρένο περνά πάνω στις ράγες, οι ρόδες του κυλάνε. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε στον επόμενο ήχο.

0: Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα, αλλά για να δούμε άλλη μια φορά. Αρχικά, νομίζω ότι είναι φανές ότι πρόκειται για...
1: Σιρήνα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Όμως, τι σιρήνα άραγε θα μπορούσε να είναι, ενώ πιανού οχήματος. Θα μπορούσε να είναι περιπολικό. Θα μπορούσε να είναι...
1: πυροσβεστικό όχημα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ή επίσης θα μπορούσε να είναι ασθενοφόρο.
1: Τι από όλα αυτά ήτανε?
0: Η απάντηση είναι...
1: το πυροσβεστικό όχημα, παιδιά. Ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται και ίσως λίγο πιο δυνατά. Για να δούμε. Τώρα κάπως είναι πιο ξεκάθαρο. Τι λέτε και εσείς, παιδιά?
0: Και εγώ νομίζω πως τα παιδιά σίγουρα θα βοηθήθηκαν με τη δεύτερη φορά.
1: Μάλιστα, άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο χρόνο.
0: Όχι, ούτε κάποια άλλη βοήθεια, πιστεύω θα το βρήκαν.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε ανέβει πάρα πολύ σε ελικόπτερο, αλλά σίγουρα έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Ήταν λοιπόν, παιδιά, ένα ελικόπτερο.
0: Προχωρούμε στον επόμενο ήχο.
1: Μα φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε δεύτερη φορά. Ήτανε, παιδιά, τι άλλο κάνει κοκοκό, παρά η κότα.
0: Πολύ σωστά, νομίζω ότι αυτό ήταν εύκολο. Παιδιά, το βρήκατε κι εσείς αμέσως?
1: Έτσι νομίζω κι εγώ, οπότε συνεχίζουμε γρήγορα στον επόμενο ήχο. Μάλιστα. Και αυτό θυμίζει πολλά πράγματα. Πώς θα το ξανακούσουμε, τι λέτε?
0: Ναι, νομίζω καλύτερα να το ξανακούσουμε.
1: Μήπως είναι χτύπημα πόρτας?
0: Μοιάζει, αλλά όχι, παιδιά, δεν είναι χτύπημα πόρτας. Για να σας βοηθήσω θα σας πω πως είναι ήχος από ένα ζώο.
1: Ήταν δηλαδή ο βηματισμός του?
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Μήπως ήταν ο ελέφαντας?
0: Όχι, ένα άλλο ζώο που τρέχει, καλπάζει θα λέγαμε.
1: Άρα είναι το άλογο?
0: Ακριβώς, ήταν το άλογο, παιδιά. Στα αλήθεια εσείς το βρήκατε? Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Πιστεύω πως χρειάζεται μερικά ακόμα να ακούσουμε. Τι λέτε, παιδιά, πάμε στο επόμενο. Μόνο που το άκουσα, σαν να δίψασα. Το καταλάβατε, παιδιά?
0: Μάλλον θα το κατάλαβαν, αλλά τι λέτε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά για κάποιους που ίσως δυσκολεύονται ακόμα.
1: Βέβαια. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, με το που το ακούω καταλαβαίνω ότι είναι νερό. Ακούω όμως και κάποιους ήχους σαν πλατσουρίσματα, κάποια παιδιά να παίζουν. Οπότε μήπως βρισκόμαστε στη θάλασσα?
0: Ακριβώς, βρισκόμαστε στη θάλασσα και είναι ο ήχος του κύματος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι νομίζω ότι όπως μας πάει το κύμα, μας οδηγεί στον τελευταίο ήχο. Συγκεντρωθείτε για να τα καταφέρουμε.
0: Και βάλτε τα δυνατά σας.

0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως ακούω κάτι σαν έντομο, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω προσωπικά ακριβώς τι είναι. Εσείς παιδιά από το σπίτι έχετε καταλάβει? Μήπως να το ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Ας το ξανακούσουμε καλύτερα. Είναι ένα μικρό έντομο που ο ήχος του είναι πολύ γνωστός. Σίγουρα τον έχετε ακούσει, ειδικά αν έχετε πάει μια βόλτα στην εξοχή ή το καλοκαίρι αν συνηθίζετε να κάθεστε έξω.
0: Μήπως είναι η μύγα?
1: Όχι, δεν είναι η μύγα. Είναι ένα άλλο έντομο που του αρέσει να πηγαίνει στα λουλούδια.
0: Άρα λογικά μιλάμε για την εργατική μας μελισσούλα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήτανε η μέλισσα. Κλείσαμε το παιχνίδι με την εργατική μέλισσα για να θυμόμαστε πως είναι πολύ όμορφο να εργαζόμαστε και αρέσει πολύ στο Θεό η εργασία.
0: Έτσι λοιπόν γλυκά με το μέλι της μέλισσας κλείνουμε για σήμερα το παιχνίδι μας. Μην ξεχνάτε να παίζετε, να χαίρεστε, να τρέχετε στα λιβάδια και στις μελισσούλες και να είστε πάντα χαρούμενοι. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι, γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να γελάσει το χιλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για μερικά ανέκδοτα της ημέρας. Στο μάθημα της γεωγραφίας, λέει η δασκάλα, «Δεν μου λες, Άννα, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης?»
1: «Θεσσαλονικιώτες, κυρία».
0: «Ωραία. Και οι κάτοικοι της νήσου Κο?»
1: «Κότες, κυρία».
0: Στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, «Ξέρεις, Μίμη, σε ποια οικογένεια ανήκει η Φάλαινα?» λέει η δασκάλα.
1: «Δεν ξέρω, κυρία, αλλά πάντως σε καμιά οικογένεια της γειτονιάς μας δεν ανήκει».
0: Επίσης, λέει ο δάσκαλος στον Νικόλα, «Νικόλα, ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου?»
1: «Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που τα βάζει ο δοντίατρος».
0: «Θανάση, ποιος λέγεται εφημέριος?»
1: «Αυτός που...»
0: «Α, ναι, ξέρω, αυτός που πουλάει εφημερίδες». Μια άλλη δασκάλα ρωτάει τη Δέσποινα, «Δέσποινα, σε τι μας χρησιμεύει η μύτη?»
1: «Για να βλέπουμε, κυρία».
0: «Πώς, για να βλέπουμε?»
1: «Και βέβαια, διότι σε αυτή στηρίζονται τα γυαλιά».
0: «Ήθελα τόσο να πάω στη συναυλία που γίνεται απόψε», λέει ένας νεαρός κύριος σαν φίλο του, «αλλά η γυναίκα μου έχει καλέσει κάποιον στο σπίτι για φαγητό».
1: «Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα?»
0: «Μιας και έχω πάρει το εισιτήριο όμως, δεν το παίρνεις να πας εσύ?»
1: «Α, δεν γίνεται. Απόψε είμαι καλεσμένος για φαγητό στο σπίτι σου».
0: Ο μικρός Γιαννάκης είναι το κέντρο γενικής προσοχής στο σαλόν. «Μα τι χαριτωμένο παιδάκι», λέει μια κυρία, «και πόσο μοιάζει τον μπαμπά του. Η μύτη του όμως είναι του παππού του», λέει ο άλλος. «Και τα μαλάκια του είναι ξανθά, κατάξανθα όπως το θείο του», κάποιος άλλος φωνάζει. «Το στοματάκι του είναι όμως της μαμάς του». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιαννάκης εκνευρισμένος λέει, «Καλά, καλά, και το παντελόνι που φοράω είναι το αδερφού μου».
1: «Πρέπει να έχω πολύ πυρετό», λέει μια κότα στην άλλη.
0: «Πώς το κατάλαβες?»
1: «Αφού γεννάω βραστά αυγά».
0: Πριν από μερικά χρόνια, μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου, μια ηλικιωμένη κυρία που ταξιδεύει για πρώτη φορά με το αεροπλάνο, φωνάζει την αεροσυνοδό για να κάνει τα παράπονά της.
1: «Δεν θα ξαναμπω στο αεροπλάνο σας, είναι ελαττωματικό».
0: «Τι ελάττωμα του βρίσκεται, κυρία μου?»
1: «Δεν καταλαβαίνω γιατί του βάλατε τους ανεμιστήρες έξω».
0: Στο δρόμο ένας μικρός κλαίει. Ένας περαστικός σταματάει και το ρωτάει τι συμβαίνει.
1: «Έχασα 2 δεκαράκια», του απαντά.
0: «Σε καλό σου, να 2 δεκαράκια και μην κλαις άλλο».
1: «Σας ευχαριστώ, κύριε»,
0: κατάφερε να πει ο μικρός μέσα από τα αναφιλητά του. «Μα εσύ κλαις ακόμη», είπε ο περαστικός φεύγοντας.
1: «Είναι να μην κλαίω, κύριε. Αν δεν είχα χάσει τα 2 δεκαράκια, τώρα με αυτά που μου δώσατε θα είχα 4».
0: Ο Μιχαλάκης 6 ετών παίζει με τη μικρότερη αδερφούλα του στην αυλή. Η μαμά τους μαγειρεύει στη κουζίνα. Σε μια στιγμή ο Μιχαλάκης βάζει τις φωνές.
1: «Μαμά, μαμά, τι θέλεις, χρυσό μου? Μαμά, έλα γρήγορα και η κίτσα τρώει την εφημερίδα».
0: «Τι είπες?» ρωτάει η μητέρα από την κουζίνα.
1: «Δεν σ' άκουσα καλά».
0: Σε λίγο ο Μιχαλάκης προσθέτει. «Άσε, μαμά, μην ανησυχείς, η εφημερίδα είναι χθεσινή». «Γιατί έδεσες αυτό το σπάγκο γύρω από το δάχτυλό σου, Κώστα?»
1: «Για να θυμηθώ εύκολα κάτι. Ο σπάγκος με κάνει να σκεφτώ το σκηνή. Το σκηνή μου θυμίζει το ρινγκ. Το ρινγκ μου θυμίζει πυγμάχους. Οι πυγμάχοι μου θυμίζουν γροθιές. Οι γροθιές μου θυμίζουν καυγά. Ο καυγάς μου θυμίζει κρασί. Το κρασί μου θυμίζει σταφύλι. Το σταφύλι μου θυμίζει αμπέλι. Το αμπέλι μου θυμίζει το τέρμα μπελοκήπων, όπου θέλω να πάω απόψε στις 8.
0: Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς να θυμάστε πιο εύκολα τις συναντήσεις και τα ραντεβού σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ανέκδοτα για σήμερα και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Γεια σας, παιδιά!
2: Έφτασε η στιγμή για τα παράξενα της ημέρας. Ο ποταμός Αμαζόνιος εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερού το λεπτό. Και όσο πάει, εντυπωσιαζόμαστε περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει δισεκατομμύρια νεύρα. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται, μην τρομάξετε, για 3 χρόνια. Μια κατσαρίδα μπορεί να επιζήσει 9 μέρες χωρίς κεφάλι. Την εποχή της παντοδυναμίας της Σπάρτης, δηλαδή το 400 π.Χ., υπήρχαν 25.000 μόνιμοι κάτοικοι και 500.000 σκλάβοι. Για να γίνει 1 κιλό μέλι, οι μέλισσες πρέπει να πάρουν τον νέκταρ από 1 εκατομμύριο λουλούδια. Οπότε παιδιά, κάθε μπουκιά μέλι που μας γλυκαίνει, να σκεφτόμαστε τις μελισσούλες που τόσο κουράστηκαν και το Θεούλη που μας έφτιαξε τόσο εργατικές μελισσούλες για να μας προσφέρουν απλόχερα το πεντανόστιμο μελάκι. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του φρούτου ή του λαχανικού, τόσο περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά περιέχει. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, να τρώτε λαχανικά και φρούτα, μας κάνουν πολύ καλό και αν είναι και πιο σκούρα, ακόμα καλύτερα. Η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα όταν είμαστε ενθουσιασμένοι ή θυμωμένοι. Κάθε χρόνο περίπου 100 άνθρωποι πνίγονται και πεθαίνουν από το στυλό τους. Προσοχή τι βάζετε στο στόμα σας. Μετά το φαγητό, η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα, επειδή τρέχει περισσότερο αίμα στο σώμα μας, για να πάρει τις ουσίες από το φαγητό και να τις πάει εκεί που πρέπει. Το πιο δυνατό ζώο είναι ένα σκαθάρι, που ζει στις τροπικές ζώνες. Σηκώνει 859 φορές το βάρος του. Αν το έκανε αυτό ο άνθρωπος, θα έπρεπε να σηκώνει ξέρετε πόσο, 64.000 κιλά, δηλαδή 64 τόνους. Το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου είναι το Ερμιτάζ. Βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Οι επισκέπτες, ακούστε παιδιά, θα πρέπει να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα αν θέλουν να περιηγηθούν τις 322 αίθουσες του μουσείου, το οποίο φιλοξενεί 3 εκατομμύρια αριστουργήματα. Ξέρετε παιδιά ότι το σώμα μας έχει 206 κόκαλα. Το πιο μικρό είναι ένα που βρίσκεται στο αυτί και το πιο μεγάλο είναι αυτό του μυρού. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας παράγει 1 λίτρο σάλιο. Η αγελάδα όμως παράγει μέχρι και 60 λίτρα την ημέρα. Δείτε παιδιά διαφορά! Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο? Πιθανόν να πάει το μυαλό.

0: Ξέρεις, τόση ώρα που συζητάμε για Αγίους Ιερείς, θυμήθηκα κι εγώ έναν Άγιο Ιερέα.
1: Ποιον θυμήθηκες δηλαδή?
0: Τον Άγιο Αρσένα τον Καπαδόκη, που ήταν κοινωνός του Αγίου Παϊσίου. Ξέρεις το βίο του?
1: Και βέβαια τον ξέρω, αλλά ίσως οι φίλοι που μας ακούν από το ραδιόφωνο να μην τον γνωρίζουν. Θέλεις να μας τον πεις?
0: Φυσικά και θέλω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.

σιγοκάπνιζαν ακόμη τα αποκαίδια από τις φλόγες της μικρασιατικής καταστροφής, όταν οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να ξεριζώσουν οριστικά τον Ελληνισμό από τη Μικρά Ασία και να διώξουν μια για πάντα και τους τελευταίους Έλληνες που είχαν απομείνει. Έτσι έδωσαν διαταγή να γίνει γενική και υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών των Τούρκων που παρέμεναν ακόμη στην Ελλάδα και των Ελλήνων που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. Η πρωτάκουστη απόφαση απλώθηκε από τις παραλιακές πόλεις της Ιωνίας και του Πόντου και έφτασε μέχρι το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην Καπαδοκία δηλαδή, όπου ζούσαν απομονωμένοι, σχεδόν ξεχασμένοι θα λέγαμε, κάποιοι Έλληνες, ακρίτες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησαν λοιπόν, φόρτωσαν στα κάρα τους τα λιγοστά τους υπάρχοντα, πήραν στην αγκαλιά τους τα εικονίσματα και τα λείψανα των Αγίων τους και άρχισαν να κατηφορίζουν προς τα παράλια της Ιωνίας. Ξεκίνησαν και οι Έλληνες από τα φάρασα της Καπαδοκίας, έχοντας μαζί τους και τον δικό τους Άγιο, που όμως ήταν ολοζώντανος και όρθιος. Ήταν ο παπάς του χωριού τους, ο πατήρ Αρσένιος ο Χατζιαφεντής, όπως τον αποκαλούσαν σεβαστικά. Αφέντης, ο ιερέας Χατζής, ο οποίος είχε προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Περισσότερα από 50 χρόνια τους είχε υπηρετήσει ως ιερέας και δάσκαλος και τώρα, στα 83 του χρόνια, τους συνόδευε στον δρόμο της προσφυγιάς. Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Αρσένιος? Γεννημένος στα Φάρασα, ο Θεόδωρος, όπως ήταν και το βαπτιστικό του όνομα, μετά τις σπουδές του στη Σμύρνη και στην Κεσάρια, έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, οι Έλληνες της Καπαδοκίας πάλευαν να κρατήσουν την πίστη τους μέσα στη βία των Τούρκων, αλλά και τη σκληρή προπαγάνδα των Προτεσταντών που επιδίωκαν να παρασύρουν τους Ορθόδοξους. Γι' αυτό ο επίσκοπος της Κεσαρίας διόρισε δάσκαλο στα Φάρασα το νεαρό τότε διάκονο Αρσένιο. Και εκείνος, όπως οι δάσκαλοι του κρυφού σχολείου παιδιά, ανέλαβε να κρατήσει αναμένο το κεράκι της Ορθοδοξίας στις ψυχές των μικρών μαθητών του. Η διδαχή του όμως απευθυνόταν και στους ηλικιωμένους. Τα χειμωνιάτικα βράδια μαζεύονταν στο σπίτι του οι χωρικοί για να ακούσουν από αυτόν πότε κάποια παραβολή του Ευαγγελίου και πότε το βίο του Αγίου της ημέρας ή και περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Για αμοιβή ζητούσε να διηγούνται αυτές τις ιστορίες στα παιδιά και στα εγγόνια τους αντί για παραμύθια. Ως ιερέας και πνευματικός, ο Αρσένιος έγινε ο στοργικός πατέρας που αγρυπνούσε για τις ψυχές των φαρασιωτών, αλλά και όλων των χριστιανών της περιοχής. Δεν δίσταζε παιδιά να διανύσει πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια για να επισκεφθεί έστω και μια χριστιανική οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε κάποιο τουρκοχώρι. Δίδασκε, εξομολογούσε, κυρίως όμως προσευχόταν και νίστευε. Η ασκητική του ζωή και η καθαρή, η φιλόθεη και ανθρώπινη ψυχή του έλαβε από τον Θεό την ιδιαίτερη χάρη να κάνει θαύματα.

Έλληνες αλλά και Τούρκοι τον σέβονταν, τον τιμούσαν και κατέφευγαν στο κελί του σε κάθε τους δυσκολία. Ο Αρσένιος κρατούσε με αυστηρότητα ακέραιη την ορθόδοξη πίστη. Την αγάπη όμως τη μοίραζε σε όλους τους πονεμένους χωρίς διακρίσεις. «Στην πατρίδα μας τι θα πει γιατρός, δεν ξέραμε», διηγούνται οι φαρασιώτες. «Στον Χατζεφεντή τρέχαμε». Και εκείνος, αντί για άλλη ιστορική συνταγή, τους διάβαζε κάποια ευχή από το ευχολόγιο και τότε γίνονταν καλά. Το καλοκαίρι του 1924 η επίγεια ζωή του Αγίου Γέροντα πλησίαζε στο τέλος της. Ο Θεός όμως, παιδιά, του ανέθεσε μία τελευταία αποστολή. Μαντεύεται πια? Να βοηθήσει τους συμπατριώτες του στη δύσκολη ώρα που θα εγκατέλειπαν τα πατρικά τους χώματα. Πολύ πριν φτάσει η είδηση για την ανταλλαγή, ο Χατζεφεντής προετοίμασε τους φαρασιώτες. Τους συμβούλευε δηλαδή να μην ανοίγονται σε δουλειές, αλλά να κάνουν οικονομίες, ώστε να έχουν χρήματα για το μεγάλο ταξίδι της προσφυγιάς. Μόλις ήρθε η εντολή για αναχώρηση και ενώ όλοι ετοιμάζονταν βιαστικά, έκανε και εκείνος τις δικές του ετοιμασίες. Βάφτισε πρώτα όλα τα αβάφτιστα βρέφη για να μην πεθάνει κανένα αβάφτιστο στο μακρινό ταξίδι που είχαν να κάνουν. Τότε ήταν που βάφτισε και ένα μικρό βρέφος, δίνοντάς του το δικό του όνομα. Το ονόμασε δηλαδή Αρσένιος. «Θέλω κι εγώ να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου», είπε προφητικά στους γονείς του παιδιού, το οποίο έμελε να γίνει αργότερα μοναχός, ο γνωστός σε όλους μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ύστερα έσκαψε μέσα στην εκκλησία και στο κημητήριο του χωριού και έκρυψε με προσοχή τα ιερά σκεύη που δεν ήταν εύκολο να μεταφερθούν και σαν καλός πατέρας προσπαθούσε να γλυκάνει τις ψυχές των συμπατριωτών του που είχαν πικραθεί από το φοβερό αυτό ξεριζωμό, λέγοντάς τους ότι θα ζήσουν πια ελεύθεροι στην Ελλάδα. Το ταξίδι των προσφύγων άρχισε τον Αύγουστο του 1924. Ο Αρσένιος πολλές μέρες βάδιζε πεζός, πιστός στην αρχή του να μην ανεβαίνει σε ζώα, αλλά να πεζοπορεί όπως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Στο τέλος τον έβαλαν με το ζόρι σε ένα κάρο, από το φόβο μην αρρωστήσει και χάσουν την ευλογημένη παρουσία του. Εκείνος όμως το είχε δηλώσει καθαρά. «Στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο 40 ημέρες και θα πεθάνω σε ένα νησί». Και έτσι και έγινε, παιδιά. Οι φαρασιώτες με τον Άγιό τους, ιερή συντροφιά, τακτοποιήθηκαν προσωρινά στο κάστρο της Κέρκυρας. Ο Αρσένιος σε λίγες μέρες αρρώστησε και παρά τη φροντίδα και την αγάπη τους, έφυγε για την αληθινή ζωή του ουρανού στις 10 Νοεμβρίου του 1924. Στο χέρι του βρήκα να κρατά το δικό του θησαυρό από την πατρίδα. Ένα τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είχε πάρει από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Φαράσων. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεώς του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια, να είμαστε και πάλι εδώ με τις μικρές ιστορίες και κοντά σας όπως πάντα η Χριστίνα Γιολδάση με μια νέα ιστορία. Η Δέσποινα Κουμπούρα ρυθμίζει τον ήχο και η Αφροδιτούλα θα πει το ποιηματάκι της. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φίλους. Όμως, οι αληθινοί φίλοι είναι λίγοι και πολύτιμοι για τη ζωή μας. Η ιστορία μου λοιπόν λέγεται «Οι δυο φίλοι». Για ακούστε! Με το Μανολάκι είμαστε μαζί από την πρώτη δημοτικού. Φίλοι καλοί, σαν τώρα θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήταν μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό, αλλά κρυβόταν και πίσω από τα σύννεφα που και που. Ο αέρας φυσούσε δυνατός. Με κρατούσε η μαμά σφιχτά από το χέρι. Φτάσαμε στο σχολείο. Είχαμε αρχίσει το μάθημα να το κάνει ο Θεός δηλαδή, γιατί ήταν οι πρώτες μέρες και είμαστε όλα τα παιδιά σαν χαμένα αρνάκια σε ένα άγνωστο λιβάδι, χωρίς τη μαμά και τους δικούς μας. Ήμασταν σχεδόν άγνωστα μεταξύ μας, εκτός από όσα παιδιά ήταν μαζί στο νηπιαγωγείο. Αυτά είχαν καθίσει 2-2 και ψιλοκουβεντιάζανε. Τα υπόλοιπα, άλλα παρακολουθούσαν την κυρία, άλλα χάζευαν την καινούρια σάκα και μερικά χαζοέκλεγαν. Η αλήθεια είναι πως η κυρία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να την προσέξουμε, αλλά δύσκολες οι πρώτες μέρες. Εγώ ήμουν από αυτούς που παρακολουθούσαν την κυρία. Την άκουγα που έλεγε, κάτι έγραφε στον πίνακα, αλλά για να πω την αλήθεια μου, από εδώ τα άβαζα και από εκεί τα άβγαζα. Το μυαλό μου ήταν στο σπίτι, συγκεκριμένα στο δωμάτιό μου. Εκεί ήθελα να ήμουν, παρά σε αυτό το άγνωστο δωμάτιο που το λέγανε αίθουσα και με όλα αυτά τα άγνωστα παιδιά γύρω μου. Αχ, έκανα μια προσπάθεια, μήπως δω από το παράθυρο τη μαμά. Μπα, πολύ ψηλό το παράθυρο. Αχ, μαμά, αν ήσουν κι εσύ δίπλα μου σε αυτό το παράξενο μακρουλό τραπέζι που το λένε θρανίο, θα ένιωθα πιο καλά. Αχ, όχ, ένα δάκρυ. Αντρέα, δεν φαντάζομαι να κλαις κι εσύ σαν την Ανά και τη Χαρούλα, ε? Την άχτηκα. Η κυρία μου χαμογελούσε γλυκά. Ντροπιάστηκα. Όχι, εγώ δεν κλαίω ποτέ, είπα θαραλέα. Ωραία. Μπράβο σου, Αντρέα. Είσαι γενναίο παιδί, ε? Όχι πως είναι κακό να κλάψει κανείς, αλλά πρέπει να υπάρχει λόγος. Συμφωνείς? Ναι, πώς, συμφωνώ, είπα, αλλά μέσα μου είχα σοβαρό λόγο. Να, θυμήθηκα λίγο τον μπέμπι μας και το γάτο μας τον Τούλι. Και τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν είπα όμως τίποτα. Η κυρία ξαφνικά χτύπησε η πόρτα. Μπήκε μέσα μια ψηλή κυρία που κρατούσε από το χέρι ένα ξανθό μικρούλι, πιο φοβισμένο από όλους μας. Μου φάνηκε σαν τον κοντορεβιθούλη του παραμυθιού. Όχι ότι εγώ ήμουν κανένας ψηλός. Αυτό ήταν. Ήταν λίγο αστείος. Μου ήρθε να γελάσω. Ξέχασα τον πόνο μου. Η κυρία μίλησε με τη δασκάλα μας και τότε έγινε μια βαβούρα. Όλα τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους δυνατά και οι δυο κλαψάρες δυνάμωσαν τους λιγμούς. Εγώ κοιτούσα τον κοντορεβιθούλη με συμπάθεια και αυτός κοιτούσε εμένα με απόγνωση. Κάποια στιγμή η δασκάλα μας είπε, αφού τέλειωσε την κουβέντα με την άλλη κυρία, «Παιδιά, από εδώ ο φίλος μας ο Μανολάκης ή Μάνος,
από σήμερα θα είναι στην τάξη μας. Θα τον έχετε συμμαθητή. Μας ήρθε από άλλη πόλη. Ποιο παιδάκι θέλει στο θρανείο του το Μάνο?» Η αλήθεια είναι πως όλα σχεδόν τα παιδιά ήταν 2-2 στο θρανείο. Μόνοι μας ήμασταν 4, εγώ, ένας ψηλός και οι κλαψάρες. Κοιταχτήκαμε όλοι, αλλά πριν το ξαναπεί η δασκάλα πετάχτηκα πρώτος. «Εγώ θέλω το Μάνο!» Και το ματάκι του Μάνου γυάλισε. Ήρθε βολίδα και έκατσε δίπλα μου. Αυτό ήταν. Έλειωσε και ο δικός μου πάγος. Ένιωσα μια μικρή χαρά, αλλά το ίδιο φαίνεται ένιωσε και εκείνος. Και από τότε, ποιο διάλειμμα και ποιο σχόλασμα, δεν μας έφτανε η ώρα να κουβεντιάζουμε με το Μάνο. Θυμάμαι πως φύγαμε και οι δυο χαρούμενοι εκείνη την πρώτη φορά από το σχολείο. Και χαρούμενοι ξανάρθαμε την άλλη μέρα, αλλά και τις άλλες μέρες. Ξέχασα και τον πόνο μου για τον μπέμπι και το γάτο μας, τον Ντούλη, τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά χαμογελούσε και μου έλεγε: «Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ». Και από τότε γίναμε αχώριστοι φίλοι με το Μάνο ή Μανολάκη και έτσι φτάσαμε ως την έκτη τάξη. Μαζί στο θρανείο, στα αγγλικά και στο γυμναστήριο, στη γειτονιά και την Κυριακή στην εκκλησία. Τέργεξαν και οι γονείς μας και περνούσαμε όλοι τόσο όμορφα. «Α, η φιλία είναι πολύ σπουδαίο δώρο στη ζωή μας», λέει η μαμά όταν με ακούει να μιλάω για το Μάνο. «Μετά την οικογένειά μας είναι οι φίλοι μας. Τους αγαπάμε, τους εμπιστευόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί τους τις χαρές μας, τις λύπες μας και τις δύσκολες στιγμές μας. Οι πραγματικοί φίλοι νιώθουν για μας όπως και εμείς για αυτούς και βαδίζουμε μαζί στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ο Χριστός μας πρώτος από όλους έδειξε το δρόμο και τον τρόπο της αληθινής φιλίας, που είναι πραγματικός πλούτος για όλους τους ανθρώπους». Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο αποκάλεσε τους μαθητές του φίλους του και πρόσθεσε ότι κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζεται για χάρη των φίλων του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι και δικός μας φίλος, αφού έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για χάρη μας. «Τι όμορφα που τα λέει η μαμά!» «Πρέπει να σας πω πως η μαμά ήταν πολύ καλή στην έκθεση, αλλά και στα προφορικά. Δηλαδή όχι που να το πενευτώ, αλλά η μαμά μου είναι η καλύτερη σε όλα της. Κυρίως όμως είναι ο φύλακας άγγελός μου και με παρακολουθεί διακριτικά. Πάντα με διορθώνει, με ενθαρρύνει, με επαινεί όταν πρέπει ή μου βάζει φρένο. Για το Μάνο το φίλο μου, μου λέει πάντα: «Πρόσεχε αγόρι μου, να μην πληγώσεις ποτέ το Μανολάκι. Είναι τόσο καλό παιδί και νομίζω πως αγαπάει πραγματικά. Η φιλία σας κρατάει χρόνια και μακάρι να κρατήσεις ολόκληρη τη ζωή σας». Και πραγματικά, πριν λίγο καιρό συνέβη κάτι στο σχολείο που έδειξε πόσο δυνατή είναι η φιλία μας. Πλησίαζε η εθνική γιορτή και έπρεπε να βγάλουμε σημεοφόρο για την παρέλαση. Οι υποψήφοι ήμασταν 2, ο Μάνος και εγώ. Μετά από μας ήταν η συμμαθήτριά μας η Βάσο. Είχαμε ισοβαθμία οι 2 μας και θα έπρεπε να τραβήξουμε κλήρο. Μας φώναξε ο διευθυντής στο γραφείο. Πιο πριν όμως, εγώ είχα παρακαλέσει το δάσκαλό μας κρυφά να μην με βάλει εμένα στον κλήρο. Ας έβαζε το Μάνο σημεοφόρο, το άξιζε. Όμως, την ίδια κίνηση φαίνεται έκανε και ο Μάνος κρυφά, παρακαλώντας το δάσκαλο να είμαι εγώ σημεοφόρος χωρίς κλήρωση.
Στο γραφείο ο διευθυντής είπε πως ήταν συγκινημένος και επένεσε την πράξη μας που ήταν πράξη θυσίας και αληθινής φιλίας. Και έτσι στη θέση μας μπήκε σημεοφόρος η Βασούλα που την κάναμε πολύ χαρούμενη και εμείς παραστάτες, ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά από τη σημαία και ήμασταν χαρούμενοι επίσης και περήφανοι. Όμως στη ζωή όλα αλλάζουν, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν μένει τίποτα ίδιο. Ο χρόνος είναι σπουδαίος μάστορας, όλα τα μεταποιεί και τα αλλάζει, τα γεγονότα και τις καταστάσεις, χωρίς να μας ρωτήσει ποτέ. Και να μια μεγάλη αλλαγή που δεν την περίμενα. Η οικογένεια του φίλου μου μετακόμισε για λόγους οικογενειακού στην Αθήνα. Όταν μου το είπε ο Μάνος, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Για πολύ καιρό ήμουν λυπημένος. Ο Μάνος ήταν σαν αδελφός μου και θα μου έλειπε απίστευτα. Ήταν και η αλλαγή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ταρακουνήθηκα. Αλλά ήταν να γίνει και έγινε. Και περνούσα μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι. Όχι πως δεν είχα κι άλλους φίλους, αλλά με κανένα δεν τέριαξα όσο με το Μάνο Μανολάκη. Μια μέρα, καθώς γύριζα με το ποδήλατο από τα αγγλικά, πετάχτηκε μια γάτα μπροστά στη ρόδα μου. Και για να μην την πατήσω, μου ξέφυγε το τιμόνι και έπεσα. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, έπεσα λοιπόν πάνω σε ένα τοίχο. Χτύπησα άσχημα. Συγκεκριμένα, ράγισα το χέρι μου και έσπασα το πόδι μου. Ήρθε το ασθενοφόρο και βρέθηκα στο νοσοκομείο. Θα χρειαζόμουν εγχείρηση, είπαν οι γιατροί, και κανονίστηκε για την επομένη. Η μαμά με ενθάρρυνε όπως πάντα. «Μη φοβάσαι, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά, είσαι δυνατό παιδί εσύ και έπειτα ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είσαι που εγχειρίζεται. Να λέμε δόξα τω Θεώ που ήταν μόνο τόσο το κακό και δε χτύπησες και στο κεφάλι. Κάθε εμπόδιο για καλό», που λέει και η παροιμία. Και η εγχείρηση έγινε για το πόδι όπως είχε οριστεί. Το χέρι απλώς μου το βάλανε συνάρθηκα. Με είχανε ναρκώσει βέβαια και ξύπνησα σε ένα άσπρο κρεβάτι μετά την εγχείρηση. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, σαν μέσα σε σύννεφο, είδα πάνω μου 4 πρόσωπα. Τους γονείς μου και το μικρό μου αδερφό και ότου θαύματος το φίλο μου το Μάνο. Νόμιζα πως κοιμάμαι ακόμα, αλλά όχι. Όλοι μου γελούσαν και μου μιλούσαν χαρούμενοι και άκουσα τη φωνή του φίλου μου που μου μιλούσε. «Αντρέα, τα κατάφερες, μπράβο σου, είσαι γενναίος, πάντα σε θαύμαζα για τα χαρίσματά σου, περαστικά, περαστικά», και μου έσφυγε το γερό μου χέρι, συγκινημένος. «Μάνο, πώς βρέθηκες εσύ εδώ?», ψιθύρισα θολωμένος ακόμα. «Τι γενναίος μου λες, απρόσεκτος ήμουνα, αλλά εσύ πώς το έμαθες?» «Αντρέα, είσαι ευαίσθητος και καλός όπως πάντα. Για να σώσεις το ζωντανό έπαθες το ατύχημα. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο να μιλήσω με σένα και μίλησα με τη μαμά σου. Παρακάλεσα τότε τον μπαμπά μου και με έφερε με το αυτοκίνητο. Σιγά, σε 3,5 ώρες φτάσαμε και να με. Μου λείπεις, φίλε», ψιθύρισα συγκινημένος. «Και εσύ μου λείπεις, Αντρέα. Μου είναι όλα δύσκολα εκεί στην Αθήνα και είμαι λυπημένος, αλλά ξέρεις κάτι? Έχω ευχάριστα νέα. Σε ένα χρόνο θα γυρίσουμε πίσω», έτσι είπαν οι γονείς μου. «Εδώ περάσαμε τα καλύτερα χρόνια. Έχουμε ρίζες, συγγενείς και φίλους. Έχω εσένα, Αντρέα, που είσαι φίλος, αδερφός.
Θέλω να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί. Εσύ θέλεις?» «Αν ήθελα», λέει. «Ναι», ψιθύρισα και του έσφιξα το χέρι. Η μαμά μας κοίταζε δακρυσμένη. «Κάθε εμπόδιο για καλό, αγόρι μου», ψιθύρισε και κοίταξε την εικόνα πάνω από το κρεβάτι μου, που ήταν η εικόνα της Παναγιάς με το Χριστούλη αγκαλιά. Χαμογέλασε η μαμά, χαμογέλασα κι εγώ. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδάκια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλα καλά. Σας αγαπώ και σας χαιρετώ. Γεια σου, Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Στελίτσα μου. Γεια σας, καλά μου παιδάκια. Γεια!

Η φιλία. Η Φοφό και η Ναταλία είχανε τρελή φιλία. Είχανε και έναν φίλο, το Φιφίκο τους το σκύλο. Φέραν τη Φανή το Φώτη και το φίλο τους το Νότι. Πέρασα κι εγώ τους είδα και ήτανε σαν αλυσίδα. Η φιλία φίλους θέλει και είναι πιο γλυκιά από μέλι. Φίλοι φίλοι κι άλλοι φίλοι, σαν τζαμπί από σταφύλι.

0: τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Εύη Λαζαρίδου και θα ακούσετε παραμύθια από το σεντούκι των παραμυθιών. Αδελφή Γκριμ, μαγκουρίτσα μου, βάρα τραπεζάκι μου, στρώσου και γάιδαρε τεντό σου. Ραδιοχριστότητα Άγιος Παντελεήμων Μεσημερίου, ενορική ραδιοδικτυακή παρέμβαση, μια άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πατέρας με τα τρία παιδιά του. Ήταν όμως τόσο φτωχός που σαν μεγάλωσαν τα φώναξε και τους είπε: «Παιδιά μου, τώρα που μεγαλώσατε δεν σας κρατώ κοντά μου μιας και είμαι φτωχός. Σας συμβουλεύω να ξενιτευτείτε για να βρείτε την τύχη σας. Μονάχετε το νου σας τούτα τα λόγια. Να δουλέψετε τίμια και ό,τι αποκτήσετε να είναι μουσκεμένο με τον ιδρώτα σας». Χαιρέτησαν τα παιδιά τον πατέρα τους και έφυγαν. Πήραν τρεις διαφορετικούς δρόμους. Ο μεγαλύτερος τράβηξε κατά την πολιτεία, όπου μαθήτευσε 10 χρόνια κοντά σε κάποιο μαραγκό. Σαν έκλεισαν τα 10 χρόνια και έγινε τέλειος τεχνίτης, τον φώναξε το αφεντικό του και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες και καλά. Από εδώ και μπρος, όσο κι αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο πάρε αυτό το τραπεζάκι για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά πεινάσεις το δρόμο, δεν έχεις παρά να πεις: τραπεζάκι μου, στρώσου. Και το τραπεζάκι θα στρώνεται

Παίρνει το παιδί το τραπεζάκι, αποχαιρετά το μαραγκό και τραβάει για το χωριό του. Στο δρόμο που γύρισε, πείνασε. Θυμήθηκε τα λόγια του μαραγκού, σταματά κοντά σε μια πηγή, βγάζει το τραπεζάκι του και του λέει «Τραπεζάκι μου, στρώσου». Αμέσως το τραπεζάκι στρώθηκε με λογιών λογιών φαγητά. Έφαγε, ξεκουράστηκε, ήπια νεράκι από την πηγή, πήρε το τραπεζάκι και ξεκίνησε. Το βράδυ όμως της παραμονής, προτού φτάσει ακόμα στο χωριό του, συναντά ένα πανδοχείο. Εκεί θα περνούσε την τελευταία του νύχτα. Μπαίνει μέσα και κάθεται σε μια γωνιά. Το πλησιάζει ο πανδοχέας και το ρωτά τι θα φάει. «Ευχαριστώ», απαντά το παλικάρι, «έχω δικό μου φαγητό». Στα λόγια αυτά παραξενεύτηκε ο πανδοχέας, γιατί το παιδί δεν κρατούσε τίποτα στα χέρια του, εκτός από ένα τραπεζάκι. Καμώθηκε πως το πίστεψε, αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά και το παρακολουθούσε. Το παιδί, σαν ξεκουράστηκε λίγο, στείνει μπροστά του το τραπεζάκι και του λέει «Τραπεζάκι μου, στρώσου». Με γουρλωμένα μάτια παρακολουθούσε από την κρυψώνα του ο πανδοχέας. Σαν απόφαγε το παιδί, μαζεύει το τραπεζάκι του και τραβά για ύπνο.

Τότε ο Πανδοχέας λέει με το νου του: «Αυτό το μαγικό τραπεζάκι μου χρειάζεται. Αν το αποκτήσω, δεν θα αναγκάζομαι να μαγειρεύω και να κουράζομαι». Έτσι, όταν αποκοιμήθηκε και ο τελευταίος πελάτης του ξενοδοχείου, ανεβαίνει γρήγορα-γρήγορα στη σοφίτα του, παίρνει ένα ίδιο και απαράλλαχτο τραπεζάκι, το βάζει στη θέση του μαγικού και κρύβει στην ίδια σοφίτα το μαγικό τραπεζάκι του παιδιού. Το άλλο πρωί σηκώθηκε ο νέος, πλήρωσε για τη διανυκτέρευση, πήρε το τραπεζάκι χωρίς να καταλάβει την αλλαγή και φτάνει στο χωριό του. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, γιέ μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντισες?» «Έγινα πατέρα μαραγκός», απάντησε το παιδί. «Σπουδαία τέχνη διάλεξες. Κέρδισες τίποτα?» «Αυτό το τραπεζάκι. Και γι' αυτό το παλιοτράπεζο χαράμισες τόσα χρόνια, παιδί μου?» «Ναι, πατέρα, γι' αυτό. Δεν μοιάζει με τα άλλα τραπέζια. Αυτό που βλέπεις είναι μαγικό. Όταν του πεις τραπεζάκι μου, στρώσου, γεμίζει λογιό λογιό φαγητά και λογιό λογιό κρασιά. Και αν θέλεις να σου δείξω την αξία του, κάλεσε όλο το χωριό να έρθει να φάει και να γλεντήσει μαζί μας». Πράγματι, μαζεύτηκε όλο το χωριό, στείνει το τραπέζι στη μέση και λέει: «Τραπεζάκι μου, στρώσου», αλλά το τραπεζάκι δεν στρώθηκε. Κατάλαβε αμέσως την αλλαγή και ξέσπασε στα κλάματα. Ο κόσμος νόμιζε τους κορόιδευε και έφυγε φουρκισμένος και νηστικός. Στο μεταξύ, ο άλλος αδερφός πήγε μαθητευόμενος σε κάποιο μήλο. Σαν έκλεισαν τα 10 χρόνια και έγινε τέλειος στη δουλειά του, τον φώναξε ο μιλωνάς και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες για καλά. Από εδώ και μπρος, όσο κι αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μον πάρε αυτό το γαϊδουράκι για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά χρειαστείς φλουριά, στρώσε ένα σεντονάκι πίσω του και πες του: γάιδαρε, τεντώσου, και αυτός θα σε γεμίζει από φλουριά.

Παίρνει το παιδί το γαϊδουράκι, αποχαιρετά το Μιλωνά και τραβά για το χωριό του. Στο δρόμο του χρειάστηκαν λεφτά. Θυμήθηκε τα λόγια του Μιλωνά, σταματά, απλώνει ένα ζεντονάκι πίσω από το γάιδαρο και του λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου!» Δεν είχε αποτελειώσει τα λόγια του και το σεντονάκι γέμισε από φλουριά. Καθώς πλησίαζε ο νέος στο χωριό του, συναντά το ίδιο πανδοχείο που είχε συναντήσει και ο αδερφός του. Σταματά και αφού έδεσε το γάιδαρό του στο στάβλο, μπαίνει μέσα και παραγγέλνει ένα βασιλικό δείπνο. Έφαγε, ήπιε και ζήτησε λογαριασμό. «Ποιο φλουριά?» του λέει ο πανδοχέας. Αμέσως απαντά το παιδί και βάζει το χέρι του στην τσέπη. Βγάζει όμως ένα φλουρί. Γυρίζει και λέει στον πανδοχέα: «Σε 5 λεπτά θα έχετε και το άλλο φλουρί». Παίρνει το σεντονάκι και τραβάει για το στάβλο. Αυτό το βρήκε ύποπτο ο πανδοχέας. Και ακολουθώντας μυστικά το παιδί, είδε από ένα πλαγινό παραθυράκι να πλώνει το παιδί πίσω από το γάιδαρο το σεντονάκι και να του λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου!» Στο λεφτό τεντώθηκε ο γάιδαρος και γέμισε από φλουριά το σεντονάκι. Ο πανδοχέας όλο χαρά γύρισε τρέχοντας πίσω. Σε λίγο γύρισε και το παιδί και αφού του έδωσε και το άλλο φλουρί, τράβηξε για

Ο Πανδοχέας τρέχει στην αγορά, αγοράζει ένα όμοιο γαϊδουράκι σαν και του παιδιού και γυρνώντας το άλλαξε με το σπάνιο γαϊδουράκι που γεννούσε τα χρυσά φλουριά. Το πρωί σηκώθηκε ο νέος, πλήρωσε ακόμη ένα φλουρί για τη διανυκτέρευση, παίρνει το γαϊδουράκι του χωρίς να καταλάβει την αλλαγή και φτάνει στο χωριό του. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας του με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, παιδί μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντησες?» «Έγινα πατέρα Μιλωνάς», απάντησε το παιδί. «Σπουδαία τέχνη διάλεξες, κέρδισες τίποτα?» «Αυτό το γαϊδουράκι». «Καημένε, γι' αυτό το γαϊδουράκι χαράμισες τόσα χρόνια?» «Ναι, πατέρα, γι' αυτό. Δεν μοιάζει με τα άλλα γαϊδουράκια. Αυτό που βλέπεις είναι μαγικό. Όταν του πεις γάιδαρε τεντό σου, γεμίζει ένα σεντονάκι με φλουριά. Και αν θέλεις να σου δείξω την αξία του, κάλεσε όλο τον κόσμο να έρθει για να τους κάνω όλους πλούσιους». Πράγματι, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, φέρνει το γαϊδουράκι στη μέση, στρώνει πίσω του το σεντονάκι και λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου». «Στα αλήθεια τεντώθηκε ο γάιδαρος, αλλά αυτά που έκανε στο σεντονάκι δεν ήταν δυστυχώς φλουριά». Κατάλαβε αμέσως την αλλαγή και ξέσπασε στα κλάματα. Ο κόσμος νόμιζε ότι τους κορόιδευε και έφυγε φουρκισμένος και με άδειες τσέπες.

Ο μικρότερος πήγε μαθητευόμενος σε κάποιον τζομπάνι. Πάνω στα 10 χρόνια τον φώναξε ο τζομπάνις και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες για καλά. Από εδώ και μπρος, όσο και αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Λοιπόν, πάρε αυτή τη μαγκουρίτσα για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά σου επιτεθεί κανείς, να πεις αμέσως: Μαγκουρίτσα μου βάρα! Και ευθύς η μαγκουρίτσα θα τσακίσει τα πλευρά του εχθρού σου». Παίρνει το παιδί τη μαγκουρίτσα, αποχαιρετά τον τζομπάνι και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει στο χωριό του από διαφορετικό δρόμο. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας του με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, γιέ μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντησες?» «Έγινα πατέρα τζομπάνης. Σπουδαία τέχνη έμαθες. Κέρδισες τίποτε? Αυτή τη μαγκουρίτσα. Χαρά στο πράγμα. Και για αυτή την παλιομαγκουρίτσα χαράμισες τόσα χρόνια?» «Ναι, πατέρα, για αυτή. Δεν είναι παλιομαγκουρίτσα, όπως λες, αλλά μια μαγική μαγκουρίτσα που σαν της πεις: Μαγκουρίτσα μου βάρα, τσακίζει τα πλευρά του

Συμφώνησαν και οι δυο πως τις αλλαγές τις έκανε ο Πανδοχέας. «Θα τον κανονίσω εγώ», λέει ο μικρότερος. Παίρνει τη μαγκουρίτσα του, τη βάζει μέσα σε ένα σακί και τραβά για το Πανδοχείο. Φρόντισε να φτάσει την ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Μπαίνει μέσα, παραγγέλνει φαγητά, τρώει και καθώς η σάλα ήταν γεμάτη ταξιδιώτες, αρχίζει να διηγείται διάφορες ιστορίες από τα ταξίδια του. «Βέβαια», έλεγε, «αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και μαγικά τραπεζάκια που στρώνονται μόνα τους ή γαϊδουράκια που γεννούν φλουριά. Αλλά τι να σας πω, όλα αυτά είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχω μέσα στο σακί μου». Ο Πανδοχέας, πλεονέκτης καθώς ήταν, αναρωτιόταν τι να είχε μέσα στο σακί αυτός ο νέος. Και όταν πήγαν όλοι να πλαγιάσουν, παρατήρησε ότι ο νέος τοποθέτησε το σακί του κάτω από το κρεβάτι. Περίμενε λοιπόν να κοιμηθούν όλοι και σαν βεβαιώθηκε από τις αναπνοές τους ότι κοιμούνται, μπαίνει σιγά σιγά στο δωμάτιο του παιδιού. Την ώρα όμως που ήταν σκυμμένος για να πάρει το σακί, λέει το παιδί: «Μαγκουρίτσα μου, βάρα!» Αμέσως πετάχτηκε πάνω η μαγκουρίτσα και άρχισε να σπάζει τα πλευρά του πονηρού και πλεονέκτη Πανδοχέα. Σε κάθε χτύπημα ο Πανδοχέας φώναζε και έκλαιγε. Αλλά όσο δυνατότερα φώναζε, τόσο πιο δυνατά τις έτρωγε. Ώσπου στο τέλος είπε: «Έλεος, ομολογώ πως ήρθα να σε κλέψω. Αλλά σταμάτα σε παρακαλώ αυτό το κακό, γιατί θα με ξεκάνει». Το παιδί τότε του λέει: «Δώσε μου πρώτα το μαγικό τραπεζάκι και το μαγικό γαϊδουράκι που κλέψες από τα αδέρφια μου, γιατί αλλιώς εξακολουθώ». «Θα στα δώσω, θα στα δώσω», απαντά πνιγμένος στα κλάματα ο Πανδοχέας. Και πράγματι του τα έδωσε.

Πρόσκλησή του, Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχουσας, τον οποίον και εμείς ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα και σεβόμεθα, ευρίσκομαι πάλι κοντά σας μετά από πολλά χρόνια και χαίρομαι διότι συναντώ πάλι αγαπητά και σεβαστά πρόσωπα αδελφών χριστιανών. Ακούσατε τον τίτλο του θέματός μου. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρομαι το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξης πάσης οικουμένης, Σταυρός η ωραιότητα της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη, ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, Ευαγγελικοί, λεγόμενοι, Πεντηκοστιανοί κτλ, είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι Ιεχωβίτες. Γράφει στο γεροντικό: «Ο Ιάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος, με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά και τους είπε: ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς? Και αυτοί απήντησαν: έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα, εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη λειτουργία. Αυτός ρώτησε πάλι: ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο? Και αποκρίθηκαν: αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό. Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Δεν ξέρω, ακούτε? Γιατί ακούω μια αντίχυση. Ακούτε κάτω? Μήπως δεν ακούγεται καλά? Όλη η κένωση, η πτωχία, η εξουδένωση, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας ο Κύριος κορυφώνονται στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας εάν πιστεύει στον Εσταυρωμένο, αυτός απάντησε: ναι, πιστεύω σε αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία. Στο Σταυρό ο Θεάνθρωπος
Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, στον Τριαδικό Θεό. Στο σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο. Και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αφθαρσία. Δια του σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη, ακόμα και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διεσκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα αδιαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό. Ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταξε στη γη. Στο σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως, εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο σταυρό, με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέει μια αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, η οποία δική μας φύση, δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως, είχε μέχρι σάδου καταβιβαστεί. Στο σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατάστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα και λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθοδίες και πανουργίες του, τις πλάνες, τη δύναμη και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς μέσα στην Αγία Εκκλησία ψάλλουμε «Εσταυρώθης δι' εμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση, εκεντήθης την πλευράν, ή να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος, κράζωση, ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σου, σώτερ και το πάθη σου». Ο επί του σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός, δίδει ζωή και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση. Γιατί? Διότι είναι εκούσιος, πορεύεται προς το θάνατο όχι αναγκαστικά, όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του. Άλλος το ίδιο το είπε: «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς είναι έχομαι έως ου τελεστεί». Το βάπτισμα εννοούσε το σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί γράφουν επί του σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο πάνω στο σταυρό των εσταυρωμένων, όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τέλεια δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου του. Τα χέρια του Βυζαντινού εσταυρωμένου Χριστού, όπως έχετε δει, είναι οριζόντια στο σταυρό και όχι έτσι κρεμασμένα σαν να είναι ο Κύριος εξουδενημένος. Είναι και επί του σταυρού βασιλεύς και Κύριος του πόνου του. Είναι ακόμα σωτήριος ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του σταυρού. Έπρεπε να ζήσει το θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύση εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέληση του Κυρίου υπετάγει στη θεία φύση και θέληση και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.
Ακόμα θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός και λυτρωτικός, διότι αυτός ο οποίος έπαθε επί του Σταυρού είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης, εξάκραση λήψεως στην κοιλία της υπερευλογημένης του τόπου, ήταν ενωμένη με τη Θεία Φύση, λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν ο Κύριος ούτε ήθελε ποτέ να αμαρτήσει, ούτε μπορούσε ποτέ να αμαρτήσει, γιατί η Θεότηση ήταν ενωμένη με την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό είναι βλασφημία αυτά που λέει ο Καζαντζάκης, ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είχε δήθεν πειρασμούς. Ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν παράδοξο πράγμα οι Εβραίοι να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να πάσχει πάνω στο Σταυρό. Γιατί πίστευαν σε ένα Θεό απρόσιτο. Ο Ιεχωβάς ήταν ένας Θεός απρόσιτος. Για τους Έλληνες, δηλαδή τους ιδωλολάτρες, τους εθνικούς και τους φιλοσόφους κάθε εποχής, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου είναι μορία. Γιατί πράγματι ποιος φιλόσοφος και ποιος άνθρωπος με ανθρώπινο μυαλό, όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, μπορεί να πιστέψει ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός ή μη Θεός, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο ο Σταυρός του Χριστού, για τους Έλληνες είναι μορία, για μας όμως είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης ο Σταυρός του Χριστού. Όλη η σοφία του Θεού και όλη η δύναμη της αγάπης του Θεού φανερώνεται πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τούτο ουν ή του Θεού σοφία και δύναμης, το δια ασθενείας νικήσε, το δια ταπεινώσεως υψωθήνε, το δια πτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε πολύ αυστηρά. «Είπα γιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νην εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρώτερον εσκήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί στη ζωή τους σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωνε». Στους Ιούς Ζεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ούκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που εγώ πίνω ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του θανάτου που εγώ βαπτίζομαι. Είναι φανερό από αυτά τα λόγια του Κυρίου ότι ο Χριστός έπαθε για μας για να μας αφήσει υπογραμμών και εμείς να ακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ο Σταυρός δεν είναι μόνο ο τύπος ή το σύμβολο ή το σημείο του Χριστού, αλλά είναι και τρόπος ζωής των χριστιανών, ή μάλλον είναι ο τρόπος ζωής των χριστιανών. Όπως δεν νοείται αληθινός Χριστός χωρίς σταυρό, έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς σταυρό, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σωτήρανος λέγει, «Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». Αλλά τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας το σταυρό μου?
Τι σημαίνει να ζω σταυρικά? Σημαίνει πρώτον να σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο που έχω μέσα μου, τα πάθη μου. Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο και αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας, η φιλιδονία και η σαρκολατρία, η απληστία και η φιλαργυρία, η μνησικακία και η συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ακόμα είναι η φιλοδοξία και η ματιοδοξία. Ο φίλαυτος, κατά τους Αγίους Πατέρας, δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, να αγαπάει το Θεό δηλαδή, ούτε φιλάνθρωπος, να αγαπάει τους ανθρώπους. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με αρρωστημένη εγωκεντρική αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμεθα αληθινοί μαθητές του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού, ο Μέγας Παύλος, λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Μη γέννητο να καυχηθώ, παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος για μένα έχει σταυρωθεί και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο». Κόσμος, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Ο ίδιος ο κόσμος είναι καλός, δεν είναι του Θεού δημιούργημα. Αλλά όταν εμείς συνδεόμεθα με τον κόσμο με εμπαθή τρόπο, ο κόσμος γίνεται κακός. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι πρώτα πρέπει να φύγουμε εμείς από τον κόσμο, που σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε εμείς κάθε αμαρτία που κάνουμε που μας χωρίζει από το Θεό. Και πράγματι, πολλοί χριστιανοί το κατορθώνουν αυτό. Ενώ ζούσαν μακριά από το Θεό, κάναν και μεγάλες αμαρτίες, εξομολογήθηκαν, μετάνιωσαν, έφυγαν από τον κόσμο, την αμαρτωλή ζωή του κόσμου και θέλουν να ζήσουν κατά Θεό. Τώρα, η δεύτερη φυγή είναι πώς θα βγάλουμε από μέσα μας τους λογισμούς των αμαρτιών. Τις ίδιες αμαρτίες σταματήσαμε. Μένουν όμως οι λογισμοί μέσα μας. Μένουν οι επιθυμίες οι κακές. Να ο άλλος αγώνας. Πώς θα βγάλουμε από μέσα μας, πώς θα γίνει από μέσα μας η φυγή του κόσμου, θα ξεριζώσουμε από μέσα μας ό,τι κακό μας έχει μείνει από ανάμνηση από τον κόσμο. Μέσα στην νεκρή ζωή μας, μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η καινή εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάρει μέσα στο Άγιο Βάπτισμα τη νέα ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να αγωνιστούμε όλοι μας και να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που όπως ξέρετε είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας μας, μας λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ακολουθήσει την πράξη και τη θεωρία. Το πρώτο στάδιο είναι οι πράξεις. Να αγωνιστούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού σε κάθε πράξη της ζωής μας, σε κάθε ενέργεια της ζωής μας. Αυτό λέγεται πράξεις. Αλλά δεν φτάνει μόνο η πράξη, λέει ο Άγιος Παλαμάς, χρειάζεται και η θεωρία. Η θεωρία τι είναι? Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζούμε μέσα μας τον Χριστό, με στην καρδιά μας, μυστικά, με την προσευχή. Και ζώντας έτσι τον Χριστό, η προσευχή να φέρνει μια ενέργεια μέσα μας, πνευματική, μια θερμότητα, η οποία θερμότης διώχνει τους κακούς λογισμούς, διώχνει τις εμπαθείς επιθυμίες και μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Με αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν, με την πράξη και τη θεωρία, ο χριστιανός γίνεται άξιος να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού. Μας λέει όμως και ένα άλλο μυστήριο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι ο Σταυρός του Χριστού προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Σταυρός του Χριστού δεν άρχισε να ενεργεί από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά, αλλά και πρώτου σταυρικού θανάτου Χριστού προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Και όποιος άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιος, σώθηκε με τη δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού, ο οποίος μετά από αιώνες θα ελάμβανε χώρα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλοί δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη,
όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ άκουσε την εντολή του Θεού και άφησε την περιουσία του, την πατρίδα του, για να πάει σε μια άλλη γη που δεν ήξερε και που ο Θεός θα τον οδηγούσε τη γη της επαγγελίας. Αυτή η φυγή του Αβραάμ από τη γη της επαγγελίας ήταν μια θυσία και μια συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Αβραάμ λοιπόν σώθηκε συμμετέχοντας στο Σταυρό του Χριστού. Τα ίδια και όλοι οι Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και ο Μωυσής, ο οποίος περιφρόνησε τις τιμές του παλατιού του Φαραώ για να ηγηθεί του λαού, έκανε αυτή τη θυσία και να οδηγήσει τον λαό στη γη της επαγγελίας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι και πρώτου των σταυρών παγίνε, Χριστός είναι ο σώζον. Και πριν αστηθεί ο σταυρός του Γολγοθά, ο σταυρός έσωζε τον κόσμο. Τόσο μεγάλο είναι το μυστήριο του σταυρού του Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Εάν η ενέργεια του σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, την Αϋπάρθενο Μαρία, η οποία απ' αρχής επέτυχε το ανενέργειο των γενέστατων άνθρωπων προς πάντο απαρέσκον Θεό. Δηλαδή επέτυχε η Παναγία μας από την αρχή να είναι αδρανής προς κάθε τι που δεν αρέσει το Θεό. Να κάνει μόνο ό,τι αρέσει το Θεό. Άρα λοιπόν η Παναγία είχε την πράξη και τη θεωρία. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της ούτε με ψηλό λογισμό, κακό λογισμό. Και από νεαρωτά της ηλικίας έκανε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γερατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψώθηκε επάνω από κάθε υγιεινό λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή ένωση και θεωρία, θέαταπη θεωρία. Έβλεπε τον Θεό. Βέβαια, ο σταυρός στη ζωή της Παναγίας μας, ως πράξη και θεωρία, δεν νοείται όπως στη ζωή των άλλων δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μετήχαν της αμαρτίας. Ο σταυρός για τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης Παναγίας, ήταν αγώνας για να υπερβούν την αμαρτία. Ενώ για την άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο, ο σταυρός στη ζωή της ήταν ο αγώνας της να πορευθεί από αγιότητα σε αγιότητα, από δυνάμεως εις δύναμη, από δόξης εις δόξα. Αυτό τον αγώνα έχει η Παναγία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια γι' αυτόν. Τι άλλο σημαίνει σηκώνω το σταυρό του Χριστού? Είπαμε λοιπόν, το πρώτο, σηκώνω το σταυρό του Χριστού, σημαίνει καθαρίζω τον εαυτό μου από τον εγωισμό, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Το δεύτερο που σημαίνει είναι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστώντας τον Θεό. Σε όλους μας τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή δοκιμασίες, ασθένειες, θάνατοι, κατατρεγμοί και τόσα άλλες δοκιμασίες. Εκείνος ο οποίος αυτές τις δοκιμασίες της ζωής θα τις σηκώσει χωρίς γονισμό, χωρίς αγανάκτηση, αλλά ευχαριστώντας τον Θεό, αυτός γίνεται συμμέτοχος του Σταυρού του Χριστού. Σηκώνει με τον Χριστό το Σταυρό του. Αν αγανακτήσουμε, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τις δοκιμασίες τις δεχθούμε παθητικά, στοικά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τις δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου Σταυρού ως δώρου της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όποιος χριστιανός σηκώνει δυνατούς πόνους στη ζωή του και του σηκώνει ευχαριστώντας τον Θεό, είναι εφάμιλος και εισάξιος των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Και λοιπόν ο ένας άνθρωπος που υποφέρει πολύ και σηκώνει το σταυρό του θα λάβει στέφανον μαρτυρικών. Με την αποδοχή του πόνου που κάνει ο χριστιανός, μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, που όλοι έχετε ακούσει, έλεγε: ένα δόξασε ο Θεός την ώρα που πονάμε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από χίλια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησόν με των αμαρτωλών»,
όταν δεν πονάμε. Και ο ίδιος μας έδωσε παράδειγμα, διότι όπως ξέρετε τελείωσε τη ζωή του με καρκίνο, με φρικτούς πόνους, αλλά όχι μόνο έκανε υπομονή, αλλά εδέχθη τον καρκίνο ως δώρο του Θεού και έκανε τον εξής λογισμό, ότι ευτυχώς που και εμείς οι μοναχοί αρρωσταίνουμε από καρκίνο, ώστε όταν οι λαϊκοί αδελφοί μας αρρωσταίνουν και αυτοί από καρκίνο, να μην έχουν το παράπονο ότι μόνο εμείς οι λαϊκοί αρρωσταίνουμε και οι μοναχοί δεν αρρωσταίνουν. Και με τον καλό αυτό λογισμό υπέμεινε με χαρά το τέλος της ζωής του, τις οδύνες του καρκίνου, και όπως με έλεγε ο καθηγητής ο οποίος τον εφρόντισε και τον εγχείρησε, πολλά διδάχθη όλο αυτό το διάστημα που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, και μάλιστα όταν του ανεκκίνωσαν ότι έχει καρκίνο οι γιατροί, του το είπαν, ήταν μια κυρία κοντά του η οποία είχε κάποιο πρόβλημα και ιστούσε τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου, και ο πατήρ Παΐσιος ούτε καν πρόσεξε τι του έλεγαν ότι έχει καρκίνο, ούτε καν στενοχωρήθηκε, αλλά είχε το νου του πώς θα βοηθούσε εκείνη την ψυχή η οποία είχε ανάγκη πνευματικής ενισχύσεως και παρηγορίας. Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Απόστολος Παύλος, ο οποίος έφερε στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αν υπομένω μαζί με τον Χριστό, θα βασιλεύσουμε και μαζί με τον Χριστό. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός. Και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβάστακτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Αυτό είναι μυστήριο. Γιατί να πάσχει ο Ιώβ, γιατί να πάσουν οι δίκαιοι? Την απάντηση δίνει ένας θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε Ρουμάνος, ο οποίος λέει ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους ανθρώπους να περνάνε δοκιμασίες, στους χριστιανούς, τους πιστούς, να περνάνε δοκιμασίες για να αποδειχθεί ότι οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό για τα δώρα του, επειδή τους δίνει υγεία, επειδή τους δίνει παιδιά, επειδή τους δίνει άλλες ανταμοιβές στη ζωή τους, αλλά αγαπούν τον Θεό για τον Θεό, ώστε όταν πάρει ο Θεός τα δώρα του από αυτούς, αυτοί εξακολουθούν να τον αγαπάνε. Ο Ιώβ αγαπούσε τον Θεό. Πριν αρρωστήσει, πριν χάσει τα παιδιά του, πριν χάσει την περιουσία, τον αγαπούσε. Αλλά και όταν τα έχασε όλα, πάλι αγαπούσε τον Θεό. Άρα δεν αγαπούσε τον Θεό για τα δώρα του, αλλά αγαπούσε τον Θεό για τον ίδιο τον Θεό. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή απόδειξη ότι ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό για τον Θεό, όταν πάσχει, όταν ο Θεός πάρει τα δώρα που του είχε δώσει, αυτός εξακολουθεί να αγαπά τον Θεό. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η Θεοτόκος. Η Παναγία, όπως ξέρετε, πόνεσε πολύ. Από την εκπνεύματος Αγίου σύλληψη του Κυρίου μας στην Αγία Αγαστέρα της, άρχισαν οι δοκιμασίες της. Μην μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφυή σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα απολέσει αυτή και να τη διώξει. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και δυσκολία να βρεθεί τόπος εν το καταλήμματι για να γεννήσει το μονογενή της. Σπανίως γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν βρίσκει τόπο να γεννήσει. Η Παναγία μας δεν βρίσκει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να χωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή του στην Αίγυπτο. Άστεγη στη Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερο τον δωδεκαετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός κατά του Ιησού Χριστού, κατά τη τριετή δράση του, ήταν και δική της δοκιμασία. Ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η Ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η Ρομφαία πολλές φορές την πόνεσε την Παναγία. Πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Βέβαια ο μεγαλύτερος πόνος της Παναγίας ήταν έβλεπε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό
όπου όπως λέγουν οι ιερείς θεολόγοι της Εκκλησίας μας, δεν πονούσε μόνο η Παναγία μας για τους σωματικούς πόνους που υπέμεινε ο Κύριός μας. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι ο σταυρικός θάνατος προκαλεί τους πιο δυνατούς πόνους από κάθε άλλο θάνατο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν δυνατότεροι πόνοι στους ανθρώπους από αυτόν τους οποίους πάσουν όταν βρεθούν στο σταυρό. Όμως η Παναγία πιο πολύ πονούσε για την αχαριστία των ανθρώπων που οδήγησαν τον αναμάρτητο Κύριο, τον ευεργέτητος Κύριο επάνω στο σταυρό. Πονούσε λοιπόν η Παναγία μας, αλλά πάντοτε εσήκωνε το σταυρό της με υπομονή και δοξολογία στον Θεό. Και μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία ήταν κοντά στους Αποστόλους και μαζί τους τους ενίσχυε στους διωγμούς τους οποίους υφίστανται από τους Εβραίους, και μαζί τους σήκωνε το σταυρό της Εκκλησίας. Και μέχρι σήμερα η Παναγία μας σηκώνει μαζί με όλους μας το σταυρό της δοκιμασίας κάθε χριστιανού και το σταυρό της Εκκλησίας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, η συμπάσχουσα μαζί μας. Αλλά και ένα τρίτο. Σηκώνω το σταυρό μου σημαίνει αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς το Θεό αγάπη. Όχι μόνο όταν έρθουν οι δοκιμασίες κάνω υπομονή, αλλά και από μόνος μου προσπαθώ να βρω κάποιες στερήσεις, κάποιους αγώνες για να δείξω την αγάπη προς το Θεό. Όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας είναι ασκητική Εκκλησία, γι' αυτό έχει αγρυπνίες, νηστείες, ορθοστασίες και γενικά άσκηση. Με την άσκηση ο χριστιανός τι κάνει? Στενοχωρεί λίγο τον εαυτό του για να δείξει αγάπη στο Θεό. Διότι και αν δεν στενοχωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας, αν δεν πονέσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσκοληθούμε στα γήινα πράγματα, στα υλικά πράγματα και θα ξεχάσουμε τον Θεό. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία με την άσκηση να μην πολιτευόμεθα σαν τα ζώα, αλλά ως εικόνες του Θεού. Να μην χρησιμοποιούμε τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε την άσκηση στην Εκκλησία μας, έχουμε και χαρά. Διότι χωρίς σταυρό, χωρίς άσκηση, δεν υπάρχει χαρά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας χριστιανός νηστεύει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Έρχεται το Πάσχα και μαζί με την πνευματική αγαλίαση έχει την σωματική ανάπαυση. Χαίρεται. Ένας ο οποίος δεν νήστεψε καθόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή, τι να χαρεί το Πάσχα? Πού να βρει χαρά? Γι' αυτό λοιπόν η χαρά είναι συνυφασμένη, η Ανάσταση συνυφασμένη με το Σταυρό. Η χαρά συνυφασμένη με την άσκηση, με τη στέρηση. Όταν η στέρηση γίνεται προς δόξαν Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, τους άρεσε πολύ και να νηστεύουν και να κάνουν μετάνοιες και να στέκονται όρθιοι στην Εκκλησία, γιατί θέλανε κάτι να στερηθούν για την αγάπη του Χριστού. Και όχι συνέχεια άνεση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο λαός μας παιδαγωγήθηκε και απέκτησε ασκητικό και σταυροναστάσιμο ήθος. Αυτό το ήθος τον βοήθησε να υπομείνει σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας? Πόσο τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι? Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως. Ακούμε για άσκηση και από άλλες ιδεολογίες και θρησκείες, μη ορθόδοξες και μη χριστιανικές. Η Ευαγγελική όμως και η Ορθόδοξη άσκηση δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα, όπου η άσκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως και δεν είναι συσταύρωση με τον Χριστό. Δεν γίνεται για να μας ενώσει με τον Χριστό, ούτε για τη δόξα του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς τον Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας.
Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορούν να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας, όπως έκαμε ο Απόστολος Παύλος. Νυν χαίρον εις παθήμασή μου, υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα αισθήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ώρες την Εκκλησία. Τι ωραίο να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Καμιά φορά όταν έχουμε κανένα πόνο, καμιά οδύνη, κανένα βάσανο ή κάνουμε κάποια νηστεία, κάνουμε μια αγρυπνία, να πούμε: Κύριε, σου προσφέρω αυτή την ταπεινή μου θυσία, αυτή την ταπεινή μου άσκηση για τη σωτηρία των παιδιών μου, του τάδε ανθρώπου, για τη βοήθεια των πεινασμένων ανθρώπων, των νέων παιδιών, ώστε να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στο Θεό από αυτά τα οποία μας κουράζουν και μας βάζουν σε κάποια γόνα χάρη της Εκκλησίας. Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, όπως του Αγίου Χαραλάμπου, του Αγίου Μοδέστου, της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι Μάρτυρες προσφέρουν τον πόνο τους και το θάνατό τους στο Θεό υπέρ των πονεμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα τους επεκαλούνται. Θυμάστε ο Άγιος Μόδεστος, είναι πολύ χαριτωμένο αυτό, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτυρικό θάνατο, ήταν επίσκοπος Ιεροσολύμου. Το σταμάτησε κάποιος και του λέει: Άγιε του Θεού, λέει, ευλόγα την αγελάδα μου γιατί ψοφάει. Και ο Άγιος του λέει: Ευλογημένο, εγώ πάω στο μαρτύριο και εσύ την αγελάδα σου μου λες. Ναι, λέει, αλλά εγώ άμα πεθάνει ψοφή σε αγελάδα δεν έχω να ζήσω. Αυτή είναι η ζωή μου όλη. Και ο Άγιος ευλόγησε, έκανε προσευχή και έκανε καλά την αγελάδα. Και τον έσωσε τον άνθρωπο, του χάρισε τη ζωή. Είναι λοιπόν δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους ασκήσεως στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά και για τη σωτηρία των συνανθρώπων. Θα πούμε, τελειώνουμε τώρα γιατί σας κούρασε. Ο Σταυρός και ο σύγχρονος κόσμος. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Ένα κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικό του την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, την καλοζωία, την άνεση, που τοποθετεί την ελευθερία όχι στη θυσία και στην αγάπη, δηλαδή στο Σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Αρνείται κατά βάθος στο Σταυρό και έτσι δεν μπορεί να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στη φθορά και στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Ντούτκο στο βιβλίο του «Η Ελπίδα μας». Ας προσέξουμε όμως ότι μερικές φορές παρά την πίστη μας στο Χριστό προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε: Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά. Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό. Εκούσια και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε. Μετά ήλθε η χαρά. Όσοι θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον, είπε ο Χριστός. Είναι απαραίτητο να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος μαθητής του Χριστού. Και μας το είπε καθαρά. Ου και έστι μου άξιος. Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτα. Αυτός ο κόσμος που σήμερα, εκτός εξαιρέσεων βέβαια, απορρίπτει το Σταυρό του Χριστού, είναι υποχρεωμένο σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του, το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν ευρίσκεται εκεί που την τοποθετεί, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια, αυτή που έσωσε την Ινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείον από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί το σημείον Ιωνά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατός του,
η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας, της ερχομένης καταστροφής, η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Ένας πατήρ της Δύσεως, της πατερικής εποχής, ο Άγιος Αυγουστίνος, είπε: «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει είναι ο σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος είναι ο σταυρός του καλού ληστού, του εκδεξιών του Χριστού σταυροθέντος. Γνωρίζω και ένα τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο σταυρός του εξαριστερών του Χριστού σταυροθέντος ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σταυρός του ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του το σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται το σταυρό του Χριστού και χάνονται. Γενικά όμως, τον σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπο. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα. Να κάνουμε όλοι μεγάλο αγώνα. Για να μην παρασυρθούμε από το γύρω μας κυκλοφορούν ληστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή καλούμεθα να διαλέγουμε μεταξύ δύο τρόπων ζωής. Της εν Χριστώ σταυρικής ζωής και της κατακόσμων αντισταυρικής ζωής. Δηλαδή της σταυρικής αγάπης και του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνουμε τον Χριστό. Γινόμεθα εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω», σας το λέω και κλαίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών, ή τα επίγεια θρονώτες». Αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, το τέλος του είναι η απώλεια και Θεός τους είναι η κοιλιά, η καλοπέραση δηλαδή. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν, και μάλιστα λένε πολλοί, με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις. Τους βάζει ο διάβολος στο λογισμό ότι θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευτούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευτούν οι άλλοι αυτούς. Επιτρέψτε να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πω κάτι που το συναντάμε συχνά και στην εξομολόγηση των χριστιανών που έχουν να εξομολογηθούν. Λέμε στους ανθρώπους που έχουν διαφορές μεταξύ τους, πολλές φορές και στενείς συγγενείς, πρέπει να πρώτος εσύ να δείξεις αγάπη. Μα με έχει αδικήσει, με έχει κάνει, με έχει δείξει. Ενδείξε εσύ αγάπη και με την αγάπη θα τον κερδίσεις. Μα αν δείξω αγάπη θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Εάν με φοβάσαι ότι θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος, δεν έχεις αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη δείχνει αγάπη και στο εκμεταλλευτεί ο άλλος. Και τότε τον σώζει τον άλλον. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας έδειξε αγάπη εν γνώση του ότι εμείς θα την εκμεταλλευτούμε την αγάπη. Τον σταυρώσαμε. Την ώρα που μας έδειχνε εκείνος τη μεγαλύτερη αγάπη, εμείς τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Δέχτηκε να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του. Και την ώρα που εμείς οι αμαρτωλοί εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του, εκείνη την ώρα μας έσωσε. Νίξε το θάνατο, αναστήθηκε από τον νεκρό και μας έδωσε ζωή και αυθασία. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ο Απόστολος, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Αυτός που αγαπάει πραγματικά, προσφέρεται στον άλλον, χωρίς να φοβάται ότι ο άλλος θα εκμεταλλευτεί την αγάπη του. Αλλά κι αν την εκμεταλλευτεί, εκείνη την ώρα με τη θυσία του θα τον σώσει. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή μας. Φοβόμαστε να δείξουμε αγάπη σε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν στενοχωρήσει, αδικήσει κτλ. Μήπως τυχόν εκμεταλλευτούν την αγάπη μας. Παρακαλώ και εσείς όλοι να θυμάστε αυτό που σας είπα. Ότι ο αληθινός χριστιανός δίνει την αγάπη του και ας την εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Τότε του σώζει όμως. Και σώζει και τον εαυτό του φυσικά. Έτσι, από αλληγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη και τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσους τηρούν τις εντολές του. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Ιησού Χριστό Μεσσία, αλλά χωρίς σταυρό. Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο, χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής.
Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον οι ευσεβείς γονείς, οι οποίοι θετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά τον Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι σταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος, ως ψεύδο Μεσσίας, ψεύδο προφήτης, υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας, χωρίς σταυρό? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του Χριστού μας και το σταυρό το δικό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Ιδιαίτερα τις στιγμές που ο εγωισμός τείνει να μας κυριαρχήσει, ας ασθενίζουμε τον εσταυρωμένο, όπως οι δηλητηριασμένοι στην έρημο Εβραίοι το χάλκινο φίδι. Ας σταυρώνουμε στο σταυρό του Χριστού κάθε εγωιστική μας επιθυμία, κάθε αμαρτωλό μας πάθος, κάθε ανυπακοή μας, κάθε κακία και μνησικακία μας, κάθε ανυπομονησία μας, κάθε οργή και θυμό, κάθε ολιγοπιστία μας. Και αν από ανθρώπινη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, ας μετανοούμε και δια της μετανοίας ας επανερχόμαστε στη σταυρική ζωή. Ας ζητούμε γι' αυτό και τη βοήθεια της Παναγίας μας, που όχι μόνο δεν απέτρεψε το μονογενή της Υιό από το σταυρό, αλλά και η ίδια έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του σταυρού του. Τώρα βοηθεί και εμάς στην άρση του ειδικού μας σταυρού, σταυρού όμως που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί στη σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην Αγία Σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμαθα σταυροαναστάσιμοι άνθρωποι, σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένον αρνίον, με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο, ψάλλουν κατά την Ιερά Αποκάλυψη, «Οδύν και νυν» είναι το αιώνιο Πάσχα της Εκκλησίας. Σε αυτό το Πάσχα ευχηθείτε σεβασμιότητε να μας καλέσει όλους ο Χριστός και να μας αξιώσει όλους ο Χριστός, δια της στηρίσεως των Αγίων των Εντολών και της άρσης του Σταυρού.

Αγία Φωτεινή. Έτσι. Αυτό είναι. Τότε αποκτάς τη δύναμη να δεις τη μαυρίλα τη δική σου μπροστά στο φως του άλλου. Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν ζούσαν οι γονείς της Παναγίας. Μετά στο ναό γίνεται ίδια ναός του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο ναό ζούσαν παρθένοι, παρθενεύουσα. Ήταν μοναστήριο ο ναός του Σολομώνου. Υπήρχε η προφητική παράδοση, ο πρώτος μοναχισμός. Ακόμη και αυτά που λένε κάτι που δεν ξέρουν γράμματα, γιατί δεν ασχολούνται δηλαδή, και επιφανειακά τα βλέπουν στα χειρόγραφα του Κουμράν που έχουμε εκεί, τους Εσαίους. Τι ήταν οι Εσαίοι? Μοναχικά τάγματα. Βέβαια είχαν πάρει πλέον τη δική τους πορεία. Αλλά ήταν ασκητικά τάγματα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος μπορεί να πέρασε και από εκεί. Αλλά μετά είναι αναχωρητής. Το πρότυπο του αναχωρητισμού, του μοναχού που ζει στις τρύπες της γης, είναι ο πρόδρομος. Ο Άγιος Παχώμιος, ο Άγιος Παχώμιος Καλαλαίο και άλλοι Άγιοι είναι οι συνεχιστές του προδρόμου. Γι' αυτό η Παναγία και ο πρόδρομος είναι τα πρότυπα της ασκήσεως, της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, όλα αυτά βρίσκουν το νόημά τους, δεν είναι ούτε ιδιαίτεροι μυστικοί σύλλογοι, ύποπτα πράγματα. Είναι η προφητική άσκηση, ο αγώνας δηλαδή να μπορέσει να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού. Η Παναγία λοιπόν είναι εκείνη η οποία πραγματώνει το ύψιστο ασκητικό ιδεώδες. Διότι είναι η και χαριτωμένη. Βέβαια για να μείνει η Παναγία έτσι έχει και τον προσωπικό της αγώνα. Δεν είναι ένα μηχάνημα κουρδισμένο για να φτάσει σε κάτι. Χωρίς τη μετοχή του ανθρώπου. Αλλά είναι το ευλογημένο εκείνο πλάσμα που ποτέ δεν μπόρεσε να πει όχι στο Θεό. Ή δεν θέλησε να πει όχι στο Θεό. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα τα ζούσαν μέσα στην οικογένεια. Σκεφτείτε τον Ιωακήμ και την Άννα να έχουν σπίτι τους αυτό το πλάσμα, την Παναγία. Όπως η Παναγία να έχει τον Χριστό. Σε ποιες καταστάσεις ζούσαν. Και έτσι λοιπόν λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι εισέρχεται εις το ναό, μένει μέσα στο περιβάλλον του μοναστηριού του ναού, της ασκήσεως δηλαδή. Γιατί ξέρετε η πνευματικότητα θέλει και το ανάλογο περιβάλλον για να διατηρηθεί. Δεν μπορεί στην Ομόνια να γίνει κανείς πνευματικός, να αποκτήσει Άγιο Πνεύμα. Αλλά και αν βγει στην Ομόνια, ξαναγυρίζει στην τρύπα του. Ο Άγιος Γεράσιμος έβγαινε έξω, δίδασκε και γράμματα μάθαινε τα παιδιά και λειτουργούσε και τον κόσμο κατηγούσε και πάει. Όταν έφευγε ο κόσμος, αυτός κατέβαινε στην κρύπτη του και έκανε τις μετάνοιες του. Χωρίς προπόνηση δεν μένει κανείς πρωταθλητής, έτσι. Γι' αυτό και η Παναγία ανατρέφεται μέσα στο ναό, ζει, όπως λέει ο Δαμασκηνός, αυτή που επρόκειτο την των Θεών υποδέχεστε μέλουσαν. Αυτή όπως ένα πλάσμα που πρόκειται να δεχθεί τον Θεό μέσα. Μοναδικό φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Η Παναγία και η θέση της στο έργο της σωτηρίας. Μοναδικό φαινόμενο, ανεπανάληπτο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο, ό,τι περιμέναμε ήλθε. Ήλθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διά της Θεοτόκου. Αυτή λοιπόν είναι η είσοδος της Παναγίας στο ναό. Είναι είσοδος στο πνευματικό εκείνο κλίμα εις το οποίο μπορούσε να συνεχίσει αυτή την υπερβατική κατάσταση στην οποία ζούσε. Την κατάσταση του φωτισμού και της θεώσεως. Την κίνηση αυτή μεταξύ φωτισμού και θεώσεως. Φωτισμός είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Θεώσεις είναι η έλαμψη. Το αγκάλιασμα όλης της υπάρξεως από τη χάρη του Θεού, την άκτιστη χάρη. Ο φίλος μου τηλεοπτικά, ο κύριος ο Ραφαηλίδης, είχε γράψει μια σειρά άρθρων στο Έθνος πέρσι, μου τα έφερε κάποιος και συχνά πυκνά αναφερότανε και στο όνομά μου και λέει πού είναι ο Παπαγιώργης ο Μεταδεινός για να το δει αυτό. Αυτός προσπαθούσε να κατανοήσει το άκτιστο με τα κβαντικά, τις κβαντικές θεωρίες ή κάτι τέτοιο. Τον του στείλα ένα γράμμα και έστειλα στην εφημερίδα. Λέω σας παρακαλώ να σας δώσω κάποια εξήγηση. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς για την πνευματικότητα. Είναι σωστά και ισχύουν για τις ανθρώπινες σχέσεις. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το άκτιστο.

0: άπιστο είναι εντελώς διαφορετικό. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν ότι ήρθαν από άλλους πλανήτες, ότι οι θεοί του Ολύμπου ήταν από άλλους πλανήτες. Από όπου και να τους φέρεις, από το πιο μακρινό αστέρι και να τους φέρεις, πάλι δική μας είναι, στη γειτονιά μας είναι. Είναι χτιστό, όποιο αστέρι και να πας. Ας υποθέσουμε ότι φτάσανε σε κάποιο τέτοιο ύψος τεχνικής τεχνολογίας που ξεπερνάνε την ταχύτητα του φωτός, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, και ταξιδεύουν 5 δισεκατομμύρια χρόνια για να έρθει φωτός, για να έρθουν σε εμάς. Πρώτα απ' όλα είναι και η ζωή. Πόσο θα πρέπει να παράγονται, να αναπαράγονται μέσα και λοιπά, να έρθει η 500η, 1000η, τόση γενεά να έρθει σε εμάς. Καταλαβαίνετε που πάμε με τα αστρονομικά ταξίδια. Ο κύριος Γραμματικάκης σας έλεγα, λέει ότι μόνο στο περιβόλι μας μπορούμε ίσως να γυρίσουμε, που είναι το δικό μας πλανητικό σύστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και τι σου λένε, ναι, ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Αθηνάς ήταν εξωγήινοι που ήρθαν από άλλο. Μα και εξωγήινοι να είναι και υπεργήινοι να είναι, χτιστοί είναι μέσα στο χτιστό σύμπαν. Βγες από αυτό το χτιστό σύμπαν και πήγαινε στο άχτιστο, που είναι πέρα από όλα τα σύμπαντα. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι λοιπόν προσπαθούν δια παντός τρόπου να κατανοήσουν. Και έλεγε ο Ραφαηλίδης, ο καημένος, τα κβαντικά και λοιπά, τίποτα. Αυτά είναι ερμηνείες. Δηλαδή, εάν απορούσαμε να αποκτήσουμε λίγο χάρη Θεού, αυτά όλα θα τα βλέπαμε όπως βλέπουμε εμείς τα παιχνίδια του παιδιού μας των 3-4 ετών. Παιδικά παιχνίδια, τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν έχουν αξία. Για να μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν που ζούμε. Εντάξει, αξία έχουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που λέμε άκτιστο. Το άκτιστο είναι το αδημιούργητο, το πέρα που μπορεί να φανταστεί κανείς το αδημιούργητο. Ακόμη και οι αρχαίοι Έλληνες δεν μιλούσαν για δημιουργία. Διαβάζω μετά ερμηνείες των αρχαίων Ελλήνων για τους αρχαίους Έλληνες και βλέπετε πόση ακατανοησία έχουν. Ποτέ δεν μίλησε ο αρχαίος Έλληνας για δημιουργία. Αναφέρεται στον κόσμο. Δηλαδή δέχεται κάτι που είναι όπως η επιστήμη σήμερα. Η επιστήμη δεν ασχολείται για το πώς δημιουργήθηκε. Το Big Bang είναι η αποπύκνωση μιας ενός πυρήνος μέσα στο σύμπαν που υπήρχε. Ποιος τον έφτιαξε, καλά κάνει ο επιστήμον και δεν ασχολείται. Ο γνήσιος επιστήμον δεν ασχολείται. Αλλά δέχεται από εκεί και πέρα, έτσι δεν είναι, πώς διαμορφώνονται όλα αυτά. Κόσμος είναι το διαμορφωμένο σύνολο. Πώς διαπλάσσεται και μεταπλάσσεται. Γι' αυτό και ο Θεός λέγεται κοσμήτων. Και ο ακάθιστος ύμνος λέει ο των όλων κοσμήτων. Έλληνες είμαστε, την ίδια ορολογία χρησιμοποιούμε για εκείνον όμως που είναι και δημιουργός και όχι μόνο κοσμήτων. Γιατί είναι και δημιουργός και κοσμήτων. Λοιπόν, να μην προχωρήσω σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει το πρόσωπο της Παναγίας. Να το πω κοραϊστή, ενεγαστρώθησαν πάντες οι αιώνες για να γεννήσουν, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή. Εδώ είναι ότι κυλοπονούσαν όλοι οι αιώνες, Όδυνον, Οδύνο με γιώτα, Όδυναν οι αιώνες για να γεννήσουν την Παναγία. Αυτό είναι το θαύμα της Παναγίας. Γι' αυτό σε κάποιο τροπάριο θα το δούμε στον όρθρο που λέει «Χαίρε θαύμα παγκόσμιο». Έτσι προσφωνείται η Παναγία. «Χαίρε θαύμα παγκόσμιο». Λοιπόν, και το τέλος με τους μάρτυρες του Γεωβά που ξεκινήσαμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ωραίος τύπος. Έχει και μια ιδιάζουσα γλώσσα και αυτό είναι για άλλους είναι απόλαυση, για άλλους είναι αφορμή κατακρίσεως. Είναι ο κύριος Χρήστος Βακύπουλος. Σε κάποιες εκπομπές που έκανε ο κύριος Χούντας στο, πώς λέγεται, το High Channel, ναι, είχε εμφανιστεί. Αυτός ήταν πρώην μάρτυρ του Γεωβά, ο οποίος μεγάλης θέσεως, ο οποίος έφερε στην επιφάνεια, στο φως, τις κατεργαριές του. Και δημοσίευσε ένα πρώτο βιβλίο, αποκαλύπτοντας τα όσα έζησε μέσα, είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκαταστήσει κανείς, τι άλλο θα κάνει, το βιβλίο εκείνο. Το πρώτο βιβλίο είναι πιο ογκώδες από αυτό, τιμά το 5.000 δραχμές. Αυτό το βιβλίο είναι Σιωνισμός και Μάρτυρες του Γεωβά. Δηλαδή από πρώτο χέρι ξέρει ο άνθρωπος. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι είναι γύρω μας και από πού απειλούμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει συνεχείς δίκες και τις κερδίζει. Αλλά τον έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Αυτά τα ξέρω, δηλαδή για να σας τα λέω, σημαίνει ότι γύλεψα το πράγμα. Και πήγε κάπου σε κάποιον εκκλησιαστικό και του βγάλε από την τσέπη του να του δώσει. Δεν ζητάω ελεημοσύνη. Έχει μια συνταξούλα με την οποία προσπαθεί να ζήσει. εμπεπλεγμένο σε τόσες δίκες, αλλά δεν ζητάω ελεημοσύνη. Εγώ γράφω αυτά που έχω και πάρτε ένα βιβλίο εκεί που κάνετε δώρο, ξέρω εγώ, ένα περιοδικό, κάνετε δώρο αυτό το βιβλίο σε κάποιον. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, μου έφερε ένα. Του ζήτησα εγώ μάλλον ένα, για να το έχουμε εδώ. Παρακαλώ να υπάρχει έξω, εκεί στην έξοδο, τον Ανδρέα παρακαλώ, ένα φύλλο χαρτί. Όσοι θέλετε να πάρετε αυτό το βιβλίο, 3.000 δραχμές είναι. Δεν είναι παραπάνω από όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν. Αλλά μία ματιά που του έριξα με τα ντοκουμέντα που έχει, θα με κάνει το διαβάσω σε μια νύχτα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, όποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την υπόθεση, τον συνιστώ εγώ. Ξέρω τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος. Δηλώστε το όνομά σας, ας τα αναλάβει κάποιος παπαδιά, κάποια κυρία, ξέρω εγώ, υπεύθυνα, να αναλάβετε στο τέλος να δηλώσετε τα ονόματα που θέλετε το βιβλίο ή για να χαρίσετε σε κανένα, ξέρω εγώ. Ο καθένας μου δηλώνει πόσα βιβλία θέλει. Και θα του πω τότε, φέρε μας τόσα βιβλία, την προσεχή φορά, τη μεταπροσεχή φορά, να τα έχουμε στα χέρια μας για να σας τα δώσω.
1: Για τον χρόνο, όποιος το έχει, για το πρώτο βιβλίο και το πλησιάσει μάρκες και έχω πάρει, μιλάμε ότι είναι το...
0: Λοιπόν, για να μην φανεί ότι κάνεις τον κολαούζο και εσύ του...
1: Ναι,
0: συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άλλες κυρίες ήδη το έχουν, η κυρία Ντίνα Παπαθανασοπούλου το έχει πάρει. Παρακαλώ, προσέξτε να, γιατί εμείς γράφουμε από τρίτο χέρι περί των Γεγοβητών. Αυτός γράφει από πρώτο χέρι. Σας παρακαλώ λοιπόν, όποιος θέλει και το πρώτο βιβλίο, σημειώστε. Πρώτο, δεύτερο. Είναι 5.000 το πρώτο, είναι ογκώδης τόμος, και 3.000 ο δεύτερος τόμος. Λοιπόν, όποιος θέλει, ας σημειώσει πόσο θέλει, αν θέλει το πρώτο, το δεύτερο, ή από το πρώτο και από το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα μεγάλοι είστε, δεν είναι ανάγκη να σας παιδεύω με τις εξηγήσεις. Ναι, το σημειώνουν εδώ. Το έλεγα στο κήρυγμα προχτές. Ξέρετε, αυτός ο ναός δεν μαζεύει λεφτά για κανένα. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει κάνει θαύματα από το 1975. Δηλαδή σε περιπτώσεις κρίσιμες ισχύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Οι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν θαύματα. Και διερωτάσαι μετά πώς βγήκε τέτοια δύναμη από τόσο λίγο κόσμο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα προχθές ότι υπάρχει ένας Πολωνός. Αλήθεια, μάθαμε τι πίστη έχει, γιατί εμείς λένε καμιά φορά δεν ενδιαφέρει. Ποιος ερώτησε τον άνθρωπο τι πίστη έχει, αν πιστεύει, αν δεν πιστεύει, αν είναι χριστιανός. Τι είναι, είναι Ορθόδοξος, Καθολικός, τι είναι. Όχι, μάλλον Ρωμαιοκαθολικός πρέπει να είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένας νέος άνθρωπος γύρω στα 30, έδωσε μια βουτιά το καλοκαίρι, εργάτησε εδώ και βγήκε παράλυτος. Χωρίς τίποτε να προσκρούσει κάπου, ας πούμε. Βγήκε παράλυτος και τώρα είναι στο ΚΑΤ. Κάμανε θαύματα οι γιατροί εκεί. Τους εμπειριεφέρθησαν κατά τον καλύτερο τρόπο, ο κύριος Μπάκας, ο διευθυντής και άλλοι, ό,τι έκαναν και στον Τριανταφύλου, τον ναρκωμανή, τον παράλυτο, που τον έκαναν άνθρωπο παράλυτο. Τον ξανά έκαναν να περπατεί και να κινείται. Το ίδιο και τι να κινείται, να παίζει μπάσκετ. Το ίδιο και τούτος εδώ. Βρίσκεται σε μια κατάσταση προοδευτικής καλυτερεύσεως, βελτιώσεως. Αλλά για να κινηθεί και να μην διαλυθεί ξάπλα, χρειάζεται ένα καροτσάκι με την τελευταία λέξη της επιστήμης. Γιατί τα χέρια του ακόμη δεν έχουν δύναμη να κάνουν κινήσεις. Να το τσουλάνε δηλαδή. Ηλεκτρονικό καροτσάκι. Το οποίο στοιχίζει σε μια τιμή εκπτώσεως λογική 2.400.000 δραχμές. Και είπαμε τα Χριστούγεννα αυτά, αντί να μαζέψουμε χρήματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο για κάποιες οικογένειες, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτή την περίπτωση. Να κερδίσει τον αγώνα με τη ζωή ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Καταλάβατε. Να κερδίσει τον αγώνα με τη ζωή. Και δεν είναι ανάγκη να σας το πω. Πρώτον, όποιος θέλει να βοηθήσει, έχει ανοιχθεί ένας λογαριασμός. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Βασιλόπουλος από μια φαρμακευτική εταιρεία, μάλλον με πήρε η συνεργάτης του και μου είπαν ότι προσφέρουν 200.000 δραχμές. Είπαν και εμείς ό,τι μπορούμε, όχι σήμερα και την άλλη φορά και την παράλληλη, μέχρι τα Χριστούγεννα, ό,τι μπορούμε να δώσουμε για να αγοραστεί αυτό το καροτσάκι. Και το δεύτερο, ακόμη ουσιαστικότερο, αν κάποια παιδιά μπορούν να τον επισκέπτονται. Πάνε, πρέπει να επενέσω, είναι κάποιες γυναίκες εδώ μέσα και όχι και έξω από εδώ, οι οποίες κανόνισαν και πηγαίνουν κάθε μέρα, είναι κάποια ή κάποιες κοντά του και τον βοήθησαν. Παρόλες τις νοσοκόμες που πληρώθησαν και λοιπά για τη νύχτα, πήγαν ως μανάδες και ως αδελφές να του κρατήσουν συντροφιά, να τον βοηθήσουν. να μην σκιστεί η πλάτη του, να τον γυρίσουν, να τον μετατοπίζουν. Είναι τελείως παράλυτος. Τώρα αρχίζει η βελτίωσή του. Της ευχαριστώ λοιπόν και ο Θεός να τις έχει καλά. Εάν κάποιοι από εσάς τα παιδιά δεν ξέρετε τι να κάνετε κάποια στιγμή, συνεννοηθείτε με την Παπαδιά ή την κυρία Αρχοντάκη που είναι εκεί, για να σας πούν τι είναι τρόπο μπορείτε να πάτε. Μισή ώρα να περάσετε κοντά του. Ελληνικά ξέρει. Αντί να παίξουμε ένα μπιλιάρδο, ξέρω εγώ, ας πάμε να τον δούμε. Λοιπόν, σύμφωνοι, υπάρχει δυνατότητα πληροφορίας από την κυρία Αρχοντάκη ή την Παπαδιά μου και υπάρχει και δυνατότητα να βοηθήσουμε και οικονομικά στις προσεχείς μέρες, όπως θέλετε. Και σημειώστε, αν θέλετε, αντί άλλου δώρου, να πάρετε αυτό το βιβλίο και να δώσετε, αξίζει τον κόπο. Σας ακούω. Ορίστε. Συγγνώμη. Βάλτε το καλυμάκι που δείτε.
1: Σε κάποια άλλη συνάντηση.
0: Δεν πειράζει. Πειράζει. Αλίμονο. Με επαναλαμβανόμεθα.
1: Όχι, δεν είμαι από εδώ και έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Κολυμπάτε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: λέμε. Ναι, σύμφωνοι. Το 1754 εμφανίστηκε ένα ζήτημα στο Άγιον Όρος. Γεννήθηκε ένα πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο 18ος αιώνας είναι αιώνας χωρίς σημαντικά θεολογικά ζητήματα, προβλήματα. Τα δύο προβλήματα τα οποία δημιουργούν κάποια κίνηση και δείχνουν το που βρίσκονται τα κριτήρια, τα παραδοσιακά, είναι το ζήτημα των κολυβάδων και δεύτερον το ζήτημα της βαπτίσεως των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών. Λοιπόν, το 1754 δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην σκήτη της Αγίας Άνης. Τα έχετε ακούσει, ανήκουν στην Αγία, στη Μεγλίστη Λαύρα όλες αυτές οι σκήτες, Προδρόμου, Αγίας Άνης κλπ. Είναι στο νότιο μέρος προς τη Δύση, στο εσωτερικό της Χερσονήσου, αλλά προς τα κάτω. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Ξέρετε ότι στα μοναστήρια κυρίως μαζεύονται τα λεγόμενα ψυχοχάρτια. Δηλαδή δίνουν οι άνθρωποι ονόματα ζώντων και τεθνεώτων. Και κυρίως των τεθνεώτων, να μην πονευτούν. Είχαν φτάσει λοιπόν να είναι χιλιάδες χαρτιά. Αυτά κυρίως διαβάζονται στην προσκομιδή κάθε λειτουργία. Γι' αυτό εμείς οι παπάδες, την ώρα που οι ψάλτες ψάλουν την ακολουθία του όρθρου, διακόπτουμε κάπου σύμφωνα με το τυπικό έτη και έτη εν ειρήνη, ξέρω εγώ, παρεμβάλλονται μια παύση, αλλά όλο τον όρθρο κάνουμε την προσκομιδή. Και τα χαρτιά που μας φέρνετε με τα ονόματα, αφού ξεχωρίσουμε το σώμα του Χριστού, την Παναγία, τους Αγίους, μετά μνημονεύουμε τα ονόματα. Αυτά που μας δίνετε εσείς. Και είναι η σύναξη όλων για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, σας λέω για να καταλάβετε. Θέλανε ώρες, θέλει ώρες. Και μάλιστα στα γιορίτικα μοναστήρια που τα λένε όλα 10 κανόνες, ξέρω εγώ, στον όρθρο και κρατάει 6-7 ώρες και παραπάνω η ακολουθία, βρίσκουν το χρόνο σε 3 ώρες όρθρο να διαβάσουν μια ομάδα μοναχών, λίγα κάθε μία, κάθε μοναχός λίγα κύματα, αυτά ονόματα, χαρτιά, να διαβάσουν όλα τα ονόματα. Για να έχουν την άνεση όμως του χρόνου, πρέπει να έχουν μακρές ακολουθίες. Συνέβη όμως το εξής. Τότε έκαναν κάποια επισκευή εις το ναό τους στην σκήτη της Αγίας Άνης και είχαν ανάγκη από χρήματα. Και πήγαιναν εις το κέντρο του Αγίου Όρους που είναι οι Καριές που γίνεται ένα υποτυπώδες εμπόριο και σήμερα. Δηλαδή σου πουλούν ψωμί, πατάτες και οτιδήποτε, τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα, πανέλες, παπούτσια, κάλτσες και τότε το ίδιο γινόταν. Και μέσα από αυτό το εμπόριο κερδίζονται ορισμένα χρήματα. Και αυτοί που εμπορεύονται δεν είναι αγιορείτες, κατά κανόνα είναι από έξω. Οι οποίοι όμως εισάγουν πράγματα τα οποία είναι αμέσου σημασίας και σπουδαιότητος για τη ζωή των μοναχών. Επειδή φτιάχνανε χειροτεχνήματα οι ασκητές της Αγίας Άνης, θέλανε να πηγαίνουν στην αγορά, όταν είχε αγορά μια φορά τη βδομάδα στις Καριές και να πουλούν τα καλάθια, ό,τι έφτιαχναν για να μπορούν να συνεχίζουν την ανοικοδόμηση του ναού τους. Το χρήμα είναι αναγκαίο, το πώς χρησιμοποιείται είναι το πρόβλημα. Για να μπορέσουν λοιπόν να το κάνουν αυτό, μετέθεσαν τα μνημόσυνα και την ανάγνωση όλων αυτών των ονομάτων την Κυριακή. Για να έχουν το Σάββατο ελεύθερο να πάνε στην αγορά. Αλλά η παράδοση του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας είναι την Κυριακή να μην τελούνται μνημόσυνα. διότι τα μνημόσυνα εκφράζουν μια λύπη, μια θλίψη. Όσο που λέγαμε προχτές, και αν ο άνθρωπος ζει χριστιανικά, δεν μπορεί να χορεύει που έχασε το συγγενή του, το φίλο του. Η Κυριακή όμως είναι Αναστάσιμη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Κάθε Κυριακή είναι Πάσχα σε εμάς. Θα πρέπει να λέμε κάθε Κυριακή Χριστός Ανέστη. Αλλά για να μην το συγχύσουμε, το συγχύσουμε με το Πάσχα, γι' αυτό το λόγο λέμε ο Αναστάς εκ νεκρών κλπ. Αλλά δεν λέμε Χριστός Ανέστη. Το λέμε μόνο στην περίοδο του Πάσχα. Για να έχει την ιδιαιτερότητά του. Και έτσι λοιπόν άρχισε μια συζήτηση. Ένας νεόφυτος καψοκαλυβίτης που ζούσε στα καψοκαλύβια λίγο πιο κάτω, τους επετέθη με ωραίο τρόπο. Του λέει: όχι αδέλφια, αδελφοί, δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Καταλύουμε την έννοια της Κυριακής, την καταστρέφουμε. Το αναναστάσιμο χαρακτήρα της. Όταν κάνουμε μνημόσυνα την Κυριακή. Το μνημόσυνα το Σάββατο. Και άρχισε ένας διάλογος θεολογικός. Προσέξτε δε ότι, όπως λέω συχνά, γι' αυτό και δεν γονατίζουμε την Κυριακή. Ούτε στα σάικ των σών, πουθενά. Δηλαδή, άμα με βλέπετε με ένα, πούμε και χοντρός, με βλέπετε και δεν γονατίζει, θα λέει ο Παπαγιώργης ή δεν μπορεί να γονατίσει. Όχι, μπορώ ακόμη, δόξα τω Θεώ. Ή δεν μπορεί να γονατίσει ή βαριέται. Αν δεν είναι έτσι. Τις καθημερινές, τώρα, αν αφήσει ο Θεός και τελειώσω τη λειτουργία, θα γονατίσω τώρα. Αλλά την Κυριακή όχι, διότι δια των Αγίων μας μάθαμε την Κυριακή ορθή να γιορτάζουμε. Ξέρετε τι σημαίνει το όρθιο, ο Χριστός Ανέστη. Δηλαδή, αν μας έλεγε ο Χριστός ότι για να ομολογήσετε την Ανάσταση πρέπει να έχετε το ένα χέρι ψηλά, θα λειτουργούσαμε με το ένα χέρι ψηλά. Εκείνοι λοιπόν που γονατίζουν είναι ασεβείς και όχι ευσεβείς την Κυριακή. Και όλη την περίοδο της Αναστάσεως, από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, δεν γονατίζουν. Λοιπόν, αυτό σας το λέω για να δείτε ότι οι πράξεις της Εκκλησίας δεν είναι τύπος, είναι ομολογία. Ό,τι κάνουμε, το σημείο του Σταυρού, πόσες φορές, 500 φορές σταυροκοπιόμαστε. Κηρύσουμε κάνοντας το Σταυρό αυτό που εκφράζει ο Σταυρός, που θα το πούμε άλλη φορά. Και έτσι λοιπόν, τους λέει ο Νικόδη, ο νεόφυτος, ο καψοκαλυβίτης, που ήταν και διδάσκαλος, λέει: παιδιά, αδελφοί, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Καταστρέφουμε την έννοια της Κυριακής. Άναψε η συζήτηση και σιγά σιγά εμπλέκονται και άλλες μορφές μέσα. Τι ξέρετε, άμα αρχίσει μια συζήτηση, όλοι μπαίνουμε μέσα. Έλληνες είμαστε. Μπήκε ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, μπήκε ο Αθανάσιος ο Πάριος, μπήκε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου. Αυτοί όλοι πλην του πρώτου του καψοκαλυβίτου που έφυγε για τις Σπαραδουνάβιες χώρες και μετά έμεινε ως δάσκαλος και χάθηκε από το προσκήνιο. Όλοι οι άλλοι είχαν ο καθένας με τον τρόπο του ανάμειξη στο πρόβλημα και εκατοντάδες άλλοι. Και βγήκαν στην επιφάνεια τα υπεροχότερα, τα σημαντικότερα προβλήματα της παραδόσεως. Τώρα, οι αντίπαλοι τους για να τους μειώσουν, γιατί είχαμε και αντίπαλοι και παράταξη, αυτούς που είχαν μια άλλη δυτική ζούσα παράδοση, τους ονόμασαν κολυβάδες. Ότι δηλαδή ενδιαφέρονται για τα κόλυβα. Οι άνθρωποι των κολύβων, των μνημοσύνων, οι περιμνημοσύνων αίρης ονομάζεται, ενώ δεν είναι η ουσία αυτό. Ξεκίνησε από αυτό και βγήκε στην επιφάνεια όλη η παράδοση της λατρείας. Δηλαδή θέματα μετοχής στη Θεία Κοινωνία, θέματα πνευματικότητος, είναι ησυχαστές οι κολυβάδες, δηλαδή συνεχίζουν την ησυχαστική, την ασκητική δηλαδή παράδοση της Εκκλησίας και είναι οι μετά τους ησυχαστές του 14ου αιώνος ησυχαστές. Μάλλον η αίρης αυτή έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί η ακμή ακόμη, η πνευματική ακμή του Αγίου Όρους. Αλλά εμφάνηκε και κάτι άλλο, ο διχασμός που υπήρχε. Με ρωτούσαν χθες στο Βόλο, μου λέει Παπαγιώργη, μου λέγανε γιατί, πώς οι κολυβάδες διώκονται. Τους τιμωρούσε το Πατριαρχείο και λοιπά, το Πατριαρχείο ήθελε να κρατήσει ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, του λέει: ρε παιδιά, μην δημιουργούμε προβλήματα. Και κάτι άλλο. Κάποια περίοδο είχαν επαναστατήσει οι έμποροι στην Κωνσταντινούπολη, κάνανε συλλαλητήρια, διότι με τις ασκήσεις, με τις νηστείες των μοναχών δεν πουλούσαν ή με την κατάργηση των νηστείων από άλλους δεν πουλούσαν τα νηστήσιμα. Άλλοι φώναζαν γιατί δεν πουλούσαν τα αρτήσιμα, άλλοι φώναζαν γιατί δεν πουλούσαν τα αριστήσιμα. Βλέπετε, μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα κόλυβα ήταν το θέμα των μνημοσύνων και τους ονομάσανε κολυβάδες υβριστικά. Και λέγανε λοιπόν γιατί τους εδίωκαν. Και τους απαντούσαν χτες όπως εδίωκαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πέρασε χρόνια στην εξορία, πέρασε χρόνια στη φυλακή. Όλοι οι δυτικόφρονες, αυτό ξαναγίνεται τώρα στο Άγιον Όρος. Έχουμε μία δυτική ζούσα πλευρά στο Άγιον Όρος εκοσμικευμένη περισσότερο, η οποία είναι στα μαχαίρια σε πλήρη αντίθεση, αυτή είναι κυρίως με το Πατριαρχείο. Δεν καταδικάζω κανένα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Και έχουμε και μία άλλη πλευρά, η οποία είναι η παραδοσιακή πλευρά, η οποία είναι σε μόνιμη αντίθεση. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Και η κάθε πλευρά ασκεί τον δικό της τρόπο συμπεριφοράς. Έχουμε και μια τρίτη πλευρά που είναι η συντηρητική, εκείνη που δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται, τα βάζουν όλα σε ένα ντουλάπι και τα κρατάνε να μην φύγουν, καταλάβατε. Αυτή η συντήρηση είναι ο θάνατος της αλήθειας. Και έτσι λοιπόν οι κολυβάδες από τα κόλυβα. Στο τέλος, ο καλύτερος χαρακτηρισμός για αυτούς, μια και το είπατε, είναι του πατρός Αμφιλοχίου Ράντοβιτς. Το 1984 ήρθε ο επίσκοπος, Μητροπολίτης Μαυροβουνίου σήμερα. Διδάκτορ της θεολογικής. Διδάκτορ, ξέρετε, δεν σημαίνει καθηγητής. Είναι αυτός που γράφει δοκτορά, το λέγω γιατί λένε διδάκτορ του Πανεπιστήμιου και νομίζουν ότι διδάσκει. Ο διδάκτορ μπορεί να μην διδάσκει. Έχει τίτλο επιστήμονος. Είναι η αρχή της ακαδημαϊκής καριέρας. Έχει γράψει δοκτορά, εργασία επιστημονική δηλαδή, που αναγνωρίστηκε ως δοκτορά και πήρε τον τίτλο. Λοιπόν, ο πατήρ Ράντοβιτς είναι διδάκτορ, πήρε τον δοκτορά του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεύκης, Ράντοβιτς, Ραντοσάβλεβιτς, Μπούλοβιτς, όλοι αυτοί είναι οι μεγάλοι ελληνογνώστες. Άμα έρθουν αυτοί να μιλήσουν ελληνικά, εμείς θα σιωπήσουμε. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα ξέρουν όλοι την ελληνική γλώσσα στην τελειότερη. Όλοι, φιλόλογος, θα σιωπήσεις, δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά τα αναστήματα σήμερα, σύγχρονα θεολογικά αναστήματα, μας προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία και στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Μεταξύ τους μιλούν ελληνικά μόνιμα. Ο πατήρα Αμφιλόχιος, ο επίσκοπος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, μας έχει δώσει μια σύντομη εργασία που ήταν ομιλία του στο Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν το 1984. Η φιλοκαλική κίνηση των κολυβάδων. Φιλοκαλία σημαίνει νύψη, κάθαρση, με ήττα τον νύψη, νύφο. Είναι δηλαδή η ασκητική, η ορθόδοξη παράδοση, η φιλοκαλική παράδοση, η παράδοση που αποτυπώνεται στους τόμους της φιλοκαλίας. Υπάρχουν και κυκλοφορούν η φιλοκαλία, οι τόμοι της, 5 τόμοι σήμερα με μετάφραση κλπ. Αυτοί λοιπόν είναι οι κολυβάδες πατέρες. Φιλοκαλική αναγέννηση του 18ου και του 19ου αιώνα. Ξέρετε, όλη η Ορθοδοξία ξαναβρήκε το δρόμο της μετά από μια ξεραίλα σχολαστική, την επιρροή του παπισμού και του προτεσταντισμού, με τους κολυβάδες και τους μαθητάς των κολυβάδων στις ρουμανικές περιοχές, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Ο Παΐσιος Βελιτκόφσκι ήταν σύγχρονος και συνασκητής του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αυτός που ξαναφώτισε όλη την παράδοση της σλαβικής ορθοδοξίας, της σλαβικής χριστιανοσύνης. Άλλο. Ορίστε. Ποιος είναι, ποιο δυνατά. Ναι. Είναι γεγονός ότι δεν το υποστήριξε κανένας. Ωραία.

0: θα είχε. Κοιτάξτε, ναι, τέτοιες κινήσεις φιλελληνικές, όπως τις ονομάζουμε, γίνονται πολλές. Μην ξεχνάτε ότι πλήρες λεξικό της ελληνικής γλώσσης μας έχει δώσει η Ακαδημία της Ισπανίας, η Ισπανική Ακαδημία. Ενώ η Ακαδημία η δική μας 60 χρόνια ή στο γάμα ή στο δέλτα είναι ακόμα.
1: Έχει φτάσει στο κάπα,
0: εντάξει. Το έλεγε ο Φρέντι ο Γερμανός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει... Λοιπόν, πολλά δεν έχουμε και πολλά θα μπορούσαμε να έχουμε. Επιστήμονες έχουμε. Οργάνωση δεν έχουμε. Δηλαδή, ξέρετε, μια και το είπατε... Ναι, για κοιτάξτε να δείτε, ή προσέξτε να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε πλάσει μύθους. Πέρα από μια χούφτα γερμαναράδων επιστημόνων, Βιλαμόβιτς, Μόλεντορφ, Νόρντεν, Βέρνε Γέγκερ κλπ, οι οποίοι σαν άριστοι ελληνιστέ, μην νομίζουμε ότι κάθε γερμανός επιστήμονας ξέρει καλύτερα τα ελληνικά από μένα και σένα, που είναι η γλώσσα μας η μητρική. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, γνωστότατος πατρολόγος και άνθρωπος που ασχολείται με τους πατέρες, πρέπει να ξέρει καλά ελληνικά. Μου έστειλε γράμμα προ λίγων ημερών, γιατί μου είχε ζητήσει κάτι να το εξηγήσω ένα φαινόμενο και αλληλογραφήσαμε. Πολύ φίλος μου, είναι καθηγητής του Ανατολικού Βερολίνου ήταν και τώρα είναι Κούλμαν λέγεται και τώρα είναι καθηγητής, είναι ευρωβουλευτής των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, στο Στρασβούργο. Αλλά είναι μεγάλος επιστήμονας, πατρολόγος, φιλόλογος κλπ. Λοιπόν και μου έστειλε ένα γράμμα και έγραφε, αφού όλο το γράμμα είναι γερμανικά, στο τέλος με αιωνία φιλία και σύνδεσμο και έγραφα από κάτω ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Το ευχαριστώ όμικρο. Λοιπόν, καταλάβατε, ο άνθρωπος ξέρει γράμματα αλλά δεν έχει το αισθητήριο. Ένας φιλόλογος δικός μας είναι σαν να ακούει φάλτσο, ας πούμε, μουσικός. Φάλτσο σου λέει. Ενώ ένας που δεν είναι μουσικός, ό,τι και να του πεις, σου λέει τι ωραία που τραγουδάει. Λοιπόν, ευχαριστώ με όμικρο. Γιατί πλάθουμε εμείς μύθους. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι μεγάλη. Πρέπει όμως να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η Σιμών Βέιλ, επί παραδείγματος, ευρωβουλευτήνα, που αν έχει σημασία ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, αυτό δεν το ξέρω. Μία είναι κληρονομία όλης της Ευρώπης. Γιατί θες ποια κληρονομία, και αρχαία. Δηλαδή εμείς τι είμαστε σήμερα, πεθάναμε, αυτό που λέω συνήθως. 2000 χρόνια που είμαστε, σε κάνα ντουλάπι, σε κάνα ντάφο και μας βγάλανε πάλι απ' έξω. Αυτά πιστεύουν οι Ευρωπαίοι. Είχαμε πεθάνει, είχαμε νάρκωση. Ναι, λέγε το Δημήτρη.
1: Λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Ιππέοι και οι Ευρωπαίοι πιστεύουν αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι για 150 χρόνια η επίσημη διανόηση στην Ελλάδα πιστεύει και αυτή αυτά περισσότερο.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να φανούμε καλοί στους Ευρωπαίους. Λοιπόν, δεν είναι όμως τώρα να μην το παρατραβήξω κι εγώ σε αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει να τελειώνουμε. Αλλά όταν λέει λοιπόν η Βέιλ ότι αγαπάει, λέμε φιλενίδα, όχι, για μένα είναι εχθρά του ελληνισμού. Διότι για να με δεχτεί πρέπει να με δεχτεί από την κορυφή μέχρι τα πόδια. Άμα δέχεται μόνο τα πόδια μου και από τη μέση και πάνω με πετάει, το καταλάβατε. Δηλαδή αν δεν είναι και φιλορθόδοξος κανείς, φιλέλλην δεν μπορεί να ονομαστεί. Δέχεται κομματιασμένο τον ελληνισμό αμέσως και εδώ είναι το πρόβλημα του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού. Παρόλα αυτά, να ολοκληρώσω και αμέσως λέτε ό,τι θέλετε, παρόλα αυτά, ορισμένοι άνθρωποι μας δέχονται ολοκλήρους. Επί παραδείγματι, ο Γκίλφορντ μας δέχτηκε ολοκλήρους. Νεότεροι, σήμερα άνθρωποι, μας δέχονται ο Ράνσιμαν. Ο Μπέκ είναι ο μεγαλύτερος ανθέλινας που υπήρξε, η Ιησουίτης δηλαδή. Ο Ράνσιμαν είναι πραγματικός φιλέλληνας. Δέχεται τον ελληνισμό ολόκληρο. Ο Κάλιστος Γουέρ, ο πατήρ Κάλιστος, δηλαδή ο επίσκοπος Διοκλίας, ο πατήρ Ντεσέι. Ξέρετε, όλοι αυτοί που δέχονται όλο τον ελληνισμό, κατά κανόνα γίνονται κληρικοί ή αγιορείτες. Ο Ράνσιμας δεν είναι μεν καλόγερος ή αγιορείτης, αλλά ο έρωτάς του είναι το Άγιον Όρος. Τώρα είναι που ήρθε η μη παράλυτος για να πάρει το βραβείο Ωνάση που του έδωσα, η πρώτη του επαφή ήταν με το Άγιον Όρος. Του Ράνσιμα, του μεγαλύτερου βυζαντινολόγου του αιώνα μας και μετά βυζαντινολόγου. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ορισμένες κινήσεις και αυτό μας αρέσει. Ό,τι ελληνικό προβάλλεται, εμείς καθήκον έχουμε να το χειροκροτούμε, είτε είναι μετά χριστιανικό είτε προχριστιανικό. Δικό μας είναι. Οι Βάσκοι λοιπόν θέλησαν, και δεν είναι η πρώτη περίπτωση, έχουμε και άλλους και Γάλλους καθηγητές οι οποίοι προβάλλουν τα ελληνικά, και μάλιστα προχτές διάβαζα μία μελέτη ότι η ενότητα της Ευρώπης, έλεγε ένας Γερμανός, θα προωθηθεί περισσότερο εάν έχουμε πανευρωπαϊκή γλώσσα τα ελληνικά. Άλλοι μιλούσαν για παγκόσμια γλώσσα, όπως θα γινόταν στην Αμερική η ελληνική γλώσσα, για μία ψήφο δεν έγινε η γλώσσα της Αμερικής. Και θέλανε τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Ορίστε, δεν ξέρω, ναι, αλλά θέλανε τη γλώσσα του Ευαγγελίου, επειδή είναι η κοινή ελληνική που και αυτοί τη διαβάζουν λόγω της Καινής Διαθήκης. Ξέρετε, δεν είναι οι αρχαιολάτρες ελληνιστές που προάγουν την ελληνική γλώσσα και την προωθούν. Περισσότεροι είναι οι ασχολούμενοι με την πίστη, την χριστιανική. Όχι μόνο οι καθηγητές και οι διανοούμενοι, είναι χιλιάδες οι ασχολούμενοι με την Καινή Διαθήκη που αναγκαστικά ως επιστήμονες πρέπει να έχουν την ελληνική. Επομένως είναι ήδη παγκόσμια γλώσσα η ελληνική επιστημονικά λόγω της θεολογίας, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Διότι ο αρχαιολάτρης πάει πολύ πιο πίσω και έρχεται εδώ και δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί σου. Ενώ αυτός που διαβάζει Καινή Διαθήκη αναγκαστικά μαθαίνει και νεοελληνικά, διότι είναι η μάνα της νεοελληνικής. Λοιπόν, είναι το τραγικό αυτό, αυτό που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος, εμείς πότε θα το καταλάβουμε. Πάσχουμε όχι από τους ξένους, πάσχουμε από εμάς τους ιδίους. Ποιοι βουλευτές μας έχουν τέτοια παιδεία ώστε να μπορούν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να βρίσκονται μερικοί, αλλά πνίγονται οι άνθρωποι. Ορίστε. Και η Ρωμηγή το ίδιο, είναι στην ίδια κατάσταση. Αρχαιολάτρης, ναι. Σύμφωνα. Ναι, είναι το αιώνιο πρόβλημα. Ναι. Μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτό, για να καταλάβετε, αναφέραμε τόσα ονόματα, ξεχάσαμε ένα. Την McDonald, η οποία McDonald είναι καθηγήτρια Αμερικανίδα, η οποία έκαμε το περίφημο δίσκο με όλο τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας. 60 εκατοσύντηρο, 60 εκατομμύρια νομίζω λέξεις, λίματα. Είναι ο νέος θησαυρός της ελληνικής γλώσσης. Αυτή έγινε Ελληνίδα πραγματικά, Θεός να την έχει καλά, προσέφερε τέτοια υπηρεσία. Σήμερα κάθε πανεπιστημιακό Ινστιτούτο μπορεί να έχει αυτό το CD-ROM και έχει στα χέρια του όλη την ελληνική γλώσσα. Εργαλείο σημαντικότατο. Ξέρετε τι έκαμε για να τα κάνει όλα αυτά? Βαφτίστηκε Ορθόδοξη. Και μου έκανε εντύπωση, ήμουνα σε μία επιστημονική και πολιτική αυτό τελετή που παρουσίασαν το έργο. Ουδής βρέθηκε να πει από τους μεγάλους, πλην ενός νομίζω, του Μπαμπινιώτη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι προς τιμήν του καθηγητή του Μπαμπινιώτη, ότι ήταν έγινε Ορθόδοξη. Βαπτίστηκε Ορθόδοξη. Σαν τον Γκίλφορθ. Για να γίνει Ελληνίδα, έλεγε, το λέει ίδια, δεν μπορούσα να γίνω Ελληνίδα, δεν γινόμουν και Ορθόδοξη. Να έχω όλον τον Ελληνισμό μέσα. Λοιπόν, αυτό το ξέρατε. Αυτή, η Μακδόναλντ. Πού είναι η Παπαδιά? Α, έφυγε, ναι. Νομίζω Μαρία είναι το όνομα. Μαρία, μπράβο. Μαρία πήρε το όνομα Μαρία. Μπράβο. Αν Αμερική, τώρα ξέρω, Καλιφόρνια, δεν ξέρω. Ορίστε, δεν ξέρω. Και τι αλλάζει το να πούμε ότι είναι από τη Μινεζότα, ας πούμε. Παίζει κανένα ρόλο. Α, ναι, μακάρι, ναι. Τώρα θα το μάθουμε. Νομίζω ότι είναι Καλιφόρνια. Ναι, πες το λοιπόν. Σ' ακούω. Πιο δυνατά όμως να σ' ακούν όλοι.
2: Όπου διδάσκεται ο Πλούταρχος, για παράδειγμα, που είναι γύρω στα τέλη του πρώτου αιώνα, και διδάσκεται, ας πούμε, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο αν πάρουμε την όψιμη βυζαντινή περίοδο, όπου διδάσκονται δημοτικά τραγούδια, καλά και αυτά δεν λέω. Διδάσκονται ένα σωρό άλλα πράγματα, ο φτωχοπρόδρομος, αλλά δεν διδάσκεται ο Γρηγόριος ο Παλαμάς που μόλις τον αναφέραμε, ή ο Ψελός, ας πούμε. Βυζαντινή συγγραφή με θρησκευτική υφή στο έργο τους.
0: Και μας ενδιαφέρει το θρησκευτικό, μας ενδιαφέρει και η
2: έστω. νομίζω ότι είναι σκόπιμο το ότι
3: είπε. Είναι δηλαδή μια καθοδήγηση της θρησκευτικότητας, ήδη αποκάλυπτε ένα τρόπο που υπάρχει.
2: Ναι. Εκτός από αυτό, φαίνεται ότι καθαρά ότι η λογοτεχνία στο σχολείο δεν έχει συνέχεια, γιατί δεν είναι δυνατόν από τον Πλούταρχο να πάμε στον Σολωμό.
0: Κοίταξε, για να τα κάνει κανείς όλα αυτά, πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Συγγνώμη τώρα, ζητώ πολλές φορές συγγνώμη, μην το θεωρήσετε εγωιστικό. Ελάχιστος και έσχατος και αναξιότατος πάντα είμαι. Αλλά θυμάμαι κάτι. Πού νομίζετε ότι εγώ απέκτησα κάπως αυτή τη συνείδηση της ενότητος του ελληνισμού, της καθολικότητος? Δηλαδή το ίδιο κλαίω άμα διαβάζω Όμηρο, το ίδιο κλαίω όταν διαβάζω Παπαδιαμάντη. Το ίδιο κλαίω όταν διαβάζω, όταν βλέπω ή ακούω τραγωδία ή διαβάζω τραγωδία, κλαίω δηλαδή, αισθάνομαι συγκίνηση μέσα μου και κλαίω πολλές φορές από συγκίνηση. Το ίδιο κλαίω όταν ακούω τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Διότι είναι ο ίδιος πολιτισμός. Ίδια, αυτή την ενότητα του πολιτισμού, πού την οφείλει? Όσο πει, μου λείπουν πολλά. Στον παπά μου, τον Παπαγιώργη, τον Σαβανή, των παιδικών μου χρόνων, που με πήρε 9-10 χρονών στα χέρια του και με άφησε 23. Μόλις πήρα πτυχίο και πήγα στρατιώτης. Στα 24 μου πέθανε, όταν εγώ ήμουν 24 ετών. Λοιπόν, από τα 10 μου μέχρι τα 24, 14 χρόνια είχα αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είχε μου το έδωσε. Μέχρι σε αυτή την ενότητα. Να μην κάνω διακρίσεις παραταξιακές, αρχαίοι, μεσαιωνική, ένας ελληνισμός ενιαίος. Αυτό λοιπόν που λέτε προϋποθέτει αυτή τη συνείδηση και πολλοί από εσάς, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Κοσμόπουλος και άλλοι, την έχετε αυτή τη συνείδηση. Τότε είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Δεν μαλώνουμε και τα καλά μας και τα κακά και τα πάντα κλπ. Δηλαδή και ο Αριστοφάνης δικός μας είναι και δεν λέει πω μολόχος κλπ. Όπως ακούς σήμερα, συγγνώμη που το λέω στον αότη, Μαλβίνα την Κάραλη, ας πούμε. Ή το Χάρι Κλίν. Ο Φράγκος σου λέει πω λόγια που δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι τα λόγια. Η αισχρότητα είναι μέσα μας. Όχι τα λόγια. Τα λόγια είναι τρόπος εκφράσεως. Και ξέρετε, όταν κορυφώνεται η συναισθηματική φόρτιση του ανθρώπου, όπως είναι η βλαστήμια. Είναι η κορύφωση, κακή βέβαια, αλλά τη έκφραση τη κορυφώσεως τη συναισθηματική φορτίσεως. Δηλαδή περισσότερο πιστεύει αυτός που βλαστημάει, τα θεία, είναι αρνητική θεολογία, από εκείνον ο οποίος είναι αδιαφοριστής, που δεν τον νοιάζει αν υπάρχει Θεός. Εκείνος είναι σατανάς. Γι' αυτό καμιά φορά στην Κέρκυρα έχουμε μια κετόπα, να βλαστημάει ο άντρας τη γυναίκα του γιατί δεν σέβεται την Παναγία. Λιτανία της Παναγίας και είχε μια λεκάνη πάνω στο σπίτι μου. Πρώτος όροφος, ισόγειο που θα περνούσε. Και τις βλαστημούσε που θα περάσει η χάρη της και άφησε πάνω στο παράθυρο τη βρώμα. Το καταλαβαίνετε. Ήταν ένας τρόπος εκφράσεως. Όχι ότι τον επικροτώ. Μην βγείτε από εδώ και πείτε ο Παπαγιώργης μας είπε να αρχίσουμε να βλαστημάμε. Είναι αυτό. Είναι η έκφραση αυτού του πνεύματος που είναι πιο κοντά. Ορίστε. Δεν πες το Δημήτρη. Πέστα.
1: Το πρώτο είναι το εξής. Όλα είναι μία ενότητα, βέβαια, δεν θα πρέπει να διακρίνουμε από την τάση η οποία με αιμονή πάει να κυριαρχήσει σήμερα, η οποία τάση θεωρεί ότι όλα είναι και ισομεγέθη.
0: Άμπρα, ιεραρχούνται.
1: Υπάρχει μια ελληνολατρεία προγονοπληκτικού χαρακτήρα, η οποία τα χωράει όλα μέσα στο ίδιο κουβάρι και την ορθοδοξία, αλλά σαν ένα μέγεθος και τα άλλα.
0: Όχι.
1: Το θέμα της μεταμορφώσεως του ελληνικού, δηλαδή και της συνέχειας μέσα στην Εκκλησία.
0: Σε ευχαριστώ για αυτό. Είναι η ιεράρχηση λοιπόν των πάντων.
1: Και το δεύτερο είναι ότι επειδή, όπως έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα υπήρχε πρόβλημα καθόλου οτιδήποτε στον κόσμο, αν εμείς οι χριστιανοί ήμασταν χριστιανοί και σωστοί σαν Εκκλησία. Να ξεκινάμε όλα τους εαυτούς μας και να μην κοιτάμε τώρα από. Δηλαδή, εγώ θα βλέπω ή σκόπιμα ή υποβολημαία ή κελία. Τα περί κάποιων οι οποίοι ζητούν την ελληνική γλώσσα και όλα αυτά τα πράγματα είναι προσωπικά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Εάν η Εκκλησία, η Ορθόδοξη συνολικά, αλλά και η Εκκλησία, η Ελλαδική η Ορθόδοξη, είχε την αυτεπίγνωση να πει στον εαυτό της και την παράδοση της, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να χαίρεται αυτό το αγαπητό που είναι ο ελληνισμός όπως υπάρχει μέσα στην θρησκευτική της. Το ότι δεν γίνεται αυτό δεν φταίει ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε κανένα Υπουργείο Παιδείας, ούτε βέβαια οι επιδοτήσεις τα προσωπικά μεγέθη. Φταίει πρωτίστως η Εκκλησία.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για το αν στα σχολεία διδάσκεται ο ιερός Χρυσόστομο ή ο Άγιος Γιώργος ο Παναμάς, τη στιγμή που ξεχνάμε να πούμε και να αυτομαστιγωθούμε στην κυριολεξία και να πάμε να φυγούμε για το γεγονός ότι μέχρι πριν 15-20 χρόνια, μέσα από έναν επανευαγγελισμό που γίνεται μετά από αυτά τα 15-20 χρόνια και σε αυτόν τον επανευαγγελισμό και ο Πατήρ Γιώργος εκείνη τα μέγιστα από τη μεριά του. Μέχρι πριν 15-20 χρόνια, αυτά τα κείμενα των πατέρων, η πιο καλή πατρολογία στον κόσμο την έχει κάνει ένας Βέλγος Προτεστάντης ιερέας, ο Μίνι. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή η αποφελική αγωνία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία κατά τα άλλα σέβομαι και οι εκδόσεις της, βγάζουν οποιοδήποτε συμπίλημα ή σκουπίδι και δεν το υποτιμώ και τα έδρα του Αγίου Νεκταρίου είναι ατύχοντα. Λοιπόν, όταν η Εκκλησία δεν φροντίζει με τον τρόπο που θα έπρεπε να φροντίζει, και αυτό είναι ευτυχικό για το πόσο εμείς οι εντός Εκκλησίας είμαστε κατά κανόνα εκτός Εκκλησίας.
0: Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, αν με επιτρέπετε και ευχαριστώ για όλα τα προσυπογράφω. Τα προσυπογράφω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Ξέρετε, είναι το δράμα, πάει μακριά, με δύο λόγια θα το πω, που ζούμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αυτά που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος. Ότι το δόγμα, όσο δυτικότερα, τόσο καλύτερα, το δόγμα αυτό μας έκαμε να είμαστε τυφλοί μιμητέ και να περιμένουμε τους ξένους να πούν κάτι για τους θησαυρούς τους δικούς μας, για να τους συνειδητοποιήσουμε. Χάσαμε την σημασία των μαργαριταριών και τα ανταλλάσαμε με ψευτοχάντρες που μας δίνανε οι ξένοι. Στην Τουρκοκρατία, ναι, έτσι, στην Τουρκοκρατία είχαμε κάτι άλλο. Γενικά στη δουλεία. Ήταν πιο φωτεινή η περίοδος και της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας από όσο φανταζόμαστε. Είχαμε σχολεία τόσο υψηλού επίπεδου που ερχόντανε δυτικοί και φοιτούσαν. Στη σχολή που ίδρυσε ο Βάμβας το 1813 στην Χίο ήταν 675 σπουδαστές πανεπιστημιακού επίπεδου και Γκρέλετ, Μάγερ και λοιπά ήταν ονόματα Αμερικανών που ήρχονταν να σπουδάσουν. Άλλο που ήταν και Προτεστάντες και ήθελαν να διευκολυνθούν στον προπαγανδιστικό τους έργο. Επίσης, οι εκδόσεις της Τουρκοκρατίας. Η μαθήτριά μου, η Χριστίνα Οικολογού, η οποία σπουδάζει τώρα στην Ελβετία, είναι η πρώτη μεταπτυχιακή φοιτήτριά μας στο νέο σύστημα μεταπτυχιακών εξετάσεων. Και ήταν εργασία μάσταρ, δηλαδή που το έκαμε κοντά μου. Τι έχει, τι της έβαλα να πραγματευτεί. Τις πατερικές εκδόσεις στη διάρκεια της δουλείας. Και μας δείχνει ότι σταματάνε και νεκρώνονται αυτά τα πράγματα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Γιατί βλαστημούσαν όλοι το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία, για να στραφούν στους αρχαίους και να μας χειροκροτούν οι Φράγκοι. Να φανούμε πιστοί στην φραγκική, μασονική, δηλαδή πολιτική της Γαλλικής Επαναστάσεως. Ζήτω οι αρχαίοι, ζήτω οι αρχαίοι. Ενώ εμείς είχαμε εκατοντάδες εκδόσεις που τις χρησιμοποιούσαν, τις διάβαζαν κλπ. Πατερικών έργων κατά τη διάρκεια της δουλείας. Τώρα θα τυπωθεί το βιβλίο της Κολογού. Για να τελειώσουμε λοιπόν, αυτό που λέτε το θέμα της, του σεβασμού προς την παράδοσή μας. Πρόσφατα, δηλαδή από μερικά χρόνια, το έχω στα χέρια μου, το ξεφύλισα, δεν το μελέτησα με πολύ προσοχή ακόμη, αλλά το έχω ξεφυλίσει. Μα έφτιαξε ένα βιβλίο αρχαιογνωσίας, θα έλεγα, ο κύριος Μπαμπινιώτης, με κάποιους άλλους συνεργάτες του, για να αρχίσουν από την πρώτη τάξη να ακούνε ελληνικά τα παιδιά, μια και θίξατε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ξέρω από κάποιες εκδηλώσεις την τύχη που έχει αυτό το βιβλίο από φιλολόγους. Γιατί έχει μέσα και πατερικά και Ευαγγέλιο και Καινή Διαθήκη, δίνει δηλαδή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσης. Στο γυμνάσιο, για να μπορεί το παιδί να ακούει όπως διαβάζει ελληνικά αυτό αγγλικά τραγούδια και τραγουδάει, να ακούει τον ήχο των ελληνικών. Λοιπόν, ξέρω πόση πολεμική έχει δεχτεί το βιβλίο αυτό από φιλολόγους. Από γρεκύλους φιλολόγους και θεολόγους ίσως. Αλλά κυρίως φιλολόγους επειδή αυτοί ασχολούνται. Η τελευταία φράση για απόψε, θα ξαναδείτε. Ξεχνάμε μία δυνατότητα που έχουμε. Να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με την παράδοσή μας. Με όλη την ελληνική πολιτισμική παράδοση, είτε προ-Χριστού είτε μετά Χριστό. Και αυτή η δυνατότητα είναι η λατρεία της Εκκλησίας. Ελληνικά μαθαίνει αυτός που εκκλησιάζεται και μετέχει ως πιστός και διαβάζει πατέρες και λοιπά, αλλά κυρίως μετέχει στη λατρεία της Εκκλησίας. Μία απλή γριούλα, ταπεινή γριούλα, η οποία μετέχει στη λατρεία, ξέρει περισσότερα ελληνικά από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Διότι τα ζει μέσα την, ο Μακρυγιάννης. Ποια σχολεία και ποια πτυχία πήρε ο Μακρυγιάννης. Αλλά ο Μακρυγιάννης άκουγε μία φράση και την καταλάβαινε πλην ελαχίστων περιπτώσεων, χωρίς να περιμένει να μάθει αν είναι γενική, υποκειμενική, κτητική ή απόλυτος μετοχή κλπ. Έπιανε το νόημα, όπως πιάνουν απλώς ο κόσμος. Δεν είναι όλοι έτσι. Όσο περισσότερη λοιπόν σχέση έχουμε με την λειτουργική ζωή, τόσο σώζεται ο ελληνισμός μέσα μας. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, σε ένα τέταρτο περίπου θα

για να ξεφύγω σαρκικές διαστροφές. Ψαλμός 142. Δεύτερο μέρος. Κύριε, άπειρο είναι το ελαιός σου που μου δίνει την δύναμη να εκδιώκω τους εχθρούς μου και όσους εργάζονται την ανομία. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου. Στρέψε το πρόσωπό σου και σε μένα. Γλίτωσέ με από τις συμφορές. Σώσε με και ελέησέ με, Κύριε, όχι για τις καλές μου πράξεις, αλλά για την άπειρη αγάπη σου. Δες τον εξευτελισμό στον οποίο θέλει να με οδηγήσει ο διάβολος. Οι σφοδροί λογισμοί και οι σαρκικοί πειρασμοί με πολεμούν για να μολύνουν το σώμα και την ψυχή μου. Συχνά με οδηγούν σε κοσμικές συναναστροφές, όπου φουντώνουν τα πάθη μου από την απρόσεκτη συμπεριφορά. Βοήθησέ με, Κύριε, να ξεφύγω από τις σαρκικές επιθυμίες που τρέφουν τα πάθη, οδηγώντας με στην εκτροπή. Βοήθησέ με να κρατήσω το σώμα μου καθαρό από τους σαρκικούς λογισμούς, γιατί αν αφήσω τον εαυτό μου χωρίς χαρινάρι, τότε θα καταντήσω χειρότερος και από τα άλογα ζώα. Βοήθησέ με, Κύριε, να μπορώ με σοφροσύνη να κατευθύνω τις επιθυμίες της ψυχής και του σώματός μου, όπως προστάζει το θέλημά σου. Κράτα με μακριά από τα ποτά, τα πολλά φαγητά, τις απρόσεκτες συναναστροφές, διότι ανάβουν την φλόγα των κακών επιθυμιών, κάνουν το σώμα να αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθειά σου και με τις πρεσβείες των Αγίων σου θα νικήσω. Ο κόπος και ο αγώνας μου είναι σκληρός και δύσκολος. Δεν θα πάνε χαμένοι. Θα με τελειοποιήσουν. θανατώνοντας τα σαρκικά μου πάθη. Ενδυνάμωσέ με λοιπόν να υπομένω τις θλίψεις με την άσκηση, την περιφρόνηση του σώματος και την προσευχή και να οδηγούμε σε πνευματική ανύψωση, ανθίζοντας η αρετή σαν λουλούδι στην ψυχή μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 142. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από κίνδυνο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού.

όνομά σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Τι είναι για σένα ο Χριστός? Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση. Μην αποτολμήσετε να απαντήσετε εσωτερικά σε αυτό το ερώτημα. Θέλετε ευθύς εξ αρχής να κάνουμε ένα τόλμημα, να προσπαθήσει ο καθένας μας να απαντήσει ειλικρινά στον εαυτό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει την απάντηση. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, κρίνοντας και από τον εαυτό μου, ότι ειλικρινά θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, ξέρω ότι ο Χριστός είναι το πάνω, αλλά δεν είναι για μένα το πάνω. Ξέρω ότι ο Χριστός θα έπρεπε να αποτελεί το άλφα και το ωμέγα της ύπαρξής μου, της ζωής μου, των επιλογών μου, αλλά δεν είναι έτσι για μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικά, εάν αρχίσουμε να αποδεχτούμε αυτή την αλήθεια, θα δεχτούμε ότι ο Χριστός δεν είναι και κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Είναι κάτι. Αυτός μας έφερε εδώ. Ήρθαμε να ακούσουμε μια θρησκευτική ομιλία, μια πνευματική ομιλία. Αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να τον ανταλλάξουμε και τον ανταλλάξουμε καθημερινά με ένα σωρό άλλες προτεραιότητες. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Θα ακολουθήσουμε τη σημερινή ευαγγελική περικοπή και θα αφορμηθούμε από τη συνάντηση του νεανίσκου του σημερινού Ευαγγελίου με τον Κύριο, για να εκτιλατήσουμε απαντώντας αυτό το ερώτημα, σε προσωπική όμως βάση. Να μην κοιτάξουμε για άλλη μια φορά αποδοκιμαστικά την εγκατάλειψη του Κυρίου από αυτόν τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Να μην πούμε κρίμα, έχασε μια ευκαιρία, θα γινόταν Απόστολος, τόσους αγώνες έκανε, να διαφυλάξει εκ νεότητός του τόσα πράγματα του νόμου και χάθηκε τελικά η ευκαιρία η μοναδική που του προσέφερε ο Κύριος. Να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Να μην δούμε αυτό. Να δούμε μέσα από αυτό τη δική μας πραγματικότητα. Με βάση αυτό το ερώτημα που είπαμε στην αρχή. Αρχικά λοιπόν προσέρχεται αυτός ο νεαρός στον Κύριο και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Φαίνεται ότι ήταν ίσως άγχον κάποια συναγωγής, είχε κάπως σχέση. Και σεβόταν τον Κύριο και με σεβασμό τον προσέγγισε. Διδάσκαλε αγαθέ του λέει, τι ποιήσας, ζωή νεόμενου κληρονομίζω. Αυτή η προσφώνηση διδάσκαλε και μάλιστα με το συνοδευτικό του αγαθού, λένε οι ερευνητές ότι δεν απαντάται πουθενά. Μόνος αυτός προσφωνεί έτσι τον Κύριο, διδάσκαλο αγαθό. Και φαίνεται ότι φυσικά και δεν εννοούσε πλήρως αυτή την προσφώνηση. Του το λέει άλλωστε ο Κύριος παρακάτω. Του λέει, τι με λέγεις αγαθό, είσαι αγαθός μόνος, ο Θεός. Αλλά ήταν μια προσφώνηση φιλοφροσύνης. Και εδώ τίθεται το πρώτο ερώτημα για μας. Πώς προσεγγίζουμε εμείς αλήθεια τον Κύριο? Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έδειξε ένα σεβασμό εξωτερικό. Και εμείς πολλές φορές με σεβασμό εξωτερικό όμως, τον τύπο, προσεγγίζουμε τον Κύριο. Έχουμε περιβληθεί ένα ένδυμα σεβασμού, φιλοφροσύνης απέναντί του, είτε μπαίνουμε σε κάποιο ναό, είτε παίρνουμε στα χέρια μας το λόγο του, είτε οτιδήποτε αισθανόμαστε ότι το βλέμμα του μας κοιτάει ή έχουμε κάποια σχέση με αυτό, σεβίζουμε εξωτερικά όμως τις περισσότερες φορές. Εσωτερικά παραμένουμε στην ίδια πραγματικότητα που ζούσαμε και πριν αντιληφθούμε το βλέμμα του, την παρουσία του. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν τον Χριστό? Με σεβασμό, με
φόβου κάποτε. Με εκτίμηση στο πρόσωπό του, στη διδασκαλία του, στην παναγιότητά του, αλλά έξω από μας. Όπως σεβόμαστε και εκτιμούμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει δόξα, έχει πλούτο, έχει γνώση. Με απορία κάποτε για το πώς συμπεριφέρεται, πώς δρά, πώς επεμβαίνει, πώς ωφέλει στις παρακλήσεις μας. Με ειρωνία ίσως κάποτε, απέναντι στην πραγματικότητα που διαφεντεύει, τον κόσμο μας δηλαδή, ή σε αυτά που λέει, σε αυτά που ζητάει από τους ανθρώπους. Με περιφρόνηση κάποτε και κάποτε και με εχθρική διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκθρέπονται το πρόσωπο του Χριστού και με κάθε ευκαιρία το εκδηλώνουν. Και κάποτε άλλοτε κάποιος άλλος μέσα στην Αγία Γραφή φάνηκε να έχει μια προσέγγιση στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά διαφορετική από τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Νομικός της λέει, προσήλθε το Ιησού, πειράζον αυτόν και λέγον. Πήγε περιπεκτικά, πήγε να τον ειρωνευτεί, πήγε να τον παγιδεύσει. Δεν είχε αγαθή διάθεση, δεν είχε διάθεση να τον συναντήσει πραγματικά, να ακούσει απάντηση ουσιαστική, λυτρωτική σωτήρια στο ερώτημα του. Έχει σημασία τελικά πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο. Και θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να μας απασχολήσει, να μας απασχολήσουν οι διαθέσεις μας δηλαδή, για το πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο. Αυτό που είναι για μας, ο Χριστός δηλαδή, υποβάλλει και το πώς τον προσεγγίζουμε. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας, καταλαβαίνουμε και ποια αξία και θέση αξιολογικά έχει μέσα στην ύπαρξή μας. Είναι όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Προσεγγίζεις έναν άνθρωπο, του μιλάς, του σκουτάς, τον επιτιμάς και ξαφνικά κάποιος σου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι εισαγγελέας, μαζεύεσαι, αλλάζεις την περιφορά σου. Αυτός είναι στρατηγός. Το βλέπεις με τα πολιτικά, δεν ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι ο βουλευτής. Και μετά χαμογελάς, παίρνεις πίσω ότι νομίζεις ότι σε έχει εκθέσει με τη συμπεριφορά σου, όπου το συναντήσεις, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στον δρόμο, τον θεωρείς έναν ίσο με σένα και μετά υπαναχωρείς στο πώς τον προσεγγίζεις. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τον Χριστό. Μερικές φορές τον προσεγγίζουμε σαν ίσος προς ίσο ή μερικές φορές και σαν κατώτερό μας. Όταν το συναντάμε, ας πούμε, πού το Χριστό, είπα προηγουμένως, μέσα στην Αγία Γραφή, τον αισθανόμαστε ότι μας μιλάει σε προσωπικό επίπεδο. Ή μερικές φορές λένε μερικοί, Πάτερ, επιτρέπετε να διαβάσω την Αγία Γραφή εξαπλωμένος. Δεν απαγορεύεται, νομίζω. Αλλά δεν μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή και πάλι εξαπλωμένος. Άλλο, να είναι κάποιος άρρωστος. Εντάξει, θα διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ή ξέρω εγώ, ρωτάνε, πάρε στα διαγραφή. Την διαβάζω, λέει, σταυροπόδι. Ή πώς τη διαβάζουν οι θεολόγοι μερικές φορές. Οι ξεφυλίσουν γρήγορα να παραπέμψουν, να ελέγξουν ένα χωρίο, λες και είναι τηλεφωνικός κατάλογος. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχουν και άλλοι που διαβάζουν τα διαγραφή μοναδιστή. Συναντούν τον Χριστό, προσεγγίζουν τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν τα διαγραφή κατόπιν προσευχής. Και η Αγία μας Εκκλησία έτσι διαβάζει την Αγία Γραφή. Κάθε φορά που διαβάζονται τα αναγνώσματα μέσα στη λατρεία, ο ιερέας αναπέμπει ειδική ευχή για όλο το εκκλησίασμα και τους πιστούς, για να δεχθούν ως έλαυση φωτός τα λόγια του Κυρίου, ως λόγια του Κυρίου. Ή στην προσευχή, πώς προσευχόμαστε. Μπορεί να προσεύχεσαι κάποιος ξαπλωμένος, μπορεί να προσεύχεται ημίχυμνος, μπορεί να προσεύχεται με χασπορητά. Δεν το κάνουμε έτσι. Χτυπάει κάποιος στο κουδούνι μας, κοιτάμε από το θηροτηλέφωνο και ρίχνουμε κάτι επάνω μας να βγούμε. Στο Χριστό μιλάμε έτσι. Είναι ενδεικτικά αυτά για το πώς προσεγγίζουμε τον Χριστό σε πρακτικό επίπεδο. Το ίδιο και στη Θεία Λατρεία. Μπαίνουμε μέσα
στο ναό του Θεού υπάρχει ο Χριστός. Βγαίνει ενώπιόν μας υπό τη μορφή του άρθρου και του ύμου. Εμείς χαζεύουμε, καθόμαστε, περί άλλων τελειάζουμε. Δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του. Πολύ δε περισσότερο όταν το συναντάμε στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν άγιοι που λένε ότι μην κοινωνήσεις αν δεν είναι γεμάτα τα μάγουλά σου από δάκρυα. Και εμείς πάμε πολύ συνέστηση. Μερικές φορές βλέπει κανένας να σπρώχνονται, να τσακώνονται μπροστά στο σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και με ταραχή να αρπάζουν το Άγιο Μαρτύριο, να κοινωνήσουν. Και λέει κανένας, ξέρουν τι κάνουν, πού πάνε, έχουν αίσθηση ποιο προσεγγίζουν. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Κοιτάξτε τον νέο του Σφαίρου Ευαγγελίου. Λέει διδάσκαλε. Φυσικά και είχε ακούσει τον Κύριο να ερμηνεύει τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Φυσικά και ο Κύριος είχε μια φήμη διδασκάλου στην εποχή του. Είχε μαθητές και δίδασκε και τον άκουγαν τα πλήθη. Αλλά εάν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν διδάσκαλο, και το κάνουν πολλοί, και ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του, τον αντιμετωπίζει έτσι, σαν μεγάλο φιλόσοφο, σαν μεγάλο διδάσκαλο. Και τον αναγνωρίζει μεγάλο όντως, αλλά μερικές φορές με το ενδεχόμενο και κάποιον λαθό στη διδασκαλία του. Με το ενδεχόμενο της υπερβολής σε κάποια από αυτά που εντέλεται ο Κύριος. Με το ενδεχόμενο της ανεπικαιρότητος των λόγων του. Είναι εξωπραγματικός, λέμε, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει, δεν δένει με το περιβάλλον, με το πνεύμα της εποχής μας. Είναι ξεπερασμένος. Ο Χριστός λέει στον εαυτό του, «Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια». Η αλήθεια που δεν είναι μια άποψη, μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η διαφορά της αλήθειας σε σχέση με όλες τις άλλες κοσμικές αλήθειες και φιλοσοφικές αλήθειες. Ότι όλες οι άλλες είναι απόψεις, είναι λόγος, είναι λογική. Εδώ, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αλήθεια είναι πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος εκείνο το βράδυ λέει στον Χριστό σκοπτικά και για να τελειώνει κάπως η συζήτηση. Τώρα, τι εσύ είναι αλήθεια, λέει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Όταν του λέει ο Χριστός ότι εγώ εις τούτο ελήλυθα στον κόσμο ή να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Ο Πιλάτος λέει τώρα, θα πιάσει μια φιλοσοφική συζήτηση, τι εσύ είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και το ερώτημα του Πιλάτου, λένε κάποιοι που σχολιάζουν, δεν ήταν αυτό, δεν είναι σωστό αυτό που λέει, τι εσύ την αλήθεια, αλλά τι είσαι στην αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος έχει μπροστά του την αλήθεια και όμως δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Είναι για μας η αλήθεια της ζωής μας. Αυτό είναι ο Χριστός. Είναι ο λόγος του, ο νόμος του, κάτι το οποίο απαρασάλευτα καθορίζει τις επιλογές μας, την νοοτροπία μας, το στόχο μας, τις επιδιώξεις μας, τους πόδους μας, τα πάντα. Ή μερικές φορές λέμε, τώρα άλλαξαν οι εποχές, άλλοι κανόνες, άλλα ήθη, και έτσι μπαίνουμε στη φάση της εκκοσμίκευσης, αυτό είναι η εκκοσμίκευση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Να υποβιβάσουμε την αλήθεια, τον Χριστό, σε μια άποψη που παίρνει προσαρμοστικότητα, παίρνει προσαρμογή. Αν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν ένα διδάσκαλο, σημαίνει αυτόματα, για σκεφτείτε το λίγο, ότι εμείς τον κρίνουμε. Όσοι είχαμε και θυμάστε όλοι, είχαμε δασκάλους και καθηγητές και στη μέση εκπαίδευση και στην κατώτερη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια, λέγαμε αυτός ο καθηγητής είναι καλός. Ο άλλος είναι καλός. Αυτός είναι μεταδοτικότητα. Αυτός είναι φανταστικός. Είναι πολύ καινοτόμος.
με τις λίγες γνώσεις που είχαν, μαθητές εμείς, καθηγητές εκείνοι, αλλά κρίνονταν. Έτσι πρέπει όλοι οι διδάσκαλοι. Ο Χριστός δεν κρίνεται έτσι. Γιατί αν τον κρίνουμε και τον προσεγγίσουμε έτσι στον Χριστό, σημαίνει αυτόματα ότι εμείς, η κρίση μας, το εγώ μας, αντιπαρατίθεται με το πρόσωπο το δικό του. Και είτε τον αποδεχόμαστε, είτε τον θαυμάζουμε, είτε τον απολύτουμε, είτε ενθουσιαζόμαστε από αυτό, είτε απογοητευόμαστε, αυτό συνεπάγεται ότι πάνω από τον Χριστό είναι η κρίση δική μας. Και αυτό επίσης συνεπάγεται ότι το εγώ μας τελικά ανεπαίσθητα θεοποιούμε. Και έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Ο εαυτός μου, η κρίση μου, ο χαρακτήρας μου, η νοοτροπία μου είναι πάνω από τον Χριστό. Και μερικά πράγματα του τα εκφορώ όταν με συμφέρουν ή όταν τα αποδέχομαι λογικά. Εγώ διηθίζω και ανακρίνω τον λόγο του και την επίδραση του πάνω μου. Και μερικά τα απορρίπτω ή τα περιθωριοποιώ, μη δεχόμενος να επιδράσω καταλυτικά, κέρια, σωτήρια δηλαδή, τη ζωή μου. Αυτό όμως έχει μια άλλη συνεπαγωγή. Πώς θα διορθωθώ τελικά, πώς θα με επηρεάσει έτσι ο Χριστός, πώς θα διορθώσω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου. Δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της σχέσης εμπιστοσύνη, η οποία περικλεί την έννοια και τη λέξη πίστη. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Αποδεχόμαστε τον Χριστό. Όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις ενός πολιτικού κόμματος, όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις τις κοινωνικές, τις εργασιακές συμβάσεις και διάφορα άλλα πράγματα, με κριτική διάθεση, με άξονα κρίσεως πάντα το εγώ μας, τη σκέψη μας, τον εαυτό μας. Ο Χριστός όμως επιμένει να φανερώνεται, όπως λέει, σε παιδικές ψυχές. Σε ψυχές που ανοίγονται, που τον αποδέχονται χωρίς κρίση. Απλά, ταπεινά, άδωρα. Εάν γέννηστε ως τα παιδεία, ομοί εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δέστε πώς εμπιστεύονται τα παιδιά. Τους λένε οι φίλοι τους, οι δασκάλοι τους, κάποιος άλλος μεγαλύτερος. Γιατί το κάνεις έτσι, πού πας τώρα, τα παιδιά εμπιστεύονται, όσο είναι μικρά. Το είπε ο μπαμπάς, μου είπε η μαμά. Έτσι να το φάω, τώρα να το φάω, έτσι να το κάνω. Δεν τρέπονται. Όπως και να τα δεις τα μικρά παιδιά, εμπιστεύονται τη μαμά που τα δίνει. Με τέλεια εμπιστοσύνη. Όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πριν από την εφηβεία ηλικία, στο δημοτικό σχολείο, μεταθέτουν την εμπιστοσύνη τους από το γονεϊκό πρότυπο στους δασκάλους. Και μπορεί να συμβεί τότε να έχουν μαμά καθηγήτρια πανεπιστημίου στο παιδαγωγικό και να έχουν δασκάλα μια φοιτήτρια της μάνας τους. Η δασκάλα μας είπε αυτό και ας λέει η μαμά το αντίθετο. Για το παιδί δεν χωράει τη συλλογιστική ότι η μαμά είναι πιο μορφωμένη, ανώτερη από τη δασκάλα. Το παιδί εμπιστεύεται, αφήνεται. Και όταν μπαίνει στην εφηβεία, δεν εμπιστεύεται καθόλου το γονεϊκό πρότυπο και εμπιστεύεται άλλες δομές. Τους φίλους του, τους συμμαθητές του, τη μόδα και άλλα πράγματα. Και τότε οι γονείς πασχίζουν να το πείσω και αυτό πάλι εμπιστεύεται λαθασμένα. Χωρίς να δέχεται σωστές βέβαια, δεν έχει σωστή κρίση, αλλά εμπιστεύεται. Τα παιδιά εμπιστεύονται. Εμείς μπορούμε να γίνουμε παιδιά απέναντι του προσώπου του Χριστού. Να πούμε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι πατέρας. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά. Θυμηθείτε εκείνο το παράδειγμα, το περιστατικό με το παιδί που έπαιζε αμέλητο, πολύ γνωστό περιστατικό, σε ένα καράβι που βυθιζόταν και οι πάντες έτρεχαν να κουφίσουν το πλοίο σύμφωνα με τις τα κελέσματα του πληρώματος και ένας πιτσιρικάς πάνω στο κατάστρωμα έφεσε αμέλητος. Και του λέει κάποιος, δεν φοβάσαι, βυθιζόμαστε. Όχι. Γιατί δεν φοβάσαι το παιδί. Δεν ήταν η παιδική αφέλεια. Το παιδί δεν φοβόταν γιατί του είπε ότι καπετάνιος είναι ο πατέρας.
Μπορεί να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό, να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Χριστό, που να τον εμπιστευόμαστε, να τον ακουμπάμε, να πιστεύουμε ότι όλα τα γνωρίζει, όλα αυτός τα κατευθύνει. Δεν πέφτει μια τρίχα από το κεφάλι μας αν δεν το ξέρει και δεν το επιτρέψει εκείνος. Ξέρει ο Χριστός. Αυτή είναι η σχέση της εμπιστοσύνης. Διδάσκαλε αγαθέ. Το δεύτερο προσδιοριστικό στην προσφώνηση του νεανίσκου, του σημερινού Ευαγγελίου, είναι η λέξη αγαθός. Του λέει ο Χριστός, τι με λέγεις αγαθό, αυτό δεν με αποδέχεσαι τέτοιο. Αγαθός σημαίνει Θεός. Εις, ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Με πιστεύεις αλήθεια σαν Θεό. Τον πιστεύουμε αλήθεια τον Χριστό σαν Θεό. Τον αποδεχόμαστε ως Θεό. Τον ονομάζουμε καθημερινά έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούμε να το πιστευτούμε. Πάτερ ημών, του λέμε, ο εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου. Και την ίδια στιγμή που το προφέρουν τα χείλη μας, σχεδιάζουμε μέσα μας το δικό μας θέλημα. Έχουμε σκεφτεί και πώς θα συμπεριφερθούμε και πώς θα μιλήσουμε και τι επιλογές θα κάνουμε και όλες μας οι αποφάσεις και η πορεία που έχουμε χαράξει για τη ζωή μας είναι δική μας κρίση, δική μας επιλογή, δική μας απόφαση. Ο Χριστός δεν είναι καταλήτης στις σκέψεις μας. Δεν τις κατευθύνει. Δεν τις καθορίζει. Δεν διηθίζει τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας. Οι επιλογές είναι δικές μας. Μπορεί όπου μας συμφέρει, όπου μας βολεύει, όπου μας εξυπηρετεί, να τον χρησιμοποιήσουμε όπως λέει ο Χριστός, όπως είπε ο Χριστός, όπως θέλει ο Χριστός. Τις άλλες φορές το θέλημά μας κάνουμε. Και δεν, ουσιαστικά δεν αποδεχόμαστε τον Χριστό σαν Πατέρα μας. Θυμηθείτε εκείνον τον πατέρα που προσεγγίζει τον Κύριο για το παιδί του και του λέει πάνω στην απελπισία του. Ήταν η τελευταία του ελπίδα. Ήδη δύνασε, του λέει, βοήθησον μη. Αν περνάει και από το χέρι σου, αν μπορείς, κάνε και εσύ κάτι. Πήγα παντού, έκανα τα πάντα. Η τελευταία μου ελπίδα είσαι. Και ο Χριστός θυμηθείτε τι του λέει. Ενώ ήταν ουσιαστικά προσβλητικός ο λόγος, υποβιβαστικός στην παντοδυναμία του. Δεν του το γυρίζει με αγαπητική διάθεση, να τον αφυπνίσει. Του λέει, εσύ μου λες, δεν το λέει όπως το λέω, εσύ μου λες εάν εγώ μπορώ ή τη δύνασε και εγώ θα σου πω εάν πιστεύεις, πάντα δυνατά το πιστεύω. Πιστεύεις, πάντα δυνατά σε αυτό το πιστεύω. Πώς προσεγγίζουμε μερικές φορές τον Κύριο στις προσευχές μας και λέμε ότι προσευχόμαστε και λέμε ότι γονατίζουμε και λέμε ότι κετεύουμε αλλά μέσα μας δεν πιστεύουμε ούτε ότι μας ακούει πολύ περισσότερο ότι θα καταποκριθεί στα αιτήματά μας. Και μπορεί αυτό να είναι και ο λόγος των προσευχών μας όπως το πει του Πατέρα. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μ' ακούς, ένα σωρό αν. Εκπεφρασμένα και ανίποτα μερικές φορές τα οποία καθορίζουν την προσευχή μας και τη διάθεση της προσευχής μας. Θυμηθείτε πώς τον αποδέχεται ο Απόστολος Θωμάς μετά την εμφάνιση του Κυρίου μας στους 10 μαθητές, όταν ο Κύριος εμφανίζεται και στο Θωμά. Όταν εμφανίζεται, όταν του λέει «Φέρε τον δάχτυλό σου όδε και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός», ο Θωμάς ούτε διεκδικεί, ούτε αποτολμά εμπειρικές αποδείξεις. Και λέει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου και ο Κύριος μου είναι και ο διδάσκαλός μου είναι και ο Θεός μου είναι και Θεός είναι» και τον ομολογεί σαν τέτοιον. Και όταν ο Κύριος στρέφεται κάποτε στους μαθητές που βλέπουν ότι δεν μένει κανένας να ακροατήσει τη διδασκαλία του Κυρίου, διότι είναι αυστηρή, υπερβολική, μακάβρια θα έλεγα. Εάν μη φάει τη θησάρα του ανθρώπου και πίεται αυτό το αίμα, και άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Τι λέει, ανθρωποφάγη, δεν θέλει να τρώμε τις άκρες του, να το αίμα του. Πάμε να φύγουμε.
και αραιώνει το ακροατήριο. Και ο Κύριος όμως έρχεται προς τους μαθητάς τους και του λέει, τους λέει, μην και εμείς θέλετε πάλι, θέλετε να φύγετε εσείς. Εγώ δεν υποστέλω τη διδασκαλία μου. Η αλήθεια δεν μπορεί να περιτιμηθεί. Δεν θέλει αλήθεια. Αυτό που σας λέω είναι αυτό το οποίο θέλω, είναι η αλήθεια. Αν θέλετε, μπορείτε να φύγετε. Σέβομαι την ελευθερία σας, αλλά δεν τη θυσιάζω. Δεν θυσιάζω την αλήθεια μπροστά στην ελευθερία σας. Και τότε οι μαθητές του λένε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής σε ό,τι με έχεις, πού να πάμε, πού να πάμε. Εσένα τα λόγια σου είναι η αιώνια ζωή. Τι είναι ο Χριστός για σένα, είναι αγαθός, είναι Θεός, τότε γιατί δηλιάζουμε. Γιατί μπροστά σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία, σε μια δυσκολία, καπτώνεται. Δηλιάζουμε. Αλλάζει όλη η ψυχολογία μας. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε, πώς μπορούμε να λέμε ότι είμαστε με τον Παντοδύναμο και να σεβόμαστε κυριολεκτικά με ένα σωρό σκέψεις πεσημιστικές, απογοητευτικές. Γιατί δεν μπορούμε να αναθάλουμε, πού είναι η πίστη μας, πού είναι ο Χριστός, γιατί αγχωνόμαστε, άγχος, έχω άγχος, με ένα σωρό ενδεχόμενα. Μήπως με διώξω από δουλειά, μήπως χάσω το ένα, μήπως αρρωστήσω, μήπως. Χίλια μήπως. Τα οποία είναι απλές σκέψεις. Πού είναι η πίστη μας. Πόσο ακουμπάμε τον Χριστό. Γιατί απογοητευόμαστε. Γιατί κλαίμε τόσο πολύ. Γιατί κλαίμε. Πού είναι ο Χριστός που είναι Ανάσταση, που είναι ζωή, που είναι ελπίδα. Πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό, στον Χριστό. Πώς ήταν οι πιστοί, οι χριστιανοί της πρώτης Εκκλησίας. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Σημεία δε της πιστέψουσι, τάφτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου, δαιμόνια εκπαλούσι. Γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφη σαρούσι. Καν θανάσιμον επίωση, ουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έσουσι». Τέτοια ήταν η πίστη των πρώτων χριστιανών. Και τέτοια πρέπει να είναι η πίστη διαχρονικά όλων των χριστιανών. Και να κάνει η πίστη του σημεία. Πιστεύεις, σημεία, θα κάνεις θαύματα. Θα ζήσεις θαύματα. Αν πιστεύεις τον Χριστό πραγματικά, θα ζεις μέσα στο θαύμα διαρκώς. Με το όνομά μου, θα βγάζεις δαιμόνια. Μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια σήμερα. Άμα συναντήσουμε κανένα δαιμόνιο καμιά φορά, φεύγουμε και τρέμουμε και δεν πλησιάζουμε. Όχι τα δαιμόνια των δαιμονισμένων στον Άγιο Γεράσιμο, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις προηγουμένως. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια. Δηλαδή τι, να ξεριζώσουμε ένα πάθος μας. Να νικήσουμε ένα πάθος μας. Δεν πιστεύουμε. Πάτε, λέει, δεν μπορώ να το κόψω. Το τσιγάρο. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Πού είναι η πίστη μας. Ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός για μας. Μαζί με τον Χριστό, όχι σαν δάσκαλο, όπως είπε ο προηγουμένος, αλλά σαν τον παντοδύναμο σωτήρα και προσωπικό λυτρωτή και λυτρωτή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Θα κάνουμε θαύματα. Για τον σύζυγό μου που πίνει και δεν μπορεί να το κόψει. Για τον σύζυγό μου, τη σύζυγό μου που απιστεί και το ξέρω και της το έχω πει και δεν συμμορφώνεται και συνεχίζει. Για το παιδί μου που παίρνει ναρκωτικά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε συνεργάζεται με καμία κοινότητα αποτοξίνωσης. Για το δύσκολο αφεντικό μου. Για τα παρανοϊκό, στριφνό, διπλανό μου, γειτονά μου, για τα πάντα. Εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά ανήμποροι θύματα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σημεία δε της πιστεύσουσι, τάφτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου, δαιμόνια εκπαλούσει. Θα αλλάζουν οι άνθρωποι.
θα αλλάζουν τα γεγονότα, θα αλλάζουν οι καταστάσεις. Αν πραγματικά ο Χριστός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αν ο Χριστός είναι συνδεδεμένος μαζί μας, αν μπορούμε να Του μιλάμε και έχουμε την αίσθηση ότι μας ακούει, αν παραμερίζουμε να επέμβει Εκείνος και να αλλάξει άρνητα τα δεδομένα και τα εμπόδια να συσσωρευτούν και να γίνουν άμμος μπροστά του. Γλώσσες γραμμίσους και νέες αναφέρεται στο χάρισμα της γλωσσολαλίας της πρώτης Εκκλησίας. Τέλειωσε αυτό. Έτσι θέλησε το Πνεύμα το Άγιο να σταματήσει αυτό το έκτακτο χάρισμα των πρώτων χρόνων. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του Χριστού. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αγάπης Του. Μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της ταπείνωσης. Μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του θανάτου, της θυσίας Του, του σταυρού Του, της σιωπής Του. Μπορούμε. Πώς τοποθετήθηκε ο Χριστός ως προς το Λόγο όταν ήταν επί της γης? Ο δε Ιησούς αισιώθη. Όποτε μιλούσε, έλεγε τα πρέποντα, αυτά τα οποία χρειάζονταν. Μιλούσε με αγάπη, προσέγγιζε με αγάπη, φιλάνθρωπα τον άνθρωπο. Μπορούμε να μιλήσουμε μια τέτοια γλώσσα? Ή μιλάμε τη γλώσσα του συμφέροντος, τη γλώσσα της επιβολής, τη γλώσσα της επικυριαρχίας, τη γλώσσα της αντιδικίας, τη δική μας γλώσσα, την εγωιστική γλώσσα? Δεν είναι τα λόγια μας λόγια του Χριστού? Τι είναι για εμάς ο Χριστός? Μπορούμε να αποδείξουμε το Χριστό σαν αίσθημα με τη ζωή μας, το Χριστό σε τέχνη με τη ζωή μας, το ότι ο Χριστός ζει με τη ζωή μας, με την αναστροφή μας καθημερινά, το ότι ο Χριστός είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Μπορούμε. Λέει ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, τι πίστας ζωή αιώνιων πληρονομήσω, τι να κάνω, λέει, για να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών, την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του λέει, ό,τι λέει ο νόμος, ου μη χέψεις, ου κλέψεις, ου ξεδομαρτυρήσεις, θύμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και νόμισε ο νέος ότι πέρασε, ότι την κέρδισε, ότι τέλειωσε τις εξετάσεις. Ταύτα πάντα εφυλαξάμε για την όντιτός του. Τέλειωσε. Αλλά δεν τέλειωσε. Έτσι ένσυλλη. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Έφτασες. Είσαι στην πόρτα. Άνοιξε η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Ένα πράγμα είναι. Πόρης όσου τα υπάρχοντα και διάδοση προχής και δεν προακολούθημη. Θα έπρεπε να στράφτει, να στράφτουν τα μάτια του από χαρά ανυπέρβλητη του νέου. Θα έπρεπε να πληρωθεί το είναι του με ανίποτη ευτυχία και χαρά και αγαλίαση. Δεν είναι μόνο ότι έχει μπροστά του τον παντογνώστη και καρδιογνώστη Κύριο, είναι ότι έχει και αυτόν που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η αιώνια ζωή. Και μπορεί να πάρει την τέλεια και την πιο υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημα του. Και την παίρνει. Αλλά όμως δεν έχει τέτοια αισθήματα και συναισθήματα. Σκυτροπάζει. Περίληπος έγινε του. Τον κατακυριεύει η θλίψη. Η στεναχώρια ανίποτε. Και στρέφει πάνω στον Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός άγγιξε μια κορδί τη ζωή του. Ευαίσθητη. Ήγαρ πλούσιος σφόδρα. Ποιος νομίζουμε, αδελφοί μου, ότι είναι ο Χριστός? Κάποιος που μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε όπως κοροϊδεύουμε τους συνανθρώπους μας? Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε ευτυχισμένοι και κρύβουμε τον πόνο μας? Σε αυτούς που προβαλόμαστε ως υγιείς και δεν λένε τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας? Σε αυτούς οι οποίοι φαντάζομαι αγέροχοι και όμως παίρνουμε ψυχοφάρμακα γιατί φοβόμαστε και τον ίσιο μας? Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε πνευματικοί άνθρωποι του Χριστού και όμως καμία σχέση δεν έχουμε με το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε πραγματικά τον
Χριστό. Μπορούμε να τον βολεύουμε όπως βολεύουμε και τους ανθρώπους? Όχι. Όχι. Ο Χριστός μας ξέρει και κάθε φορά που τον προσεγγίζουμε μας δείχνει που υστερούμε. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Δεν του φτάνουν όλα αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε κερδίσει. Τα θέλει όλα. Σε αντίθεση με τον διάβολο που βολεύεται να μην του δώσουμε τίποτα παρά μόνο ένα. Όλα τα άλλα θα δώσουμε. Μια βάρκα όσα σκηνιάκια λύσεις, ένα να κρατήσεις που τη δένει στον ουράνιο, δεν φεύγει η βάρκα. Όσο και να μασάει η μηχανή, όσο και να κινούνται τα λουκιά, δεν φεύγει. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Και αυτό το ένα που λείπει, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι ένα μικρό και ασήμαντο, αλλά είναι μια τεράστια κολόνα πάνω στην οποία στηρίζονται ένα σωρό άλλα πάθη και αδυναμίες, δηλαδή πατέρες. Και αυτό το ένα που του λείπει το ζητάει. Δεν συμβιβάζεται με ημίμετρα και με ειδικότητες ο Χριστός. Τότε τον ακολουθούμε όταν του τα προσφέρουμε πραγματικά και ειλικρινά όλα. Ταύτα πάντα, λέει ο νέος, φυλαξάμι εκ νεότητός μου. Δεν ψεύδεται. Και ο Κύριος δεν του λέει δεν είναι έτσι, του λέει έτσι ένσυλλη, ένα σου λέει. Άρα όλα αυτά προσυπογράφει ο Χριστός ότι τα έχει κηρύξει, τα έχει φυλάξει. Δεν ψεύδεται, αλλά και αλήθεια δεν λέει. Δεν λέει την αλήθεια. Δεν τη γνωρίζει την αλήθεια. Γι' αυτό και δεν τη λέει. Δεν έχει αυτογνωσία. Έχει την έπαρση αυτού που έχει κάποιες επιτυχίες. Όλοι μας το παθαίνουμε έτσι. Ο έφηβος κάνει ταξίδι όλα, γιατί έχει πάρει το απολυτήριο της Δευτέρας Γυμνασίου. Νομίζω ότι ξέρει τα πάντα. Ξέρει ιστορία, ξέρει φυσική, ξέρει μαθηματικά και κάνει τον πολύξενο. Ο φοιτητής, επειδή πέρασε στο πανεπιστήμιο, κρίνει όλους τους καθηγητές και λέει αυτός δεν ξέρει τι γίνεται. Και έχει την έδρα στο μάθημα που του διδάσκει. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αν πραγματικά είχε αυτογνωσία ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, δεν θα έλεγε ταύτα πάντα εφυλαξάμι εκ νεότητός μου. Αλλά ταύτα πάντα παρεύει εν λόγω, εν έργο, κατά διάνοια από αυτής της μικρής μου ηλικίας. Δεν έχει φωτισμό Θεού, δεν έχει αυτογνωσία. Ο Χριστός λοιπόν δεν γνωρίζεται, δεν φανερώνεται με την τήρηση κάποιων μόνο θετικών διατάξεων. Εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα των περισσότερων δεξιών. Επειδή είμαστε εντάξει, αν είμαστε, ως προς τις εξωτερικές, τυπικές διατάξεις, έχουμε την πλανημένη αίσθηση ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο πνευματικό ύψος. Επειδή ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε με θρησκευτικό τρόπο, νομίζουμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Είναι σαν τους κοσμικούς ανθρώπους που μαθαίνουν λίγο σαν από άρβοι, ξέρουν να κινούνται μέσα στα σαλόνια, αλλά δεν ξεχνάνε τις ανθρώπινες κακές συνήθειες και αυτές από στιγμή σε στιγμή, κάποια στιγμή, τους προδίδουν και προδίδουν τη μη ευγενική καταγωγή τους. Και τελικά η τήρηση κάποιων εξωτερικών κανόνων και διατάξεων δημιουργεί μια έπαρση και υποβιβάζει την πραγματική και αληθινή και σωτήρια σχέση με τον Χριστό. Θυμηθείτε στην παραπολή του Ασώτου πώς υπερασπίζεται αυτήν την σχέση που δεν είναι σχέση τελικά, Υιού προς Πατέρα, ο πρεσβύτερος Υιός της παραπολής. Όταν απαιτεί από τον πατέρα του τι ένα ηλίθιο και του λέει το σάφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε έρωτας περίφιον ή να μετά τον φίλο μου εφαρθώ. Και ποτέ δεν ονομάζει τον Θεό Πατέρα. Ενώ ο Άσωτος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και αισθάνεται και προσφωνεί τον Θεό Πατέρα. Όταν του ζητάει να φύγει, Πάτερ, δώσει το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Όταν βρίσκεται μέσα στην κατάπτωσή του, ως η μίστη του πατρός μου περισσεύουσιν άνθρωπο. Όταν φτάνει
στην τέλεια απόγνωση, αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Όταν αρχίζει να έχει συνέστηση μετανοίας και εξομολογήσεως, λέει, θα του πω, Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιος και ουκέτιμη άξιος πληθυνιός. Όλο Πάτερ, όλο Πατέρα, τον αισθάνεται και τον Πατέρα. Ο πρεσβύτερος, που ποτέ δεν έφυγε, που πάντα δούλευε στον Πατέρα, δεν το λέει πολύ καλά, Πατέρα, Πατέρα. Και τον αισθάνεται αφεντικό. Να πως μπορεί ο διάβολος να υποβιβάσει μια δίθεν σχέση πατρότητος και υιοθεσίας και Υιού, πατρός και Υιού, σε μια σχέση εργαζομένου και αφεντικού. Να το προσέξουμε, αδελφοί μας. Αδελφοί μου, ο Χριστός είναι φως που φωτίζει το νου, το εσωτερικό των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν προσεγγίζουμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε τη διάθεση, τον στεναγμό, τον πόδο και να λέμε δόρισε του οράντα εμά πτέσματα. Δεν μπορεί να προσεγγίζουμε τον Χριστό και να βλέπουμε όλα τα αρνητικά στους άλλους. Δεν έχουμε σχέση με τον Αν ο Χριστός δεν φωτίζει το εσωτερικό μας σε τέτοιο βαθμό, ούτω ώστε να σιωπούμε και να μην βλέπουμε, να τυφλώνει δηλαδή η συνειδητοποίηση των σφαλμάτων μας, να τυφλώνει τα μάτια μας που να βλέπουμε τα τοπίματα του διπλανού μας, τότε δεν έχουμε Χριστό. Και ούτε έχουμε σχέση με τον Χριστό. Και η κραυγή μας διαρκώς πρέπει να είναι Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Όχι ένα Χριστέ να επιβεβαιώσεις ότι ταύτα πάντα επιλαξάν είναι εκνεωτητός μου. Μην ψάχνουμε τέτοιες επιβεβαιώσεις από τον Χριστό. Και είπα προηγουμένως ότι όταν ο Χριστός του λέει του Νεανίσκου ότι είπα και πόλεις όσο τα υπάρχοντα και διάδοση προχής και δεύτερο απολούθημη, περίπημος εγένετο. Τι είναι για μας ο Χριστός αλήθεια? Θλίψη ή χαρά? Ενθάρρυνση ή έλεγχος? Μόνο κάποιες απαγορεύσεις και μη και συγκρατήσεις στην πορεία της ζωής μας ή κάτι το θετικό τελικά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας? Φοβόμαστε μερικές φορές το βλέμμα του Χριστού. Δεν το αντέχουμε. Δεν θέλουμε τον Χριστό να μιλάει εντός μας με τη φωνή της συνειδήσεως. Δεν θέλουμε. Μας δυσκολεύει. Αισθανόμαστε ότι όπως το σπίτι που είναι, έχει να ξεσχονιστεί καιρό, ένα δωματιθάκι σε μια γωνία και ένα φωτάκι στην άλλη, ατμόσφαιρα λέει. Να ανάψουμε τα φώτα, να φανεί ότι έχει σκόνη, δεν μας συμφέρει. Το ρίχνουμε σε άλλο design, σε άλλο decor. Είμαστε όπως οι μαθητές που φοβούνται να κοιτάξουν στα μάτια τον καθηγητή όταν είναι αδιάβαστοι. Κρύβονται. Είμαστε όπως όταν δεν θέλουμε να δεχθούμε κάποια αλήθεια και προσπαθούμε να την καμουφλάρουμε, να την πούμε έτσι, να την πούμε αλλιώς. Είμαστε όπως ο ασθενής που αναβάλει να πάρει τις εξετάσεις, να κάνει εξετάσεις. Γιατί ξέρει ότι αυτές δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα και λέει άσε. Θα μου πει ο γιατρός να κάνω δίαιτα, να κόψω το άλλο. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα αυτό, να φάω πρώτα και μετά θα πάω να κάνω εξετάσεις. Ή φανεί ότι έχω χοληστερή, τη ζάχαρη και αυτά. Τέτοια πράγματα. Έτσι είναι πολλές φορές η συνάντησή μας με τον Χριστό. Μας δημιουργεί θλίψη, στεναχώρια, στένεμα. Αναβάλλουμε να το συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να το συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να μας κοιτάξει, θέλουμε να ξεφύγουμε. Και ο Χριστός λέει στον νεανίσκο της σημερινής περικοπής τελικά, ακολούθημη, να με ακολουθάς διαρκώς. Όχι τώρα, όχι για λίγο, αλλά για πάντα. Δηλαδή δείξε αγάπη, όχι πρόσκαιρη, όχι επιφανειακή. Μην κάνεις μια αγκαρία, όπως κάναμε στο στρατό. Λέγαμε, άντε, απόψε, άλλη μια μέρα να περάσει. Σβήναμε μέρες. Άντε, να κάνουμε για αυτή την άσκηση, να πάμε για αυτή την πορεία, να περάσει, να περάσει. Στο τέλος να πάμε στο κολυφύριο. Δεν μπορεί να είναι έτσι η πορεία μας με τον Χριστό. Κάτι φταίει, αν αισθανόμαστε αυτό το σφίξιμο. Αλλά αφοσίωση.
όχι σαν δίψυχοι άνθρωποι που την καρδιά μας τρέχουν πειρασμένη και από εδώ και από εκεί, αλλά ολοκληρωτικό δόσημο στον Χριστό. Στον Χριστό, ο οποίος μας καλεί κάποτε στο Σταυρό. Στον Χριστό, ο οποίος μας καλεί κάποτε σε διωγμό, σε μαρτύριο, σε θάνατο, αλλά ταυτόχρονα και στην Ανάσταση. Δυσκολεύει ο Χριστός. Δεν είναι δημαγωγός. Λέει την αλήθεια, ότι είναι στενός ο δρόμος του, ότι είναι σταυρική η πορεία του, αλλά είναι η μοναδική που οδηγεί στην Ανάσταση, στη χαρά. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι αν έρχεται, λέει, μια ανακοίνωση από τον ουρανό και έλεγε ότι ο Παράδεισος γέμισε. Δεν χωράει άλλος. Ανακοινώνουμε λοιπόν στην ανθρωπότητα ότι μείνουμε. Επιδιώκετε, μην αγωνίζεσαι, δεν υπάρχουν θέσεις πλέον. Μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα. Ποιοι θα συνέχιζαν δηλαδή να αγωνίζονται τότε, χωρίς κίνητρο, χωρίς έπαθρο? Αυτοί που θα αγωνίζονταν, λέει, χωρίς την έννοια της ανταμοιβής, αυτοί είναι τα πληκυπόπουλα του Παραδείσου. Όπως η Πηνελόπη καθυστερούσε και πολυστερούσε προσμένοντας τον Οδυσσέα. Αυτή δείχνει πιστότητα. Δεν άπαξε την ευκαιρία, έφυγε ο άντρας της, μπορείτε να σκοτώθηκε τώρα στην Τρία. Εντάξει, να διαλέξουμε εδώ πέρα ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι ο ομορφότερος. Όχι, το πένευε, το πένευε, το πένευε και το καθυστερούσε μέχρι να έρθει ο Οδυσσέας της. Είναι ο Οδυσσέας της ψυχής μας ο Χριστός. Να παιδευτούμε σε αυτό το βίο, να αγωνιστούμε, να ματώσουμε, να σταυρωθούμε, να περιμένουμε να το συναντήσουμε. Αυτό που βάλεσε πρώτος τον δρόμο του μαρτυρίου, του σταυρού, της θυσίας, να μας χαρίσει την Ανάσταση. Πόλεις όσο τα υπάρχοντα και διάβους φτωχής. Τι είναι ο Χριστός για σένα? Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τους αδελφούς του Χριστού. Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τον πεινασμένο και τον διψασμένο και τον φυλακισμένο και τον μετανάστη. Τι είναι για μας ο Χριστός? Εάν τον αγαπάμε, είναι ό,τι όλοι και αυτοί. Ό,τι είναι αυτοί, είναι και ο Χριστός. Στο πρόσωπο κάθε δυσκολεμένο, κάθε αναγκημένο, βλέπουμε τον Χριστό. Είναι κάτι τελικά ο Χριστός πάνω από τα χρήματά μας? Είναι κάτι ο Χριστός πάνω από την καλοπέρασή μας? Λένε πολύ, Πάτερ, δεν μπορώ τώρα να νηστέψω, δυσκολεύομαι. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από το γάλα που βάζουμε το πρωί στον καφέ μας? Λέει, δεν μπορώ να κόψω το γάλα, δεν μου το κόψω. Πιο κάτω ο Χριστός, από το γάλα στον καφέ μας. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από την παρέα μας, από την δίθεν υπόλοιψή μας, από την καταξίωσή μας? Πού λυσέ τα, λέει, στον νέο όλα αυτά, άστα τα όλα, αυτά σε κρατάνε εγώ. Τι είναι τελικά για μας ο Χριστός? Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πάνω, νομίζω. Να αφήσουμε τον Χρυσορήγωνα, πατέρα της Εκκλησίας μας, να μας πει αυτός τι είναι ο Χριστός για μας. Πώς μιλάει ο Χριστός, πώς αισθάνεται ο Χριστός για τον καθένα από εμάς.

και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον Πατέρα. Στη γη έρχομαι για σένα, πρεσβευτής του Πατέρα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα και αδερφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Στάθηκε κάποτε ο Κύριος απέναντι των μαθητών του και ρώτησε: «Τι να μην λέγω οι άνθρωποι είναι? Τι ακούτε, τι σφιγμομετρείτε, τι αντιλαμβάνεστε περί του προσώπου μου?» Κοιτάχτηκαν οι μαθητές και άρχισε ο καθένας να καταθέτει τη δική του εκδοχή, τη δική του αίσθηση. Άλλος είπε: «Σε θεωρούν σαν κάτι, σαν τον Μωυσή». Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλος είπε: «Είσαι ένας προφήτης». Και τότε ο Χριστός στένεψε ακόμα και δυσκόλεψε περισσότερο το ερώτημα. Και το έκανε προσωπικό. «Εμείς δε, τι να με λέγετε είναι? Εσείς αφήστε τους άλλους. Αφήστε αυτό που αφουγκράζεστε από τον κόσμο. Εδώ τώρα θέλω την κατάθεση της δικής σας ψυχής, της δικής σας εμπειρίας. Εσείς τι πιστεύετε, τι αισθάνεστε, τι νομίζετε ότι είναι?» Οι μαθητές σιώπησαν. Το ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Και ανέλαβε ένας εξ αυτών, ο Πέτρος, και ο θαραλέος, να απαντήσει. Και αυτός είπε τη σωστή απάντηση, ότι «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Χριστός του είπε: «Ούτε εσύ απάντησες. Αυτή η απάντηση που έδωσες δεν είναι δική σου. Εσύ είσαι ο Πέτρος και επιτάφθην την πέτρα, πάνω σε αυτή την ομολογία, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και σάρξ και αίμα που καπεκάλυψες. Δεν είναι δική σου ανακάλυψη, δεν είναι δική σου εφεύρεση, δεν είναι δική σου σύλληψη αυτό που είπες, αλλά το Πανάγιο Πνεύμα σε φώτισε να το απαντήσεις». Στάθηκε ο Χριστός κάποτε απέναντι στους μαθητάς του και τους ρώτησε. Και το ερώτημα έμεινε στην ιστορία, έτσι όπως σας το είπα προηγουμένως. Και το ερώτημα πλανάται τώρα γενναίες γενναιών και έρχεται και στον καθένα από εμάς προσωπικά. Τι να με λέγεται είναι, τι είναι για μας ο Χριστός? Έρχονται Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν οι καμπάνες και θα διαμηνήσουν τον ερχομό του. Τον ερχομό του σωτήρα, του λειτουργεί. Μακάρι μέχρι τότε, ίσως και απόψε, πάντως κάποτε, σύντομα, χωρίς να αναβάλουμε, να θέσουμε πραγματικά και ειλικρινά αυτό το ερώτημα ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Και να δούμε τι πραγματικά είναι ο Χριστός. Και μέσα σε αυτές τις τόσες εκδοχές που είπαμε σήμερα, να βρούμε τη μία, τη μοναδική, αυτή που κατέθεσε το Πνεύμα και Αγίου ο Απόστολος Πέτρος, και να τον ομολογήσουμε έρηχης και λόγης σαν προσωπικό μας σωτήρα, λειτουργή και ενεργέτη, και σαν τέτοιο να τον ακολουθούμε.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η ατομική ευθύνη είναι κάτι το δεδομένο στην πνευματική ζωή. Είναι απόφαση προσωπική. Η εσωτερική μας κατάσταση, το περίσσευμα της καρδιάς μας, προδίδει τι άνθρωποι είμαστε. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται κάθε στιγμή που θα έχουμε πνευματική εμπειρία παραδείσου.
1: Και ο Χριστός πάλι φέρνει παραδείγματα για το ευνίδιο της Βασιλείας των Ουρανών, μιλώντας για αυτούς που θα αλέθουν η μία δίπλα στην άλλη, η μία θα αρπαγεί, η άλλη θα μείνει. Δύο θα δουλεύουν στον αγρό, ο ένας θα αρπαγεί, ο άλλος θα μείνει. Και μπορεί και στο ίδιο κρεβάτι να κοιμούνται δύο, συγγενείς ή ανδρόγυνο ή οτιδήποτε, ο ένας θα παραλυφθεί, ο άλλος θα φύγει. Και αυτά τα λέει μόνο και μόνο για να δείξει την ατομική ευθύνη. Είναι όρος των ημερών, είναι όρος σύγχρονος, αλλά η ατομική ευθύνη είναι κάτι το δεδομένο στην πνευματική ζωή. Είναι απόφαση προσωπική. Θέλει ο Χριστός μας με αυτό να πει ότι ο άνθρωπος όχι κατά τα όσα επιδεικνύει εξωτερικώς, αλλά κατά τα όσα υποδομεί εσωτερικώς, τα οποία εν πολλής είναι αθέατα, κατά αυτά θα κριθεί και θα παραλυφθεί και θα αναγνωριστεί ως άνθρωπος του Θεού. Και μπορεί πολύ εξωτερικά να έχουν σχήμα πιστού και χριστιανού, όμως δυστυχώς το μέσα τους θα είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και θα αφαιθούν, ενώ θα παραλυφθούν αυτοί οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι. Και αυτοί οι οποίοι, ενώ ενδεχομένως θεωρούνται δεύτεροι, θεωρούνται ήσυχοι, θεωρούνται αμήλυτοι, αυτοί μέσα στην εσωτερική τους ησυχία, έχοντας δημιουργήσει ουσιαστική πνευματική κατάσταση, αυτοί αναγνωρίζονται ως άνθρωποι του Θεού και αρπάζονται κοντά Του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας συνέχει. Να μην κοιτάμε το εξωτερικό μας, το σχήμα με το οποίο εμφανιζόμαστε στην κοινωνία και στον κόσμο, διότι η εσωτερική μας κατάσταση, το περίσσευμα της καρδίας μας προδίδει τι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μεταβαίνουμε συχνά στους ναούς, να κάνουμε σταυρούς, να κάνουμε λαιμοσύνες. Πολλά από αυτά μπορεί να γίνονται δια το Θεαθήνε, διεκδικώντας τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτά που ελκύουν τον έπαινο και τη χάρη του Θεού γίνονται εν το ταμείο, δηλαδή στο εσώτατο δωμάτιο της οικίας μας, όπου αποσυρώμεθα για να ησυχάσουμε, όχι να κοιμηθούμε, να προσευχηθούμε, να μελετήσουμε, να αναλογιστούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να το εφαρμόσουμε εμπράκτως. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού έρχεται την κάθε στιγμή που θα έχουμε πνευματική εμπειρία παραδείσου. Την κάθε στιγμή που ο Άγιος Θεός θα μας επιτρέψει μια αχτίδα από το φως του παραδείσου να λάμψει στην καρδιά μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι ελληνηθεία εν δυνάμει, υπάρχει ήδη. Η Εκκλησία μας μιλάει για την 8η ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα που ανέτειλε μετά την Ανάσταση, ως προτύπωση της Ανάστασης όλων μας. Η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και μπορεί να μην είναι εμφανή σε όλους, γιατί ακόμα είναι περίοδος μετανοίας και καιρός αγώνος, όμως η Βασιλεία του Θεού οικοδομείται, υπάρχει, εμφανίζεται σε όποιον την διεκδικεί. Και οι αποκαλύψεις της, οι εμπειρίες της είναι τέτοιες που κάνουν τους ανθρώπους, όσοι πηγεύονται, όσοι αποκτούν σχετική εμπειρία, να θεωρούν πως τίποτε από τα κοσμικά δεν είναι εισαξιώτης. Πως τίποτε από αυτά που γευόμαστε στη ζωή αυτή δεν μπορεί να παρομοιάσει στο ένα πολλομοιριωστό αυτής της Βασιλείας. Και συνεπώς όλα είναι πολύ υποδεέστερα και αξιοκαταφρόνητα χάρη αυτής.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Καθολικότητα. Όταν ρώτησα τον ποιητή Ρόμπερτ Λαξ τι του κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση στην πίστη στο Χριστό, μου απάντησε πως τόσοι γράφουν για τον Χριστό, προφήτες, απόστολοι, διδάσκαλοι, σαν να τον γνωρίζουν προσωπικά, αν και δεν έχουν καμιά επαφή μεταξύ τους. Πέρασαν από τότε που συνάντησα τον Ρόμπερτ Λαξ στην Κάλυμνο περισσότερες από 5 δεκαετίες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ακολουθώ πιστά τη συμβουλή του να εκκλησιάζομαι και να μελετώ τη γραφή και τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Παρατήρησα ότι ποτέ δεν διάβασα κάποιο συγγραφέα ή κάποιο βιβλίο που δεν απαντούσε στην αναζήτησή μου. Σαν κάποιος να γνωρίζει τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει και μου δείχνει τι να διαβάσω κάθε φορά. Σήμερα, για ακόμα μια φορά, βρίσκω την απάντηση ότι το πνεύμα που μας δείχνει τι να διαβάσουμε όταν ακολουθούμε τον Χριστό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Γράφει σχετικά με το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα τα εξής ο Άγιος Ιωάννης στην καθολική επιστολή του, την οποία ονομάζει καθολική, όχι με την κοσμική έννοια της γενικής επιστολής, αλλά με την έννοια ότι το περιεχόμενο της επιστολής ισχύει για όλους τους ανθρώπους σε κάθε εποχή, σε όλα τα μέρη της γης. Αυτό ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως με τα λόγια «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία». Ο Άγιος Ιωάννης γράφει, παραθέτουμε το πρωτότυπο και σε μετάφραση, «Εάν η καρδία ημών με καταγιγνώσκει ημών, παρησία έχουμε προς το Θεό και ό εάν ετώμεν λαμβάνουμε παρά αυτού ότι τις εντολές αυτού τηρούμεν και το αρεστόν ενώπιον αυτού ποιούμε και αυτή εστί η εντολή αυτού είναι να πιστεύσουμεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν και ο τηρώντας εντολές αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσχομεν ότι μένει εν ημών εκ του πνεύματος ου ημίν έδωκεν». Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εισήν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελίθησαν στον κόσμο.

Ο Ορθόδοξος Δρόμος. Με το βάπτισμα γινόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέλη του σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η ζωή μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι αγώνας, τον οποίο τρέχουμε με υπομονή, με οδηγό τον της πίστεως αρχηγό και τελειωτήν Ιησούν. Το επόμενο στάδιο είναι η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς είναι μέσα μας και με τη βεβαιότητα αυτή γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Στο τέλος του δρόμου, όπως σε κάθε αγώνα, ο αθλητής λαμβάνει το στεφάνι του αγώνα, έτσι και εμείς λαμβάνουμε ως στεφάνι τη νέα μας διαμονή στην αιώνια ζωή με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο παράδεισός μας. Αυτή είναι η εμπειρία μας από το δρόμο. Κόλαση είναι η ζωή χωρίς τον Χριστό. Χωρίς αγάπη δεν γίνεται. Έκανε μια έπαυλη κοντά στη θάλασσα και ανοίγειρε ψηλό μαντρότυχο γύρω-γύρω. Δεν μπορούσες να δεις απ' έξω την όμορφη αυλή του και να τη χαρείς, αλλά δεν μπορούσε και ο ίδιος να βλέπει έξω ούτε πέρα μακριά τη θάλασσα. Άκουγε μόνο τον παφλασμό των κυμάτων τις νύχτες που είχε θάλασσο ταραχή. Τα απογευματινά έπλυτε με μοναδική συντροφιά το σκύλο του. Είχε μετανιώσει που την έκανε και ήθελε να την πουλήσει, αλλά δεν βρισκόταν αγοραστής. Δεν την αγόραζε κανείς. Λίγοι θα αδιέφταν τόσο πολλά χρήματα για να την αγοράσουν. Άλλωστε, κανείς δεν τον είδε ευτυχισμένο στην έπαυλή του. Τι θέλει άραγε με το ακριβό αυτό κτίσμα? Ούτε και αυτός το ήξερε. Τι θέλουμε με όλα αυτά τα αποκτήματα και με όλες τις επιθυμίες τις οποίες το Ευαγγέλιο ονομάζει επιθυμίες της απάτης που μας φθείρουν? Αν δεν χαϊδέψεις το μωρό θα μαραζώσει, λέει μια παροιμία. Τι είναι το χάδι? Δεν είναι ένδειξη αγάπης? Ποιος διδάσκει το μωρό μόλις έρχεται στον κόσμο να θέλει αγάπη και να μην θέλει τη ζωή χωρίς αγάπη? Μια άλλη παροιμία λέει: «Ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτο». Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, ίσως και όλη η ζωή, για να μάθουμε πως δεν κυνηγάμε πράγματα και πως χωρίς αγάπη δεν γίνεται.

Πίστη σημαίνει να πεθάνει κανείς για χάρη του Χριστού και των εντολών του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος προξενεί ζωή. Αφού ο Χριστός είναι η ζωή, όπως μας είπε ο ίδιος, η αληθινή ζωή, όποιος βρίσκεται μακριά του, έχει μέσα του το θάνατο, είναι δηλαδή πεθαμένος. Η καθημερινή ζωή του χριστιανού δίνει γνήσια μαρτυρία για τον Χριστό τον οποίο υπηρετεί. Να ζεις με τέτοιον τρόπο που κανένας εξαιτίας σου να μην μπορεί να προσβάλλει τον Κύριό σου. Μπορεί ένας ξένος προς τον Ιησού να τον βρει ακολουθώντας τα βήματά σου. Αν προσθέσεις τις μέρες μιας ζωής χωρίς Χριστό, το άθροισμα, αγαπητοί ακροατές, θα είναι μηδέν. Κάποιος είπε, δεν είναι δύσκολο να ζήσεις μια χριστιανική ζωή, είναι αδύνατο. Ο Παύλος είπε, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ο Κύριος δεν θέλει την πρώτη θέση στη ζωή μου. Θέλει ολόκληρη τη ζωή μου. Δεν λάβαμε βραχυχρόνια ζωή, αλλά την κάναμε βραχυχρόνια και την οκνηρία με τις καταχρήσεις. Όλοι παραπονούμεθα για την βραχύτητα της ζωής κι όμως πόσο χρόνο δεν σπαταλούμε. Πρέπει κανείς να γεράσει για να καταλάβει πόσο μικρή είναι η ζωή. Αν αγαπάς τη ζωή σου, μη σπαταλάς το χρόνο, γιατί από αυτόν είναι φτιαγμένη η ζωή. Έχουν πει ότι ο χρόνος είναι χρήμα, και όμως είναι κάτι περισσότερο, είναι ζωή. Η ζωή του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορεί να μετρηθεί με το μήκος της. Όταν σήμερα δύσει ο ήλιος, να σκεφτείς το εξής. Στη ζωή σου έχεις μια μέρα λιγότερη να ζήσεις, αλλά έχεις μια μέρα περισσότερη να θυμάσαι. Μπορείς να κάνεις λίγα για το μάκρος της ζωής σου, μπορείς όμως να κάνεις πολλά για το βάθος της. Παραπονούμεθα ότι περνούν τα χρόνια χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, αλλά ζούμε σαν να επρόκειτο να μην τελειώσει ποτέ η ζωή. Η ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδεύεις όπως θέλεις, αλλά μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις.

Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό. Ενώ εκείνος που για χάρη του Θεού δεν αγαπά τον εαυτό του, αγαπά τον Θεό. Αυτός που θέλει να μιλά για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να μιλά για τον ίδιο το Θεό. Όποιος ζει με την αγάπη, ζει με το Θεό. Και ο Θεός βρίσκεται μέσα του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγαπά τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και με όλη του την αγάπη, σαν να μην ήταν άλλος να αγαπήσει. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη των ανθρώπων είναι δύο όψεις μιας μόνης καθολικής αγάπης. Εάν θέλεις να διδάξεις την αγάπη του Θεού, μη λες λόγια. Προσπάθησε να είσαι πάντοτε ευγενής και αξιαγάπητος. Να έχεις θάρρος και εμπιστοσύνη όταν προσεύχεσαι. Ο Θεός αγαπά και εκείνους που τον μισούν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να μη δέχεται με στοργή τους πιστούς που τον αγαπούν? Ούτε ο ουρανός, ούτε η θάλασσα, ούτε η γη, ούτε η δημιουργία του σύμπαντος από το μηδέν, ούτε τίποτε άλλο υπάρχει που να αποδείχνει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο τόσο όσο ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και το καύχημά μας. Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού προς την οποία εξέπεσε ο Αδάμ και δεν γεύτηκε πλέον τη χαρά. Ο Πατέρας είναι η σταυρώνουσα αγάπη. Ο Υιός είναι η σταυρωμένη αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ακαταγόνιστη αγάπη του Σταυρού. Πιστεύεις στην ύπαρξη του ήλιου και όταν αυτός είναι κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα? Τότε μην αμφιβάλλεις και για την αγάπη του Θεού όταν κρύβει το πρόσωπό του από σένα. Μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις της αγάπης του Θεού για εκείνους που τον αγαπούν είναι ότι τους στέλνει θλίψεις και χάρη για να τις βαστάξουν.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Παίζουν τα φύλλα με το αεράκι, παίζουν τα κρίνα με το ριάκι, παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στους δεύτερους μακαρισμούς. Οι πενθούντες. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και κατά τον Λουκά, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Ουέ οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε. Ο κόσμος της αμαρτίας μακαρίζει τους γλεντζέδες της ζωής. Ο Κύριος όμως μακαρίζει τους πενθούντες. Ποιοι είναι οι πενθούντες? Πενθούντες είναι εκείνοι οι οποίοι λυπούνται για τη μυστηριώδη δύναμη του κακού και την αμαρτία στον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται τις δυστυχίες τους με υπομονή ως παραχώρηση του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι στερούνται τις αμαρτωλές απολαύσεις του κόσμου. Εκείνοι οι οποίοι λυπούνται για τις δικές τους και για τις ξένες αμαρτίες. Και γενικώς, εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά, όχι μποέμικα, αλλά ως αγώνα και προσπάθεια. Αυτοί έχουν τόση στενοχώρια, τόσο πένθος για τις ελλείψεις των άλλων και τις δικές τους, ώστε αισθάνονται συχαμάρα και λύπη. Συχαμάρα για τις δικές τους ελλείψεις, λύπη μέχρι πένθους για τις ελλείψεις των άλλων. Και συγκεκριμένα, επειδή οι ελλείψεις μας είναι υλικές και πνευματικές, αυτοί που λυπούνται για τις ελλείψεις των άλλων είναι εκείνοι οι οποίοι λυπούνται, πενθούν για την υλική πτώχεια των άλλων, για τις πλάνες του πνεύματός τους και για τις κακίες της ψυχής τους. Συχαίνονται δε τον εαυτό τους, οι πενθούντες, μέχρι συχαμάρας για τις πλάνες του πνεύματός τους και τις δικές τους κακίες, υποφέροντας τις υλικές τους ελλείψεις. Όσοι αισθάνονται μέχρι λύπης και πένθους τις ελλείψεις των άλλων και μέχρι πένθους και συχαμάρας τις δικές τους ελλείψεις, παρακληθήσονται, θα παρηγορηθούν για τους εξής λόγους. Είναι παρατηρημένο ότι εκείνος ο οποίος πενθεί μέχρι συχαμάρας τις πνευματικές και ηθικές του ελλείψεις, δηλαδή τις πλάνες του και τις κακίες του, φροντίζοντας να διορθώσει αυτές, δεν το συχαίνονται οι άλλοι. Απέναντίας μάλιστα, όποιος ομολογεί τις πλάνες του γίνεται φως τους άλλους, και όποιος συχαίνεται τις κακίες του, όχι μόνο δεν το συχαίνονται οι άλλοι, αλλά γίνεται παράδειγμα να συχαθούν και οι άλλοι τις δικές τους συχαμάρες. Όσοι επίσης λυπούνται μέχρι πένθους για τις υλικές φτώχειες, τις πλάνες και τις κακίες των άλλων και φροντίζουν να ανακουφίσουν την υλική φτώχεια των άλλων, να διαφωτίσουν τις πνευματικές πλάνες και να διορθώσουν τις ειδικές ελλείψεις τους, και αυτοί παρακληθήσονται, θα παρηγορηθούν, διότι θα έχουν την εσωτερική αμοιβή ότι έκαναν το καθήκον τους, και την εξωτερική αμοιβή, αν όχι από αυτούς που φωτίστηκαν, ίσως από άλλους ανθρώπους, ασφαλώς όμως από τον Θεό. Μικρή είναι αυτή η παρηγορία για τη λύπη μας στις ελλείψεις των άλλων και την συχαμάρα για τις δικές μας ελλείψεις. Κάθε άλλο. Να το πένθος και η παρηγοριά του δεύτερου μακαρισμού. Απέναντίας όμως, οι γελώντες νυν, οι γλεντζέδες, οι μποέμιδες της ζωής, οι οποίοι ως ευτυχία έχουν την απόλαυση και όχι την απόδοση, το γλέντι και όχι τη συμπόνια, πενθήσουσι και κλάψουσι, θα δυστυχήσουν,
διότι μοιάζουν με συχαμερές βδέλες και δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία ξέρουν μόνο να απορροφούν από άλλους αίμα και ζωτικότητα, χωρίς να αποδίδουν κανένα καλό στον κόσμο αυτόν. Να και η δυστυχία των γλεντζέδων, οι οποίοι είναι ο αντίποδας αυτών που πενθούν. Του δεύτερου μακαρισμού του Κυρίου, τη σοφία του Κυρίου στο μακαρισμό αυτό. Παράδειγμα διδακτικότατο μακαρισμού πενθούντος είναι αυτό του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Αυτός εξαιτίας κάποιου που επαναστάτησε στη Θεσσαλονίκη διέταξε να σφαχθούν πολλές αθώες υπάρξεις. Ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος απαγόρευσε στον αυτοκράτορα να πάει στο ναό εξαιτίας της πράξης του αυτής. Ήλθε η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού, τα Χριστούγεννα. Ο Μέγας Θεοδόσιος βρισκόταν πολύ λυπημένος στα ανάκτορά του, διότι δεν μπορούσε λόγω του κανόνα του να εκκλησιαστεί. Ο πρωθυπουργός του Ρουφίνος μεσιτεύει στον επίσκοπο Αμβρόσιο να λύσει τον κανόνα του αυτοκράτορα. Ο επίσκοπος αρνείται. Ο Μέγας Θεοδόσιος, μένοντας στη μετάνοιά του, συγχωρήθηκε και πέθανε μετά από 5 χρόνια στα χέρια του Αγίου Αμβροσίου. Πόσο μεγάλος φάνηκε ο αυτοκράτορας με το πένθος της μετάνοιάς του. Μακάριοι οι πενθούντες. Και πάμε τώρα στον τρίτο μακαρισμό. Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Οι Ιουδαίοι περίμεναν Μεσσία όχι πράο αλλά δυναμικό, κυρίαρχο όχι ψυχών αλλά σωμάτων. Ο κόσμος μακαρίζει τους δυναμικούς ανθρώπους, τους κατακτητές, τους άρχοντες, ενώπιον των οποίων οι άλλοι άνθρωποι τρέμουν. Ο Κύριος όμως μακαρίζει τους πράους, ομολογώντας ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γην. Γη καταλέξει στον ψαλμό, «Η δε πραείς κληρονομήσουσι την γην». Είναι η γη του Ισραήλ, η Παλαιστίνη. Αυτή όμως είναι σύμβολο της Άνω Ιερουσαλήμ. Η γη λοιπόν την οποία θα κληρονομήσουν οι πράοι είναι και πάλι η Βασιλεία του Θεού στην επίγεια και ουράνια όψη της. Οι πράοι είναι πράγματι ευτυχείς, γιατί μακριά από τον θυμό των απότομων εξάψεων και των άγωνων θυμών των επιγείων κατακτητών, αυτοί έχουν εσωτερική ειρήνη. Δεν εμπνέουν στους άλλους τον τρόμο όπως οι κατακτητές, αλλά τον σεβασμό και την αγάπη, διότι αυτοί νίκησαν πρώτον τον εαυτό τους. Οι πράοι είναι ευτυχείς, διότι νικούν τους άλλους όχι με την επανάσταση και την καταστροφή όπως οι κατακτητές, αλλά με τη γλυκιά πραότητά τους. Οι πράοι είναι πράγματι ευτυχείς, διότι η πραότητα είναι η αρετή εκείνη η οποία κατεξοχήν φωτίζει την σκέψη και τη γλώσσα αυτού που μιλάει, ομορφαίνει το πρόσωπο και ιδίως το βλέμμα αυτού που είναι ήρεμος, εμπνέει και γαλινεύει το περιβάλλον. Οι πράοι είναι ευτυχείς, διότι δεν εξάπτονται και δεν αφηνιάζουν στα απροσδόκητα αντίξωα γεγονότα της ζωής τους, αλλά είναι πράοι και δέχονται αυτά,
διότι πιστεύουν και είναι αφοσιωμένοι στον Θεό, ο οποίος τα επιτρέπει. Οι πράοι είναι ευτυχείς, διότι νικώντας τις πρώτες εξάψεις και τις άγονες εκρήξεις του θυμού τους, κόβουν το ίδιο το θέλημά τους, τον εγωισμό στη ρίζα του και είναι κύριοι του εαυτού τους. Ο πράος είναι ευτυχής, διότι με την πραότητα βοηθάει την κανονική λειτουργία της καρδιάς του, συντελεί στην καλή χώνευση του στομάχου και στην καλή αφομοίωση των τροφών και γενικώς προωθεί την κανονική λειτουργία του οργανισμού. Ο πράος είναι ευτυχής, διότι η πραότητα είναι σε άλλες μεν ασθένειες ο πρώτος και σε άλλες ο μοναδικός γιατρός. Οι πράοι άνθρωποι μοιάζουν σαν το απαλό στο χέρι, αθόρυβο στο αυτί, δροσιστικό στη γεύση, λίγο στην ποσότητα νερό που τρέχει, το οποίο υποχωρεί σε μικρή αντίσταση μικρής πέτρας. Είναι όμως διεισδυτικό, ήρεμο και κατατρώγει με τις ήρεμες κινήσεις του και με τις ελάχιστες σταγόνες τους σκληρότερους βράχους. Τελείως αντίθετα είναι οι οξύθυμοι. Αυτοί με τους θυμούς τους μαρτυρούν ότι δεν έχουν την πρέπουσα πίστη και αφοσίωση στο Θεό. Δεν νίκησαν τον εαυτό τους. Καμία ομορφιά δεν έχει το πρόσωπό τους. Τα μάτια τους, οι λόγοι και οι σκέψεις τους. Το δε περιβάλλον τους το δηλητηριάζουν με τα μικρόβια του θυμού. Δεν νίκησαν τις πρώτες εξάψεις τους και τις άγονες εκρήξεις τους. Είναι νικημένοι και όχι νικητές. Οι οξύθυμοι αυτοί για όλα αυτά είναι δυστυχείς. Η δυστυχία των οξύθυμων δεν είναι μόνο θρησκευτική, αλλά και ηθική και σωματική. Μάτια κόκκινα, στόμα αφρισμένο, καρδιακά νοσήματα, θάνατος πολλές φορές και δηλητηριάσεις βρεφών από μητέρες που θυλάζουν και βρίσκονται σε θυμό, είναι τα αποτελέσματα της οξυθυμίας. Αυτοί μοιάζουν με βροχές καταρακτώδεις, οι οποίες ούτε το έδαφος ποτίζουν επαρκώς και πολλές καταστροφές φέρνουν σε αντίθεση με το ήρεμο νερό τους πράους. Μικρή είναι αυτή η ευτυχία του πράου σε αντίθεση προς τη δυστυχία των άγωνων απότομων εξάψεων του δυναμικού, του θυμόδους, ο οποίος εμπνέει μόνο τρόμο, επιφανειακό σεβασμό και όχι αγάπη βαθιά, όπως ο πράος. Ο περίφημος ιεραπόστολος της Ιαπωνίας Ξαβιέρος εκήρυτε τον Λόγο του Θεού μπροστά σε πολύ κόσμο. Ένας Ιάπωνας προσποιήθηκε ότι θέλει κάτι να του πει. Ο Ιεραπόστολος έσκυψε. Ο Ιάπωνας τον έφτισε. Ο Ιεραπόστολος έβγαλε το μαντίλι του, σκουπίστηκε χωρίς να πει λέξη και συνέχισε το κήρυγμά του. Ο διοικητής της πόλεως, βλέποντας την πραότητα αυτή, είπε: «Θρησκεία η οποία δίνει τέτοια πραότητα είναι θεία». Και προχωρούμε στον τέταρτο μακαρισμό, «Υπηνώντες την δικαιοσύνη». Μακάρι υπηνώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Και κατά τον Λουκάν, «Μακάρι υπηνώντες νυν, ότι χορταστήσεστε». Ο κόσμος θεωρεί ευτυχείς εκείνους, οι οποίοι είναι εντάξει νομικός και κοινωνικός,
δηλαδή εκείνους οι οποίοι δεν βρίσκονται στη φυλακή ως παραβάτες των επιγείων νόμων ή είναι εντάξει απέναντι των κοινωνικών εθιμοτυπιών. Ο Κύριος όμως μακαρίζει εκείνους οι οποίοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι η θεία δικαιοσύνη, ο θείος νόμος. Δικαιοσύνη είναι πάσα αρετή, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Πείνα και δίψα της δικαιοσύνης αυτής είναι η βαθιά επιθυμία, ο μεγάλος πόθος της εφαρμογής ολόκληρου του θείου νόμου. Για την εφαρμογή των επίγειων νόμων και των κοινωνικών εθιμοτυπιών. Μάρτυρες και δικαστές είναι οι άνθρωποι και τα επίγεια δικαστήρια. Μάρτης όμως και δικαστής της εφαρμογής της Θείας Δικαιοσύνης, ολόκληρου του Θείου Νόμου, είναι η συνείδηση του καθενός και ο Θεός. Ευτυχής, μακάριος, είναι πράγματι εκείνος ο οποίος φροντίζει να εφαρμόσει τον θείο αυτόν νόμο με τους εξής λόγους. Οι κοσμικοί άνθρωποι επιζητούν την ευτυχία τους σε πολλά υλικά αγαθά και λίγα πνευματικά αγαθά, σε ολίγες ψυχικές αρετές. Γι' αυτό αυτοί βλέπουν ποια υλικά αγαθά τους λείπουν και όχι ποια έχουν. Βλέπουν ποια πνευματικά αγαθά έχουν και όχι ποια τους λείπουν. Αυτοί που αγαπούν όμως τη Θεία Δικαιοσύνη έχουν αντίθετη νοοτροπία. Βλέπουν ποια υλικά αγαθά έχουν και όχι ποια τους λείπουν. Βλέπουν ποια πνευματικά αγαθά δεν έχουν και όχι ποια έχουν. Ποιοι από τους δύο είναι ευτυχείς? Απαντώ. Οι κοσμικοί, βλέποντας ποια υλικά αγαθά τους λείπουν και όχι ποια έχουν, βρίσκονται πάντοτε σε ταραχή, διότι οσαδήποτε υλικά αγαθά κι αν αποκτήσουν, πάντοτε κάτι θα τους λείπει. Βλέποντες οι ίδιοι ποια πνευματικά αγαθά έχουν και όχι ποια τους λείπουν, βρίσκονται πάντοτε σε πνευματική στασιμότητα. Επομένως, αυτοί που ζητούν την εξωτερική δικαιοσύνη, νομική και κοινωνική μόνο, έχουν διαρκώς ανησυχία και στασιμότητα. Το αντίθετο όμως συμβαίνει σε αυτούς που ζητούν τη Θεία Δικαιοσύνη. Αυτοί, βλέποντας ποια αγαθά έχουν και όχι ποια τους λείπουν, είναι ήρεμοι και ευγνώμονες. Βλέποντας δε ποια πνευματικά αγαθά δεν έχουν και όχι ποια έχουν, είναι ταπεινόφρονες και προοδευτικοί. Αυτοί, και αν δεν φτάσουν στο ιδανικό και τέλειο από πνευματικής απόψεως της επιδιώξεώς τους, και πάλι λαχταρούν το τέλειο, είναι ευτυχείς μέσα στην πείνα και τη δίψα του τέλειου της θείας αυτής δικαιοσύνης, της χριστιανικής αρετής. Να ποια είναι η ευτυχία αυτών που αγαπούν και διψούν για τη Θεία Δικαιοσύνη. Είναι η ηρεμία στα υλικά αγαθά, τα οποία τους λείπουν, η ευγνωμοσύνη για εκείνα τα οποία έχουν, η πρόοδος και ταπείνωση για τα πνευματικά αγαθά τα οποία στερούνται. Αυτοί όμως που αρκούνται στην εξωτερική δικαιοσύνη, τη νομική και κοινωνική, είναι δυστυχείς, διότι είναι ανήσυχοι, όπως είδαμε πιο πάνω, και στάσιμοι. Αγαπητοί μου ακροατές, την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με τον πέμπτο μακαρισμό.
Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

ο επισκεψάμενος ημάς εν ελέη και εκτιρμής, δέσποτα Κύριε, και χαρισάμενος παρησίαν ημίν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, παραστήνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρειν σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, επίβλεψον επεμέ των αχρίων δούλων σου και εξάλληψόν μου τα παραπτώματα δια την συν ευσπλαχνίαν και καθάρισόν μου τα χείλη και την καρδίαν από παντός μολυσμού, σαρκώστε και πνεύματος και απόστησον απεμού πάντα λογισμών εσχρόντε και ασύνετον και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος εις την λειτουργίαν ταύτην και πρόσδεξέ με δια την συναγαθότητα προσεγγίζοντα το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ευδόκισον Κύριε. Δεκτά γενέστε τα προσαγόμενά σου δώρα ταύτα δια των ημετέρων χειρών συγκαταβαίνων τες εμές ασθενείες και μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, μη δε ευδελίξει την εμήν αναξιότητα, αλελέησόν με ο Θεός και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου παρένεγγε τα ανομήματά μου, ή να ακατακρίτως προσερθών κατενόπιον της δόξης σου, καταξιωθώ της σκέπης του μονογενού σου Υιού και της ελάμψεως του Παναγίου σου Πνεύματος και μη, ως δούλος αμαρτίας, αποδόκιμος γένομαι, αλλά ως δούλος σως ευρωχάριν και έλεος και άφεσιν αμαρτιών εν τον ίν και εν το μέλλον τη αιώνη.

δέσποτα παντοκράτορ, παντοδύναμε Κύριε, εισάκουσον της δεήσεώς μου, σιγάρι, ο τα πάντα ενεργών εν πάση και την παρασού πάντες επιζητούμεν, επισύ βοήθειάντε και αντίληψην και του μονογενού σου Υιού και του ζωοποιού πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Θεού θα σε γιατρέψει. Ο Θεός φροντίζει ακόμα και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με τη χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου φτάσαμε πάνω, στην κορυφή, στα ψηλά, στο 300ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου και φτάσαμε, όπως είπα, φτάσαμε στα ψηλά αδελφοί μου. Φτάσαμε στο σκαλοπάτι εκείνο το οποίο δύσκολο κανείς να το μιλήσει, δύσκολα να το αναφέρει, να το εξηγήσει, δύσκολα αν θέλετε να το καταλάβει κανένας, αλλά για να μπορέσει άνετα και εύκολα να το κατανοήσει κανένας, προϋποθέτει ότι τα υπόλοιπα σκαλοπατάκια ανέβηκαν με προσοχή, με μελέτη και με αποτέλεσμα, με εφαρμογή. Αν τα περάσαμε επιπόλαια, δεν πρόκειται αυτό το σκαλοπάτι να το αγγίξουμε, δεν πρόκειται να μας αγγίξει ο λόγος του Αγίου Ιωάννου που ονομάζεται περί αγάπης μέσα στην καρδιά μας. Η κάθε αρετή αδελφοί μου γίνεται αρεστή στον Θεό εάν είναι καρπός της πνευματικής αναγεννήσεως του καθενός μας. Και πνευματικά αναγεννάται ο κάθε άνθρωπος μόνον εάν το Πνεύμα το Άγιο ενεργήσει στην ψυχή του και ενεργεί στην ψυχή μας το Πνεύμα το Άγιο όταν εμείς δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Δεν εξαναγκάζει ο Θεός, δεν επεμβαίνει ο Θεός δικτακτορικά θα έλεγα πάνω στον καθένα μας. Χρειάζεται προϋποθέσεις, χρειάζεται διάθεση από μας, χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται να του το δείξουμε δηλαδή ότι θέλουμε να έλθει το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος που γράφει στους Γαλάτας, λέγει ότι ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης εγκράτεια. Θυμηθείτε. Ένα χρυσό περιδέριο αρετών στολίζουν την ψυχή αδελφοί μου του καθενός που αγωνίζεται πνευματικά και καλλιεργείται πνευματικά. Κάνει εντύπωση ότι από όλες τις αρετές που μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος, την πρώτη κατά πρώτη θέση κατέχει η αγάπη μετά όλα τα άλλα. Και πολύ σωστά βέβαια, διότι η αγάπη είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, έτσι δεν είπε ο Κύριος. Πάνω σε αυτή όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται, είχε πει ο Χριστός. Αυτή είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα ολόκληρου του χριστιανικού οικοδομήματος, του πνευματικού οικοδομήματος. Η αγάπη προς τον Θεό, όπως είπε ο Κύριος, και η αγάπη προς τον αδελφό μας, προς τον πλησίον. Για να δούμε όμως αδελφοί μου και να σταθούμε λίγο στο πρώτο σκέλος, όπως μας είπε ο Κύριος, που είναι η αγάπη προς τον Θεό. Λέγοντας όμως αδελφοί μου αγάπη προς τον Θεό, τι ακριβώς αλήθεια εννοούμε, πώς το καταλαβαίνουμε? Για να δούμε τώρα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι αναφέρει πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο, λέγει, να πει κανείς τι είναι αγάπη. Εκείνος που θα επιχειρήσει να πλεύσει το βαθύτερο πολυκύμαντο και γεμάτο από κινδύνους πέλαγος της αγάπης κινδυνεύει, λέγει, να πνιγεί. Για σκεφτείτε, και να καταβυθιστεί μάλιστα, όπως καταποντίζεται το μικρό σκάφος που επιφορτίζεται το φορτίο ενός μεγάλου πλοίου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, εκείνος που θέλει να μιλήσει κατά βάθος και πλάτος για ένα τόσο μεγάλο πράγμα, όπως είναι η αγάπη, σφάλει υπερβολικά, λέγει, γιατί επιχειρεί να ομιλήσει περί Θεού, που είναι η αγάπη. Και ξεχνιάζοντας κανείς τα του Θεού, μοιάζει με τυφλό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που προσπαθεί να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης, να πάρει δηλαδή τους κόκκους, τους πολυαρίθμους και όχι μόνο κόκκους της θαλάσσης και να αρχίζει και να μετράει 1, 2, 3. Δεν είναι κουτό, δεν είναι βλακώδες. Μόνο οι άγγελοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και οι Άγιοι μπορούν να μιλούν για την αγάπη κατά τον φωτισμό που δίνει σε αυτούς η Θεία Έλαμψη, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή. Βλέπετε αδελφοί μου ότι για να φτάσουμε, να νιώσουμε, να καταλάβουμε το θέμα της αγάπης πρέπει να έχουμε βαδίσει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου εμπράκτος για να φτάσουμε έτσι σε αυτό το ύψος της αγιότητος
της εσωτερικής καθάρσεως, για να μπορέσουμε τελικά να νιώσουμε τι θα πει αγάπη, να καταλάβουμε αυτό που βγάζουμε προς τον Θεό, προς τον άλλον άνθρωπο, αν πράγματι είναι αγάπη ή μήπως είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, αδελφοί μου, με την χάρη του Θεού θα επιχειρήσουμε να πούμε έτσι λίγα λόγια πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα, ζητώντας βέβαια φυσικά τον φωτισμό του Θεού, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αν και δεν είμαστε ικανοί και άξιοι. Ο πόθος που κλείνει ο άνθρωπος μέσα του, ο καθένας μας, για την αγάπη, είναι σφοδρός, αδελφοί μου. Και αυτό γιατί στην ουσία η αιτία του είναι μας, της υπάρξεώς μας, είναι αυτή η αγάπη, αδελφοί μου. Δημιουργηθήκαμε, σκεφτείτε, από αγάπη, γιατί μας αγαπάει ο Θεός, μας έβαλε κορονίδα μέσα στην δημιουργία, και για την αγάπη, για να αγαπούμε, να φροντίζουμε καταρχάς τον Παράδεισο, τα ζώα, τη δημιουργία του Θεού, να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο, να αγαπούμε τον Θεό, που θα το δείξουμε μέσα από την αγάπη μας προς τον άλλον. Και μόνο μέσα, θα έλεγα, στην ζεστή ατμόσφαιρα της αγάπης μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος και να ολοκληρωθεί πραγματικά τον χώρο, την ατμόσφαιρα της αγάπης. Αν δεν αναπνέει η αγάπη ο άνθρωπος, μαραζώνει, καταραίει, αδελφοί μου. Την πραγματική αγάπη όμως, Γι' αυτό λοιπόν θα ξαναρωτήσω, τι είναι αγάπη προς τον Θεό? Κατά τους πατέρες, αδελφοί μου, είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα, από τα δημιουργήματα, περισσότερο από τον δημιουργό τους. Μάλιστα, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, τώρα εδώ λέγει, αν όλα, λέγει ο Ιερός Πατήρ, τα όντα, τα δημιουργήματα, έγιναν από τον Θεό και για τον Θεό, και ο Θεός λοιπόν είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, από αυτά τα οποία δημιούργησε. Εκείνος τώρα που εγκαταλείπει τον Θεό, λέγει ο Ιερός Πατήρ, και στρέφεται στα χειρότερα, αφήνει το καλύτερο που είναι ο Θεός και στρέφεται στα κατώτερα που είναι τα δημιουργήματά του, φατερώνει ότι προτιμάει περισσότερο τα δημιουργήματα από τον δημιουργό τους. Να αγαπάς λοιπόν, αδελφοί μου, δεν σημαίνει απλώς να συγκινείσαι από κάποιον άλλον ή να θαυμάζεις και να θέλεις να κατέχεις κάποιον άλλον ή να δοκιμάσεις αισθησιακή αγάπη για κάποιον άλλον. Η ουσία της αγάπης είναι να προσφέρεσαι, να δίνεσαι, να θυσιάζεσαι σε κάποιον άλλον. Η αγάπη μέσα της κλείνει δύο τάσεις, αδελφοί μου. Η μια να δίνεις και η μια να παίρνεις. Είναι προσφορά και είναι και απόκτηση, θα λέγαμε. Ο Θεός προσφέρει την αγάπη Του, αλλά ζητάει και τη δική μας αγάπη. Μονομερής δοσοληψία στην αγάπη είναι αδιανόητη, αδελφοί μου, διότι η φύση της αγάπης είναι η κοινωνία. Είναι δηλαδή μια, θα λέγαμε, αλληλοπεριχώρηση αμοιβαία και συγκεκριμένα των προσώπων. Όταν ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που λέγει «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει», δεν καταργεί την φύση της αγάπης, αλλά απλώς επισημαίνει αυτήν την υψηλότερη βαθμίδα της που κάνει τον άνθρωπο πανευτυχή όταν το κάθε τι το προσφέρει στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Ψάχνοντας να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αυτό να το εφαρμόζει. Όταν εγώ κάνω αυτό γιατί το θέλει ο Θεός, άραγε αυτό είναι μία προσφορά προς τον Θεό. Ένδειξη αγάπης προς τον Θεό. Τι είναι λοιπόν ακόμα αγάπη προς τον Θεό? Είναι, αδελφοί μου, μία δύναμη ζωής δημιουργική και μάλιστα συνεκτική, η οποία έρχεται να δημιουργεί, να πολλαπλασιάζει και να συνέχει, να σφίγγει το κάθε τι. Και μάλιστα, ιδιαίτερα, τα δύο πρόσωπα που μπορεί να είναι ο άνθρωπος ή ο άλλος άνθρωπος, αλλά εν προκειμένου που να είναι ο άνθρωπος και ο Θεός. Από αγάπη, αδελφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός δημιούργησε το κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο.
Από αυτή την αγάπη μάλιστα προήλθε η χάρη της απολυτρώσεως. Αυτήν πάλι η αγάπη έκανε τον Θεό Λόγο, τον Υιόν του Θεού, να έρθει στη γη και να καθυλωθεί πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Ναι, όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, αδελφοί μου, την αγάπη του Θεού έχει σαν θεμέλιο. Αν ο Θεός δεν ήταν αγάπη, δεν μας αγαπούσε τρελά και δεν μας αγαπάει τρελά, δεν θα έμπαινε σε αυτήν την ταλαιπωρία, συγχωρέστε με για την έκφραση. Εάν εμείς μάθαμε να αγαπάμε, είναι γιατί μάθαμε να μαθητεύουμε στο σχολείο της αγάπης του Θεού, μόνο έτσι. Αλλιώς δεν νοείται να λέγω ότι έχω αγάπη. Η αμαρτία επαναφέρει δυστυχώς, αδελφοί μου, τον άνθρωπο στο μηδέν, στην ανυπαρξία. Διότι η αμαρτία με αποδιώχνει, με αποκόπτει από τον Θεό, που είναι η ύπαρξη, ο Ον, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν, εφόσον αποκοπώ από το δέντρο της ζωής, δεν έχω παρά να φτάσω στο μηδέν, στην ανυπαρξία. Ζω για να ζω και τίποτα άλλο. Βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι δημιουργήθηκε ή μάλλον δημιούργησε η αμαρτία ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, δημιούργησε ένα χάσμα αβυσαλαίο, θα λέγαμε. Και το χάσμα αυτό δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καλυφθεί παρά μόνο με την αγάπη. Και επειδή δυστυχώς, αδελφοί μου, σαν εγωκεντρικοί που έχουμε γίνει και φύλαυτοι, δυστυχώς δεν μπορούσε κανένας από μας να καλύψει αυτό το χάσμα παρά μόνο αυτός ο Θεός, ο οποίος από την απέραντη του αγάπη προς εμάς ήρθε και έκλεισε αυτό το χάσμα, ήρθε να γεφυρώσει και γεφύρωσε αυτά τα δύο μέρη, τον άνθρωπο με τον Θεό. Δημιούργησε την προϋπόθεση βέβαια της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, διότι η ελευθερία της επιλογής βαρύνει και πάλι τον άνθρωπο. Αν θέλω ενώνομαι με τον Θεό, αν θέλω αγαπώ τον Θεό, αν θέλω αγαπώ τα δημιουργήματά Του, τον εαυτό μου, αλλά δεν θα ζω, δεν θα υπάρχω. Η αγάπη, αδελφοί μου, είναι, όπως είπαμε, μία συνεκτική δύναμη των δημιουργημάτων του Θεού. Συσφίγγει τα δημιουργήματα του Θεού σε μία ενότητα και με αυτή επιστρέφουμε στην αρχική ενότητα της ζωής, που είναι ο Θεός. Έρχεται και σφίγγει η αγάπη, κολλάει, ενώνει δυναμικά, γερά, τον άνθρωπο με τον Θεό, που αυτό λέγεται θέωση κατά τους πατέρες, αδελφοί μου. Το μίσος διασπά την ενότητα του πλάσματος, του ανθρώπου, από τον πλάστη του, από τον δημιουργό του. Σπέρνει την καταστροφή, συσσωρεύει ερήπια. Ενώ η αγάπη είναι μια ενωτική τάση προς το αγαπόμενο πρόσωπο. Θέλω διαρκώς να το βλέπω, θέλω διαρκώς να είμαι μαζί του, θέλω να συνυπάρχω με αυτό το πρόσωπο που αγαπώ και εμπροκειμένο με τον Θεό. Θυμηθείτε τον Κάιν, όταν άφησε το μίσος μέσα στην καρδιά του, τι έγινε? Έσφαξε, εξόντωσε τον αδελφό του. Ναι, αλλά ταυτοχρόνως κρύφτηκε από τον Θεό. Δεν είχε μούτρα για να σταθεί ενώπιον του Θεού και όταν ο Θεός βρέθηκε μπροστά του, τότε αγρίεψε, στράφηκε και εναντίον του Θεού. Μπήκε σε ένα απέναντι στρατόπεδο, ξεχώρισε την θέση του από τον Θεό, μπήκε σε ένα απέναντι μέρος, έκοψε αυτήν την ενότητα, την συνεκτική, η οποία προέρχεται από την αγάπη. Γιατί? Διότι άφησε την αμαρτία, άφησε το μίσος να βασιλεύσει στην καρδιά του. Τι είναι αγάπη προς τον Θεό? Είναι, αδελφοί μου, αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι η ομοίωση που κάνει την ψυχή όμοια κατά το μέτρο του δυνατού με τον Θεό, που είναι η αγάπη που προσπαθεί ο άνθρωπος να μοιάσει στα πάντα με το αγαπόμενο πρόσωπο. Είναι, θα λέγαμε πάλι, όπως λέγουν οι πατέρες, μια μέθη της ψυχής και ένας
άμετρος πόθος για τον Θεό. Αναζητεί ο άνθρωπος διαρκώς τον Θεό. Είναι πάλι, θα λέγαμε, ένα βέλος που πληγώνει την καρδιά και προξενεί πόνους φοδρούς, και τότε η καρδιά τρέχει, αγκαλιάζει αυτόν που ποθεί και αγαπά και αδυνατεί, δεν μπορεί, δεν το αντέχει να τον αποχωριστεί.

Μάλιστα, αδελφοί μου, και πάνω σε αυτό που ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας κατέθεσε, ότι όταν ο άνθρωπος στρέφεται στα χειρότερα και δεν στρέφεται προς τον Θεό που είναι ανώτερος και φτάνει να αγαπά περισσότερο τα δημιουργήματα από τον Δημιουργό τους, που αυτό δείχνει ότι δεν αγαπά τελικά τον Θεό, λέγει ότι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι η αγάπη κυρίως είναι η απόρριψη κάθε εχθρικής και αντιθέτου σκέψεως, εφόσον η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Δεν αφήνει πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να μπει το μίσος, να μπει η αμαρτία. Η αγάπη και η απάθεια και η υιοθεσία μόνο στην ονομασία διαφέρουν, λέγει. Όπως ταυτίζεται η ενέργεια στο φως, στην φωτιά και στην φλόγα, έτσι σκέπτεται ό,τι συμβαίνει, έτσι να σκέφτεσαι, λέγει, συγγνώμη, έτσι ακριβώς να σκέφτεσαι ό,τι συμβαίνει και σε αυτές. Δηλαδή το φως και η ενέργεια στην φωτιά ταυτίζονται. Έτσι είναι οι δύο αγαπόμενοι άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό πολύ, φτάνει να ταυτίζεται, να γίνεται ένα, να φτάνει στην θέωση, να φτάνει να μοιάζει τον Θεό, όπως είπαμε. Όσο ποσόν αγάπης λείπει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τόσο ποσόν φόβου υπάρχει. Διότι όποιος δεν έχει φόβο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ή είναι γεμάτος από αγάπη ή είναι νεκρωμένος ψυχικά. Βλέπετε, η απομάκρυση από τον Θεό που δείχνει έλλειψη αγάπης φέρνει τον φόβο, την ανασφάλεια. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως με τον Κάιν. Αυτό που αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που λέει η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Εκείνος ο οποίος αγαπά πραγματικά τον Θεό και αγωνίζεται διαρκώς όσο είναι το μέτρο του δυνατού προς τον ίδιο να ενώνεται και να διατηρείται σφιχτά αγκαλιασμένα με τον Θεό και να προσπαθεί να μιμείται στο κάθε τι. Την κίνηση του Χριστού, του Θεού επί της γης, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό δείχνει όσο πιο πολύ αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση το πόσο πολύ και πραγματικά αγαπά τον Θεό. Και λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, δεν είναι απρεπές εάν από τα ανθρώπινα πράγματα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα, λέγει, για τον πόθο και τον φόβο και την επιμέλεια και τον ζήλο και την δουλεία και τον έρωτα του Θεού. Διότι συνεχίζει παρακάτω και λέγει, μακάριος εκείνος που απέκτησε τέτοιο πόθο προς τον Θεό ως σαν αυτόν που έχει ο μανιώδης εραστής προς την ερωμένη του. Φίλος αγαπημένος, γίνεται για τις καθαρές ψυχές, αδελφοί μου, ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, στην αγκαλιά του οποίου η καρδιά που αγαπάει, η καρδιά του ανθρώπου, γιατρεύει τις πληγές, πίνει και σβήνει την φλόγα της, όπως το ελάφι ποθεί στις ψυχές των υδάτων να σβήσει τη δίψα του. Όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης, παίρνοντας από την Παλαιά Διαθήκη, «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός», παίρνοντάς το από τον προφήτη Δαβίδ. Ο πραγματικός εραστής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, φέρνει πάντοτε στο νου του το πρόσωπο του αγαπημένου του και το εναγκαλίζεται μυστικά με ευχαρίστηση. Αυτός ποτέ ούτε και στον ύπνο του δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει τοποθητό πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του. Έτσι συμβαίνει στον σωματικό έρωτα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα, είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Δεν μπορούν χωρίς Χριστό, νιώθουν ανασφάλεια, δεν μπορούν μακράν του Θεού. Δεν μπορούν, δεν αισθάνονται καλά όταν εμφυλοχωρήσει ανάμεσα του και ανάμεσα του Θεού ένα πάθος, μία δυναμία, ένα κάτι το οποίο θα πάει να τον ξεκολλήσει από την ένωση με τον Θεό. Διαρκώς σκέπτεται τον Θεό ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό. Διαρκώς σκέφτεται το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό. Διαρκώς ψάχνει να βρει
ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε από τα δικά μας δεδομένα, αδελφοί μου, έχουμε οικογένεια, επί παραδείγματι, έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, συμπορευόμαστε, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούμε. Όταν, επί παραδείγματι, πάω να πλαγιάσω το βράδυ και τα πρόσωπα που αγαπώ δεν έχουν έρθει ακόμα στο σπίτι, όχι από ανασφάλεια, όχι, όχι γιατί φοβάμαι ότι κάπου τρέχουν και κάπου θα πέσουν σε πειρασμός, όχι, απλώς η απουσία και μόνο όλων αυτών από το σπίτι μας δημιουργεί μια δυσφορία. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι και βλέπετε, όταν θα γυρίσουμε το καλό από την δουλειά, από που ήτανε, γυρίσουν και έρθουν στο σπιτικό, τότε χωρίς να το καταλάβουμε, ενώ προηγουμένως είχαμε υπερένταση και δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι, βλέπουμε τον εαυτό μας ασυναίσθητα, χωρίς κανένα δικό μας σκεπτικό θα έλεγα, βυθίζεται στον ύπνο. Γιατί η ψυχή νιώθει αυτήν την ένωση πλέον, τη σιγουριά, την ασφάλεια, ότι τα αγαπημένα πρόσωπα ήρθανε και υπάρχουν δίπλα και συνυπάρχει πάλι μαζί τους. Έτσι αυτήν η παρουσία, αυτό το δέσιμο, η ένωση, η συνύπαρξη των αγαπημένων προσώπων δημιουργεί αυτήν την γαλήνη, την ειρήνη, δίνει ζωή στον άνθρωπο. Σκεφτείτε αυτό το γεγονός στην ένωση, την παρουσία του ανθρώπου με τον Θεό. Σήμερα γιατί νιώθουμε ανασφάλεια? Σήμερα γιατί νιώθουμε αυτές τις φοβίες, έχουμε αυτό το άγχος? Αδελφοί μου, γιατί είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό. Και μπορεί να μην έχουμε κάνει βαριά αμαρτήματα, να μην έχουμε κάνει σφάλματα μεγάλα, αλλά και μόνο το ότι βασίζομαι στο εγώ μου και στον ορθολογισμό μου και δεν ψάχνω να βρω το θέλημα του Θεού, δεν απευθύνομαι στον Θεό για να με φωτίσει, να με καθοδηγήσει, αυτό αμέσως με έχει αποξενώσει από τον Θεό. Και αποξενωμένος από τον Θεό νιώθω ανασφάλεια, νιώθω ταραχή, με καταλαμβάνει άγχος, αγωνία, φόβος, αδελφοί μου.

Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ο Θεός, δια την πολλήν και άφατον φιλανθρωπίαν, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιόν εις τον κόσμον, ή να το πεπλανημένον επαναστρέψει πρόβατον, μη αποστραφείς ημάς τους αμαρτωλούς, εγχειρούντας σοι την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ούγαρ επί τες δικαιοσύνες ημών πεπιθώτεσες μεν, αλλά επί το ελέη σου το αγαθό, διού το γένος ημών περιποιεί. Και νυν οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, ή να μη γέννητε εις κατάκριμα το λαό σου, το οικονομηθέν, ή μην τούτο προσωτηρίαν μυστήριον, αλλά εις εξάλληψην αμαρτιών, εις ανανέωσιν ψυχών και σωμάτων, εις ευαρέστην συν σου του Θεού και Πατρός.

Αχιλλείου φωνή. Η μετάνοια είναι το αντίλητρο της αμαρτίας. Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα και κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος της Χίου.

Την Κυριακή 16 Ιουλίου 1967 έγινε η ενθρόνηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης στην Έδεσα, έδρα της Μητροπόλεως.

Δημητρόπολη Δέστης, όπου έζησε 17 ολόκληρα χρόνια στη μέρα του Θεού, θεωρούμε τον Άγιο, τον Θησαυρό της Μητροπόλεως.

0: Από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στη Μητρόπολη Εδέσης, ο Άγιος Καλλίνικος επιδόθηκε με άφθαστο ζήλο στην διαπείμανση του λογικού ποιμνίου που του ανέθεσε ο Κύριος.
1: Ο Καλλίνικος ήταν ένας άνθρωπος που όταν τον πλησίαζες αμέσως καταλάβαινες ότι έχει μια αγιότητα μέσα του. Δηλαδή. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι έχει μεν αγιότητα, αλλά έχει και κατά κόσμο μια υπέροχη διάφανη ζωή.

είναι το δωμάτιο όπου μείνει σήμερα ο πατήρ Ιωήλ, αλλά και το δωμάτιο του Αγίου. Εδώ έμεινε. Ένα μικρό ντιβανάκι, μία καρέκλα και δεν ξέρω αν είχε και τραπέζι. Τίποτα άλλο. Τίποτε. Πιο καλόγερος από τους καλόγερους. Πιο ασκητής από τους ασκητές.

Πηγαίνουμε στο δωμάτιο, στο γραφείο καλύτερα, του Αγίου Γκαλινίκου. Καθόταν, επειδή δεν έκανε πολύ καλά γράμματα και δυσκολευόταν ο γραμματέας να τα καθαρογράψει στη γραφομηχανή, καθόμουν σε μια καρέκλα εδώ στη γωνία, υπαγόρευε ο Άγιος Γκαλινίκος και έγραφα εγώ.

0: αρχικά φρόντισε να βρει και να χειροτονήσει άξιους κληρικούς στην Μητρόπολη του για να τον βοηθούν στην πνευματική κατάρτιση του λαού του Θεού. Συνολικά χειροτόνησε περί τους 70 κληρικούς.
1: Όταν πήγα στην Έδεσα για να τον συγχαρώ για την εκλογή του, ήμουν τότε φοιτητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, μου είπε: «Παιδί μου, θα έρθεις εδώ μαζί μου να με βοηθήσεις». Και φυσικά όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, τη Θεολογική Σχολή, πήγα κοντά του. Με χειροτώνησε διάκονο, πρεσβύτερο, με χειροθέτησε αρχιμαντρίτη, με χειροθέτησε πνευματικό.
2: Ο αδελφός ημών ιερόθεος κήρυτε την κόμην τη κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε.
4: Το 76 όταν τον πρωτογνώρισα πήγαμε ένα φίλο μου ιερέα, μου λέει πάμε να πάρουμε την ευχή του Μητροπολίτου. Σαν, τα λέω αυτά για τον Άγιο Καλίνικο, σαν να με γνώριζε από πολλά χρόνια. Λοιπόν, η εγκαρδιότητα του, η αγάπη του και το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον. Θα έρθεις να σε χειροτονήσω. Θα έρθεις.

0: Θα έρθω, Σεβασμιότατε. Μόλις πρόκειται στο πτυχίο σου, θα το φέρεις εδώ και θα κανονίσουμε τα υπόλοιπα. Πράγματι, με χειροτώνησε διάκονο 18 Φεβρουαρίου του 1979 και στις 24 Φεβρουαρίου του 1980 πρεσβύτερο.
1: Με χειροτώνησε ο Άγιος Καλλινίκος στην Αγία Χρυσή, μετά 12 ημέρες με έκανε και ιερέα. Προτού να γίνω ιερέας, εκοιμήθηκε στο σπίτι μου. Ήμουν ο λαϊκός τότε. Τότε τον γνώρισε τον Καλλινίκο και είπε: «Εσένα θα σε χειροτονήσω, Ιωάννη». Το σπίτι μου ήταν πολύ φτωχό. Δεν είπε ούτε μια κουβέντα σε τι σπίτι έρχομαι και σε τι κρυβάτι κοιμάμαι. Ήταν τόσο πράος, τόσο καλός, που έδινε θάρρος και δύναμη σε όπου και αν ήταν.
2: Πριν από τον Άγιο Καλλίνικο δεν υπήρχαν πολλοί πνευματικοί. Όταν ήρθε ο Άγιος Καλλίνικος, έστελνε πνευματικούς σε όλα τα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Τότε εγώ ήμουν τετάρτη γυμνασίου και στην εξομολόγηση εξέφρασα την επιθυμία μου ότι θέλω να ιερωθώ. Τότε ο ιερεύς μου εξομολόγησε, με συνέστησε στον Δεσπότη, στον Άγιο Καλλίνικο, σεβασμιότητα από εδώ, ένα καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερεύς.
3: Με βοηθούς του συνεργάτες του, φλεγόμενος από πόθο για την εύρυθμο τέλεση των ακολουθιών, αγωνίστηκε για τον καταρτισμό των κληρικών με συνέδρια και ιερατικές συνάξεις.
4: Χαιρόταν με τους συνεργάτες του. Με το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν ήμασταν οι άμεσοι συνεργάτες ως κληρικοί, ήμασταν συνεργάτες στα κατηχητικά, ας πούμε. Αλλά χαιρόταν με τους συνεργάτες του και ήθελε να τους προβάλλει. Είχε αυτό που λένε το ανεπίφθονο, δεν φθονούσε κανέναν. Χαιρόταν με την πρόοδο της Εκκλησίας. Και αυτό ήταν κάτι που έβγαινε έξω και ήταν, επειδή ήταν αυθόρμητο και ήταν κάτι επίπλαστο, αυτό ενεργούσε στους άλλους, θα λέγαμε.
5: Εκείνο δε που μου έκανε εντύπωση σαν παιδί ιερέως ήταν όταν ερχόντουσαν οι εγκύκλοι του Μητροπολίτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με καθόρισαν, πόσο με βοήθησαν. Πολλές φορές παρακαλούσα τον πατέρα μου και το έλεγα «μπορώ να τη διαβάσω». Γιατί πραγματικά ήταν πολύ καθοδηγητικές, ήταν πολύ πατρικές. Ενδιαφερόταν και μέχρι για τις λεπτομέρειες. Να σας θυμίσω, μου έκανε εντύπωση μια φορά, όταν ήρθε μια εγκύκλιος και τους έλεγε τους ιερείς πώς να καθαρίζουν τα μανουάλια του ναού για να λάμπουν, να στράφτουν. Και ότι όλα μέσα στο ναό έπρεπε να στράφτουν. Δηλαδή είχε τέτοια ευαισθησία σε όλα τα θέματα, που σε αυτό το πράγμα παρακινούσε και τους ιερείς.

0: θεία του λειτουργία του ήταν πραγματικά ένα πνευματικό ανέβασμα. Ζούσε τη θεία λειτουργία. Δεν λειτουργούσε επιφανειακά. Ποτέ φυσικά επιδεικτικά. Και όλη του η ακολουθία ήταν, ας πούμε, μια ακολουθία η οποία εδίδασκε και εφώτιζε, γιατί έβλεπε κανείς έναν κληρικό να λειτουργεί και να ζει το μυστήριο.
1: Πρόσεχε πάρα πολύ την σιωπή. Δηλαδή, άμα έβλεπε δύο κληρικούς να μιλάνε και να κουβεντιάνε, να κουτσοβολεύουν, έλεγε, πρόσχομαι, έλεγε, πρόσχομαι. Πρόσχομαι, το καταλάβαινε ο άλλος και ήταν άκρα σιγή μέσα και σιγή, κανένας δεν μιλούσε. Τέτοιες λειτουργίες πάνε έχουμε δει. Είχε και μια σεμνότητα. Δεν ήθελε ο κληρικός να σκανδαλίζει. Ήθελε να είναι, να στέκεται στη θέση του. Για να μπορεί να επαινεί το καλό και να φέρνει σε αποστολή του ό,τι του είχε να θέσει ο Επίσκοπος.

Γράφαμε ένα απόγευμα και μου λέει: «Ας το μολύβι κάτω τώρα». Πολλές φορές μου έλεγε, έπαιρνε αφορμή από κάτι και με νουθετούσε. «Ας το μολύβι κάτω, πάμε έξω». Ήταν τέτοια εποχή και είχε ένα ωραίο κήπο η Μητρόπολη της Εδέσης. Πήγαμε, κάθισε κι αυτός στο πεζούλι εκεί, απλά, πολύ απλός άνθρωπος ήταν. Και μου λέει: «Κάθισε». Και μου μιλούσε μία περίπου ώρα. Μου λέει: «Κοίταξε να δεις, ως άνθρωπος αλλά και ως κληρικός θα συναντήσεις στη ζωή σου δυσκολίες και πειρασμούς. Ο διάβολος, ο προαιώνιος εχθρός του ανθρώπου, θα σε πολεμήσει με διάφορα μέσα και δια ανθρώπων. Αλλά μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις». Και μου είπε τα εξής χαρακτηριστικά, θα τα πω πώς τα είπε: «Εάν όλων των ουρανών δεις εναντίον σου, εάν όλην τη γη δεις εναντίον σου, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις. Είναι μαζί σου ο Κύριος».

0: λειτουργούσε σαν ήταν άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Δεν κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Αυτό που ήθελε μέσα στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μας το έδινε να το καταλάβουμε μόνο με νοήματα, δεν μας μιλούσε. Και επειδή έμεινα τόσα χρόνια κοντά του ως διάκονος, έμαθα τι θέλει και πότε το θέλει. Και πριν να το ζητήσει, πήγα να το έδινε στα χέρια. Και αυτό τον ικανοποίησε απόλυτα. Μάλιστα, στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, έκαμνε κάποιες παρατηρήσεις στους ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και μετά μου είπε, ήταν λάθος μου. Δεν έπρεπε να τους παρατηρώ, να κάνω παρατηρήσεις την ώρα της λειτουργίας. Τώρα τα βλέπω και ό,τι έχω να πω το λέω στο τέλος, μετά τη Θεία Λειτουργία, για να μην είναι στενοχωρημένος ο ιερεύς την ώρα της λειτουργίας.
1: Πολλές φορές λειτουργήσε μαζί και ήταν πολύ προσεκτικός, ας πούμε, στους ιερείς ήθελε να είναι κατά την τάξη της λειτουργίας. Να προσέχουν χωρίς ομιλίες, χωρίς όρβο και να είναι αφοσιωμένοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Στο αυτοκίνητο που πηγαίναμε στα διάφορα χωριά, μας έλεγε «Από βραδείς θα πλένεστε, θα καθαρίζεστε, θα διαβάζετε το Ευαγγέλιο που έχουμε να πούμε την άλλη μέρα, να μην κάνετε λάθη, γιατί από καμιά φορά η γριούλα που είναι κάτω τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Ραδιόφωνο και εφημερίδα να μην διαβάζετε ούτε Σάββατο βράδυ ούτε Κυριακή πρωί, για να μην αφαιρείτε ο νου σας την ώρα της λειτουργίας. Να είστε απερίσπαστοι μπροστά σε αυτό που επιτελούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας».
2: Ο Άγιος Καλλίνικος φρόντισε για τον καλοπισμό των ιερών ναών, μετονόμασε πολλούς ναούς επ' ονόματι άλλων Αγίων, όχι τόσο γνωστών, περιόδευε συνεχώς κατά μήκος και κατά πλάτος της αρχιερατικής του περιφερίας, ευαγγελιζόταν συνεχώς το λαό με κηρύγματα λειτουργικά και μη, οργάνωσε αγιογραφικούς κύκλους, κατηχητικά όρισε εξομολόγους.
3: Σκεπτόταν την ιεροσύνη. Την ιεροσύνη. Λοιπόν, την οποία ευλαβείτο πάρα πολύ. Όταν μιλούσε για την ιεροσύνη και εγώ ήταν πραγματικά. Αλλά γιατί τη ζούσε την ιεροσύνη.
4: Ο κληρικός ιδιαίτερα λάμπει δια των λόγων του. Ο ιερωμένος πρέπει να είναι διδακτικός. Να διδάσκει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα ενθυμίστε όταν ο αρχιερεύς έθεσε την χείρα του επί της κεφαλής σας κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν, είπε «Ιεροργήν των λόγων της αληθείας».

είναι η καλή του στολή και συγκινούμε διότι πολλές φορές σαν διάκονος τον έντισα με αυτά τα άμφια, αυτήν τη μήτρα και την πατερίτσα του. Δεν είχε πολλές στολές, λίγες, ούτε και πολύ ακριβές, απλές ήτανε, αλλά πάντοτε τις είχε πολύ πολύ περιποιημένες, καθαρές και σιδερωμένες. Κάτω είναι το στιχάριο. Φαίνεται το στιχάριο. Μετά είναι το πετραχύλι. Βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι, το επιγονάτιό του και το ομόφορο, το μεγάλο, γιατί υπάρχει και μικρό, καθώς επίσης σταυρός και εγκόλυπο του Δεσπότη, η μήτρα του. Αυτή τη φορούσε συνήθως επειδή είναι ελαφριά, όταν είχαμε λιτανίες. Εδώ είναι και τα επιμάνικα και η ζώνη, ο μανδύας του, η πατερίτσα, την οποία πάντοτε τύλιγε ένα μαντίλι. Γιατί? Και γιατί υδρώνει το χέρι και μπορεί, όπως το κρατάμε με αυτόν τον υδρότα, να φθαρεί λίγο, να χαλάσει, να φύγει το επιχρήσωμα.

ο δεσποτικός θρόνος που ήταν πάντοτε, ανέβαινε πάνω με το μανδύα, χωροστατούσε στον όρθρο ή στον εσπερινό. Και εδώ πέρα πολλές φορές, όταν είχαμε αρτοκλασία, του φέρνουμε και το ομόφορο και το πετραχύλι να φορέσει για να γίνει η αρτοκλασία. Όταν επρόκειτο να χειροτονηθώ, παίρνω τα άμφια διπλωμένα στο χέρι και έρχομαι, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια να τα ευλογήσει. Τα ευλογεί και με αυτά στον τάφο, ήταν η ευχή που μου έδωσε.

φρόντισε να συνδέσει το ποιμνιό του με τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί γνώριζε ότι τίποτε άλλο δεν βοηθά τους πιστούς να συνδεθούν με τον Χριστό όσο η ευλάβειά τους προς την Παναγία και τους Αγίους. Γι' αυτόν τον σκοπό καθιέρωσε πολλούς ναούς σε διάφορους Αγίους της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα έκανε προσπάθειες και ανέδειξε τους τοπικούς Αγίους της εκκλησιαστικής του επαρχίας, όπως την Αγία Χρυσή, την Αγία Παρθένα την Εδεσαία, την Αγία Βάσα την Εδεσαία και τον Άγιο Ιλαρίωνα Επίσκοπο Μογλενών.

0: έβαλε τα θυμήρια στην εκκλησία. Την είχε βάλει το όνομα των νέων μαρτύρων στα θυμέλια. Όμως δεν προχωρούσε. Μπορεί να ήταν και ένα θέλημα θείος, το πούμε έτσι, και από το 1973 που μπήκαν τα θυμέλια, 40 χρόνια, 45 χρόνια η εκκλησία δεν προχωρούσε καθόλου. Μόνο τα βάλαμε τα πισκεπή, τα βάλαμε και σταματήσαμε, μετά δεν μπορούσαμε. Μετά όμως, πώς ήρθαν οι καρέκλες, πώς ήρθαν τα προσκυνητάρια, πώς ήρθαν εκεί, πώς ήρθαν εκείνο, πώς ήρθαν όλα. Όλα ήρθαν με μια δύναμη, με μια βοήθεια, ας πούμε, του Καλλινίκου πάλι. Εκεί το αποδίδωκο, βέβαια. Γιατί έγινε σε 2 χρόνια, ο νόμος αμέσως έγινε. Δεν έγιναν σε τόσα χρόνια, στα 50, στα 2 χρόνια γίνηκαν όλα. Και με βοήθησε και ο Μητροπολίτης, ο Ιουήλ, με βοήθησε και αυτός πάρα πολύ στην εκκλησία αυτή. Και τον είπα τότε και ήθελε και αυτός ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμός, ότι θα βάλουμε το όνομα Καλλινίκου. Μια και αυτή η εκκλησία τελειοποιήθηκε, έγινε, θα την βάλουμε, λέει Πάτερ Ιωάννη, Καλλινίκου, λέει. Θα την βάλουμε Καλλινίκου.
1: Όποτε βρισκόταν σε αυτή την περιοχή, ερχόταν και κοιμόταν στο σπίτι του δικό μας. Και ένα από αυτά που με έχει μείνει, η μητέρα μου μας μάζευε και τα 5 παιδιά στη κρεβατοκάμαρα. Κοιμόμασταν όλα μαζί εκεί για να έχει χώρο σε κρεβάτια. Γιατί μαζί με τον Άγιο δεν ήταν μόνος του, είχε και τη συνοδεία του. Είχε και οδηγό, είχε και διάκο. Ήταν αρκετοί που ερχόντουσαν. Η μητέρα μου ένα που της έχει μείνει, λέει όσες φορές έχω μαζέψει τα σκεπάσματα, λέει, του Σεβασμιώτου του Καλλινίκου, δεν μου έχει μυρίσει ανθρώπινη μυρωδιά. Μου σχοβολούσαν πάντα.

0: βάφτισε τα δυο μας τα παιδιά. Και στο τραπέζι σπίτι, τι κάναμε τραπέζι τότε, στα βαφτίσια ήρθε ο άνθρωπος. Και να μιλάει με τις ώρες. Με τις ώρες να διηγεί, να λέει για τον Χριστό, να κάνει προσευχή. Την οικογένειά σας μας έλεγε να έχετε το νου σας, τα παιδιά να έχετε. Τα παιδάκια πάλι από το εδώ δίπλα είχε αυτό νηπιαγωγείο και έπρεπε να περάσουν πόσο 10-12 παιδάκια στο γραφείο κάθε μέρα που σχολούσανε και περνούσαν στο γραφείο να πάρουν τις καραμελίτσες, θα έλεγε ευχές θα δίνει τα παιδιά. Ναι.
1: Η πραγματική και άδολη αγάπη του έγινε αισθητή στον λαό του Θεού, ο οποίος του ανταπέδωσε αυτή την αγάπη και τον είχε ως Άγιο όπως και ήταν.
2: Ήξερα ότι ήταν ένας Άγιος. Πάντα ρωτούσε το κάθε άνθρωπο που περνούσε πώς σε λένε. Και πάντα έβρισκε κάτι, ένα καλό λόγο να πει για το όνομα αυτό. Όταν με ρωτούσε εμένα, του έλεγα Ειρήνη και μου έλεγε «Εξειρήνη στη ψυχή σου». Και αυτό τότε δεν το καταλάβαινε, αλλά τώρα με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί τώρα κατάλαβα τι εννοούσε.
3: Στη ζωή εμπνέεις κάποιον και μπορείς το καθοδηγείς όταν είσαι ήρεμος και όταν πραγματικά δείχνεις την αγάπη αυτή, γιατί η αγάπη αυτή που σε περιβάλλει και αυτή η οποία σε φέρνει κοντά. Νομίζω ότι είχε αυτό το τεράστιο προνόμιο. Να μπορεί να μιλάει ήσυχα, ήρεμα και να σε εμπνέει και να σου μεταβιβάζει αυτό το οποίο ξέρει καλά, την αγάπη.
4: Εδώ κάθε χρόνο έκανε τραπέζι τους οντοκαθαριστάς. Η δική σου σκούπα και η δική μου πένα. Ναι, ό,τι κάνω εγώ, εσύ βγάζει το ψωμάκι σου, εγώ δουλεύω με την πένα. Εσύ με τη σκούπα.

ήταν αφιλάργυρος και πολύ ελεήμων. Σκορπούσε τα χρήματά του σε όσους είχαν κάποια ανάγκη. Γι' αυτό και πάντοτε ήταν απένταρος και στο τέλος της επίγειας ζωής του ελάχιστα χρήματα βρέθηκαν στο ταμείο του.

0: Έρχονταν ο υπάλληλος στις τραπέζες και μας έφερε το μισθό μας. Εκείνος δεν μέτρησε ποτέ το μισθό του. Όπως το πήρε, έτσι και τα σκόρπισε από εδώ και από εκεί. Σε φτωχούς, όχι σε... Και δεν έφτανε αυτό, όταν στις 15 του μηνός του άλλου μήνου είχε γίνει πατήριση, δεν είχε τίποτα. Και πήγαινε στον αρχιερατικό επίτροπο, όπως λένε τον πατέρα Δαμιανό. Πατέρα Δαμιανέλη, δώσε μου λίγα χρήματα. Μόλις θα πληρωθώ, θα δώσω. Αυτό γινόταν συχνά. Έμενε χωρίς χρήματα. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά και στην καθημερινή του ζωή. Ερχόντουσαν άνθρωποι με μεγάλη ανάγκη, κάτι θα τους έδινε. Δεν τους άφηνε ποτέ να φύγουν χωρίς να τους δώσει κάτι.
1: Τον θυμόμαι σαν να τον βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έβγαζε λεφτά και μου έδινε θα πας να φας, εσύ είσαι νέο παιδάκι, και να πάρεις τηλέφωνο την οικογένειά σου, να ρωτήσεις τι κάνουνε. Λοιπόν, κάθε μέρα αυτή, πλέον σεβασμό, δεν έχω λεφτά, λέει, αφού μου δίνεις κάθε μέρα. Εσύ θα ακούσεις εμένα. Και ό,τι θέλεις θα έρχεσαι σε μένα. Άγιος. Μου λείπει, πραγματικά.
2: Αναγκαζόταν κάποιες φορές να δανειστεί χρήματα για να κάνει ελεημοσύνη. Και βέβαια όχι δανεικά και αγύριστα, τους τα επέστρεφε αμέσως και εκείνα. Δεν κρατούσε χρήματα επάνω του.
3: Μια αλητή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρατούσε λεφτά στην τσέπη του, τα έδινε για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Πιστεύω ότι τέτοιοι κληρικοί αφήνουν το στίγμα τους και η αγιοσύνη του μας έχει ενθουσιάσει. Μας έχει κάνει καλύτερους, πιστεύω, σαν πόλη

0: ήταν πολύ καταδεκτικός και φιλόξενος προς όλους όσοι τον επισκέπτονταν και πολλές φορές τους κερνούσε και περιποιόταν ο ίδιος, ταπεινώνοντας τον εαυτό του κατά παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού, ο οποίος στο μυστικό δείπνο έπλυνε ο ίδιος τα πόδια των μαθητών του.
1: Πρώτο μας κατηχούσε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Και αυτός ήταν ταπεινός. Αρκετές φορές τον είδα. Τι έκανε, ενώ ήταν το βράδυ να φάμε, γιατί όταν δεν λειτουργούσε εκεί, έρχομαι εδώ και τον είδα. Είχε το κασελάκι με τις βοηγές και έβαφε τα παπούτσια όλων μέσα. Όλα τα παπούτσια τα έβαφε αυτός.
2: Είχε εδώ πέρα μία γριούλα, Κυριακή, η Κυρακούλα, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αγιότατος άνθρωπος, που τον μαγείρευε και έπλυνε τα ρούχα του. Έλεγε η ίδια της, τα ρούχα ευαδιάζουνε. Και κάποια φορά έλεγε τον δεσπότη, σεβασμιότητε, τι όρμα ρίξετε μέσα στο κελί σας, στο δωμάτιό σας. Και δεν είχε ρίξει τίποτα, λέει, και έφυγε για να μην δώσει συνέχεια. Ευωδίαζε ο άνθρωπος και από ζωντανός.
0: Ήταν επίσης πολύ φιλομόναχος και αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος.
3: Ζούσαμε σαν σε ένα σπίτι, σε μια σκήτη του Άγιου Όρους. Δεν λέω μοναστήρι, είχαμε κοινόβιο, αλλά ήταν όπως ξέρετε στη Νέα Σκήτη, στην Αγία Άννα, είναι ένα χωριό και κάθε σπίτι έχει το γέροντα και τον υποτακτικό ή τους υποτακτικούς. Έτσι ήταν ένα σπίτι στην Αγία Άννα ή στη Νέα Σκήτη. Έτσι ζούσαμε.

όλες τις πολιτικές και εκκλησιαστικές μεταβολές του 20ου αιώνα και κοινωνικές μεταβολές χωρίς να αλλοιωθεί καθόλου, έμεινε το αγνό αγριολούλουδο της Ρούμελης όπου και να πήγε, και μπορώ να πω και το αγνό καλογεράκι, γιατί είχε μέσα του ένα καλόγερο, έλεγε, αν ξαναγεννιόμουν, έλεγε στους μαθητές του, θα γινόμουν ένα ταπεινό και υπάκουο καλογεράκι. Αυτό λοιπόν παρέμεινε μέσα του παρόλες τις αλλοιώσεις και τις κοινωνικές και του ιδίου, που από ένα χωριό της Ρούμελης πήγε, έγινε γραμματέας, μητροπόλης, πρωτοσύγγελος, ουσία τοποτηρητής, μητροπολίτης στην Έδεσσα, σε μια ακριτική μητρόπολη μεγάλη και ιστορική της Εδέσης. Οπότε δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, να μην μας αλλοιώνουν οι περιστάσεις και να μένουμε αυτό που είμαστε.

0: Τον εκτιμούσε πάρα πολύ όλη η κοινότητα του Αγίου Όρους. Και πήγε σε πολλά μοναστήρια και στις πανηγύρις εκεί και να κάνει και χειροτονίες. Μάλιστα κάποια φορά τον βλέπει ο πατήρ Στέφανος από τα Καρούλια. Τον βλέπει από μακριά, χωρίς να τον ξέρει ποιος είναι. Αυτός ο δεσπότης είναι Άγιος άνθρωπος. Βλέπω πάνω στο κεφάλι του ένα λευκό περιστέρι.
1: Αγαπούσε τον Άγιο Παΐσιο και ο Άγιος Παΐσιος τον αγαπούσε. Όταν τον είδε για πρώτη φορά έπεσε κάτω και του φύσε τα πόδια και είπε στα πνευματικά του παιδιά, μέχρι τώρα δεν είδα επίσκοπο πιο Άγιο από τον Καρίνικο.
2: Τον Ιανουάριο του 1984, σε ηλικία 65 ετών, προσβλήθηκε από κακοήθη όγκο στο κεφάλι. Η πρώτη ενέργειά του, όταν το έμαθε, ήταν να κάνει γενική εξομολόγηση της ζωής του σε γνωστό πνευματικό και μάλιστα αυτή την εξομολόγηση την χαρακτήριζε ως μπάνιο και χαιρόταν σαν μικρό παιδί.
0: Πήγαμε σε ένα χρόνο να λειτουργήσουμε και ήδη άρχισε το πρόβλημα και δεν μπορούσε να κουμαντάρει το δεξί του χέρι. Και έβαζε τα δικυροτρίκερα, το ένα τα ακούμπωσε πάνω στο άλλο. Και μου λέει ο διάκονος του τότε, σύντομα το Άγιος Όρος, δεν είχε κουράγιο ο δεσπότης να κρατάει τα δικυροτρίκερα. Και στο τέλος της θείας λειτουργίας που τον εξαντλήναμε, προσπαθούσε να λύσει από εδώ την κόψα. Δεν μπορούσε. Να σχαρθούν τα πεθαμένα του πατέρα σου, μου λέει. Να σχαρθούν τα πεθαμένα. Έλα, βάλε μου, κούμποσε με. Άρχισε και δεν μπορούσε πλέον. Είναι η τελευταία θεία λειτουργία.
1: Προς το τέλος της ζωής του, εκεί στην αρρώστια του, ένα μήνα σχεδόν πριν πεθάνει, επειδή αυξανόταν ο όγκος στον εγκέφαλο, χτυπούσε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι προχωράει ο όγκος. Και κάποια στιγμή χτύπησε κάποιο κέντρο του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να κάνει ένα διαρκές λόξυγκα. Και υπέφερε πάρα πολύ μαρτύριο. Τι διέκρινα. Έκανε το λόξυγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξυγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξυγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν είναι αυτό νοερά προσευχή? Αυτό είναι νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται μέσα σε δοκιμασία και σε μαρτύριο. Συνέχεια έλεγε δόξα το Θεό.
2: Η δεύτερη ενέργειά του ήταν να υπαγορεύσει την διαθήκη του σε συμβολογράφο. Στη διαθήκη αυτή έγραψε μεταξύ άλλων: «Εν Αθήνες σήμερον τη 23η Ιανουαρίου 1984. Εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος Εδέσης Καλλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Γεωργίου Πούλος, συντάσσω την παρούσαν διαθήκη μου και ορίζω τα εξής. Όταν με καλέσει ο Κύριος, επιθυμώ να ταφώ εις Έδεσαν, όπισθεν του Ιερού Ναού του Κημητηρίου, αν υπάρχει θέσεις. Αν δεν υπάρχει θέσεις, εις ιονδήποτε άλλο μέρος του κημητηρίου μη εμφανές. Φέρετρον να χρησιμοποιηθεί απλούν και ταπεινών. Απλούς και απέριτος να είναι και ο τάφος μου και επ' αυτού να γραφεί το ρητόν, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να ταφώ με το απλούν υφαντών κίτρινων επιτραχύλιων και ομοφόριων, κατασκευής της ιεράς μονής καλογραιών καλαμών. Ουδή Στέφανος να κατατεθεί. Λόγοι επικίδιοι, ή να μη εκφωνηθούν διόλου ή να είναι λίαν περιορισμένοι. Ακίνητον περιουσίαν δεν έχω. Χρήματα δεν έχω. Αν ευρεθούν ολίγα χιλιόδραχμα, να κατατεθούν εις το γενικόν φιλόπτωχον ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως. Το έλεος του Κυρίου ας με συνοδεύει κατά την εκ του ματέου τούτου κόσμου εκδημία μου. Ο διαθέτης, ο Εδέσης Καλλίνικος». Επέμενε την μαρτυρική ασθένειά του με ιόβια υπομονή και δοξολογία προς τον Κύριο λέγοντας λίγο πριν την εκδημία του: «Είμαι αμαρτωλός επίσκοπος, αλλά αγαπώ τον Θεό και την Εκκλησία».
1: Το πρωί πήγα, γιατί πήγαινα τις 8 η ώρα και μετά έρχονταν στις... και έφευγα από εκεί 8-9 η ώρα, έρχονταν μια νυχτερινή η οποία καταγόταν από την Αύπακτο, ευλαβέστατη, ένα πρωί μου λέει, τι έγινε απόψε. Ένα σύννεφο ήταν πάνω από το κρεβάτι του. Όλη τη νύχτα ένα σύννεφο. Του λέω, τι έγινε, σπασμένοι, τι έγινε. Παιδάκι μου, ήρθε η Παναγία χθες το βράδυ. Η Παναγία προσώτησα. Δεν μπορείς, παιδί μου, να φανταστείς τι δόξα έχει η Παναγία στους ουρανούς.
2: Κοιμήθηκε στις 7 Αυγούστου 1984.
1: Όταν ήρθε η ώρα να φύγει σαν πουλάκι που έφυγε, ήμουν δίπλα του, προσευχόμουν για την ψυχή του και κατάλαβα ότι σβήνει και συμβολικά το έκλεισε τα μάτια, γιατί ήταν, κοιμόταν, πέθανε έτσι με βαθύτατη ηρεμία, σαν σε ύπνο κοιμότανε, και είπα, άντε σεβασμιότητε, καλό ταξίδι, και το έκλεισα τα μάτια.

0: και την ημέρα της κοιμήσεώς του είχαν μαζευτεί χιλιάδες λαού, εκατοντάδες αρχιμανδρίτες και ιερείς και γύρω στους 30 ίσως και κάτι παραπάνω Μητροπολίτες. Αυτό ήταν πρωτοφανές για εκείνη την εποχή.
1: Όταν μίλησε ο Δεσπότης, ο δικός μας ο Θεόκλητος, ήμουν δίπλα του και λέει, αδερφέ μου Καλίνικε, και έκλαψε. Μόλις, ας πούμε, είπε αυτό το πράγμα, ακούστηκε μια βουή μέσα στην εκκλησία, μεγάλη εκκλησία συνέδεσα, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Αδελφέ μου, αγαπητέ και τιμιότατε, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερα ότι κοιμάστησαι τόπος αναπαύσεως. Ήσελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου και να λάβεις τον τη δικαιοσύνη Στέφανον, διότι τον αγώνα των καλών ηγονήσω, των δρόμων τετέλεκας, την πίστην τετήρικας. Αιωνία σου η μνήμη προσφυλέστατε, αδελφέ.

0: ενταφιάστηκε σύμφωνα με την επιθυμία του στο δημοτικό κημητήριο της Έδεσσας, διότι ήθελε το σκήνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους κεκοιμημένους της πόλης, τους οποίους εν όσο ζούσε, διακονούσε και στήριζε πνευματικά και υλικά. Οι χριστιανοί της Μητροπόλεως του, ιδιαιτέρως της πόλεως της Εδέσης, δεν άφηναν να σβήσει ποτέ το καντήλι στον τάφο του και συγχρόνως προσέτρεχαν συχνά για να προσευχηθούν σε αυτόν και να του αναγγείλουν χαρές και λύπες. Παρέμεινε στην καρδιά του λαού και είναι στη μνήμη του Θεού.
1: Την ημέρα της κηδείας διαβάζεται η Διαθήκη του Αγίου Καλλινίκου. Τον οδηγό μου αφήνω το ξύλινο σταυρό που υπάρχει στη κρεβατοκάμαρα. Πολλές χαρές μου έδωσε, πάρα πολλές χαρές, αλλά τούτη εδώ είναι η τελευταία χαρά που πήρα και την έχω πάντα, πάντα την έχω.
0: 36 χρόνια μετά την οσία κοίμησή του, στις 23 Ιουνίου του 2020, στη συνεδρίαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη, έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο.

0: Το καυχόμαι και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να το συναντήσω. Το καυχόμαι κυρίω το ότι αξιώθηκα να έχω ένα γέροντα Άγιο και να είμαι το πιο στενό του πνευματικό παιδί.
1: Έχουμε τελευταία πολλούς Αγίους, αλλά ένας είναι ιεράρχης που αγίασε, που αγιοκατετάγει. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει ποιος αγιάστη, ο Άγιος Καλλίνικος. Μακάρι να έχουμε τέτοιους αρχιερείς, γιατί και πάνω στην Έδεσα έδωσε μαρτυρία ασκήσεως, αγάπης, θυσίας, λοιπόν διακονίας ο Θεού μας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε Χριστό και μετέδιδε Χριστό.
2: Νομίζω ότι είναι ένα τεκμήριο αγιότητας όταν ο λαός αισθάνεται αυθόρμητα την έμπνευση, έχει έμπνευση μέσα του, αυθόρμητα την κίνηση της ψυχής του, ας πούμε, να επικαλείται κάποιου μάλλον την πρεσβεία. Και νομίζω για τον Άγιο Καλλίνικο αυτό υπήρχε πολύ πριν από την αγιοκατάταξή του.
3: Εν όψη της ανακομιδής των λειψάνων του, που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου του 2020, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκταφή του.
0: Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων και όλοι μας κάψαμε μέχρι το τέλος και το πρώτο οποίο βγάλαμε ήταν η Αγία Κάρα. Όταν βγάλαμε την Αγία Κάρα ήταν ολόκληρη η Αγία Κάρα, σε ένα σημείο ήταν μια μεγάλη τρύπα. Ήταν κομμένη με τρυπάνι στα 3-4 σημεία και τότε κατάλαβα ότι είναι εκείνο το μέρος του εγκεφάλου το οποίο στο Λονδίνο τον πήγαν στο νοσοκομείο, το έκοψαν προκειμένου να το καθαρίσουν μετά την αιμορραγία την οποία είχε. Και είπα στο Σεβασμιότητα του Ιωήλ, επειδή είπε ότι η Κάρα θα παραμείνει και έπρεπε να παραμείνει στην Έδεσα, του λέω αυτό το τμήμα μου ανήκει εμένα, διότι ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως. Και πήρα λοιπόν το τμήμα, το απότιμο αυτό της Αγίας Κάρας.

Αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους είναι ότι όταν φτάσαμε στην κάρα του Αγίου, ξεχύθηκε μια ευωδία όχι μόνο εκεί γύρω-γύρω από τον τάφο όπως ήταν καθισμένοι και οι υπόλοιποι, αλλά ακόμη και σε μια μεγάλη απόσταση στην είσοδο του κημητηρίου που ήταν η ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία δεν επέτρεπε να μπει κανείς μέσα στα κημητήρια. Όταν φτάσαμε στην κάρα του Αγίου, να πω την αλήθεια, λίγο κόμπιασα. Γιατί όταν έπιασα στα χέρια μου την κάρα, συνειδητοποίησα ότι ήταν σχηματισμένο όλο το πρόσωπο. Τα γενάκια του, τα μάτια του, η μύτη του. Και κάποια στιγμή, μετά από ένα χρονικό διάστημα, 1-2 λεπτά, με σκούντιξε ο Πέτρος, μου λέει, είσαι καλά? Λέω, γιατί? Λέω, τι έγινε? Μου λέει, σήκω. Τι κάνεις τόση ώρα? Δεν συνειδητοποίησα δηλαδή το χρονικό διάστημα που είχε περάσει. Και γύρισα, έβγαλα την κάρα, την έδωσα στον Σεβασμιότατο, όπου από εκεί και πέρα ασχολήθηκαν με την πλήση της κάρας, η οποία είχε ένα κεχρυμπαρένιο χρώμα και μύριζε σαν τριαντάφυλλο,

Στη συνέχεια βγάλω από το δεξί χέρι, βγήκε μια μεγάλη ευωδία. Εγώ πιο πέρα δεν το αισθάνθηκα. Αλλά αυτός ο οδηγός του Μητροπολίτου που ήταν μέσα και είδε μέσα, λέει «Ευωδία! Ευωδία!» Φώναξε δυνατά γιατί τον έπνιξε η ευωδία. Και όλοι όσοι ήταν εκεί την είδαν το δεξί χέρι του.

Όταν λοιπόν έβγαλαν τη λεκάνη, εμποδία ακόμη περισσότερο. Και βέβαια, το είπαμε εκεί, το συζητήσαμε, ότι το δεξί χέρι, γιατί το χέρι με το οποίο ευλογούσε, το οποίο εκτελούσε τα μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τα άλλα μυστήρια, με το οποίο έκανε την ελεημοσύνη και βεβαίως και τα ηλεκάνη, γιατί ήταν κατά πάντα καθαρός. Ήταν εξαγιασμένος, εκχυλίας μητρός του, ασκητής μέχρι το τελευταίο κομμάτι του σώματός του.

0: βοηθούσα και στο κοσκίνισμα. Κοσκινίζαμε έτσι τα χώμα από το τάφο, τυχόν και ξεφύγει κάποιο από τα οστά. Και πραγματικά βρήκαμε κάποια κομμάτια από τα οστά και τα δώσαμε στο σεβασμιό τότε. Κάποια στιγμή, όταν φέρανε λοιπόν χώμα με το κουβά και το ρίξανε στο κόσκινο, το μεγάλο κόσκινο που είχαμε που κοσκινίζαμε, με το που πέφτει το κόσκινο και ανεβαίνει σκόνη προς τα πάνω, λες και ήταν, πώς είναι το θυμιατήρι, ένα θυμιατήρι γεμάτο έτσι καρβουνάκια και θυμίαμα και βγαίνει πάρα πολύ καπνός, έτσι όλος αυτός ο καπνός που, της σκόνης, λοιπόν, λες και ήταν θυμίαμα, όλος ήταν γεμάτος ευωδία και σκόρπισε ο αέρας έτσι από ευωδία.
1: Και από εκείνη την ημέρα και μετά, όποιος ζήτησε από τον Σεβασμιότατο τον πατέρα Ιωήλ, όποιος ζήτησε τεμάχιο του Αγίου Λιψάνου, ευχαρίστως και πρόθυμα έδινε σε όλους. Και έτσι ο Άγιος, η τιμή του Αγίου απλώθηκε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και στην Αφρική, ακόμη και στη Ρουμανία, στην Αμερική και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
2: Επειδή οι άνθρωποι είχαν μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Αγίου, επέτρεψε ο Θεός τη μεν ψυχή να την πάρει εκείνος, τα δε, το δε σώμα του που ήταν γεμάτο, πεπλισμένο με τη χάρη του Θεού, να μείνει στη γη και να αγιάζει τους ανθρώπους και να τους φέρνει σε μετάνοια.
3: Με σημάδεψε το γεγονός ότι από τότε που παραβρέθηκα με την ευλογία του Πνευματικού Πατέρα στην ανακομιδή των Τιμίων Λιψάνου του, ο Σεβασμιώτης Μητροπολής Εδέσης μου χάρισε ένα τμήμα, απότμημα των Τιμίων Λιψάνου του, το οποίο το φέρω πάντοτε μαζί μου, το έχω δώσει στην καρδιά από τότε και νομίζω ότι δεν μπορώ περισσότερο, αλλά νομίζω μου άλλαξε τη ζωή.

έχουμε και θαύματα που καθημερινά κάνει έτσι. Δίνει τη μαρτυρία του εαυτού του μεγάλη. Και πολλοί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, αλλά τον επικαλέσαν, βρήκαν πάρα πολύ ωφέλεια. Θυμάμαι ένα παιδί, λέει, του είχαμε δώσει ένα σταυρουδάκι και μου λέει, με γλίτωσε ο Άγιος, γιατί λέει, από το εργαστήριο που δούλευα μέχρι κάτω εδώ ήταν μια κατηφόρα και τα φρένα χάλασαν. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω το μηχανάκι. Και όταν σταμάτησε κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να πάθω τίποτα. Ενώ το μηχανάκι χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Ένα παιδάκι 10-12 χρόνια είχε όγκο στον εγκέφαλο. Η μητέρα του παρακάλεσε, επειδή έχουν παρεκκλήσει του Αγίου Καρινίκου και του Αγίου Παϊσίου, παρακάλεσε και τον Άγιο Παϊσίο και τον Άγιο Καρίνικο. Και όταν έκανε την επέμβαση και ήταν ξύπνησε από την άρκωση, μέσα στο δωμάτιο ήταν μόνο η μητέρα. Και λέει το παιδάκι, μητέρα τους βλέπετε αυτούς τους δυο? Μα δεν είναι κανένας εδώ, λέει. Πώς δεν είναι? Να, ο Άγιος Καρίνικος και ο Άγιος Παΐσιος. Και αυτοί μεταξύ τους είναι φίλοι. Δηλαδή η μητέρα τους επικαλέστηκε, ήταν παρόντες αυτοί οι δύο και το παιδάκι με την καθαρότητα της καρδιάς τους είδε και τι είδε? Ότι αυτοί είχαν και αγάπη μεταξύ τους, είχαν φιλία μεταξύ τους.

0: η πίστη μας είναι ζωντανή. Και οι Άγιοι δεν πεθαίνουν. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Είναι ζωντανός. Γι' αυτό και καταφεύγουν στις πρεσβείες του, γι' αυτό ζητάμε την βοήθειά του και γι' αυτό, επειδή ζει και υπάρχει και είναι κοντά στο θρόνο του Θεού και έχει παρησία στον Θεό, μπορεί να μας βοηθήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των καρδιών μας, εφόσον βέβαια πάντοτε είναι για το καλό και για το συμφέρον μας.
1: Ένας Άγιος είναι το απτόν σημάδι της χάρης του Θεού. Αυτό που μπορεί να το πιάσει, να το ψηλαφίσεις έτσι.
2: Η επίγειος ασκητική ζωή του Αγίου Καλλινίκου, η φιλανθρωπία του, η ακτιμοσύνη, ο φόβος του Θεού, η ταπείνωση, η μετάνοια, η υπομονή, η μεγάλη του αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία τον κατέστησαν πολίτη της ουράνιας βασιλείας του Θεού μας και μυρί πνοό άνθος του Παραδείσου.

τα ζώα όλα έχουν μιλιά και μαγικά τραγούδια ξέρουν τα πουλιά. Πρίγκιπες, μάγοι, δράκοι, πύργοι στοιχειωμένοι, βασιλοπούλες και μια λίμνη.

0: ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσαι εσύ την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
2: και αγωνιστή ζωή
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς στην διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρει σε δώρατε και θυσίας υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσεις την πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάπαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρεία ανημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεκδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτη λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, είναι και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιη δούλη σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων, και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
3: Μεταξύ των Αγίων που γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζουν και οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκυλα. Είναι δύο Άγιοι οι οποίοι ήταν ζευγάρι. Ήταν μία οικογένεια, άνδρας και γυναίκα. Έχουμε στα συναξάρια και ζευγάρια Αγίων, και ο άνδρας και η γυναίκα αγίασαν.

Έτσι είναι, παραδείγματος χάρη, οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη, Ανδριανός και Ναταλία και ούτω καθεξής. Και είναι πολύ όμορφο να αγιάζει ολόκληρη οικογένεια. Έχουμε οικογένειες Αγίων που αγιάσαν και τα παιδιά. Οι Άγιοι Μακαβαίοι, η μητέρα τους με τα 7 παιδιά. Η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου έβγαλε 5 Αγίους. Λοιπόν, έτσι και σήμερα η Εκκλησία μας παρουσιάζει μπροστά μας το ζευγάρι αυτό, τον Ακύλα και τον Πρίσκυλα, οι οποίοι υπήρξαν Απόστολοι, παρακαλώ, και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου. Εάν ανοίξουμε τις πράξεις των Αποστόλων, εκεί στο 18ο κεφάλαιο που μιλάει για την είσοδο του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, εκεί θα δούμε ότι ο Παύλος όταν έφτασε στην Κόρινθο, η πρόνοια του Θεού το έφερε να γνωρίσει τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι ήταν Εβραίοι, μέναν στη Ρώμη, και επειδή ξέσπασε ένας διωγμός εναντίον των Ρωμαίων την εποχή εκείνη, φύγαν, βρεθήκαν στην Κόρινθο και εκεί γνώρισαν τον Απόστολο Παύλο. Το επάγγελμά τους ήταν σκηνοποιοί, κάναν σκηνές. Και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε αυτή την εξαίρεση, δεν δεχόταν να πάρει την οποιαδήποτε αμοιβή από την Εκκλησία για να ζήσει, αλλά δούλευε. Αυτός που είχε την μέριμνα όλων των Εκκλησιών, ο οποίος αγρυπνούσε στο κήρυγμα και στην προσευχή, έβρισκε, πως έβρισκε ένας Θεός ξέρει, κάποιες ώρες και ασχολούνταν με την κατασκευή σκηνών, και όπως λέει στις επιστολές του προς Θεσσαλονικής, «Τες χρίες μου και τις ούση μετεμού, εχείρες μου διεικόνησαν», δηλαδή «τις ανάγκες μου και τις ανάγκες αυτών που είναι μαζί μου, τα έξοδα τα έβγαλα με τα χέρια μου, δεν χρεώθηκα σε κανέναν, δεν πήρα υλική αμοιβή από κανέναν». Και πρέπει να ξέρετε ότι και σήμερα υπάρχουν 2-3 σπάνιοι κληρικοί οι οποίοι δεν δέχθησαν ούτε μισθό να έχουν και ζουν με προσωπική εργασία. Μεταφράζουν βιβλία, συγγράφουν βιβλία. Ένας από αυτούς είναι και ο ιερομόναχος εδώ, ο οποίος είναι από την πόλη μας, ο πατήρ Ευσέβιος Βίτης, ο οποίος διαμένει στη Μητρόπολη Σιδεροκάστρου και ασκητεύει εκεί πέρα, ποτέ δεν μισθοδοτήθηκε. Ζει ασκητικά και τα λίγα χρήματα που χρειάζεται τα βγάζει από μεταφράσεις βιβλίων που κάνει, σαν πολύγλωσσος που είναι. Δυστυχώς όμως τον πατέρα Ευσέβιο Βίτη η ιεραρχία δεν τον εξέλεξε επίσκοπο. Γιατί φαίνεται η ιεραρχία δεν θέλει Αγίους μέσα στις τάξεις της. Θέλει ανθρώπους της πιάτσας, του εμπορίου, του υποκόσμου, και πάει λέγοντας, και εδώ είναι η ευθύνη των ιεραρχών. Τέτοια διαμάντια που υπάρχουν και οι οποίοι δεν ενοχλούν κανέναν και δεν κατεβαίνουν στη σύνοδο να κάνουν υποκλήσεις και να γλύφουν, αυτούς τους αφήνουμε ξεχασμένους. Δεν πειράζει όμως, ο Θεός τους γνωρίζει και στην επόμενη, στην αιώνια ζωή, αυτοί θα είναι που θα λάμπουν μαζί με τον Χριστό και με τους άλλους Αγίους.
Λοιπόν, ο Παύλος ήταν σκηνοποιός και γι' αυτό κάθισε μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα δούλευε, και ο Ακύλας και η Πρίσκυλα τον φιλοξένησαν στο σπίτι τους για 3 εξάμηνα που έμεινε στην Κόρινθο. Για 1,5 χρόνο. Προσέξτε προσφορά αυτού του ζευγαριού. Δεν μας γράφει η Αγία Γραφή αν είχαν παιδιά ή όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ή αν είχαν παντρευτεί τα παιδιά τους. Πάντως διέθεσαν το σπίτι τους για 1,5 χρόνο και φιλοξένησαν τον Απόστολο Παύλο. Λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια ότι αυτός που θα δώσει ποτήρι νερού εις προφήτην, γιατί είναι προφήτης, δηλαδή όχι γιατί περιμένει υλικά ωφέλη, όχι γιατί περιμένει να τακτοποιήσει τα παιδιά του, αλλά γιατί είναι προφήτης και συνδράμει στο έργο του, μισθόν προφήτου λείψετε. Θα πάρει το μισθό που θα πάρει ο προφήτης, γιατί και αυτός βοηθάει σύμφωνα με τη δύναμη που έχει. Είναι αυτό που λέει στην παραβολή των ταλάντων. Ο ένας είχε 5 και έφερε 10. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Ο άλλος είχε 2 και έφερε 4. Ευδούλε αγαθέ, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί και τους δυο τους αμείβη με την ίδια αμοιβή. Ο ένας έφερε 10 τάλαντα, ο άλλος έφερε 4. Γιατί τους δίνει την ίδια αμοιβή? Ή στους εργάτες εκεί του αμπελώνος, που ένας ήρθε στις 9, ο άλλος ήρθε στις 12, άλλος ήρθε στις 3, άλλος ήρθε στις 6 και άλλος ήρθε στην τελευταία ώρα. Και έδωσε τον ίδιο μισθό ο Κύριος. Γιατί? Γιατί λέει το ποσό που είχαν το διπλασίασαν. 5 πήρε ο ένας, 10 έφερε. 2 πήρε ο άλλος, 4 έφερε. Μπορεί το ποσό του ενός να ήταν μικρότερο από το ποσό του άλλου, αλλά το βασικό είναι ότι το διπλασίασαν. Ο Θεός που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του καθενός μας δίνει την αμοιβή όχι ανάλογα με το έργο που παρουσιάζει ο καθένας μας και τα αποτελέσματα, αλλά ανάλογα με τη διάθεσή του. Λοιπόν, αυτός που δίδει ποτήρι, λέει, στον προφήτη, μισθόν προφήτου λείψετε. Φανταστείτε, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, οι οποίοι διέθεσαν το σπίτι τους για 1,5 χρόνο. Και όχι μόνο το διέθεσαν, όταν έφυγε ο Παύλος στην Έφεσο, τον ακολουθούν μαζί και πάνε στην Έφεσο και εκεί οργανώνουν το ορμητήριο που έμεινε ο Παύλος για 3 ολόκληρα χρόνια, και εκεί κατηχούν τον Απολό, ένα μεγάλο ρήτορα, ο οποίος όμως γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου και δεν είχε γνωρίσει το βάπτισμα του Χριστού. Και κάθεται αυτό το ζευγάρι και κατηχεί τον Απολό, ο οποίος μετά μεταβαίνει στην Κόρινθο και γίνεται μεγάλος διδάσκαλος της Κορινθιακής Εκκλησίας. Και μετά το ζευγάρι αυτό θα ξαναφύγει, θα πάει στη Ρώμη και με τα πλοία της εποχής εκείνης, με τα ταξίδια τα δύσκολα της εποχής εκείνης, έγιναν οι συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό στις επιστολές του ο Παύλος μιλάει για αυτούς. Διαβάστε την προς Ρωμαίους επιστολή εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο που λέει «Ας πάσαστε Ακύλα και Πρίσκυλα, τους συνεργούς μου εν Κυρίω». Να χαιρετήσετε, λέει, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι είναι συνεργοί μου και οι οποίοι με υπηρέτησαν. Τι δείχνει το ζευγάρι αυτό που γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα? Ότι η οικογένεια υπάρχει και βρίσκεται για να μας κάνει Αγίους. Και ότι η οικογένεια πρέπει να βοηθάει την Εκκλησία. Δεν είναι λόγος να λέμε ότι εγώ είμαι παντρεμένος, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το έργο της Εκκλησίας. Ούτε εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα και δεν θα ενδιαφερθώ για τα γενικότερα προβλήματα της Εκκλησίας. Εδώ ξεκάθαρα μας παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη ότι υπήρχαν άγαμοι Απόστολοι, υπήρχαν όμως και έγγαμοι.
Και ο Απόστολος Πέτρος ήταν και αυτός έγκαμος. Δεν μας λέει λεπτομέρειες η Καινή Διαθήκη τι έγινε η οικογένειά του μετά την εκλογή του από τον Χριστό, αλλά ήταν έγκαμος κι αυτός. Πάντως εδώ στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα ξεκάθαρα μας λέει ότι και οι δυο διέθεσαν τον εαυτό τους στην διακονία του Ευαγγελίου. Λοιπόν, όσοι από εμάς είμαστε έγγαμοι, να έχουμε υπόψη αυτά τα παραδείγματα των Αγίων, να μελετούμε τη ζωή τους και να παραδειγματιζόμαστε από αυτήν. Αμήν. Αμήν.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η υπακοή και οι άλλοι δρόμοι της πνευματικής προκοπής στο γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας τον Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας», με ομιλίες του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ. Στα κοσμικά σχολεία με το πέρασμα των αιώνων, διαμορφώθηκε ένα σύστημα σταδιακής εκπαιδεύσεως των παιδιών ως τις ανώτερες βαθμίδες, όπου ο άνθρωπος εισάγεται και συμμετέχει ενεργώς στην παγκόσμια γενικά σκέψη. Εμείς όμως έχουμε τελείως διαφορετική μέθοδο. Θυμάστε που σας είπα για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μονής ως σχολείου, όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν να φθάνουν στο Θεό με την προσευχή. Ιδού, ο Σιλουανός αποτελεί παράδοξο και ανεξήγητο φαινόμενο. Ξαφνικά σε μία στιγμή είδε τον Χριστό, στην αιώνια δύναμη της θεότητός του. Πριν ακόμη περάσει από οποιοδήποτε άλλο στάδιο, οδηγήθηκε στις τελευταίες βαθμίδες που είναι εφικτές για τον άνθρωπο επάνω στη γη. Μπορεί όμως αυτό να γίνει και διαφορετικά, όπως μας διδάσκουν οι πατέρες. Αυτοί μεταδίδουν στους ανθρώπους τη γνώση για το Θεό σταδιακά. Ο Θεός ωστόσο δεν ακολουθεί το σύστημα αυτό. Ξαφνικά αποκαλύπτεται σε κάποιον πλήρως και στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός πάσχει ατελεύτητα στον κόσμο αυτό, διότι γνώρισε μια άλλη σφαίρα του είναι, τη σφαίρα του γνήσιου και ακαταλήτου είναι. Ως εκ τούτου, η ψυχή μου διψά να σας μιλήσει για αυτό το ακατάλητο είναι και από εσάς εξαρτάται αν θα το αποδεχθείτε ή θα το απορρίψετε. Κάποιες φορές βεβαίως αυτό δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο ενώπιον του ίδιου του Θεού, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τίποτε. Δεν έχουμε καμία απορία. Την τελευταία φορά προσπάθησα να μιλήσω μαζί σας και έπειτα είπα: «Ρωτήστε με για κάτι, ώστε να ξέρω για ποιο πράγμα να μιλήσω». Αλλά κανένας δεν πρότεινε κάτι. Ωστόσο ο Κύριος είπε: «Όταν με δείτε, τότε δεν θα με ρωτήσετε τίποτε». Κάθε επικοινωνία με το Πνεύμα είναι ήδη προσευχή. Στις ακολουθίες, επί αιώνες διαβάζουμε όλο τα ίδια και τα ίδια κείμενα. Αλλά να, τώρα που ετοιμαζόμουν για τη συνάντηση μαζί σας, ρώτησα κάποιον από τους νεότερους αδελφούς: «Για ποιο πράγμα θέλεις να μιλήσω σήμερα?» Και αυτός χωρίς κανένα δισταγμό απάντησε: «Για την υπακοή». Τι βρίσκεται πίσω από αυτήν την πράξη της υπακοής? Ο αδελφός αυτός έχει την εξής σκέψη. Γεννημένος μέσα στις συνθήκες της πτώσεως έχει αίμα, στο οποίο ρέει η αμαρτία. Θα ήθελε λοιπόν να αλλάξει και το αίμα και το πνεύμα που τον κατέχει μετά τη γέννηση, εν αμαρτίες εκεί στη σέμη η μήτρη μου, για να άγεται και να φέρεται από άλλη αρχή και να ρέει στις φλέβες του το αίμα του Χριστού και όχι το αίμα του αποστάτη Αδάμ. Όταν κατευθυνόμαστε νοερά προς το απόλυτο Ον, τον Θεό, η οδός αυτή μας φαίνεται απέραντη. Σε κάποια από τις τελευταίες συνάξεις, τη συνέκρινα με τον πολικό αστέρα, που απέχει τόσο πολύ από εμάς. Αιώνες ταχύτητος φωτός. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτό το τόσο απομακρυσμένο σε εμάς φως? Ξαφνικά όμως ανακαλύπτουμε ότι η απίστευτα μακρά αυτή οδός μπορεί να διανυθεί πολύ σύντομα. Και ο Κύριος μπορεί να σταθεί δίπλα μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του συνιένε και πιστεύει». Ζούμε διαρκώς μέσα στην αντίθεση αυτή. Ή δηλαδή να βρεθούμε μέσα στη σφαίρα της ακίνητης αιωνιότητος ή να εκπέσουμε από αυτήν στις ανησυχίες της παρούσας ζωής. Ωστόσο βέβαια, συνδεόμαστε διαρκώς με εκείνον και με την προσευχή και με την πίστη και με το νου και με το σώμα. Όταν ο αδελφός αυτός ρώτησε για την υπακοή, είναι φανερό ότι ερχόταν στο νου του το ερώτημα: «Πώς μπορώ να απαρνηθώ το θέλημά μου, το οποίο ρέει μέσα στο αίμα μου?» Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο μοναστήρι, όχι στον κόσμο. διότι στο μοναστήρι είναι συναγμένοι άνθρωποι που ζουν με τον Θεό. Άλλοι που έχουν καταβιώσει περισσότερο διάστημα, άλλοι που πέρασαν λιγότερα χρόνια και άλλοι που ήρθαν πρόσφατα. Το μοναστήρι λοιπόν το εμπιστεύονται σε άνθρωπο που έχει τη γενική θεωρία του πνευματικού μας γίγνεσθε και γι' αυτό μπορούμε να τον εμπιστευτούμε σε ό,τι μας πει. Δεν εκπληρώνουμε το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα άλλου ανθρώπου. Η θέση αυτή είναι ταπεινωτική σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου αυτού. Το να είμαστε ετεροκίνητοι, δηλαδή να μην εξουσιάζουμε τον εαυτό μας και να μην κτίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο να παραδιδόμαστε απαθώς στα χέρια άλλου ανθρώπου. Η οδός λοιπόν αυτή γίνεται απείρως μεγάλη. Νηστείες, προσευχές, 10, 20, 40 χρόνων, για τον καθένα όπως δοθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, ύστερα από 40 χρόνια, ο άνθρωπος ούτε καν κατανοεί ακόμη ότι υπάρχει απάθεια ή τι σημαίνει να είναι κάποιος καθαρός από αμαρτία. Ο Θεός μου χάρισε ιδιαίτερη ευλογία. Μετά την κοίμηση του γέροντά μου Σιλουανού, αναχώρησα κατά την εντολή του στην έρημο. Αργότερα, με προσκάλεσαν να γίνω πνευματικός στη Μονή του Αγίου Παύλου, όπου συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε κατάσταση απαθίας, χωρίς όμως καθόλου να αντιλαμβάνονται την κατάστασή τους. Τους φαινόταν ως κάτι το τελείως φυσικό. Η απάθεια όμως αποκτάται κατόπιν εξαιρετικής δωρεάς του Θεού και δεν είναι καθόλου συχνό φαινόμενο. Είναι απλή κατάσταση του ανθρώπου, ο οποίος δεν θεωρεί τίποτε ιδιαίτερο, αλλά είναι ελεύθερος από αμαρτωλές κινήσεις και ικανός να προσλάβει το ρεύμα της Θείας Αγάπης. Όταν μιλούμε για την αγάπη του Θεού, πρέπει πίσω από τη λέξη αγάπη να εννοούμε κάτι το εντελώς ιδιαίτερο. Όχι εκείνο που υπονοούν όταν μιλούν για την αγάπη στον κόσμο. Η πνευματική αγάπη έγκυται στο ότι ενωνόμαστε με τον αγαπημένο μας Θεό με όλο μας το είναι. Η ένωση όμως αυτή είναι τελείως άλλης τάξεως από αυτήν που γνωρίζει ο κόσμος. Η δυσκολία μας συνίσταται στο γεγονός ότι τώρα, στις ημέρες μας, η κουλτούρα της πτώσεως έγινε βάση όλης της ζωής. Αναγκαζόμαστε βεβαίως να επιλέξουμε αντίθετη οδό. Παρ' όλα αυτά, ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και αυτός κατέχει την εξουσία. Από την πείρα συνάγεται ότι δεν είναι καθόλου απλό να μεταπηδήσει κάποιος από τις μεθόδους του κόσμου αυτού στις μεθόδους του χριστιανισμού. Ένας τέτοιος άνθρωπος φαίνεται αντιφατικός, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει μέσα του αντίφαση. Υπάρχουν όμως και άλλα εξωτερικά σημεία που μαρτυρούν αν αποκτήσαμε τον Θεό ή είμαστε ακόμη ξένοι προς Αυτόν. Σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, η τελειότητα βιώνεται ως αγάπη προς όλο τον κόσμο, χωρίς διάκριση εχθρών και φίλων. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη συνείδηση των νέων ανθρώπων, του γαμπρού και της νύφης. Ο καθένας από αυτούς σκέφτεται τον εαυτό του ήδη στην ενότητα των δύο. Από την ενότητα αυτή, μέσα στην αγάπη, γεννιούνται τα παιδιά. Και συμβαίνει, όταν μιλούν για τον εαυτό τους, να ζουν τον εαυτό τους ως δύο ή τρεις άνθρωποι μαζί με το παιδί τους. Επιπλέον, η οικογένεια αυξάνει, πλαταίνει ο κύκλος της αντιλήψεώς τους και μπορούν πλέον να ζουν όχι μόνο τον εαυτό τους ως δύο, αλλά να συμπεριλαμβάνουν και τα παιδιά τους, τους φίλους και τους άλλους συγγενείς. Βαθμιδών λοιπόν ευρύνεται ο ορίζοντας του ανθρώπου. Και όταν λέει «εγώ», τότε στο «εγώ» αυτό περικλείονται όλοι οι αγαπημένοι του. Συνεπώς, αν μας κατέχει το Πνεύμα του Θεού, τότε το «είναι» μας διευρύνεται, γίνεται απέραντο. Ξεχωρίζουμε το «εγώ» από τη συνείδηση του πανανθρώπου. Και εφόσον έχουμε την εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν», τότε την έκφραση «ως σε αυτόν» πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε έτσι που όλος άνθρωπος, ο όλος Αδάμ, να σημαίνει το «είναι μου». Αυτό λοιπόν είναι και το χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τον όλο άνθρωπο. Και είπεν ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόναν ημετέραν και καθομοίωσιν. Δεν είπε ποιήσομεν ανθρώπους, αλλά ποιήσομεν άνθρωπον. Σε αυτό ακριβώς φαίνεται εκείνη η συνείδηση, για την οποία ο Κύριος λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν».

0: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σουν εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρω μεν σοι έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι ενεκένησες ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντες σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξης σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου Δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίστασε του Αγίου σου θυσιαστηρίο, και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τα συνοηράσιμων όψεις του απεριλήπτου σου φωτός, αποπλήρωσον και καθάρα στην φτωχία ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξία να πέργασε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως, ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και σε την δόξα και την ευχαριστία να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στον Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της σειράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, για άλλη μια φορά σας χαιρετούμε και είμαστε κοντά σας με τα αγαπητά μας παιδιά για να κάνουμε σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας έναν περίπατο. Χαίρετε λοιπόν από μένα.
1: Χαίρετε.
0: Και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και την ευλογία του καλού Θεού, ας συνεχίσουμε να δούμε πώς λειτουργήσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, πώς ο Αδάμ ξέφυγε από περιπτώσεις διάφορες, πώς έπεσε σε παγίδες, πώς ξεπέρασε τις παγίδες, πώς τα πάθη αυτά και τα ελαττώματα και οι παγίδες που εκδηλώθηκαν στον Αδάμ εκδηλώνονται πολλές φορές και σε εμάς. Και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά όχι μόνο για τον Αδάμ βέβαια και για όλες τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις που είχαμε συναντήσει, μιλήσαμε για το ψεύδος, το ψεύδος που ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησε τους πρωτοπλάστους και ήταν, είπαμε, ένα πάθος το οποίο και εμείς σήμερα πάρα πολύ και πολύ εύκολα το χρησιμοποιούμε. Τώρα ας προσεγγίσουμε μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο σημείο. Είναι η πρόταση του διαβόλου προς τον Αδάμ και την Εύα, προς την Εύα πρώτα και μετά, γενικά στους πρωτοπλάστους, έτσι για να μην ξεχωρίζουμε τα πράγματα, ότι αν φάνε από τον απαγορευμένο καρπό θα γίνουν θεοί. Και έτσι η Εύα και στη συνέχεια και ο Αδάμ, στην ιδέα ότι θα γίνουν κάτι πολύ σπουδαίο, εξαπατήθηκαν. Ήταν δηλαδή, ενώ δεν ξέραν ακριβώς τι σημαίνει θα γίνω Θεός, πού το ξέραν τι σημαίνει θα γίνουν θεοί, πού ξέρανε τι σήμαινε αυτή η έννοια, αυτή η πράξη, αυτό το γεγονός, αυτό το είναι, θα είμαι Θεός, τι σήμαινε, πού το ξέραν, δεν το ξέραν. Άρα λοιπόν επιδίωξαν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήταν, κάποια δόξα δηλαδή μεγαλύτερη από αυτή που είχαν, αλλά χωρίς να ξέρουν αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Και το λέμε ακριβώς αυτό, αυτή την επιθυμία τη λέμε ματαιοδοξία. Ναι, Ελένη. Ναι.
2: Πάτερ, πριν συνεχίσουμε στο θέμα, να επενθυμίσουμε λίγο το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να καλούν οι ακροατές.
0: Και το
2: οποίο είναι 2410 624 926.
0: Πολύ ωραία. Και οι αγαπητοί μας ακροατές σας, αν θέλουν, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο αυτό. Είπαμε λοιπόν ότι ο Αδάμ και η Εύα λειτουργήσαν με κάτι που και εμείς σήμερα πολύ έντονα λειτουργούμε πολλές φορές, με την ματαιοδοξία. Σκέφτηκαν δηλαδή κάτι για τον εαυτό τους, μια δόξα, κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είναι, αλλά που δεν ήταν πραγματικό. Και αυτή η ματαιοδοξία πολλές φορές λέγεται και φιλοδοξία και καινοδοξία, γιατί βέβαια αντί να το λέμε ματαιοδοξία ή αλαζονία, χρησιμοποιούμε σαν πιο καλό όρο, πιο όμορφος φαίνεται όρος, φιλοδοξία, ηχεί πιο ευχάριστα στα αυτιά μας. Και υπάρχει έτσι ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι ομολογούν με υπερηφάνεια ότι είμαι φιλόδοξος, έχω όνειρα, έχω στόχους, έχω προγραμματισμούς, θέλω να κάνω αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, και το θεωρούμε αυτό μεγάλη, ας το πούμε, επιτυχία, το να μπορεί κανείς να βάζει ψηλούς στόχους. Και καμιά φορά χρησιμοποιούν ακόμη και την λέξη φιλοπονία, φιλοτιμία. Ωραίοι όροι, ηχούν όμορφα στα αυτιά μας, αλλά κατά κανόνα όλες αυτές οι εκφράσεις καλύπτουν μόνο μια εξαιρετικά αναπτυγμένη ματαιοδοξία.
3: Πάτερ, μπορώ να ρωτήσω επάνω σε αυτά που λέτε. Έχω την εξής ερώτηση σχετικά με την αυτοπεποίθηση, γιατί βάζουμε στόχους στη ζωή μας, σημαίνει ότι έχουμε και αυτοπεποίθηση να εκπληρώσουμε κάποια όνειρα που κάνουμε και θέλουμε να πάμε μπροστά. Όμως η αυτοπεποίθηση μας βοηθάει να πάμε μπροστά.
0: Ναι.
3: Πότε θεωρείτε ότι είναι χαρακτηριστικό της υπερηφάνειας αυτή η αυτοπεποίθηση που έχουμε?
0: Να πιστεύουμε δηλαδή στον εαυτό μας για να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι η φιλοδοξία ή η φιλοτιμία δεν είναι και αρετές. Έτσι, είναι αρετές. Πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους. Να γίνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είμαστε. Αλλά αν αυτά είναι μακριά από τον πραγματικό στόχο, δηλαδή αν αυτό που θα γίνουμε θα είναι τίποτα, μάταιο, από αυτού λέγεται ματαιοδοξία, έτσι, θα είναι μάταιο, τότε χάνει την αξία του. Γίνεται ματαιοδοξία. Γίνεται κάτι άλλο, πολύ χειρότερο από αυτά που επιδιώκουμε. Η σωστή μας, η σωστή φιλοδοξία, η σωστή φιλοτιμία είναι να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στην πραγματική αξία που είχαμε πριν πέσουμε από τον Παράδεισο. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος όταν αναζητάει κάτι περισσότερο από αυτό που είναι, ασυναίσθητα αναζητάει αυτό που έχασε. Και βέβαια με την αυτοπεποίθηση να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο πιο μετά γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, πρέπει καταρχάς να γνωρίσω αν έχω δυνάμεις για να προχωρήσω πιο πέρα, για να στηριχθώ στον εαυτό μου. Αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του εαυτού μου. Άρα για τις σύλλεξα τις δυνάμεις αυτές, τις έψαξα, βρήκα τις σωστές, βρήκα εκείνες που είναι σαθρές, είναι σάπιες, είναι απατηλές, ώστε να πατήσω σωστά σε κάποια σημεία του εαυτού μου. Δεν είναι λάθος αυτό η αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί μια αυτογνωσία.
3: Και η σωστή αυτογνωσία πότε αποκτάται?
0: Θα με επιτρέψεις να μην προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, γιατί πάμε για την αυτογνωσία, μια και ξεκινήσαμε την ματαιοδοξία. Να αναλύσουμε λιγάκι πρώτα την ματαιοδοξία. Τι είναι αυτό που δημιουργεί την ματαιοδοξία, τι σημαίνει ματαιοδοξία, πώς την διώχνουμε, πώς την παίρνουμε, την αποκτούμε, έτσι, πώς τη διαμορφώνουμε, και μετά να δούμε και το σημείο αυτό που είναι στον χώρο της αυτογνωσίας, που είναι και αυτό λίγο μεγάλο και σοβαρό θέμα, γιατί πράγματι για να μπορείς να έχεις σωστούς στόχους θα πρέπει να έχεις και σωστή γνώση του εαυτού σου. Ουσιαστικά η έλλειψη της γνώσεως του εαυτού μας δημιουργεί ματαιοδοξία. Αλλά ας δούμε πρώτα το σαθρό μέρος του εαυτού μας, που είναι η καινοδοξία, η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία, και μετά προχωρούμε και στο δεύτερο πρώτο Θεός. Έτσι, Σοφία, να το θυμάσαι αυτό το πράγμα, να το αναλύσουμε. Τι σημαίνει ματαιοδοξία? Είναι αυτό που είπαμε. Αναζήτηση δόξας πάνω σε θέματα τα οποία στερούνται μιας πραγματικής αξίας. Δεν έχει αξία, χαμένα πράγματα. Και είναι η αναζήτηση ανώφελων σκοπών, ανώφελων πραγμάτων. Αναζητάω να επιτύχω πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα, έτσι, απλώς καλλιεργούν μια υπερηφάνεια. Και ουσιαστικά αντικείμενο της ματαιοδοξίας είναι το εγώ. Εγώ φτιάχνω, εγώ σκοπεύω, εγώ αποφασίζω, και δημιουργείται ένας ναρκισισμός, αυτάρεσκος μάλιστα ναρκισισμός. Ικανοποιούμε σε αυτά που εγώ αποφασίζω και έχω μια υπερβολική εκτίμηση των ικανοτήτων μου. Πιστεύω ότι θα το καταφέρω, ότι θα το μπορέσω. Και έτσι αποβλέπω ουσιαστικά, όχι σε κάτι ουσιαστικό, αλλά στην δημιουργία εντυπώσεων στο σύνολό μου, στο περιβάλλον που, στους ανθρώπους που με περιβάλλουν, έτσι, στο κοινωνικό σύνολο. Και μέσω αυτών των εντυπώσεων να δημιουργώ μια συνεχή ικανοποίηση ενός αισθήματος αυταρέσκειας και λέω, να τώρα εγώ έγινα. Όχι ότι έγινα πραγματικά, αλλά ότι στα μάτια των άλλων ανθρώπων φαίνομαι ότι έγινα. Ουσιαστικά, τι είναι εκείνο που μπορεί να αυξήσει, έχετε σκεφτεί τι μπορεί να αυξήσει την ματαιοδοξία μας μέσα στην κοινωνική ζωή, στα παιδιά μας, τι μπορεί να κάνω, τι μπορεί να πω ώστε να δημιουργήσω ματαιοδοξία στο παιδί μου? Ναι, Σοφία.
1: Πολλές φορές ο άνθρωπος που είναι ματαιόδοξος ζητά τον έπαινο από τους άλλους. Άρα κάνει όλα αυτά για να πούνε καλά λόγια οι άλλοι για αυτόν, για την οικογένειά του. Η νηστεία του, για παράδειγμα, γίνεται για να πει ο κόσμος ότι νηστεύει.
0: Τι καλός άνθρωπος είναι, ναι.
1: Και η προσευχή που κάνει επίσης είναι άστοχη, δεν έχει θέρμη, δεν την κάνει από την καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος χάνει, στερείται και στο σώμα αλλά και στην ψυχή, οπότε χάνει και τα δύο. Ταλαιπωρεί με το σώμα, αλλά ταλαιπωρείται και ο ίδιος άδικα.
0: Ακριβώς. Παλεύει για κάτι το άστοχο, το άδοξο, το τίποτα. Ναι.
3: Ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπε η Σοφία, ότι κάποιος μπορεί να νηστεύει ή να προσεύχεται μόνο και μόνο για να φανεί καλό στους άλλους.
0: Ναι.
3: Αλλά ακόμη βλέπουμε και σε πραγματικά πνευματικούς ανθρώπους που κάνουν μια καλή πνευματική ζωή, θα λέγαμε, ότι μπορεί μετά από όλα αυτά, από όλον αυτόν τον αγώνα, στο τέλος, να πέσουν σε καινοδοξία, σε ματαιοδοξία. Έτσι δεν έκανε και ο Φαρισαίος.
0: Μπράβο,
3: στην
0: ναι.
3: προσευχή του.
0: Ναι, δεν είμαι σαν αυτόν. Έτσι, κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Βέβαια, και ο Φαρισαίος, βλέπετε, επαινεί από μόνος του τον εαυτό του. Επειδή δεν βρέθηκε κανένας να τον επενέσει, δεν τον έδωνε κανείς σημασία, προσπάθησε ο ίδιος να αυτοεπαινείται. Και είναι αυτό το κακό που κάνουν πολλές φορές οι γονείς στα παιδιά τους, ότι από μόνοι τους επαινούν τα παιδιά τους, ότι είναι καλοί μαθητές, ότι είναι σπουδαίοι, ότι είναι έξυπνα, ότι είναι τούτο, ότι είναι εκείνο, είναι. Και τα ακούν αυτά τα παιδιά, και όλη αυτή η έπαινη δημιουργεί μια ματαιοδοξία, μια καινοδοξία μέσα στα παιδιά, στη ζωή τους. Και δεν δέχονται μετά την παρατήρηση. Ναι, Θανάση.
4: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συμφωνώ με τα λεγόμενα των κοριτσιών, της Σοφίας και της Σοφίας. Ήθελα απλά να προσθέσω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κρητής

0: το πνευματικό από το κοσμικό, ακριβώς. Πνεύμα της ματαιοδοξίας.
1: Έχει πολλά προσωπία καινοδοξία.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, όταν αρχίσει κανείς να ακούει πολλά μπράβο, μπράβο σε αυτό, μπράβο σε εκείνο, μπράβο στο άλλο, αρχίζει να αισθάνεται ότι είναι ανώτερος από τους άλλους. Αρχίζετε να νιώθει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ναι, Σοφία, κάτι.
2: Ναι, είπαμε πριν για τους γονείς που επαινούν τα παιδιά τους. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται ώστε να τους γεννούν τη ματαιοδοξία, αλλά όμως ένα παιδί δεν χρειάζεται και τον έπαινο.
0: Ναι, προσέξτε, σωστό. Δεν θα είμαστε συνέχεια μουγγί, βουβί στην επιτυχία του άλλου, αλλά θα είναι πάντα με τέτοιον τρόπο ώστε και εμάς να μην οδηγεί στην υπερηφάνεια, γιατί ξέρετε, φαίνεται μέσα μας αυτό που λέμε, αν το λέμε με αγάπη και με διάθεση διαπαιδαγώγησης. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι γονείς που ανοίγουν το στόμα τους προκειμένου να παιδαγωγήσουν επαινώντας. Πιο πολλοί ανοίγουν το στόμα για να υπερηφανευτούν και να προβάλλουν τον εαυτό τους. Εξάλλου, όταν ένα παιδί δεν επιτύχει σε κάποιες εξετάσεις, στο πανεπιστήμιο, επί παραδείγματι, δεν στεναχωριούνται γιατί το παιδί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Στεναχωριούνται πιο πολύ γιατί τι θα πει ο κόσμος. Ότι το δικό μου το παιδί δεν είναι έξυπνο σαν του γείτονα, δεν είναι προοδευμένο σαν του γείτονα. Δεν κοιτάμε να δούμε τι αξία έχει το παιδί και τι δυνατότητες και ικανότητες έχει για να προκόψει. Ναι, Ελένη.
3: Δηλαδή, Πάτερ, ο ανταγωνισμός και η σύγκριση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στους ανθρώπους δημιουργεί την καινοδοξία.
0: Ναι, μια ματαιοδοξία. Θα έχω ανταγωνισμό, όχι με την έννοια την κακή, δηλαδή έκανε ο άλλος μία αλφα εργασία. Να πω εγώ τι κάθομαι, χωρίς να υποτιμήσω τον άλλον, χωρίς να υποσκυλήσω τον άλλον, να προσπαθήσω και εγώ να κάνω κάτι σύμφωνα με τις δικές μου δυνάμεις και δυνατότητες, περισσότερο ώστε να μην πέσω στην οκνηρία, να μην πέσω στην τεμπελιά. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή ώστε ο έπαινος των άλλων ανθρώπων να είναι ένας έπαινος που θα βοηθήσει στο να αποκτήσω όχι καλή προβολή προς τα έξω, αλλά να αποκτήσω γνώση των ικανοτήτων μου. Και ξέρετε, σωστός έπαινος είναι εκείνος που ακολουθείται και με σωστές παρατηρήσεις. Έτσι, λέμε ναι, όλα καλά, αλλά κοίταξε, πρόσεξε, σε αυτό το σημείο λιγάκι υπάρχει δυσκολία. Και όλοι μας χαιρόμαστε όταν ακούμε τον έπαινο. Μόλις θα έρθει ο άλλος να μας πει σαν φίλος, σαν αδελφός, κάτι το στραβό, μέσα μας τσιμπάμε. Δεν το δεχόμαστε, δεν είμαστε εύκολοι να το δεχθούμε. Ναι, Σοφία.
2: Και όταν γίνεται υπερβολικός ο έπαινος, τότε είναι κολακία πλέον, όχι έπαινος.
0: Ναι.
2: Και η κολακία ναι. Εξαφανίζει κάθε τι από τον πνευματικό
0: μας πλούτο.
2: Από
0: μόνη της είναι απάτη. Ναι. Κολακία είναι απάτη, δεν είναι ειλικρίνεια. Ναι.
2: Ναι, ήθελα να πω πάλι σχετικά με τον έπαινο ότι είναι εύκολο να μην τους ζητάμε τους επαίνους όταν δεν μας τους δίνουν φυσικά, αλλά πολύ δύσκολο να μην μας αρέσουν όταν μετά μας τους λένε.
0: Πάντως θέλουμε να ακούσουμε τον έπαινο, τον θέλουμε. Κάνουμε μια εργασία, πάρτε παράδειγμα, κτίζω κάτι, θέλω να περάσει κάποιος να πει τι ωραίο είναι αυτό που έφτιαξες, ή φτιάχνω έναν κήπο, ή μαγειρεύει η γυναίκα ένα ωραίο φαγητό και περιμένει να ακούσει μπράβο τι ωραίο είναι. Έτσι, βέβαια αυτό μας δίδει και ένα κουράγιο, μας δίδει και μια ελπίδα να προχωρήσουμε. Αλλά ματαιοδοξία είναι το να επιδιώκω, να το έχω σαν στόχο. Αυτό το μάτιο, το κούφιο, το κενό. Φυσικό είναι να ακούς ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο από τους άλλους ανθρώπους. Είναι και οι άλλοι δείχνουν την αρετή τους και την αγάπη. Και εγώ παίρνω θάρρος, παίρνω κουράγιο, παίρνω δύναμη για να προχωρήσω. Διότι αν δεν ακούω από τους άλλους ανθρώπους κάτι καλό για αυτό που κάνω, σημαίνει ότι αυτό που κάνω είναι άχρηστο. Άρα γιατί να ματαιοπονώ, να ταλαιπωρούμε. Αλλά είπαμε, ο έπαινος είναι όταν είναι κούφιο. Γι' αυτό και ματαιοδοξία λέγεται όταν είναι κούφια. Και επειδή η φιλοδοξία μας και οι στόχοι μας πολλές φορές είναι κούφιοι, δεν βασίζονται πάνω σε στερεά βάση, γι' αυτό και όλα αυτά είναι ντυμένα με την ματαιοδοξία. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν οι άνθρωποι ασχολούνται μαζί μας, να πω ένα παράδειγμα, γίνεται μια ομιλία σε κάποιο αμφιθέατρο και περνάνε οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, να μας πούν μπράβο, μπράβο, τι ωραία τα είπες και τα λοιπά, και αν όντως τα είπαμε ωραία και έρχεται ο κόσμος και μας επαινεί και μας χαιρετά, και αν αυτοί οι οποίοι μας επαινούν και μας χαιρετούν είναι και λίγο πιο επίσημα πρόσωπα, κολακευόμαστε και μετά λέμε, ξέρεις, στην ομιλία μου ήταν ο τάδε, δηλαδή η αξία της ομιλίας μου ήταν από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα και όχι από το περιεχόμενο της ομιλίας. Βλέπετε, αυτό είναι το ματαιό.

0: αισιόδοξο. Και αμέσως κολακευόμαστε ότι όλοι μιλάνε για μένα, όλοι προσέχουν εμένα, όλοι ασχολούνται με μένα. Θέλουμε δηλαδή να ελκύσουμε τους ανθρώπους.
1: Ναι, και Σοφία. Να ωφεληθούμε περισσότερο εμείς παρά να ωφελήσουμε τους άλλους μέσα από αυτό.
0: Ακριβώς. Και αυτό με το να μην ασχολείσαι με τους άλλους και να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, αυτός είναι υπέρμετρος εγωισμός, απουσία αγάπης, έτσι, απουσία αγάπης, και αγνοούμε όλους εκείνους τους παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτήν την επιτυχία μας, να το πω έτσι. Γιατί κάποια στιγμή επιτυχάνουμε. Δηλαδή, όταν, μια και πήρα αυτό το παράδειγμα, έτσι, ή να πάρω ένα άλλο πιο απλό παράδειγμα. Φτιάχνω έναν ωραίο κήπο. Πολύ ωραίο κήπο. Αυτόν τον ωραίο κήπο μόνος μου τον έκανα. Καυχάνω ότι μόνος μου τον έκανα, μα τα λουλούδια τα πήρα από αλλού. Το φτιάρι το φτιάξε άλλος. Τον κασμά τον έκανε άλλος. Το τσαπί το έκανε άλλος. Δεν χρησιμοποίησα αντικείμενα που τα βρήκα έτοιμα. Εγώ απλώς διαχειρίστηκα σωστά κάποια πράγματα. Ναι, εντάξει, τα ταξινόμησα όμορφα, τα έβαλα σε μια αισθητική εμφάνιση ωραία. Αλλά να πω και κάτι άλλο που είναι εμφανέστατο. Όταν μια μάνα γεννάει ένα παιδί, αισθάνεται ότι είναι το ωραιότερο παιδί του κόσμου. Και μπορεί να είναι, να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία μάτια, ωραίο στόμα, ωραία μύτη, ωραία αυτιά, ωραιότατο. Η ίδια το έκανε. Γιατί δεν γεννάει και το δεύτερο παιδί ωραίο, και το τρίτο παιδί ωραίο, και το τέταρτο παιδί ωραίο? Τι έκανε η ίδια για να έχει μάτια το παιδί? Τι έκανε η ίδια? Και καμαρώνουμε και λέμε, κοίτα τι παιδί έχω. Και αν μας πούν, τι ωραίο που είναι το παιδί σου, πώς μέσα μας έτσι χαιρόμαστε. Και δεν χαιρόμαστε γιατί όντως είναι ωραίο και είναι ένα παιδί που θα βγει όμορφο μέσα στην κοινωνία, αλλά ότι εμείς γεννήσαμε ένα πολύ ωραίο παιδί. Ακόμη και στο θέμα της εξυπνάδας αργότερα. Όταν το παιδί θα είναι έξυπνο, εμείς καυχόμεθα ότι ποιος ξέρει τι κάναμε για να είναι έξυπνο. Τι κάναμε? Είναι η φύση τέτοια. Σε αυτό το παιδί η φύση το θέλει, ο συνδυασμός δηλαδή κάποιων στοιχείων το κάνει πιο έξυπνο. Κάποιο άλλο παιδί το κάνει λιγότερο έξυπνο. Αλλά δεν παρατηρούμε όμως ότι όλοι μας, είναι αυτό που θέλουμε να πούμε πιο μετά, Σοφία, όπως το είπες, την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση. Όταν θέλω να έχω αυτοπεποίθηση, θα έχω πεποίθηση στα δικά μου χαρίσματα, στις δικές μου ικανότητες, και θα πω αυτό που είπε ο Κύριος στην παραβολή. Έδωσε στον έναν ένα τάλαντο, στον άλλον δύο, στον άλλον τρία, στον άλλον πέντε. Αν εγώ έχω ένα τάλαντο, δεν θα παλεύω να κάνω αυτό που έχει εκείνος με τα πέντε τάλαντα. Έτσι δεν είναι? Μοιάζει η περίπτωση σαν να πήγαμε να σκάψουμε ένα χωράφι, ο γείτονας το σκάβει με μηχάνημα τσάπα και εγώ με χειροκίνητη τσάπα, με το χέρι μου. Και φιλοδοξώ να σκάψω το ίδιο που σκάβει και το μηχάνημα. Αυτό είναι τρέλα. Έτσι, να, αυτού φαίνεται έντονα η ματαιοδοξία. Και τότε, ξέρετε, όταν όλοι μας επενούν και μας λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, τότε αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι όντως έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο και δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Δεν ασχολούμαστε, κουραζόμαστε, βαριόμαστε. Αλλά υπάρχει όμως πολλές φορές, όπως το είπε Θανάση, και στον χώρο της αρετής, κρυφή φιλοδοξία. Έτσι, ανέφερε στον Άγιο Άντης Κλίμακος που τα χωρίζει στα δύο. Διότι εύκολα θα πω φιλόδοξο και ματαιόδοξο εκείνο που θέλει να φτιάξει ένα πολύ ωραίο σπίτι, αλλά ματαιόδοξο δεν θα πω εύκολα εκείνον ο οποίος λέει τι είναι, αρχίζει η μεγάλη σαρακοστή, θα κάνω τριημέρι. Τρεις μέρες δεν θα φάω τίποτα. Ακούω ότι κάποιοι άνθρωποι τρεις μέρες δεν τρώνε, θα το κάνω κι εγώ. Και δεν υπολογίζει. Έχει δυνατότητες ο οργανισμός. Παίρνει φάρμακα, μήπως τα φάρμακα αυτά δεν το επιτρέπουν το να μην φάει, μήπως χίλια δυο άλλα πράγματα. Και ξεκινάει και πέφτει στην παγίδα του να μην αντέξει. Τι είναι αυτό, ματαιοδοξία είναι?
2: Ναι, Θανάση. Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνουμε, πάτερ? Δηλαδή δεν θα πρέπει να αγωνιζόμαστε ενδεχομένως τόσο πολύ?
0: Ακούστε να δείτε. Επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, έτσι, εξάλλου δεν ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί είπε στους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έτσι, δείτε το μήνυμα που στέλνει. Δεν λέει πάτε να κατακτήσετε την γη, πάτε να μεταφέρετε το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της ελευθερίας, το μήνυμα της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Είπε πορευθέντες μαθητεύσατε, δηλαδή πάτε και κάντε μαθητές. Ανοίξτε σχολεία, να το πω έτσι. Στο οποίο σχολείο, που είναι η εκκλησία, έτσι, τι θα κάνει ο άλλος? Θα έρθει να μάθει. Άρα λοιπόν ο χριστιανός δεν είναι αυτοδύναμος, αυτόνομος και προχωράει στη ζωή του. Πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι κατ' εντολήν Θεού να είμαστε μαθητές όλοι. Να μαθητεύουμε, και είμαι μαθητής σημαίνει μελετώ βασικά την Αγία Γραφή. Πόσοι χριστιανοί μελετούν την Αγία Γραφή, να τη μελετήσουν, όχι να πάρουν να την διαβάσουν. Ανοίγουμε, διαβάζουμε και τελειώσαμε. Να πάρει έναν στίχο και αυτόν τον στίχο να καθίσει έξω στη βεραντούλα του, στο δωμάτιό του, στο τζάκι, όπου θέλει, και να πει τι λέει αυτός ο στίχος τώρα εδώ. Από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που έχουν τόσο πλούτο. Πολύ πλούτο. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή ώστε να μην πάμε μόνοι μας. Μόνοι μας δεν ανακαλύπτουμε τίποτα. Όπως μόνος μου δεν θα γίνω ποτέ σπουδαίος μουσικός. Μέχρι σε ένα σημείο αν έχω ταλέντο θα φτάσω, αλλά να γίνω σπουδαίος μουσικός δεν θα μπορέσω. Ή οτιδήποτε άλλο, να γίνω σπουδαίος γιατρός, σπουδαίος τεχνίτης, πρέπει να μαθητεύσω. Πολύ περισσότερο σε τέτοια θέματα που αφορούν την σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι, πρέπει να βρούμε οδηγούς. Και ένας καλός οδηγός είναι και ο πνευματικός. Ένας σωστός πνευματικός που μελετάει και ο ίδιος σωστά τους πατέρες, την Αγία Γραφή, τα γεγονότα της ζωής, κάνει ο ίδιος έλεγχο του εαυτού του, τότε μπορεί να οδηγήσει σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και τους άλλους ανθρώπους, χωρίς βία, χωρίς άγχος. Ναι, Θανάση.
2: Συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Ναι.
2: Πάνω σε αυτά που λέτε θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που φοβούνται, ας πούμε, μην πέσουν στην καινοδοξία και λένε, ας πούμε, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Και αυτό είναι μια παγίδα του πονηρού, όπως λέτε, κάτω από την πνευματική καθοδήγηση από έναν πνευματικό. Θα πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους, όπως λέει ο Αβάς Ποιμήνης, το γερωτικό αναφέρεται, δίνει μια πολύ σοφή απάντηση και συμβουλή. Λέει ότι αν υποθέσουμε, λέει, ότι είναι εποχή σποράς, ο καλός γεωργός γνωρίζει πως μαζί με το σιτάρι θα συλλέξει και ήρα.
0: Ναι.
2: Αλλά σπέρνει το χωράφι του. Ο τεμπέλης, ο κνηρός, ο παραγωγός, ο αγρότης, δεν θα σπείρει με το φόβο, ας πούμε, της κοινοδοξίας, έτσι, παραλληλισμό κάνω. Έρχεται η εποχή του θερισμού, λοιπόν, και πέφτει μεγάλη πείνα. Ο γεωργός που έσπειρε δεν θα πεθάνει από την πείνα. Εκείνος όμως που δεν έσπειρε από το φόβο της ήρας είναι αξιολύπητος. Έτσι και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ρήματα μας μολύνονται από την κοινοδοξία, αλλά δεν πρέπει να πάβουμε να εργαζόμαστε. Είναι προτιμότερο κατά την ώρα της κρίσεως να βρεθούμε με έργα αγαθά ανακατεμένα με την κοινοδοξία, λέει Όσιος Ποιμήν, παρά να βρεθούμε με τα χέρια παντελώς άδεια.
0: Ναι. Ουσιαστικά ξέρετε, όταν λέω δεν κάνω τίποτα για να μην κάνω λάθος, είναι μια ματαιοδοξία. Είναι. Γιατί, τι σημαίνει δεν θέλω να κάνω λάθος? Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Δεν τον ξέρω. Αφού ξέρω τι δυνατότητες έχει. Άρα τι φοβάμαι, να μην κάνω λάθος? Φοβάμαι να μην με δουν οι άλλοι, στα μάτια των άλλων, να μην ξεπέσει η αξία μου. Έχω μια ιδέα ότι είμαι σπουδαίος και άρα λοιπόν δεν κάνω τίποτα, δεν μιλάω, γιατί θα μου πούν είναι αγράμματος. Μα δεν το ξέρω ότι είμαι αγράμματος. Το ξέρω ότι είμαι αγράμματος. Άρα δεν μιλάω, όχι γιατί, ξέρετε, εγώ δεν θα μπορέσω να μιλήσω γιατί κάνω λάθη. Όχι, αλλά γιατί οι άλλοι θα καταλάβουν ότι είμαι αγράμματος και θα χάσω αξία. Θα χάσω στο πρόσωπό τους. Συνήθως αυτό γίνεται όταν εμφανιστούμε σε μια εκδήλωση. Είμαστε όντως αγράμματοι και όλοι οι άλλοι γύρω μας είναι μορφωμένοι, σπουδαίοι, και εμφανιζόμαστε κι εμείς με κολάρο, με γραβάτα, με κουστούμι, δείχνουμε ένα πρόσωπο έτσι μορφωμένο και δεν μιλάμε καθόλου. Όχι γιατί θα πούμε κανένα λάθος, αλλά γιατί οι άλλοι θα χάσουν την εικόνα που έχουν για μένα, ότι εγώ είμαι σπουδαίος, ότι φοράω και γυαλάκι, έτσι είμαι και ξέρω εγώ. Γι' αυτό και είναι και αυτό ματαιοδοξία. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τις δυνατότητές του ξέρει ποιος είναι. Ενώ ο άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια το τι λένε οι άλλοι για αυτόν, δεν μπορεί ποτέ να προκόψει. Έτσι, ούτε μπορεί ποτέ να κάνει κάτι συγκεκριμένο και σπουδαίο. Πάντα αναμένει στη ζωή του έναν θρίαμβο. Αυτόν τον θρίαμβο όμως θα τον δημιουργήσει έτσι φαινομενικά μέσα από τα λόγια των άλλων. Ένας τέτοιος άνθρωπος γίνεται υποκειμενικός, πολύ υποκειμενικός, γιατί τα πράγματα και τα γεγονότα τα μετράει σύμφωνα με το πώς αυτός τα επιθυμεί. Έτσι, δεν έχει στόχους, δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο, το ιδιαίτερο, και διαμορφώνει την γνώμη των άλλων σύμφωνα με αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, εκεί που θέλει να τα σπρώξει. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στόχους ξέρει πώς θα δουλέψει. Έστω και με λάθος τρόπο ξέρει πώς θα δουλέψει. Και πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε τι κάνει, χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Διότι για να κάνεις κάτι έτσι θα πρέπει να πατάς κάπου στέρεα. Όταν όμως είσαι μέσα στο τι λένε οι άλλοι, που είπατε προηγουμένως, πολλές φορές οι άλλοι κολακεύουν με το τι γνώμη σχηματίζουμε, με διάφορες άλλες εντυπώσεις, τότε δεν δημιουργήσαμε κάτι σοβαρό και ένα γερό θεμέλιο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, γιατί όταν ακούμε συνέχεια παίνους από τους άλλους δεν καταλαβαίνουμε πότε κολακεύουν και πότε παίνουν πραγματικά. Φτάνει το ότι με επαινεί. Τώρα αν λέει ψέματα, αν θέλει να με εκμεταλλευτεί σε κάτι άλλο, αν τα λέει αυτά γιατί από μένα θέλει να ζητήσει κάτι, ξέρω εγώ, ή μια εξυπηρέτηση ή οτιδήποτε, ναι, αυτό δεν το πιάνω. Άρα λοιπόν η φιλοδοξία αυτή που στηρίζεται στον έπαινο των άλλων, να προκαλώ τον έπαινο των άλλων, δημιουργεί έτσι έναν μετεωρισμό από την πραγματικότητα. Ναι, Θανάση.
2: Είναι τόσο οριστημένο αυτό το πάθος, Πάτερ, που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, που ακόμα και μπροστά στον θάνατο, ας πούμε, όταν διοργανώνουν μια κηδεία, ας πούμε, για την πεθερά ή για τους γονείς τους κάποιοι, λένε καμιά φορά στις κουβέντες, το έχω ακούσει, τι ωραία κηδεία έκανε για τον πατέρα μου, ή ακούνε παίρνους από τις άλλες, συνήθως γυναίκες θα σύνθα μεταξύ του. Τι ωραία κηδεία έκανες για τον τάδε.
0: Τι ωραία κηδεία.
2: Μπροστά στο θάνατο, ας πούμε, πόσο ορισμένο πάθος είναι και.
0: Καινοδοξία σου λέει, η ομορφιά της κηδείας πού. Στα μάτια τα δικά μας. Στην πραγματικότητα του ανθρώπου, τίποτα. Ο άνθρωπος πέθανε, δεν βλέπει τίποτα. Ή τι ωραίο μνημείο έκανες. Ναι, θα το περιποιηθώ. Δεν θα αφήσω το μνημείο τον τάφο έτσι απεριποίητο. Αυτό δείχνει πόσο εκτιμώ την ζωή όταν περιποιούμε έναν τάφο. Αλλά όταν είναι για να δείξω ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι πάνε και κοιτάνε στους τάφους, αν αυτός τι είχε έτσι, εγώ θα το φτιάξω έτσι. Εκείνος είχε έτσι, θα το φτιάξω αλλιώς. Όχι. Να έχω ένα προσωπικό γούστο και να κάνω κάτι που θα βγει από μέσα μου. Τελείως από μέσα μου. Γιατί πολλές φορές κάνουμε ένα ντεκόρ στο σπίτι μας, έτσι, και το ντεκόρ αυτό θέλουμε απλώς να είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Να μην είναι ίδιο με τους άλλους. Δεν είναι δικό μας όμως. Δεν είναι πηγαίο. Απλώς δεν θέλουμε να είναι σαν τους άλλους. Όταν όμως είναι πηγαίο, δικό μας, θα είναι αναγκαστικά και διαφορετικό από τους άλλους. Γιατί είναι κάτι δικό μας. Και δεν μπορούν δύο άνθρωποι να έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδέες. Ναι,
2: και επειδή ανέφερα τον θάνατο, Πάτερ, μπορούμε να δώσουμε σαν παράδειγμα καλά παραδείγματα πώς συμπεριφέρονται μπροστά στο θάνατο και πώς θέλουν να αντιμετωπίζει την κηδεία τους κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Γέροντας Πορφύριος ή ο Γέροντας Παΐσιος, οι οποίοι είπαν ότι θα πεθάνουμε πρώτα και μετά από τέσσερις μέρες, ας πούμε, θα ανακοινώσετε ότι έγινε κηδεία.
0: Πατήρ
2: Πορφύριος, ναι.
0: Πορφύριος, ναι. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Κλήμης, ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Κλήμης Αλεξανδρεύς, «Μετεώρους δε από της αληθείας, αλαζονία και τρυφή ποιή, και η εσταπεριτά απασχολούσα η διπάθεια, απάγει της αληθείας». Δηλαδή, η αλαζονία και η απόλαυση, έτσι, το να είναι όλα ωραία και σπουδαία, μας απομακρύνει από την αλήθεια, την πραγματικότητα. Και όταν απασχολούμαστε με τα περιτά, με τα παραπανήσια, και αυτά ακριβώς μας διώχνουν από την πραγματικότητα. Ναι, Σοφία.
1: Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι συνήθως ο καινόδοξος άνθρωπος στα μάτια των άλλων καταντάει γελίος. Και δεν είναι λίγες οι φορές που όταν πια τον παίρνουν η είδηση οι άλλοι, που προσπαθούν και οι ίδιοι να τον γελιοποιήσουν.
0: Ή να τον μιμηθούν, ξέρετε, γιατί αν όλοι οι άνθρωποι είναι ματαιόδοξοι και φιλόδοξοι, λένε κοίταξε τον τι ωραία το έστησε για να φανεί σπουδαίος, θα κοιτάξω κι εγώ λοιπόν κάτι παρόμοιο να κάνω για να φανώ κι εγώ σπουδαίος.
2: Αυτό είναι ακόμη πιο αστείο.
0: Ναι, ναι. Ο ένας εμπέζει τον άλλον και συγχρόνως εμπέζουν και τους εαυτούς τους. Και τους αρέσει να εμπέζονται και να εμπέζουν. Και ο καθένας ξέρει ότι τώρα κοροϊδεύει τον άλλον. Είναι ένα παράξενο πράγμα, ναι. Μπαίνεις πολλές φορές σε τέτοιες παρέες, τέτοιες συντροφιές, ο ένας κολακεύει τον άλλον και τους βλέπεις ότι στα μάτια και στα λόγια δεν πιστεύουν αυτό που λένε, δεν πιστεύουν, και ο άλλος ξέρει ότι αυτό που λες δεν το πιστεύεις, του αρέσει όμως να τα ακούει, θέλει να τα ακούει, ναι. Και αν κάποιος άλλος πάει να μιλήσει πραγματικά, Αμέσως το σκουντάνε οι άλλοι και λένε έλα, έλα, έλα τώρα σταμάτα, μην το λες αυτό γιατί θα τον θίξουμε. Δηλαδή άστο να πετάει στα σύννεφα εκεί απάνω που είναι και μετά αυτό τι γίνεται. Ξέρετε τι γίνεται μετά. Φτάνουμε στο κατάντημα εκείνο να μην παραδεχόμαστε κριτική από τους άλλους. Δεν θέλουμε οι άλλοι να μιλάνε για τα λάθη μας. Σημαίνει επίσης ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε και αυτοκριτική. Ούτε θέλουμε να κάνουμε αυτοκριτική. Δεν θέλουμε να δούμε ότι έχουμε δύο κόσμους μέσα μας. Ο ένας που πάει προς το στραβό, προς το λάθος, και ο άλλος που έχει κάτι καλό μέσα του, και να τους δουλέψουμε. Ναι, Σοφία.
1: Ναι, Πάτερ, πολλές φορές πλανάται η άποψη ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ήσυχοι, να είναι νοθροί, μια παρεξηγημένη δηλαδή έννοια. Εδώ, όπως αναφέρεται και στην κλίμακα, είναι μια διαστροφή δηλαδή των καλών ηθών.
0: Ναι.
1: Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι ήσυχος και νοθρός, αδρανής ή δηλός, όπως αναφέρεται και πιο πριν.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να μιλάει, να δημιουργεί, να έχει όνειρα, ναι.
0: Ναι, αλλά όχι ματαιοδοξίες, καλές φιλοδοξίες, ναι.
1: Και όχι να ταιριάζει πάντα με όλους.
0: Φυσικά, ποτέ δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Θα τον συγκρίνουμε ως προς τις θυσίες και τις προσφορές που κάνει. Θα πούμε ο άλλος κάνει θυσίες, κάνει προσφορές. Εγώ κάνω θυσίες, κάνω προσφορά. Όχι στο τι κατακτάει εκείνος. Ο άλλος θα κατακτήσει 10 πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να κατακτήσω 10 πράγματα. Ο άλλος έκανε 2 λάθη. Εγώ δεν θα κάνω 2 ή 1 για να γίνω καλύτερος από τον άλλον. Αφού θα κάνω 5, έκανα 5 λάθη. Αυτό είναι ότι δεν παραδεχόμαστε την πραγματικότητα του εαυτού μας. Και ξέρετε, αν τύχει καμιά φορά να φανεί το λάθος που κάναμε, εύκολα δεν το παραδεχόμαστε, αλλά λέμε καλά σπουδαίο τώρα ήταν αυτό. Προσπαθούμε να το μικρύνουμε. Αν όμως οι άλλοι κάνουν λάθος, τότε των άλλων τα λάθη είναι πολύ μεγάλα. Είναι πολύ σοβαρά. Ενώ τα δικά μας είναι μικρά, των άλλων είναι πολύ μεγάλα.
2: Και το αντίστροφο, με τις αρετές. Οι δικές μας αρετές, οι μικρές, τις κάνουν μεγάλες.
0: Ναι.
2: Ενώ τις αρετές των άλλων, ενώ είναι μεγάλες, τις κάνουν μικρές.
0: Ναι. Λέμε και τι έκανε.
2: Υποτίμηση.
0: Τώρα. Εντάξει, και τι πέτυχε τώρα. Μπορεί μια μάνα να επινεί το παιδί της και μέσα μας λέμε, εντάξει. Εντάξει. Ή να πει κάποιος, ξέρεις, έκανα αυτό και εμείς μέσα μας να θέλουμε να τον μειώσουμε για να φανούμε εμείς. Ναι. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Βασίλειος το εξής. Ο γάρ τιούτος βασκαίνει τις αξίες και διαβάλλει τούτους. Δηλαδή, όταν κάποιος άλλος είναι καλύτερος από μένα, γιατί εγώ έκανα 4-5 λάθη, ο άλλος δεν έκανε λάθη και βγήκε πιο μπροστά από μένα, τότε τον βασκαίνει, τον ματιάζει, τον φθονεί δηλαδή. Και συγχρόνως και τον διαβάλλει. Ναι, μωρέ τώρα, και τι έκανε αυτός, ξέρεις όμως τι έκανε μια άλλη φορά. Πάμε αλλού το θέμα για να τον διαβάλουμε. Και μάλιστα λέει, εύξεται δε πολλάκις αυτόν και τον θάνατον ως απορία των προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Δηλαδή, εύχομαι και να πεθάνει ο άλλος, να φύγει από τη μέση, μια και δεν μπορώ εγώ να ικανοποιήσω την ματαιοδοξία μου, γιατί ο άλλος με εμποδίζει. Εύχομαι ακόμη και να πεθάνει για να μπορέσω εγώ να προκόψω. Όταν, επί παραδείγματι, ένας άνθρωπος μας κάνει κάποιο κακό, εκεί το βλέπουμε, έτσι, μας κάνει κάποιο κακό, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, και εμείς εκείνη την ώρα νιώσαμε ότι χάσαμε την δόξα μας, έτσι, είπε κάτι στραβό για μας, κάτι, μας συκοφάντησε. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι λέμε, από τον Θεό να το βρεις. Λέει, και εύχεται και τον θάνατο ακόμη. Και όταν λέμε αυτό, από τον Θεό να το βρεις, αν πάθει τίποτα, λέμε τέτοιος που ήταν καλά να πάθει. Δεν δείχνουμε αγάπη, να συμπονέσουμε και να πούμε τον καημένο, τι έπαθε τώρα. Άσχετο από το τι έκανε σε εμάς. Δεν γινόμαστε μιμητές του Ιησού Χριστού, ο οποίος από τον Σταυρό, αν και σταυρωμένος από εμάς τους ανθρώπους, έλεγε, Κύριε μη στήσεις, δηλαδή μη τους καταλογήσεις αυτήν την αμαρτία που κάνουν, το ότι με σταυρώσανε. Συγχώρεσέ τους. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει, κολακεύσετε τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπίσεστε, θρασύνετε δε κατά των ελαττώνων ή αντιπίπτιαν. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι κάποιοι μεγαλύτεροι έχουν κάποιες ικανότητες και κάποιες δυνατότητες, γίνεται δουλοπρεπής, έτσι, αρκεί να μην ξεκολλήσει από αυτούς κοντά στους οποίους κολλάει για να αναδειχθεί και ο ίδιος. Κολακεύει τους μεγαλύτερους, να κολλήσει και αυτός και να ανεβεί. Αν όμως βρει ανθρώπους κατώτερους από αυτόν, τους ποδοπατάει και δεν τους υπολογίζει καθόλου. Μάλιστα λένε το εξής χαρακτηριστικό: μια φορά στο δρόμο εκεί συνάντησε ένας λαγός, στη βάση μιας κολόνας ήταν ο λαγός και πάνω στην κολόνα ήταν ένας σαλίγκαρος. Ναι. Και κοιτάει το σαλίγκαρο και λέει: «Καλά βρε φίλε, πώς έφτασες τόσο ψηλά?» Και απαντάει ο σαλίγκαρος: «Σέρνοντας και γλύφοντας». Κολλήσαμε, η κολόνα είναι όρθια. Εγώ για να φανώ δεν μπορώ, είμαι σαλιγκάρι. Κάτω στο χώμα, ποιος με προσέχει? Τον λαγό τον προσέχεις, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερος και ευέλικτος, έχει κρέας νόστιμο κτλ. Οπότε σου λέει ο σαλίγκαρος: πώς θα φανώ? Πρέπει να ανεβώ πάνω στην κολόνα. Να, αυτό που λέει ότι γίνεται δουλοπρεπής, κολλάει σε αυτούς που έχουν κάποια τιμή, κάποια αξία, για να φαίνεται και αυτός ότι έχει πράγματι μεγάλη αξία. Και λέει παρακάτω: «Δούλωσουν σειράψη ταραχάς και υπονίας μυρία σεξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσετε ουκ έχων όπου προσαναπαύσετε». Δηλαδή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ταραχές, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει καχυποψίες για τους άλλους και έτσι θα δημιουργήσει ταραχή και θα φύγει η γαλήνη από την ψυχή, ταραχή στον κόσμο, ταραχή και στην ψυχή του. Γιατί όταν ψάχνει κανείς να υποτιμήσει τους άλλους για να αναδειχθεί ο ίδιος, βλέπετε σε πολλές υπηρεσίες αυτό το πράγμα γίνεται. Πάμε στον προϊστάμενο, καταγγέλουμε τους άλλους τους υπαλλήλους για να φανούμε εμείς καλύτεροι, ενώ εμείς δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, κατηγορούμε τους άλλους. Και δημιουργούμε ταραχές, δημιουργούμε αντιδράσεις, δημιουργούμε επαναστάσεις. Και τότε αυτή η ψυχή δεν μπορεί να έχει γαλήνη. Και τότε λέγει ο Θεός της ειρήνης από αυτήν την ψυχή φεύγει, γιατί δεν έχει πού να αναπαυθεί. Και γι' αυτό προτρέπει, αφού γνώντεσουν την ζημία, φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Γνωρίζοντας πόση ζημιά κάνει αυτή η ματαιοδοξία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να απομακρυνθούμε από τέτοιου είδους επιθυμίες. Και ακόμη ο ματαιόδοξος, είπαμε προηγουμένως για τα λάθη, ο ματαιόδοξος όταν δεν επιτυγχάνει αυτό που έχει βάλει σαν όνειρο, σαν στόχο, έτσι, την μάταια, η δόξα για να φανεί στους ανθρώπους και δεν το κατάφερε, πάντα λέει ότι κάτι φταίει. Δεν φταίει αυτός, φταίει η κοινωνία, η παλιοκοινωνία, φταίει το κατεστημένο, φταίει ο κόσμος, φταίει τούτο ή εκείνο. Λέμε χίλια δυο άλλα πράγματα για να δείξουμε ότι εκτός από μας, εμείς δεν φταίγαμε, εμείς είχαμε όλα τα πράγματα να τα κάνουμε, έτσι. Αλλά όταν η κοινωνία είναι τέτοια, όταν ο κόσμος είναι απατηλός, όταν και κλεινόμαστε έτσι πολλές φορές στον εαυτό μας και δεν κάνουμε τίποτα, απογοητευμένοι, γιατί ξέρετε και ένας ιερεύς που θέλει να κάνει ιεραποστολή μπαίνει σε μια ενορία και θέλει αυτή την ενορία να την ανανεώσει. Μόλις 2-3 άνθρωποι τον κατηγορήσουν για κάτι, από ζήλια, από φθόνο, από οτιδήποτε, αμέσως μαζεύεται, αν είναι ματαιόδοξος. Γιατί περίμενε να τον δοξάσουν, να πούν: «Πω, πω, τι σπουδαίος είσαι εσύ, είμαστε μαζί σου, προχωρούμε, κάνουμε κτλ.» Ενώ αν είναι απλός και ταπεινός και ξέρει τις δυνατότητες του και τις δυνάμεις του, τα αγνοεί αυτά, δεν αισθάνεται ότι φταίει τίποτα, αλλά απλώς σιγά σιγά και με τον καιρό προσπαθεί κάτι να δουλέψει και κάτι να προσφέρει. Και στο τέλος ουσιαστικά, εάν τα όνειρα που φτιάχνει, που σχεδιάζει, είναι απλώς όνειρα, θα πέσουν στο κενό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές φτιάχνουμε όνειρα. Λέμε θα κάνω τούτο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Δεν στηρίζονται πάνω σε βάσεις σωστές. Καταρχάς δεν βάζουμε σαν στόχο το θέλημα του Θεού. Θέλει ο Θεός να κάνω κάτι? Θα το δείξει. Δεν θέλει ο Θεός να κάνω κάτι? Δεν θα στεναχωρηθώ. Και ακόμη, όταν έχουμε έτσι την αίσθηση ότι πάντα κάτι γύρω μας φταίει, τότε δεν έχουμε και την δυνατότητα όχι μόνο να διορθωθούμε. Προσέξτε, όταν αισθανόμαστε ότι φταίει κάτι γύρω μας, όχι μόνο δεν διορθωνόμαστε, αλλά πολλές φορές θεωρούμε άτοπα, άκερα και στραβά και εναρέ των ανθρώπων ενέργειες. Άκουγα μια μέρα μια εκπομπή, είχαν μάλιστα τον πατέρα Παΐσιο, έλεγε κάποια πράγματα για τους εσχάτους χρόνους που δεν ήταν δικά του, ήταν λόγια μέσα από την Αγία Γραφή, από την εμπειρία των πατέρων, ότι προς τους εσχάτους χρόνους οι άνθρωποι θα είναι τεμπέληδες, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ψεύστες, θα είναι φιλόδοξοι, ματαιόδοξοι, θα προτιμούν πιο πολύ τις ειδονές παρά την πραγματική δόξα του Θεού. Και άλλα τέτοια έργα ο πατήρ Παΐσιος. Και έβλεπες ανθρώπους που έδειχναν μια σοβαροφάνεια, έτσι, ότι τώρα ο πατήρ Παΐσιος είπε κάποια πράγματα που είναι μελαγχολικά, δεν δημιουργεί κάποια ελπίδα, και τόλμησαν μάλιστα να πούν και η Αποκάλυψη. Δηλαδή βλέπουν το βιβλίο, το θεόπνευστο αυτό βιβλίο της Αποκαλύψεως, με τα δικά τους ματαιόδοξα μάτια. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε την πραγματικότητα, να πούμε για κάτσε. Αυτός που έγραψε, ό,τι έγραψε σε αυτό το βιβλίο, ή αυτός ο πατήρ Παΐσιος που είπε ό,τι είπε, ζει όπως ζω εγώ, αυτός στερήθηκε κάποια πράγματα. Αυτός καταπολέμησε κάποια πράγματα. Μήπως βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο καλύτερα από ότι τον βλέπω εγώ. Αλλά βλέπετε, αμέσως τα περνάμε όλα στην κριτική και ψάχνουμε να βρούμε εμείς δήθεν πνευματικούς πατέρες για να πάρουμε τη συμβουλή τους, αλλά τους κριτικάρουμε. Δεν τους αποδεχόμαστε όπως είναι. Εάν ικανοποιούν την ματαιοδοξία μας, εκεί είναι τώρα το θέμα, θέλω να βρω έναν πνευματικό πατέρα. Θέλω να δείξω μάλλον ότι κάνω μια συζήτηση πνευματικού περιεχομένου, αλλά να ικανοποιεί την ματαιοδοξία μου, να ικανοποιεί τις λανθασμένες μου τοποθετήσεις, τις λανθασμένες γραμμές μου, γιατί μία είναι η σωστή γραμμή. Βαδίζω για να αποκαταστήσω την παλιά δόξα που είχα, διότι θα πρέπει να πει ο άνθρωπος, για σιγά, πώς βρίσκομαι μέσα σε έναν κόσμο με τόσα προβλήματα και με τόση περιπέτεια. Γιατί εγώ τα δημιούργησα? Όταν γεννιέμαι, έτσι, δεν επιλέγω να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω, δεν θέλω, βρίσκομαι. Που θα έπρεπε να αναρωτηθούμε και να πούμε, ποιος με εκβιάζει να βρεθώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί βρέθηκα μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Εγώ δεν ήθελα να ζω μέσα σε έναν κόσμο με απάτες, με αμαρτίες, με προβλήματα, με άγχος, με θάνατο, με αρρώσιες. Δεν το ήθελα. Τότε ποιος με φέρνει εδώ μέσα και γιατί? Δεν μπορούσα να βρεθώ κάπου αλλού και να το φιλοσοφήσω και να πω, για σιγά, γιατί αυτός ο κόσμος είναι τόσο στραβός, τόσο ανάποδος, γιατί? Δεν το ψάχνουμε, αλλά θέλουμε να βολευόμαστε ότι όλα είναι καλά, ματαιόδοξα δηλαδή. Βάζουμε στόχους. Τι στόχους? Να πάω το καλοκαίρι παραθέρηση και να πάω να φτιάξω μια ωραία βίλα και να πάω να παραθερήσω. Λοιπόν, και τι έγινε? Πάει και ο Ζητιάνος παραθέρης και κάθεται κάτω από έναν πλάτανο. Κάνει στην θάλασσα μπάνιο ο φτωχός, κάνει και ο πλούσιος. Αλλά όταν ο πλούσιος είναι ματαιόδοξος, λέει, εκεί που κάνει μπάνιο ο φτωχός, θα κάνω και εγώ, θα πάω να φτιάξω πισίνα. Και ενώ υπάρχει η θάλασσα, παραδίπλα υπάρχει και η πισίνα, γιατί θέλω να είμαι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Νερό και από το ένα μέρος, νερό και από το άλλο. Το ένα περιβάλλεται από την φύση, το άλλο περιβάλλεται από την ματαιοδοξία μου. Τι έχει να αλλάξει? Ξέρετε, μια φορά λέει ένα περιστατικό, ένας γιατρός είχε ένα πάρα πολύ ωραίο εξοχικό σπίτι, πάρα πολύ ωραίο, και ένας ζητιάνος, ο οποίος είχε συλλέξει πολλά χρήματα ζητιανεύοντας, θέλησε λίγο και αυτός να αναδειχθεί, να προβληθεί στους άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν ήξερε, γιατί μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια που δεν είχε ούτε γούστο, ούτε ταλέντο, ούτε τίποτα. Ακαλλιέργητος ήταν. Πάει λοιπόν και αγοράζει ένα οικόπεδο δίπλα από την βίλα του πλουσίου. Και κοιτούσε. Τι έκανε, τι έχει ο πλούσιος μέσα? Α, έχει γκαζόν. Θα βάλω κι εγώ γκαζόν. Τι έχει ο πλούσιος μέσα? Έχει και βίλα. Την έχει έτσι φτιαγμένη. Θα φτιάξω κι εγώ. Κάποια στιγμή ο πλούσιος είδε τον ζητιάνο αυτόν, τον γύφτο αυτόν, να φτιάχνει ό,τι κάνει και εκείνος. Και δεν φανταζόταν ότι είχε τόσα πολλά λεφτά ο γύφτος. Και έφτιαχνε περισσότερο, έβαζε φώτα ο πλούσιος, την άλλη μέρα έβαζε και ο γύφτος φώτα. Έβαζε δέντρα, τα ίδια, σπάνια δέντρα, ακριβά δέντρα, τα ίδια δέντρα και ο γύφτος. Έως που κουράστηκε, πήρε αυτοκίνητο πολυτελείας ο πλούσιος, πήρε πολυτελείας αυτοκίνητο και γύφτος. Ας που κουράστηκε ο πλούσιος και του λέει μια μέρα του γύφτη, έλα εδώ βρε γύφτη, του λέει, ό,τι και να κάνεις, γύφτος θα είσαι πάντα, εμένα δεν θα με φτάσεις ποτέ. Και ο γύφτος με την εξυπνάδα του λέει, φυσικά δεν θα σε φτάσω ποτέ, αλλά ξέρεις, όταν θα πας εσύ έξω να πιεις τον καφέ σου, θα σε ρωτήσουν οι φίλοι σου, ποιον έχεις γείτονα? Θα πεις έναν γύφτο. Ενώ εμένα με ρωτήσουν ποιον έχεις γείτονα, θα πω έναν πλούσιο. Άρα λοιπόν Εγώ πάλι θα ανεβώ πιο πάνω από σένα. Βλέπετε η ματαιοδοξία των ανθρώπων που οδηγεί τους ανθρώπους σε ανόητα, ανούσια πράγματα και φτιάχνουμε έτσι όνειρα που είναι στη φαντασία μας. Ενώ το σωστό είναι να κάνουμε τις ικανότητές μας πραγματικότητα. Τι ικανότητες έχω? Αυτές τις ικανότητες που έχω, τις λίγες, αυτές να τις κάνω πραγματικότητα, να τις αξιοποιήσω, να τις χρησιμοποιήσω σωστά. Και συνήθως η αλαζονία, λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, προσέχει και παρατηρεί το εξής, ότι οι άλλοι όλοι είναι άδικοι, ενώ ο ίδιος είναι δίκαιος. Αν καθίσετε σε μια συζήτηση και αρχίσει κάποιος άνθρωπος να λέει, έχω τύχει σε τέτοιες περιπτώσεις, άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, δεν ξέρουν καλά κάποια πράγματα, έχουν πάει όμως στο εξωτερικό, έχουν μεγαλώσει με ανθρώπους έτσι καλλιεργημένους και έρχονται και σου λέει τώρα εγώ θα πουλήσω εξυπνάδο, όπως λέμε. Έτσι, και λέει πράγματα που είναι λάθος. Χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη. Πρώτο Θεός.

0: Θεών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλήπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών.

Ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 31. Προς τον Αησιμνιό, η τελευταία μάχη.

Γολγοθάς τους όμως δεν έχει τελειώσει. Με μπροστάρι τον Μακρύ, ο οποίος γνώριζε καλά την περιοχή από την κλέφτικη ζωή του, οδηγούσε τους εξοδίτες από δύσβατους κατσικόδρομους και πυλάλησαν προς την κορυφή του Ζυγού. Όμως και εκεί τους επιτίθονται Τουρκαλβανοί. Οι Έλληνες πυροβολούν και ανεβαίνουν τα υψώματα. Στα μισά του βουνού είδαν επιτέλους Έλληνες να έρχονται σε βοήθειά τους. Ήταν καμιά πενινταριά. Ο Σπυρομήλιος αναφέρει ότι στην κορυφή του βουνού κάθονταν ως θεατές ένα σώμεος 2.000 Έλληνες στρατιώτες υπό τον στρατηγό Κώστα Μπότσαρη. Ο Καραϊσκάκης δυστυχώς δεν είχε έρθει μαζί τους γιατί ήταν άρρωστος. Κι όμως αυτό το μικρό σώμα που κατέβηκε στα μισά του βουνού διπλασίασε την ορμή των γενναίων μεσολογητών. Οι Τουρκαλβανοί καταβεβλημένοι και νομίζοντας πως όλο το στρατόπεδο θα έπεφτε πάνω τους, εγκατέλειψαν το Ζυγό και έπαψαν να παρεμποδίζουν την υποχώρηση των Ελλήνων. Εκεί, ανεβαίνοντας το βουνό, άκουγαν τις συνεχείς εκρήξεις από τις ανατινάξεις στην πόλη και τις φωτιές που ακολουθούσαν. Μια λαμπάδα ανέβαινε από την καμένη πόλη, βάφοντας και τον ουρανό κόκκινο με τη φωτιά της. Η λαμπάδα εκείνης της νύχτας έμελε να κάνει το Μεσολόγγι σύμβολο της ελευθερίας. Γράφει ο Κασομούλης. Όλη η πεδιάδα έβραζε από τη φωτιά, έχοντας ως πηγή της την πόλη. Η λαμπάδα του Μεσολογγίου διέδιδε το φως εκείνο το οποίο σκορπίζονταν ως το βασιλάδι, την Κλίσοβα και όλη την πεδιάδα και έφτανε ως σε εμάς. Από το Μεσολόγγι ακούγονταν ο βρασμός των φωνών των γυναικών, των τουφεκιών, των πυρηταποθηκών και των υπονόμων. Κλαθμοί και οδυρμοί, βεβηλώσεις εκκλησιών, σφοδροί κρότοι ακουγόταν. Ένα συγκεχημένος και απερίγραπτος τρομερός ήχος. Φούρνος αναμένος φαινόταν η πόλη από το ακατάπαυστο πυρ. Εμείς μακαρίζαμε την τύχη μας ότι έπαψαν μέχρι στιγμής τα δικά μας βάσανα. Μέχρι στιγμής, οι Μεσολογγίτες πολεμούσαν επί τέσσερις ώρες και συνέχιζαν ακατάβλητοι παρόλο που ήταν εξαντλημένοι και καταπονημένοι από την πείνα. Κι όμως υπήρχε και συνέχεια. Ο Μουστάμπεϊς, ένας Τούρκος στρατηγός, είχε πάρει εντολή από τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ να ανακόψει κάθε επίθεση από τα έξωθεν ελληνικά σώματα που ενδεχομένως θα κατέβαιναν από το Ζυγό. Αυτός, αφού συγκέντρωσε 2.000 Τουρκαλβανούς, έπιασε τις πλαγιές του βουνού κοντά στο μοναστήρι του Αϊσιμιού και ετοίμασε για τους Έλληνες τη χειρότερη παγίδα. Για να μπερδέψει τους Έλληνες, πήρε επίτηδες Αλβανούς που φορούσαν φουστανέλες και μιλούσαν ελληνικά για να μην ξεχωρίζουν από τη φρουρά. Η φρουρά εκείνη τη στιγμή είχε και αυτή περίπου 2.000 άτομα μαζί με όσα γυναικόπαιδα και αμάχους τη συνόδευαν. Γράφει ο Αρτέμιος Μίχος. Η φρουρά ανέβαινε χωρίς να υποπτευθεί την παρουσία του εχθρού, αλλά πίστευαν ότι είχαν ενώπιον τους φίλους, διότι ήλπιζαν πάντα ότι το έξωθεν σώμα ήρθε επιτέλους να συνδράμει βοηθώντας τους. Προχωρούσαν συνεχώς, αλλά μετά από λίγες στιγμές, βλέποντας ότι το σώμα των ανδρών που φάνηκε δεν τους πλησίαζε, τους ρώτησαν ποιοι είναι, αλλά δεν άκουσαν το σύνθημα. Ρωτούσαν κατ' επανάληψη και με περισσότερη επιμονή ποιοι είστε. Στη νέα αυτή ερώτηση, το εχθρικό σώμα απάντησε «Να ποιοι είμαστε» και συγχρόνως πυροβόλησαν σφοδρά κατά της φρουράς. Τότε άρχισε πάλι συμπλοκή και το αίμα έρεε άφθονο στις τάξεις της φρουράς, καθώς μην μπορώντας πλέον να συσσωματωθεί και να σχηματιστεί σε μια στήλη εξαιτίας του ορεινού και ανώμαλου εδάφους και θέλοντας να προχωρήσει, διαιρέθηκε σε πολλά και μικρά σώματα και έτσι οι υποφελούμενοι εχθροί έσπηραν στις τάξεις της φρουράς τον θάνατο. Οι Αλβανοί τους φώναζαν «Πετάξτε τα άρματα» και οι Έλληνες τους απαντούσαν «Ελάτε να τα πάρετε». Τότε οι σωματάρχες φώναζαν «Στον τόπο, αδερφοί, και ο τουφεκισμός να γίνει με διαλύματα». Το σώμα στάθηκε πράγματι με αμίμητη γενναιότητα και όσοι ήταν στην πρώτη σειρά γονατίζοντας τουφέκιζαν τους εχθρούς. Το ίδιο έπραξαν και τις δεύτερες και μετά από αυτούς και τις τρίτης γραμμής άντρες και έτσι το πυρ ήταν αδιάκοπο. Ακολούθησε μάχη με τα γιαταγάνια. Οι εχθροί βλάφτηκαν κέρια, έστρεψαν τα νότα και έφυγαν με ταχύτητα προς το Μεσολόγγι. Ήταν μεγάλο το μακελιό και εδώ σφάχτηκαν οι περισσότεροι της φρουράς πάνω από 200. Οι εχθροί είχαν πάνω από 300 σκοτωμένους. Δυστυχώς εδώ σφάχτηκαν και οι περισσότερες γυναίκες και παιδιά που είχαν καταφέρει να σωθούν μέχρι αυτή τη στιγμή. Μεσάνυχτα, στις χαράδρες του Ζυγού,
μέσα σε εδρυμή ψύχος, κατάκοπη και πεινασμένη. Γράφει σύγχρονος ιστορικός πως η δύναμη ψυχής, πείσμα και αντριοσύνη χρειάζονται για να σκαρφαλώσουν στα βράχια. Είναι αξιοθαύμαστο αυτοί οι πεινασμένοι, κατατσακισμένοι αγωνιστές, πόσο κουράγιο έπρεπε να είχαν για να πολεμούν με τα γιαταγάνια στα χέρια, να γεμίζουν τα καριοφύλια τους ή να αλλάζουν τις πέτρες και να του φεκάνε. Σκαρφάλωναν, έπιαναν τα κλαριά από τα δέντρα και έδιναν τις κάνες από τα καριοφύλια στους συντρόφους τους για να καταφέρουν να φτάσουν τελικά στην κορυφή, στο χείλος της ελευθερίας. Ευτυχώς, το μικρό σώμα της Κλίσοβας δεν συνάντησε το αλβανικό σώμα του Μουστάμπεϊ και γι' αυτό σώθηκαν οι περισσότερες γυναίκες που βρίσκονταν στο σώμα αυτό. Την ώρα που πλησιάζουν στην κορυφή του ζυγού,

κορυφή, ρίχνοντας ό,τι τους βάραινε στο δρόμο, που ο Κασομούλης διασώζει τη στιγμή. Τον Μακρύ παραξενευτήκαμε όταν τον είδαμε ότι εσώθη με την κάπα του, με το γιαταγάνι του που ζύγιζε 2,5 κιλά, με τα κουμπούρια του, με το σπαθί του, με σπαθόλου ραντιμένα όλα στο ασίμι και με το τουφέκι του και παλάσκες ασημένιες, όπλα έως 17 κιλά, χωριστά από τα φουσέκια που είχε στην τσάντα του. Για όποιον ήξερε το Μακρύ, αυτό ήταν φυσικό γι' αυτόν. Ο γιγαντός όμως καπετάνιος χτύπησε τα τουρκικά οχυρώματα, νίκησε το αιγυπτιακό υπηκό του Ιμπραήμ, αντιμετώπισε την αλβανική ενέδρα πεζός μπροστά και οδήγησε τη φρουρά στις κορυφές του ζυγού. Και βγήκε πάνω όρθιος και αλήγιστος με όλη την αρματοσιά του και με την κάπα του. Αυτός ήταν ο καπετάνιος του ζυγού. Κι ας ήταν 54 ετών. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον πρέπονται και οφειλόμενον σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη. Ον ημνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, τέριξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν ασυγίτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης χτίσιος ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, την πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών, ήλιος δε και σελήνη και πάσο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσία και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσί νυπτάμενα και καργενέτερων προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή της δοξολογίες,

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε «Μία χούφτα μάλαμα, μία χούφτα αλεύρι». Πίστευσον τέκνον μου, ότι ισόσα κι αν πάσχομεν, ισόλα ο Θεός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος. Αρκεί να έχεις την τελείαν αυταπάρνηση, την τελείαν πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν, χωρίς δισταγμόν. Είπε εις Αυτόν τα παράπονά σου και θα ειδείς παράκλησιν, θα ειδείς θεραπείαν, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Και πάλι καλή χρονιά και ευλογημένη. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας ομιλία με μια ιστορία, λίγο άγνωστη βέβαια, από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία θα μας δώσει το ερέθισμα να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να σας παρακαλέσω και να ζητήσω την προσοχή σας, να κάνετε ένα πνευματικό κουράγιο και μια δυνατή προσοχή, γιατί μερικές φορές κάποια πράγματα τα θεωρούμε απλά, αλλά δεν είναι. Τα θεωρούμε μικρά και είναι μεγάλα. Τα θεωρούμε ασήμαντα και λεπτομέρειες, αλλά πολλές φορές η διαφορά βρίσκεται στην λεπτομέρεια. Όταν ήταν ο προφήτης Ηλίας, υπήρχε εκεί στην περιοχή που κήρυτε ένας άνθρωπος πολύ απλός, λαϊκός του λαού άνθρωπος, που τον έλεγαν Ναβουθέ. Αυτός ήταν ένας αγρότης στην ουσία, ο οποίος ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είχε ένα αμπέλι. Αυτό το αμπέλι το είχε κληρονομιά από τον πατέρα του. Και με πολύ σεβασμό και ιερότητα το καλλιεργούσε, το πρόσεχε, το ασφάλιζε, το είχε φράξει, το είχε περιφράξει. Και από αυτό το αμπέλι, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ήταν, έπαιρνε και το κρασί του, τα σταφύλια και το κρασί κάθε χρόνο. Αυτό το αμπέλι όμως, θέλετε η περιοχή, θέλετε ο φθόνος του ανθρώπου και η ενέργεια του διαβόλου, το επιβουλεύτηκε η βασίλισσα, μια κακιά βασίλισσα, η οποία ήταν η δολολάτρισσα και είχε καθίσει επάνω στο σβέρκο του εβραϊκού έθνους, μαζί με έναν Εβραίον βέβαια, αλλά όχι τόσο σταθερό τύπο, τον Αχαάβ, τον βασιλιά, τον σύζυγό της. Αυτοί οι δυο, ο ένας μάλιστα ο βασιλιάς έρμεο της γυναικός του, ήταν οι σφοδροί εχθροί του προφήτου Ηλία. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν είχε τίποτε άλλο στο μυαλό της παρά μόνο το κακό. Έτσι λοιπόν ζήλεψε, φθόνεσε το αμπελάκι του Ναβουθέ και το ζήτησε. Στην αρχή το ζήτησε. Λέει, θέλω να μου δώσεις το χωράφι σου. Όταν λέμε βασίλισσα και βασιλιάς εκείνης της εποχής, να φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρεις χειρότερος από τους δικούς μας και ο οποίος είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου. Τουλάχιστον εδώ δεν φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Λέει αυτός, δεν μπορώ να στο δώσω, εσύ έχεις τόσα και τόσα πράγματα, πώς να στο δώσω αυτό το χωραφάκι. Λέει, το θέλω. Με το στανιό, με το ζόρι. Δεν μπορώ να στο δώσω, λέει. Και για έναν άλλον λόγο. Είναι κληρονομιά από τον πατέρα μου. Τι γίνεται. Εδώ μέσα σε αυτό το αμπέλι είναι ο υδρότας και το αίμα του πατέρα μου. Δεν μπορώ εγώ να μετακινήσω αυτό το πράγμα. Αυτό το πήρε, το έφραξε, ετσάκισε τα χέρια του να το σκάψει και να το φυτέψει ο πατέρας μου και μου το κληρονόμησε. Δεν μπορώ εγώ να σου δώσω αυτό που πήρα από τον πατέρα μου. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Θα μου το δώσεις, δεν στο δίνω, θα μου το δώσεις, δεν στο δίνω. Με αποτέλεσμα έβαλε ανθρώπους, τον σκότωσε τον άνθρωπο και το πήρε. Το μάθε ο προφήτης Ηλίας. Και πάει και σε αυτήν και σε αυτόν τον βασιλιά και τους λέει, είστε πραγματικά παλιάνθρωποι και θα έχετε άσχημο τέλος για αυτό το κακό που κάνατε και για όλα τα άλλα τα οποία βάλατε μέσα στον λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι
το ευλογημένο λογικό πίμνιο του δημιουργού μας. Δηλαδή λέμε τώρα και για μας, όλοι εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε τα πιο αγαπητά πρόσωπα, τις εικόνες του Θεού, τα λογικά πρόβατα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και έχει πει ο Χριστός, όποιος σκανδαλίσει έναν από τους δικούς μου ανθρώπους, τους απλούς και ταπεινούς χριστιανούς, θα έχει να κάνει με μένα. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας άνθρωπος να ασεβήσει στο πρόσωπο ενός δημιουργήματος του Θεού. Εδώ λέει, ένα κουνούπι δεν μπορείς, ένα μυρμήγκι να πατήσεις. Είναι δημιουργίες. Όλα φανερώνουν το κάλος και την σοφία του Θεού. Τον άνθρωπο, τον κατοικώνα Θεού πλασθέντα. Φέρθηκε τόσο σκληρά αυτή η γυναίκα σε αυτόν τον τίμιο άνθρωπο. Δεν το άφησε έτσι ο προφήτης. Πήγε και της είπε αυτά που σας είπα τα λόγια. Θα έχετε άσχημο τέλος. Τα κόκαλά σας και τα αίματά σας θα πεταχτούν στο δρόμο και θα τα γλύφουν τα σκυλιά. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε στο τέλος. Αυτή η ιστορία του Ναβουθέ, η οποία ότου θαύματος επανελήφθηκε όταν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη, που πήγε η βασίλισσα εκείνη, η Ευδοξία, όπως και αυτή ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, και πήρε το χωράφι, το παραλιακό μάλιστα, το φιλέτο της παραλίας από μια φτωχή γυναίκα του λαού, και την υπερίσπισε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί αν δεν έχεις κάπου αλλού να πας, θα καταφύγεις στην Εκκλησία. Θα πας να πεις τον πνευματικό πατέρα σου, που είναι ο πνευματικός σου, ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος. Η δικαιοσύνη μπορεί να είναι πουλημένη, εξαγορασμένη, η αστυνομία επίσης. Δεν έχεις πού άλλο να πας. Θα πας στον αρχιεπίσκοπο, στον πνευματικό πατέρα του λαού, στη σύνοδο, και θα πεις «Ζητώ δικαιοσύνη, δεν γίνεται να μου πάρει εμένα το χωράφι, με ποιο δικαίωμα, επειδή είναι βασιλιάς». Και όταν έφεραν από την εξορία τα κόκαλα μετά από 30 χρόνια, τα λείψανα δηλαδή, τα οστά του Αγίου Αντοχρυσοστόμου, με την βάρκα τον πέρασαν από την Προποντίδα εκεί από το Βόσπορο, τον Κεράτιο κόλπο, φύσηξε λέγει ένα αεράκι, δεν είχαν τότε βενζινοκίνητες μηχανές και εξολέμβιες, και πήγε το καραβάκι με τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου και άραξε στο παραλιακό κλεμμένο χωράφι της αδικημένης χείρας από τη βασίλισσα, για να δείξει ότι υπέρ δικαιοσύνης έπαθε ό,τι έπαθε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπήρχε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη μια εντολή. Προσέξτε λέει, μη μετακινήσετε τα σύνορα στα χωράφια των γονέων σας. Είναι ιερό πράγμα. Οι γονείς στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ιερό πράγμα. Και σήμερα δεν τους διαλέγουμε τους γονείς μας. Δεν διάλεξε κανένας τον πατέρα του και τη μάνα του. Ο Θεός τους διαλέγει. Δεν διάλεξες ούτε τα αδέρφια σου. Διαλέγεις τη σύζυγο, διαλέγεις τον σύζυγο, τον φίλο, την φίλη, τον συνέτερο, τον συνεργάτη. Τους γονείς μας και τα αδέρφια μας διάλεξε άλλος για μας. Και οι γονείς μας μας έδωσαν τη ζωή και μας έμαθαν τα πρώτα ιερά γράμματα. Τα πρώτα γράμματα του Θεού, την προσευχή μας στο Πατερημόν, να κάνουμε το σταυρό μας και να φυλάμε τις εικόνες, μας τα έμαθαν οι γονείς μας. Μαζί με το γάλα, πρώτα με το αίμα, μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, μεγαλώσαμε, ήπιαμε το γάλα της, μετά το θυλάσαμε, έπαθαν οι άνθρωποι μέχρι να ορθοποδήσουμε, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και να ησυχάσουν, κάθε τρεις και λίγο κλαίγαμε μικρά παιδιά. Ναι, μας έδωσαν τη ζωή, μας ανέδειξαν ανθρώπους, αλλά μας έδωσαν μαζί με το γάλα το μητρικό και το γάλα της πίστεως. Γι' αυτό οι γονείς είναι ιερά πρόσωπα. Είναι ιερά πρόσωπα οι γονείς, έστω και αν κάνουν λάθος. Και έλεγαν στην Παλαιά Διαθήκη, θα σεβαστείς
τις συμβουλές του πατρός σου και τις ευχές και τα λόγια της μητέρας σου. Και όποιος κακολογεί πατέρα ή μητέρα πρέπει να πεθαίνει. Όχι αυτά που λένε μερικοί σήμερα στη μάνα τους, διάφορες λέξεις προσβλητικές, υβριστικές στον πατέρα τους. Μερικοί απλώνουν και χέρι και λένε και άλλες κουβέντες. Και μετά έρχονται οι κατάρες και οι βαραίνει η καρδιά των γονέων και δεν μένει τίποτα. Η Παλαιά Διαθήκη το είχε σε πολύ σεβασμό αυτό το πράγμα, όλη η Αγία Γραφή, και ξέρουμε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια και να είσαι ευτυχισμένος στη γη. Και βρέθηκε μια φορά, μια-δυο φορές, έχουμε παραδείγματα. Ο γιος ο ένας από τα τρία παιδιά του Νόε, ο Χαμ, κορόιδεψε μια μέρα τον πατέρα του που τον είδε μεθυσμένο. Και όταν ξεμέθησε ο Νόε, είχε πρώτη φορά πιει κρασί στη ζωή του μετά τον κατακλυσμό, και ρώτησε τι έγινε, και λέει ο Χαμ, σε ειρωνεύτηκε, περιέπαιξε την γύμνωσή σου και τον καταράστηκε και δεν είδε προκοπή ούτε αυτός ούτε η απογονή του. Ο δε Αβεσσαλόμ, ο γιος ποιου, του βασιλέως Δαβίδ, που είχε μεγάλα μαλλιά που ζύγιζαν 2 κιλά περίπου και ο οποίος έκανε επανάσταση κατά του πατρός του, του Δαβίδ, κρεμάστηκε από τα μαλλιά του τρέχοντας πάνω στ' άλογο από τη Βελανιδιά, και εκεί τον βρήκαν οι εχθροί και τον σκότωσαν με τα βέλη. Και φώναζε ο Δαβίδ, Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, παιδί μου, τον αγαπούσε. Αλλά η επανάσταση κατά του πατρός του ήταν το ολέθριο σφάλμα της ζωής του. Δεν πρέπει λοιπόν, λέει, να ασεβήσεις στον πατέρα σου, και ό,τι σώδω και ο πατέρας σου, τα καλά θα τα κρατήσουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος από μας, ουδείς αναμάρτητος. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την ιερότητα του προσώπου, του πατέρα ή της μητέρας. Είπαμε γιατί είναι ιερά πρόσωπα. Και το λέμε και εμείς σήμερα ότι, λέει, έτσι τα βρήκαμε από τους γονείς μας, δεν μπορούμε. Η διαθήκη του πατέρα, ή της μητέρας, η επιθυμία. Τώρα αυτό το πράγμα, αυτήν την αλήθεια, το ότι δεν πρέπει να μετακινούμε και να αλλάζουμε αυτά που μας παρέδωσαν οι γονείς μας, οι προπάτορές μας, το έχει πει πολύ ανώτερα ο Χριστός. Πολύ μετά και πολύ ανώτερα ο Χριστός, και σας παρακαλώ να μην το ξεχάσουμε, το είπαμε αυτές τις μέρες με τους Αγίους, τους μεγάλους Αντώνιον, Ευθύμιον, Αθανάσιον, λέγαμε εκεί στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθουν. Δεν θα παρέλθουν οι λόγοι του Θεού. Ο ουρανός και η γη μια μέρα θα λείψουν. Θα γίνει ίσωμα τελείως, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα κοιτάς επάνω, τίποτα. Θα κοιτάς κάτω, τίποτα. Δεν θα υπάρχουν αυτά, θα λείψουν, καινούριος κόσμος. Τα λόγια όμως του Χριστού, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία, ούτε μια οξία. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει, όχι τα σύνορα από τα χωράφια του πατέρα του, που είναι ωραίο πράγμα, τίμιο, σεβαστικό, πολύ περισσότερο δεν μπορεί κανείς να αλλάξει αυτά που μας έδωσε, που μας κληροδότησε ο Χριστός. Τι? Την εκκλησία του, την αλήθεια, το Ευαγγέλιο, τα μυστήρια, την πίστη. Και λέγει, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια οξία δεν πρέπει να αλλάξουμε από το Ευαγγέλιο. Και όποιος, λέει, τολμήσει, τα λέει ο Χριστός αυτά, όποιος τολμήσει να καταλύσει μία από τις εντολές τις μικρές και να πει έλα μωρέ δεν πειράζει. Πώς λένε μερικοί για την Τετάρτη και την Παρασκευή, τους λες νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή, καλά λέει, την Τετάρτη τη χαλάω καμιά φορά, την Παρασκευή δεν τρώω κρέας. Την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό, την Παρασκευή τον σταύρωσαν. Η Εκκλησία έχει και τις 2 ημέρες. Αν έχεις λόγο υγείας, να μην νηστέψεις καθόλου. Έχεις πρόβλημα. Αν είσαι καλά, είμαστε στρατιώτες και οφείλουμε να υπακούσουμε στην Εκκλησία μας.
Δεν μπορώ εγώ να κόβω και να ράβω στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή η κοπτοραπτική είναι ανάθεμα. Δεν σου επιτρέπεται, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έφτασε ο Απόστολος Παύλος να πει, αν λέει έρθω εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πες ότι τρελάθηκα, ή ακόμα και να κατεβεί άγγελος από τον ουρανό και να σου πει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα αυτό εστί. Πρέπει να είναι αυτός αφορισμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν το βρήκαμε εμείς, δεν το ανακαλύψαμε, δεν το έγραψαν άνθρωποι. Άνθρωποι το έγραψαν, οι Ευαγγελιστές, υπό Αγίου Πνεύματος φωτισμένοι. Και γιατί δεν πρέπει, λέει, να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο, γιατί είναι η αλήθεια. Και τι είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι το καθαρό νερό. Άμα σου προσφέρουν εδώ ένα ποτήρι καθαρό νερό, είσαι διψασμένος, και σου προσφέρουν ένα ποτήρι καθαρό νερό και δίπλα ένα θολό, ποιο θα πεις? Το καθαρό νερό. Η αλήθεια είναι το φάρμακο, το πραγματικό φάρμακο, όχι το υποκατάστατο. Καμιά φορά είναι μερικοί κατά φαντασία ασθενείς και έχουν τρελαθεί κυριολεκτικά με τα φάρμακα, θέλουν να παίρνουν φάρμακα. Για να τους ξεπεράσουν μερικές φορές και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και οι συγγενείς, τους δίνουν λίγο ζαχαρούλα, κάτι βάζουν μέσα εκεί, ένα υποκατάστατον. Το υποκατάστατο δεν είναι φάρμακο. Το φάρμακο δίνει την υγεία. Το φάρμακο, το πραγματικό φάρμακο. Όχι το λιγμένο, το χαλασμένο, το ψεύτικο. Και η αλήθεια του Χριστού και το Ευαγγέλιο, και τώρα θα το καταλάβουμε καλύτερα, τι είναι? Ο οδικός χάρτης. Έχεις ένα χάρτη που σου λέει πώς θα πας στη Βασιλεία του Θεού. Να μην χάσεις το δρόμο, να μην πας από εδώ και από εκεί και χαθείς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Άμα εγώ στο χαλάσω αυτό το πράγμα, το αλλοιώσω και σου δώσω έναν άλλο χάρτη, το οποίο αντί για την Αθήνα σε οδηγήσει στην Καλαμπάκα, δεν σε βοηθάω να βρεις το δρόμο, την οδόν του Κυρίου και την αλήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι αυτό το πολύτιμο πράγμα που μας έδωσε ο Θεός και το οποίο μας το κληρονόμησε δια των Αγίων Αποστόλων. Είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα, δεν έχει κανένας δικαίωμα. Αν πάρουμε την εκκλησιαστική ιστορία, θα δούμε μέσα εκεί ακόμα και πατριάρχες οι οποίοι έπεσαν έξω, τους διέγραψε με κόκκινο μελάνι η ιστορία, η εκκλησιαστική ιστορία. Δεν πά να είσαι ό,τι θέλεις. Η αλήθεια του Χριστού οφείλουμε να την κρατήσουμε, την αλήθεια του Χριστού, αλόβητη και αναλύωτη. Είπε λοιπόν ο Χριστός ότι ξέρεις δεν θα αλλάξεις, ούτε θα χαθεί ούτε ένα γιώτα ούτε μια οξία. Έγινε ποτέ αυτό? Ακούστε τώρα. Γιατί ό,τι έχει πει ο Χριστός είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε Πατριάρχης Αλεξανδρίας 40 χρόνια. Από τα 40 χρόνια τα 16 εξορία. Μην κοιτάτε εμείς σήμερα που είμαστε επάνω σε θρόνους, χρυσοπίκυλτα, ενδεδημένοι κλπ. Οι άνθρωποι εκείνοι κινδύνευαν κάθε μέρα 16 χρόνια εξορία. Στα βουνά και στα λαγκάδια, στα πηγάδια και στις σπηλιές, να κρύβεται για να μην το σκοτώσουν. Σε δικαστήρια, με συκοφαντίες, παντού. Ο Άγιος Αθανάσιος, ξέρετε αδερφοί, γιατί πάλεψε? Για ένα γιώτα και για ένα νι. Διότι έλεγαν οι αιρετικοί εκείνης της εποχής ότι ο Χριστός δεν είναι, όπως λέμε εμείς το πιστεύω, ομοούσιος της αυτής ουσίας και φύσεως με τον Θεό Πατέρα, αλλά ομοιούσιος, κάπως, σαν Θεός. Εμείς τι λέμε? Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος ο Χριστός. Αυτοί έλεγαν μοιάζει, παραπλήσιος, και άλλοι άλλα. Για ένα γιώτα αγωνίστηκε και έφτασε μάλιστα ο Μέγας Αθανάσιος να πάει να πιάσει το άλογο του βασιλιά του Κωνσταντίνου από τα χαλινάρια και να του πει δικαιοσύνη ζητώ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πειράξει κανείς, την αλήθεια. Αλλά διάβαζε γονατιστός
την Αγία Γραφή. Τη διάβαζε γονατιστός και την ήξερε απ' έξω ο Άγιος Αθανάσιος, και ο Μέγας Βασίλειος τον αποκαλούσε κεφαλή, ιερά κεφαλή της Εκκλησίας. Και για ένα νι, ακούστε, αν πεις, είχατε γεννήματα φέτος, είχατε γεννήματα στην περιοχή σας. Γεννήματα σημαίνει καρπούς. Πράγματα τα οποία φτιάξαμε μέσα από τα χωράφια μας κλπ. Αυτό, αν είναι με ένα νι το γέννημα, σημαίνει ότι το έφτιαξε ένας άνθρωπος ή ένα ζώο. Αν είναι με δύο νι, σημαίνει ότι το γέννησε. Και εμείς λέμε ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού γιατί μας έπλασε ο Θεός, αλλά ο πραγματικός, ο μονογενής, ο φυσικός Υιός του Θεού, που γεννάται αενάως και αχρόνως από τον Πατέρα, με δύο νι γεννάται, αυτός είναι πραγματικός Θεός, όπως και ο Πατέρας, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί έβγαζαν το ένα νι και έλεγαν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι Υιός του Θεού. Αλλά αυτό έσβηνε τα πάντα. Έσβηνε τη σωτηρία μας. Και ο Άγιος Αθανάσιος πάλεψε για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα αυτά. Δεν είναι τίποτα αυτά πράγμα. Καρδιά λέει καθαρή να έχεις. Πας εκκλησία. Δεν είναι τίποτα αυτά. Πάω, θέλω να είμαι μόνος μου, λέει, ανάβω ένα κεράκι, λέει ο άλλος. Φρε, πας εκκλησία, είσαι στη λειτουργία. Κοινωνάς. Καρδιά καθαρή. Τόσοι άνθρωποι τι κάνουν αυτοί, όλοι θα χαθούνε, λένε. Μα ο Χριστός είπε ότι αν δεν μεταλαμβάνουμε το σώμα του και το αίμα του και δεν μετανοούμε και δεν βαπτιστούμε, δεν έχουμε σωτηρία. Ποιον θα ακούσω, το Χριστό που σταυρώθηκε ή εσένα? Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες το είχαν πιάσει αυτό το θέμα πάρα πολύ βασικά και ήταν σοβαροί απέναντι στην αλήθεια που σώζει. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο, ποιος έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας? Ο Άγιος Κύριλλος. Πόσα χρόνια? 45. Αυτός είχε εξορίες και τέτοια? Δεν είχε τόσο πολλά, αλλά αγωνίστηκε για την Παναγία μας. Διότι είχε βγει ο άλλος Πατριάρχης, ο Νεστόριος, και εκείνος Πατριάρχης, αλλά ξέφυγε. Και έλεγε πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά για την Παναγία μας. Όπως μερικοί απολύτιστοι, δεν θέλω να πω άλλον λόγο, ανοίγουν το στόμα τους και βρίζουν τα Άγια ονόματα. Εκείνος λοιπόν με θεολογικό τρόπο δήθεν έλεγε άλλα για την Παναγία μας που δεν τα λέει η Ορθοδοξία, και πέθανε βέβαια εκείνος με καρκίνο στο στόμα του, στη γλώσσα του, σε ένα νησί των πριγκυπονήσων. Και ο Άγιος Κύριλλος αγωνίστηκε και λέει, ελάτε σας παρακαλώ, τι είναι η Παναγία μας? Είναι Θεοτόκος. Γιατί είναι Θεοτόκος? Διότι από τη στιγμή που έπιασε με το Άγιο Πνεύμα στην κοιλιά της το Χριστό, ο Χριστός είναι πάντοτε ενωμένος με την Θεία Φύση. Ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, άνθρωπος και Θεός. Άρα η Παναγία μας δεν γέννησε έναν άνθρωπο και μετά από κάποια χρόνια μπήκε και ο Θεός. Είναι Θεοτόκος από την αρχή. Και το λέμε στην Εκκλησία, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Αν έρθει τώρα ο άλλος και μου πει εμένα τις ανοησίες που λέγονται στην τηλεόραση και στα καφενεία για τον Κρίνο. Ο Κρίνος είναι αγιογραφικό γεγονός, παράσταση που φανερώνει την αγνότητα. Και μου λέει με τον Κρίνο και διάφορες άλλες απερίσκεπτες φράσεις και δεν σέβεται το πιστεύω το οποίο λέμε στην Εκκλησία εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, δεν το σέβεται το πιστεύω στο οποίο στεκόμαστε προσοχή, διότι είναι ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας μας. Πως έχουμε σε γνωρίζω από την κόψη, έτσι είναι το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, είναι η περίληψη της πίστεώς μας. Και δεν το δέχεται αυτό, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται και μου χαλάει την πίστη, δεν θέλω εγώ σχέσεις μαζί του, είναι αιρετικός. Και επειδή είπαμε για το πιστεύω, προχτές το Σάββατο γιορτάσαμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ευγενικός σημαίνει από ευγενική καταγωγή.
Πρέπει να είμαστε ευγενικοί και στους τρόπους, να λέμε και κανένα ευχαριστώ και κανένα σε παρακαλώ, αλλά ευγενικός και ευγενικής καταγωγής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από κάποιο επίσημο συγγένειο, σόι, τζάκι. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ήταν επίσκοπος στην Έφεσο. Και αυτός ο άνθρωπος πάλεψε με τους Λατίνους, τους αιρετικούς του Πάπα, για το πιστεύω. Ξέρετε, όταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 και η δεύτερη το 381 έκαναν το πιστεύω, οι δύο πρώτες Οικουμενικές Σύνοδοι, το πιστεύω αυτό το έγραψαν με χρυσά γράμματα, ελληνικά και λατινικά, τότε ήμασταν ένα όλοι. Έτσι όπως το λέμε εμείς σήμερα, πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα και λοιπά μέχρι το τέλος, και το έγραψαν σε δύο πλάκες και το κόλλησαν, το εντύχεσαν στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης και είπαν ότι αυτό το πιστεύω δεν θα το πειράξει κανείς, και οι πρώτοι που το χάλασαν ήταν οι Λατίνοι. Και πήγε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός με την αντιπροσωπεία, και εδώ προσέξτε, είναι πάρα πολύ βασικό και για τα εθνικά μας θέματα αυτό που θα πω. Πήγανε εκεί λοιπόν στους Λατίνους και κουβέντιασαν και λέει, εμείς δεν θα το αλλάξουμε αυτό, διότι κοιτάξτε τι γράφεται εκεί, ανάθεμα σε αυτόν ο οποίος θα αλλάξει το πιστεύω. Όπως το γράψαμε και το ψηφίσαμε, έτσι θα μείνει. Βέβαια οι άλλοι πίεσαν, ο βασιλιάς ο δικός μας έκανε πίσω, ο πατριάρχης ο δικός μας έκανε πίσω, ένας άλλος επίσκοπος φοβήθηκε και έκανε πίσω. Ο Άγιος Μάρκος, έπεσαν επάνω του Θεοί και δαίμονες. Εγώ, λέει, δεν υπογράφω. Πώς λέμε τώρα για τη Μακεδονία, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό θέμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος εκλήθη από τον Θεό να έρθει στη Μακεδονία, μέσα στην Αγία Γραφή το λέγει, να έρθει στη Μακεδονία, στις πράξεις των Αποστόλων, παίρνα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις. Ήρθε λοιπόν στη Μακεδονία ο Απόστολος Παύλος, πού πήγε? Πήγε στα Σκόπια? Όχι βέβαια. Πήγε στην Καβάλα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, κατέβηκε στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Μακεδονία και ποια είναι η Μακεδονία και τι είναι η μακεδονική γλώσσα. Αν έχουν αυτή μακεδονική γλώσσα, γιατί τη γράφουν με την κυριλική γραφή, με άλλη γραφή? Είναι ελληνικό ιδίωμα. Είναι ελληνική γλώσσα μάλλον, η μακεδονική γλώσσα όπως την λένε αυτοί. Είναι ελληνική, αυτοί μιλάνε βουλγάρικα και σέρβικα ανακατωμένα. Πώς λοιπόν θα αλλάξεις αυτό το οποίο χιλιάδες χρόνια ισχύει, Μέγας Αλέξανδρος και όλη η προγονή του και μετά, πώς αυτό θα το αλλάξεις? Πώς θα δώσεις ένα ψεύτικο όνομα σε αυτούς που δεν το έχουνε και ήρθαν πολύ μετά από μας? Γιατί θα κάνεις αυτή την παραποίηση? Δεν επιτρέπεται παραποίηση της ιστορίας, της πίστεως, της θεολογίας, της ορθοδοξίας, της εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα αλλάζουμε. Δεν μπορεί να σου αλλάξω εγώ το όνομα. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός δεν υπέγραψε. Και ρώτησε ο Πάπας τότε, λέει, υπέγραψαν όλοι? Το καταλαβαίνουν όλοι. Το λάθος το καταλαβαίνουν, πρέπει να είναι πολύ ασυνείδητος ο άλλος, πορωμένος άνθρωπος να μην το καταλάβει. Λέει, υπέγραψαν όλοι? Όλοι. Όλοι? Και ο Μάρκος? Ο Μάρκος, λέει, δεν υπέγραψε. Δεν κάναμε τίποτα, λέει. Και του έλεγαν, βάλε μια υπογραφούλα, λέει, τι είναι? Και στους Αγίους. Έχουμε έναν Άγιο, τον Άγιο Γόρδιο, τον οποίον το πιάσαν το χέρι με το λιβάνι μέσα να ρίξει στα είδωλα πάνω από τη φωτιά. Και λέει, ρίξε, λέει. Όχι, λέει, δεν ρίχνω. Δεν θυσιάζω στα είδωλα, δεν θυμιάζω στα είδωλα. Φρε παιδί μου, λέει, πες το, κάντο ψέματα. Πες ψέματα και ξαναγίνεσαι χριστιανός. Όχι, λέει. Γλώσσα που βαπτίστηκε και ομολόγησε Χριστόν δεν γυρίζει πίσω να τα αλλάξει. Και βέβαια αυτό που λέγαμε και πριν, δεν μπορείς τώρα να πουλήσεις ένα κομμάτι
της ιστορίας και της πατρίδος και του πολιτισμού, το οποίο μας παρέδωσαν, μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Στη Μακεδονία πήγε ο Παύλος Μελάς, θυσίασε τη ζωή του. Πήγε ο Τέλος Άγρας, τον κρέμασαν. Πήγε ο καπετάν Κότας, τον κρέμασαν ζωντανό. Πήγε ο Παύλος Μελάς, άφησε οικογένεια, δύο παιδιά, στρατιωτική καριέρα, νεότητα σαν τα κρύα τα νερά. Με ποιο δικαίωμα ο άλλος, αυτό το οποίο το πότισε ο πατέρας του με το αίμα του, να το αλλάξει και να το χαλάσει. Στα χωράφια τα δικά του ας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ δεν γίνεται να αλλάξει αυτή η ιστορία και τα ονόματα. Και μάλιστα και οι Απόστολοι και ιδίως οι προφήτες έλεγαν. Οι προφήτες, να το θυμάστε αυτό αδερφοί, οι προφήτες έλεγαν, τα δε λέγει Κύριος, αυτά που σας λέμε τα λέγει ο Κύριος, άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, καθίστε καλά ακόμα και τα σύμπαντα μπροστά στον Λόγο του Θεού. Άκουσε ουρανέ με τους αγγέλους, άκουσε γη με τους ανθρώπους, τι λέγει ο Κύριος. Και η Εκκλησία και η Σύνοδοι και το πιστεύω μας και λοιπά. Όλα λοιπόν παίζουν ρόλο. Και μου έχει κάνει εντύπωση στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Χαλκιδόνα, που έγραψαν ένα βιβλίο οι αιρετικοί, έγραψαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, και το βάλανε στο λείψανο της Αγίας Εφημίας. Η Αγία Εφημία ήταν μάρτυρας του Χριστού, την είχαν το λείψανό της σε Λάρνακα μέσα στην Εκκλησία. Και λέει, έλεγαν οι αιρετικοί, δεν συμφωνούμε. Και εμείς δεν το αλλάζουμε, έλεγαν οι Ορθόδοξοι. Ας αποφασίσει η Αγία. Έβαλαν τα δύο χαρτιά στα χέρια της Αγίας, λείψανο άφθαρτο της Αγίας Εφημίας. Σκέπασαν από πάνω τη Λάρνακα, την κλείδωσαν προσευχή το βράδυ να δείξει ο Θεός κάτι. Και όταν άνοιξαν το πρωί το κουβούκλιο, το ιερό κουβούκλιο, ο τόμος των αιρετικών, το βιβλίο των αιρετικών, το πατούσε με τα πόδια της κάτω η Αγία, και τον τόμο των Ορθοδόξων τον κράταγε σφιχτά στην καρδιά της. Και λέγει το τροπάριο, «Λι ανέφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσχυνα στους κακοδόξους, Εφημία του Χριστού καλυπάρθαινε». Όλα παίζουν ρόλο αδελφοί, όλα παίζουν ρόλο. Το τι είναι ο Χριστός, τι θα πεις για το Χριστό, παίζει ρόλο. Τι είναι ο Χριστός, καλός άνθρωπος λέει. Πόσο καλός, ο καλύτερος. Και ο καλύτερος άνθρωπος, αν δεν είναι ο Θεάνθρωπος, δεν σε σώζει. Ο Χριστός είναι και άνθρωπος και Θεός. Σαν άνθρωπος μας καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τον πόνο μας, και αυτός λυπήθηκε και πόνεσε και έκλαψε, και σαν Θεός μας σώζει. Αν πεις ότι ο Θεός είναι μόνο άνθρωπος, τον κόβεις στη μέση. Αν πεις είναι μόνο Θεός, πάλι το ίδιο κάνεις. Και αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Γι' αυτό λέει, ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Έτσι σώζει. Εγώ ως άνθρωπος λέει αμαρτάνω, σύ δε ως Θεάνθρωπος με σώζεις. Και ως φιλάνθρωπος μας σώζει. Τι είναι η Παναγία, το είπαμε. Οι αιρετικοί και οι δαιμονισμένοι την Παναγία την λένε Μαρία, η Μαρία. Μαρία, τι είπε ο άγγελος για την Παναγία. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και έρχεσαι εσύ βέβηλε και βρίζεις το όνομα της Παναγίας που ύμνησαν οι ουρανοί, οι άγγελοι, οι αιώνες. Τι είναι η Αγία Τριάδα, λέμε για την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πού το λέει μέσα στην Αγία Γραφή? Σε κάθε βάπτισμα το κάνουμε και το ακούμε. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι η Αγία Τριάδα, βέβαια. Ένα όνομα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρία σε ένα και τρία και ένα σε τρία. Μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Το λέει ο Χριστός, θα πάτε σε όλο τον κόσμο, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και θα τους βαπτίζετε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Ξέρετε, η πίστη της Αγίας Τριάδος κάθε μέρα την ομολογούμε. Όταν κάνουμε το σταυρό μας και ενώνουμε τα τρία δάχτυλα και λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πιστεύουμε και ομολογούμε την Αγία Τριάδα. Ζούμε μέσα στην ευλογία και στην αλήθεια και μερικοί δυστυχώς έχουν μάτια και δεν βλέπουν και αυτιά και δεν ακούνε. Για τα άλλα βλέπουν και για τα άλλα ακούνε. Για αυτά δεν τα θέλουν. Και επειδή είπα για τα ονόματα και το όνομα της Μακεδονίας, που έχουν πει και πολιτικοί άνθρωποι σε στιγμή εκρήξεως της αληθείας. Το όνομα είναι η ψυχή μας. Και θέλω να σας παρακαλέσω, ξέρω είναι δύσκολο, αλλά κάνουμε κι εμείς λάθη πολλές φορές. Όταν τον άλλον τον βαπτίζουμε Αθανάσιο και στην καθημερινότητα τον λέμε Θάνο, ο Αθανάσιος βγαίνει από την Αθανασία. Ο Θάνος βγαίνει από το θάνατο. Γιατί το κάνεις? Λέει, υποκοριστικό. Σας ερωτώ να κάνουμε ένα τεστ, ένα διαγωνισμό. Το όνομα Λάκης από πού βγαίνει? Στελάκης, Θεόδωρος, Θεοδωράκης. Βγαίνει από εκεί. Το λένε πολλοί για αυτό το πράγμα. Πώς σε βάφτισαν, παιδί μου? Πώς σε βάφτισαν? Θεόδωρο. Τι σημαίνει Θεόδωρος? Δώρο Θεού. Τι είναι το Λάκης? Τι είναι, πού βγαίνει αυτό? Το Μάκης από πού βγαίνει? Σεραφείμ. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο. Σκεφτόμουν για τον Τάσο. Φωνάζομαι, λέει, πώς σε βάφτισαν? Αναστάσιος. Από πού βγαίνει ο Αναστάσιος? Από την Ανάσταση. Από πού βγαίνει ο Τάσος? Από την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Τάκης, λέτε για τον Τάκη. Έχουμε Δημήτριο, έχουμε Παναγιώτη, δεν ξέρω ποια άλλα ονόματα, το ίδιο είναι. Φτάνει στο Τάκη. Και το χειρότερο είναι με την Παρασκευή. Από την Αγία Παρασκευή βγαίνει Βούλα. Η Βούλα ήταν το δαχτυλίδι του Αυτοκράτορος που βούλωνε τα γράμματα. Που σφράγιζε τα γράμματα. Να μην προχωρήσω σε αυτά τα οποία φωνάζουν οι μικροπολιτέ έξω το καλοκαίρι για τα καρπούζια. Έλεος. Αλλάζουμε τα ονόματα. Και μερικοί κάνουν και το λάθος και δίνουν ονόματα ανθρώπων σε ζώα. Καλά, δεν ξέρω για το Κίτσος. Πάντως παλιά είχα ακούσει και για ένα μουλάρι το φώναζαν Μάρκο. Μάρκο, το μουλάρι. Άντε να πεις κάτι άλλο, κοκκίνο για το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο, για τα κέρατα που έλεγαν, για τα γίδια και τα πρόβατα. Πώς τα ονόμαζαν? Για τα αυτά τα οποία που δεν είχαν γάλα, τα στέρφα, τα ζώα, έλεγαν κάποια ονόματα. Αλλά μη το φτάσουμε να αδικούμε ονόματα που εκφωνήθηκαν στο Άγιο Βάπτισμα και ακούστηκαν μέσα στην Εκκλησία του Θεού, να τα παραλάζει ο ένας και ο άλλος. Ονόματα που κατάγονται από τον Χριστό, από τον ουρανό, από τους Αγίους, να τα παραποιούμε, γιατί έτσι δεν θα μείνει τίποτε απολύτως. Και για το θέμα αυτό των ονομάτων, ακούστε αδερφοί, άλλο ο άνθρωπος, άλλο ο άγγελος, άλλο το ζώον. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Σώμα και ψυχή. Ο άγγελος δεν έχει σώμα, είναι άειλα πνεύματα. Το ζώο δεν έχει πνεύμα, έχει μόνο σώμα. Αυτά που λένε μερικές οι οποίες έχουν γεμίσει το σπίτι τους με γάτες και λένε και αυτά ψυχή έχουν. Δεν έχουν ψυχή, ζωή έχουν. Ζωή έχουν. Δύο ένστικτα έχουν, της διαβιώσεως, της επιβιώσεως και της αναπαραγωγής, της αυτοσυντηρήσεως και της αναπαραγωγής, αλλά δεν έχουν ψυχή. Δεν σταυρώθηκε για τα ζώα ο Χριστός, σταυρώθηκε για τον άνθρωπο και ό,τι υπηρετεί τον άνθρωπο, αλλά δεν κοινωνάνε, δεν εξομολογούνται, δεν βαφτίζονται τα ζώα. Οι μεγάλοι πατέρες λοιπόν αγωνίστηκαν για την αλήθεια και την αλήθεια της πίστεως πρέπει και εμείς να την κρατήσουμε. Χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει εκκλησία. Χωρίς εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν κανείς ακόμα και αυτά δεν τα δέχεται και μου κάνει εντύπωση μερικοί δυστυχώς,
Δεν έχουμε πιάσει τις μεγάλες αλήθειες και χρειαζόμαστε πάλι από το ΑΒ να ξεκινήσουμε. Όταν λέμε πάω στην εκκλησία, η εκκλησία δεν είναι ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι κολόνες, ούτε τα χαλιά.

θα είσαι προσιλωμένος εκεί, γιατί θα πάρει το φραγγέλιο ο Κύριος και θα μας διώξει όλους μια μέρα, όπως έκανε τότε στο ναό των Ιεροσολύμων, που τον έκαναν από οίκο προσευχής, οίκο εμπορίου. Και θα σου πει έξω από το ναό. Διότι και ενδεδειμένοι ευπρεπώς δεν πηγαίνουμε και κουβεντιάζουμε και κοιτάμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε, αντί να έχουμε το μυαλό μας και την προσοχή μας και τα μάτια μας μπροστά, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα μέσα στο ναό και δεν προσέχουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε έστω κάτι. Θα πω ένα παράδειγμα, κάνα δύο παραδείγματα ακόμα για αυτό το θέμα της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι Εκκλησία είναι μία. Η Εκκλησία είναι μία. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση, λέγει ο Κύριος. Μία Εκκλησία, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Κύριος. Όλα αυτά πάνε μαζί. Η Εκκλησία είναι μία η αληθινή. Δεν μπορείς να πεις το ίδιο είμαστε και με τους αιρετικούς. Στο Βόλο υπάρχουν παπικοί και έχουν εκεί ένα δικό τους παπά. Είχαν πάντοτε. Πέθανε ο παλιός, ήρθε ο καινούριος. Ο παλιός, κάποιος από τους παλιούς, όταν ήταν εκεί κάπου κοντά στο Βαθύκυλο, νομίζω κάπου προς τα εκεί, είχε πάει ο πάτερ Γερμανός, ο ηγούμενος της Αγάθωνος, ο λεγόμενος Ανυπόμονος, τον κάλεσε αυτός ο παπικός παπάς και του λέει έλα να μου κάνεις αγιασμό στο σπίτι. Μα λέει και εσύ λέει κληρικός είσαι, κάπως του είπε ο γέροντας. Όχι λέει, αυτός ο αγιασμός μετράει. Και πράγματι ο μεγάλος αγιασμός της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι αυτός που δεν χαλάει. Το Άγιο Φως στην Ορθόδοξη Εκκλησία βγαίνει. Εξορκισμοί από τους Ορθοδόξους γίνονται για να φαίνεται η αλήθεια η οποία υπάρχει μέσα στα σπλάχνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Ορθοδοξία έχουμε τα πάντα, έχουμε την αλήθεια, έχουμε τη χάρη, έχουμε την αγιότητα. Και είδατε τα πιο σπουδαία πράγματα τα έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ποια? Το Ευαγγέλιο και το Άγιο Ποτήριο. Δεν σώζεσαι αν δεν πιστεύεις και αν δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Σου στείλε γράμμα ο Θεός και δεν το άνοιξες ποτέ, τι χριστιανός είσαι? Σου λέει ο Θεός έλα παιδί μου να φάμε, έλα να καθίσεις στο τραπέζι μου να κοινωνήσουμε, πήγαινε να μετανιώσεις, να εξομολογηθείς, που μετά το βάπτισμα μαύρισες την ψυχή σου με τις αμαρτίες και τις βρισχές και τα λόγια και τις πράξεις. Έλα να σε καθαρίσω, να πας να δεις το πρόσωπο του Θεού. Ήρθε πριν από μέρες ένα παιδάκι και μου λέει πάτερ σε παρακαλώ, λέει πες μου πώς είναι η κόλαση. Είχε πεθάνει ο μπαμπάς του και ήθελε να μάθει, τον παράδεισο τον καταλάβαινε κάπως. Η κόλαση λέει πώς είναι? Η κόλαση είναι αυτό που είπε ο Χριστός, σκοτάδι, απέραντο και αδιαπέραστο. Είναι φωτιά που καίει τον άνθρωπο με τα πάθη, που δεν σβήνει ποτέ. Είναι οι τύψεις της συνειδήσεως που δεν σβήνουν ποτέ. Και είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων από τον φόβο και την παρουσία του πονηρού δαίμονος. Ατέλειωτη κατάσταση. Καλά είμαστε ανόητοι να μην θέλουμε το καλό μας, να μην καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σωθεί η ψυχή μας. Και πριν από λίγο καιρό ένας κρατούμενος σε μια φυλακή της Ελλάδος είπε την ιστορία του στον πνευματικό και του λέει ξέρεις εγώ πάτερ, έχω κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, όλες, αλλά μια μέρα εκεί που ήμουνα στην πόλη παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας γέροντας, όπως σας το λέω αδελφοί, είναι ζωντανή μαρτυρία. Ένας γέροντας λέει κάπως έτσι καμπουριασμένος παππούς και μου λέει παιδί μου καλή ζωή, καλή ζωή.

0: Το κοίταξα, δεν το γνώριζα, λέει. Σηκώθηκε και έφυγε, έφυγα κι εγώ. Καλή ζωή. Ένας ιερέας γεροντάκος ήταν, το οποίος μου είπε αυτό το πράγμα, λέει. Πέρασαν μήνες, πήγα στο εξωτερικό και μια μέρα μου έρχεται στο μήνυμα κινητό τηλέφωνο, στο κινητό ένα μήνυμα, έστελνε κάποιος μηνύματα και έλεγε το μήνυμα: «Καλή ζωή σημαίνει μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Άγιος Παΐσιος». Καταλαβαίνετε? Και ο άνθρωπος συγκρονίστηκε και άρχισε να εκδηλώνει τη μετάνοιά του με τα δακρύων. Νέο παιδί, κατάλαβε ότι τον άγγιξε το χέρι του Θεού και άρχισε να κάνει χίλιες μετάνοιες τη μέρα, μέχρι που έτρεμαν τα χέρια του και το σώμα του, αλλά ήθελε να εξελαιώσει και να καθαρίσει την ψυχή του, μέχρι που ήρθε και εξομολογήθηκε, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων και ζει μέσα στο φως και στη χαρά. Τώρα είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Πότε θα ξανάρθεις? Πότε θα κάνουμε θεία λειτουργία μέσα στην αθάνατη την Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε προσευχή να μας κρατήσει ο Θεός Ορθοδόξους, να μας κρατήσει ευσεβείς, το λέμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μπορεί να είμαστε βαπτισμένοι, αλλά να είμαστε ασεβείς. Πρέπει να είμαστε και βαπτισμένοι ορθόδοξοι και ευσεβείς. Και να προσευχηθούμε και για την εκκλησία μας, να προσευχηθούμε και για την πατρίδα μας και για την Βουλή των Ελλήνων, να τους φωτίσει ο Θεός να μην κάνουν τόσο μεγάλο κακό. Διότι δεν είναι χωράφια και αμπέλια του πατέρα τους η Ελλάδα. Χύσαν το αίμα τους οι πρόγονοί μας και οι αγωνιστές της ελευθερίας. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε και να το σεβαστούμε. Καλή χρονιά και ευλογημένη όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Κι όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου, υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθονα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός εις την παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, για δεκαετίες, υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκυλση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμε ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τέταρτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στον διάλογο της Ορθοδοξίας με τη σύγχρονη κοινωνία και παρουσιάζει την Ευρώπη όχι ως τόπο παρακμής, αλλά ως πεδίο μαρτυρίας και ελπίδας.
2: Διάλογος και ευθύνη. Η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στην εσωτερική ζωή των κοινοτήτων μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε ενθάρρυνε τον διάλογο με τις άλλες εκκλησίες και με την κοινωνία. Μέσα σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, η Ορθοδοξία καλείται να δώσει την μαρτυρία της με σθένος και ευγένεια. Δεν είναι ούτε ένα πολιορκημένο φρούριο, ούτε μια πραγματικότητα που έχει διαλυθεί στον σχετικισμό. Είναι μια ζωντανή παράδοση ικανή να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πεδίο ελπίδας. Αν ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι επέστρεφε σήμερα και περιόδευε στις ενορίες μας, στην Πενελούξ, θα έβλεπε σίγουρα τις αδυναμίες της Δύσης. Αλλά θα συναντούσε επίσης ενθουσιώδεις κοινότητες, νέους συγκεντρωμένους στην προσευχή, ανθρώπους που ήλθαν ελεύθερα να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένα πεδίο ελπίδας. Το μέλλον της Ορθοδοξίας εδώ εξαρτάται λιγότερο από τον αριθμό μας και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ισορροπημένους χριστιανούς. Βαθιά ριζωμένους στην παράδοση, πιστούς στο λειτουργικό και θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας, αλλά ανοιχτούς, σεβαστικούς και ικανούς για διάλογο. Όπως έχει συχνά επισημάνει ο Ολιβιέρ Κλεμό, η εποχή μας ίσως δεν έχει πλέον ανάγκη από κοινωνιολογικές χριστιανοσύνες, αλλά από μικρές, ενθουσιώδεις κοινότητες, βαθιά ριζωμένες στη Θεία Ευχαριστία και ικανές να ακτινοβολούν γύρω τους. Όχι ομάδες κλεισμένες στον εαυτό τους, αλλά ζωντανοί πυρήνες, δημιουργικές μειονότητες, των οποίων η πνευματική ποιότητα γίνεται μαρτυρία. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η αδελφοσύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα που βιώνεται γύρω από το ίδιο δισκοπότηρο. Όσο η Θεία Λειτουργία τελείται στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Λουξεμβούργο, όσο οι νέοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να συλλογιστούν μαζί, όσο οι άντρες και οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια, η Δύση δεν θα είναι νεκροταφείο. Θα είναι μια γη που περιμένει τη μεταμόρφωση.
1: Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπο όν σε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπ' εις ύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: και Θείου Αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος, υπαραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεωτό και εσώσον ημάς, Μαρία Μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τες εσ ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
2: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεότερας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλονταν με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μη μηνων σώτερ καγώ ως έφησεν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεωτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο το πύρι, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα.

0: δόξαση, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, ως πυρ γεννηθήτομη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
2: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Ούτε καλό, ούτε κακό. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ήρθε εποχή και αρρώστησε η μητέρα τους και πέθανε. Άμα πέθανε κάμποσο διάστημα, πέθανε και ο βασιλιάς. Πριν πεθάνει όμως, φώναξε τα παιδιά του και τους είπε: «Παιδιά μου, εγώ σε λίγο θα πεθάνω. Στη ζωή μου έμαθα πολλά, γι' αυτό σας αφήνω μία συμβουλή. Να μην κάνετε ούτε καλό, ούτε κακό. Στο θρόνο που θα κάτσεις», είπε του γιού του, «όταν θα φεύγεις εσύ, θα κάθεται η αδερφή σου, κανένας άλλος». Έτσι είπε ο γέρο βασιλιά στα παιδιά του και σε λίγες μέρες πέθανε. Η κόρη εκλείστηκε στο δωμάτιό της και έκλαιγε όλη μέρα. Ο γιος ανέβηκε στο θρόνο και έγινε αυτός ο βασιλιάς της τρανής και πλούσιας χώρας του πατέρα του. Πέρασε πολύς καιρός από τότε και μια μέρα το βασιλόπουλο μαζί με την αδερφή του επήγανε περίπατο στο δάσος. Όπως πηγαίνανε κοντά σε ένα ποτάμι, ακούσανε κάτι φωνές. Γυρίσανε πίσω να δούνε, αλλά δεν είδαν τίποτα. «Πάμε», είπε ο βασιλιάς στην αδερφή του, «δεν θα είναι τίποτα, έτσι μας φάνηκε», και συνεχίσανε το δρόμο τους. Αλλά πάλι, μόλις κάνανε δύο βήματα, ξανακούσανε φωνές. «Πάμε, αδερφέ μου, να δούμε τι γίνεται», είπε η πυρική ποπούλα. «Κάτι είναι, σαν φωνές μικρού μου φαίνεται». Και έτσι τα δύο αδέρφια γυρίσανε πίσω. Και τι να δουν? Μέσα στον ξεροπόταμο, ανάμεσα σε κάτι κλαδιά, ένα μωρό, περίπου 2 μηνών, ήταν πεταγμένο. Η βασιλοπούλα το λυπήθηκε και είπε: «Κοίταξε, βασιλιά μου, τι όμορφο που είναι. Δεν το παίρνουμε σπίτι μας, μιας και είμαστε μόνοι μας. Να έχουμε το μωρό και να το μεγαλώσουμε». «Μα ξέχασες, αδερφή μου, τα λόγια του πατέρα, που μας είπε να μην κάνουμε ούτε καλό ούτε κακό», είπε ο βασιλιάς. Με τα πολλά όμως, η βασιλοπούλα κατάφερε τον αδερφό της και έτσι πήρανε το μωρό, που ήταν κοριτσάκι, στο παλάτι και το μεγαλώσανε σαν να ήταν δικό τους. Όταν αυτό μεγάλωσε, έγινε μια όμορφη κοπέλα. Η βασιλοπούλα την είχε καλύτερα και από αδερφή της. Μια μέρα, λέει στο βασιλιά: «Ξέρεις, αδερφέ μου, τι σκέφτηκα. Εσύ, σαν βασιλιάς, πρέπει να παντρευτείς για να αφήσεις και διαδόχους για το θρόνο. Λοιπόν, σαν αδερφή σου κι εγώ, σου λέω να πάρεις για γυναίκα σου την κοπέλα που βρήκαμε στο δάσος, που μας αγαπάει, μια και εμείς τη σώσαμε τότε και τη μεγαλώσαμε». Το βασιλόπουλο, αφού σκέφτηκε κάμποση ώρα, στο τέλος είπε στην αδερφή του ότι αφού το ήθελε και εκείνη, θα παντρευτεί και θα πάρει την κοπέλα για γυναίκα του. Γιατί το βασιλόπουλο αγαπούσε την αδερφή του και του φαινότανε καλό ότι εκείνη έλεγε. Γίνηκαν λοιπόν οι γάμοι και κρατήσανε 40 μέρες και 40 νύχτες. Ύστερα από καιρό, ο βασιλιάς έπρεπε να πάει στον πόλεμο και άφησε στο θρόνο την αδερφή του, όπως του είχε πει ο πατέρας του. Η γυναίκα του όμως ζήλεψε και σκεφτόταν: «Γιατί να κάθεται αυτή στο θρόνο και όχι εγώ, που είμαι πραγματική βασίλισσα? Κάτι πρέπει να κάνω για να φύγει αυτή από τη μέση». Και σκεφτόταν η κακιά βασίλισσα τι να κάνει στην κουνιάδα της. Και μια μέρα διέταξε μια δούλα του παλατιού να πάει να της βρει φιδίσια αυγά, αλλιώς θα της έκοβε το κεφάλι. Έτρεξε και εκείνη η κακομήρα και έφερε 7 φιδίσια αυγά. Η βασίλισσα τα τηγάνισε πολύ πολύ λίγο, ώστε να φαίνονται μόνο ότι είναι τηγανισμένα, και φώναξε την κουνιάδα της. «Έλα», της λέει, «αδερφούλα μου, να φας, γιατί αυτές τις μέρες με τις κοτούρες και τις έχνιες του θρόνου έχεις αδυνατήσει πολύ». Έφαγε λοιπόν η αδερφή του βασιλιά τα αυγά, χωρίς να καταλάβει όμως ότι είναι φιδίσια και τι πρόκειται να γίνει. Όταν περάσανε λίγες μέρες, η αδερφή του βασιλιά άρχισε να έχει πόνο στην κοιλιά της και η κοιλιά της όλο και φούσκωνε. δεν ήξερε τι έχει και άρχισε να φοβάται. Η γυναίκα του βασιλιά τότε ευχαριστήθηκε πολύ, γιατί έγινε αυτό που περίμενε και κάτσε και έγραψε ένα γράμμα στον άντρα της. «Άντρα μου και βασιλιά, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, μα πρέπει να στο γράψω. Από τότε που έφυγες, η αδερφή σου γυρίζει εδώ και εκεί και τώρα μόλις μάθαμε ότι είναι έγκυος. Γράψε μου λοιπόν τι πρέπει να κάνω ή έλα γρήγορα εσύ ο ίδιος πριν το μάθει ο λαός μας». Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να το πιστέψει και γι' αυτό έγραψε και ρώτησε κι άλλους από το παλάτι και όλοι του είπανε ότι αληθινά η αδερφή του και βασίλισσά τους ήταν έγκυος, αφού η κοιλιά της φούσκωνε, το βλέπανε. Ο βασιλιάς τότε, πολύ στενοχωρημένος, αναγκάστηκε να τους γράψει ότι πρέπει να τη σκοτώσουν. Έτσι και έγινε εκείνο που περίμενε η γυναίκα του και αμέσως διέταξε το δίμιο να την πάρει και να την πάει στο δάσος να τη σκοτώσει. Έτσι η βασιλοπούλα άφησε το θρόνο και χωρίς να το ξέρει η ίδια πήγε στο δάσος. Εκεί ο δίμιος της είπε ότι ο αδερφός της είχε διατάξει να τη σκοτώσουν. Η βασιλοπούλα τότε τον παρακάλεσε να μην τη σκοτώσει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε από τους πόνους. Πραγματικά ο Δήμιος, αφού πήρε όλα τα χρυσαφικά που είχε πάνω της, την άφησε και έφυγε. Έτσι, η βασιλοπούλα κλαίγοντας από τους πόνους, άρχισε να περπατά μέσα στο δάσος, ώσπου είδε μακριά ένα σπίτι. Με δυσκολία μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί. Όταν χτύπησε και τις άνοιξαν, δεν πρόλαβε να μπει μέσα, λίγο θύμισε. Μέσα στο σπίτι αυτό έμεναν δύο γέροι χωρικοί με το γιο τους. Η γριά, μόλις είδε την κοπέλα έτσι, αμέσως κατάλαβε τι είχε και είπε στο γιο της γρήγορα να βράσει ένα καζάνι γάλα. Και καθώς αυτό άχνιζε, έβαλε την κοπέλα να ρουφήξει τον αχνό. Και τότε 7 μεγάλα φίδια έπεσαν. Γιατί όταν η κοπέλα έφαγε τα αυγά, επειδή αυτά δεν είχαν βράσει καλά, τα φίδια μεγαλώσαν μέσα στην κοιλιά της. Η γριά έβαλε κατόπιν τη βασιλοπούλα στο κρεβάτι και την περιποιόταν καλύτερα και από μητέρα της, μέχρι ότου η κοπέλα έγινε τελείως καλά. Οι γεροχωρικοί συμπαθήσαν τη βασιλοπούλα, χωρίς βέβαια να ξέρουν ότι είναι η βασιλοπούλα, και αποφάσισαν να την κάνουν νύφη τους. Πράγματι, έγιναν οι γάμοι τους μαζί με το γιο τους. Η κοπέλα καθόταν μέσα στο σπίτι, κένταγε και πήγαινε η πεθερά της και τα πουλάγε στην πόλη. Και όταν γύριζε, ρωτούσε η βασιλοπούλα, «Τι έμαθε για το βασιλιά, γύρισε από τον πόλεμο, αν είναι καλά» και διάφορες άλλες ερωτήσεις. «Μα κόρη μου, γιατί τόσο πολύ ενδιαφέρεσαι για το βασιλιά», τη ρώταγε η πεθερά της. «Μα βασιλιάς μας δεν είναι καλή μητέρα», απαντούσε η βασιλοπούλα. «Πρέπει να μαθαίνουμε τι κάνει». Μια μέρα η γριά γύρισε από την πόλη και είπε στην νύφη της, «Έλα κόρη μου, να σου πω και ένα νέο για το βασιλιά. Έμαθα ότι γύρισε από τον πόλεμο κάμποσο καιρό και έχει τώρα μερικές μέρες που πονάει όλο του το σώμα πάρα πολύ. Πολλοί γιατροί της χώρας πήγανε να τον γιατρέψουν, μα κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και τώρα έχει διατάξει ο βασιλιάς όποιος θέλει να πηγαίνει να του λέει καμιά ιστορία, να ξεχνάει τον πόνο του». Όταν άκουσε η βασιλοπούλα αυτό, στεναχωρήθηκε και είπε στη μητέρα της, «Μητέρα, αύριο να ετοιμαστείς να πάμε κι εμείς στο βασιλιά. Έχω κι εγώ μια ιστορία να του πω». «Αφού το θέλεις να πάμε», είπε η πεθερά της. Την άλλη μέρα η κοπέλα πήγε μαζί με την πεθερά της στο παλάτι, αφού έδωσε και μια μαντίλα στο κεφάλι της ώστε να μην την αναγνωρίσει ο βασιλιάς. Πήγε στο δωμάτιο του αδερφού της και παρακάλεσε και να διατάξει να φύγουν όλοι και να μείνει μόνο η πεθερά της και ο βασιλιάς. Και άρχισε να λέει την ιστορία της ζωής της. Πώς επήρανε το μωρό, πώς παντρεύτηκε ο βασιλιάς, πώς η νύφη της της έδωσε τα φιδίσια αυγά και γενικά όλη τη ζωή της. Ο βασιλιάς όσο άκουγε, στην αρχή το περνάγανε οι πόνοι και στο τέλος σηκώθηκε και αγκάλιασε την αδερφή του και φώναξε, «Αδερφούλα μου, συγχώρεσέ με για ό,τι σου έκανα. Δε φταίω όμως εγώ, γιατί δεν ήξερα». «Καλά λοιπόν μας είχε πει ο πατέρας, σε αυτόν τον κόσμο ούτε καλό ούτε κακό, και εμείς δεν τον ακούσαμε». Η πεθερά της βασιλοπούλας μένει με ανοιχτό το στόμα, γιατί δεν ήξερε τι γινόταν. Στο τέλος της τα εξηγήσανε όλα και άρχισε να κλαίει και εκείνη από χαρά. Η βασιλοπούλα ήρθε στο παλάτι αφού πήρε μαζί τον άντρα της και τα πεθερικά της. Ταυτόχρονα, ο βασιλιάς διέταξε να φυλακίσουν την κακιά βασίλισσα βαθιά μες στο μπουντρούμι. Και έτσι όλοι οι υπόλοιποι, ευτυχισμένοι, ζήσανε μια χαρά και εμείς καλύτερα.

Ο Χριστός και το παιδί. Ήταν ένας βασιλιάς με τη γυναίκα του και είχαν τρία παιδιά. Ο βασιλιάς και η γυναίκα του πέθαναν. Στην πόρτα τους μπροστά υπήρχε μία σικιά. Σηκώθηκαν το πρωί τα τρία παιδιά. Το μεγάλο το παιδί είπε: «Τι θα την κάνουμε αυτή τη σικιά?» Η σικιά είχε πολλά σίκα πάνω της. Το μεγάλο το παιδί συνέχισε: «Ας τη μοιράσουμε, να πάρουμε όλοι μας από ένα κλαδί. Μια βδομάδα όμως θα τη φυλάει ο ένας, μια βδομάδα ο άλλος και μια βδομάδα ο τρίτος». Το μεγαλύτερο, όταν τη φύλαγε μια βδομάδα, ήρθε ο Χριστός μας, σαν το φτωχό, και ζήτησε δύο σίκα. «Παιδί μου», είπε, «το στόμα μου ξεράθηκε, δώσε μου δύο σίκα σε παρακαλώ». Του έδωσε λοιπόν δύο σίκα από το κλαδί του μικρού παιδιού. Πέρασε η εβδομάδα, ήρθε το μεσαίο παιδί. Φύλαγε και εκείνο μια βδομάδα. Ήρθε πάλι ο Χριστός σαν το φτωχό και είπε: «Παιδί μου, δώσε μου δύο σίκα σε παρακαλώ, το στόμα μου ξεράθηκε». Και το μεσαίο το παιδί του έδωσε δύο σίκα από του μικρού παιδιού το κλαδί. Έφυγε ο φτωχός. Πέρασε η εβδομάδα, ήρθε η σειρά του μικρότερου παιδιού. Ενώ φύλαγε, ήρθε πάλι ο Χριστός σαν το φτωχό. «Παιδί μου», είπε, «δώσε μου δύο σίκα, ξεράθηκε το στόμα μου, είμαι φτωχός». Ανέβηκε το παιδί, έδωσε από το δικό του το μερίδιο δύο σίκα. Ο Χριστός, μόλις το είδε ότι έδωσε από το δικό του το μερίδιο, είπε: «Παιδί μου, εγώ παιδιά δεν έχω, έρχεσαι να γίνεις δικό μου παιδί?» Και αυτό το μικρό παιδί απάντησε: «Έρχομαι». Το πήρε κοντά του και πήγαν. Έφτασαν σε ένα χωριό. Σε εκείνο το χωριό γινόταν γάμος. Πήγαν μέσα στο σπίτι που γινόταν ο γάμος. Εκείνοι νόμισαν ότι είναι φτωχοί και τους έδωσαν φαγητό να φάνε. Αυτοί, αφού έφαγαν και ύστερα, αυτός ο φτωχός είπε: «Την ύφη θα τη δώσετε στο παιδί μου». Αυτοί είπαν: «Τρελός είσαι, εσύ είσαι ένας φτωχός. Το δικό μας είναι ένα πλούσιο κορίτσι, θα το δώσουμε στο παιδί σου?» Ο φτωχός είπε: «Άδικα, μην κουράζεστε, θα το δώσετε. Θα πάρουμε ένα δαυλί και θα το φυτέψουμε στον κήπο. Και αν βγάλεις τα φύλλα, μήλα και απίδια ως το πρωί, το κορίτσι σας θα το δώσετε στο παιδί μου. Αν δεν βγάλει, το κορίτσι σας είναι δικό σας». Αυτοί είπαν: «Τρελός είναι αυτός ο άνθρωπος. Ας βάλουμε ένα δαυλί λοιπόν». Φύτεψαν το δαυλί και ως το πρωί βγήκαν στα φύλλα, μήλα και απίδια. Ύστερα έδωσαν το κορίτσι. Αυτός ο φτωχός πήρε το κορίτσι και το παιδί και πήγαν σε ένα άλλο χωριό. Σε εκείνου του χωριού την άκρη τους έκανε ένα σπίτι. Τους άφησε μέσα στο σπίτι και έφυγε. Πέρασε έτσι ένας χρόνος. Αυτοί έκαναν ένα παιδί. Πολλοί το αγαπούσαν. Μια μέρα ήρθε αυτός ο φτωχός, γεμάτος πληγές και βρώμικος, σε αυτό το σπίτι πάλι. Το παιδί ήταν στη δουλειά. Ο φτωχός, μόλις είδε τη γυναίκα, ζήτησε ψωμί. Κι η νύφη, μόλις τον είδε, λέγοντας ότι είναι φτωχός, είπε: «Παππού, μπες μέσα, κάθισε στον καναπέ επάνω, θα σου φέρω φαΐ να φας». Κι εκείνος της απάντησε: «Παιδί μου, πώς να καθίσω σε εκείνο τον καναπέ? Πάνω μου είναι όλο πληγές και λερωμένος». Και η γυναίκα είπε: «Δεν πειράζει, κάτσε». Μόλις είπε έτσι, ήρθε και ο άντρας της και τον είδε. Είπε στη γυναίκα του: «Γρήγορα, βάλε νερό και τον παππού λούσε και φόρεσέ του τα δικά μου ρούχα». Άντρας και γυναίκα ζέσταναν το νερό, γρήγορα τον έλουσαν, τον άλλαξαν, τον έβαλαν σε μία γωνία και κάθισε. Είπε ο φτωχός: «Εκείνο το νερό που λούστηκα, μην το χύνετε, ως το πρωί άστε το να σταθεί». Και κάθισε στη γωνιά. Ύστερα είπαν: «Παππού, τι θες να φας?» Και εκείνος τους απάντησε: «Παιδί μου, δεν θέλω τίποτα, δεν χρειάζεται». Και κάπως έτσι σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Ύστερα το παιδί με τη γυναίκα του μαζί πήγαν στη λεκάνη να δούνε το νερό και είδαν ότι η λεκάνη ήταν όλο χρυσά. Τότε το κατάλαβαν ότι ήταν ο Χριστός αυτός που μπήκε στο σπίτι τους. Πετάχτηκαν λέγοντας: «Ήταν ο Χριστός και δεν τον καταλάβαμε». Βγήκαν έξω, κοίταξαν και δεν τον βρήκαν. Κάπως έτσι ο Χριστός τους ευχαρίστησε για την καλοσύνη τους και έζησαν ευτυχισμένοι και πολύ αγαπημένοι, βοηθώντας πάντα τους γύρω τους. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Κυριωτικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσανος. Κεφάλαιο 10. Περί διακρίσεως. Διηγούνται για κάποιον γέροντα ότι 50 χρόνια πέρασε χωρίς να τρώει ψωμί, ούτε έπινε συχνά νερό. Και έλεγε, φώνευσα την πορνεία, τη φιλαργυρία και την κενοδοξία. Σαν άκουσε ο Αββάς Αβραάμ τον λόγο που είπε ο γέροντας, πήγε τον βρήκε και του λέει, «Εσύ είπες τον λόγο αυτόν?» «Ναι», του απαντά. «Ας πούμε», συνεχίζει ο Αββάς Αβραάμ, «μπαίνεις στο κελί σου και βρίσκεις πάνω στο ψαθί σου μια γυναίκα να κοιμάται. Μπορείς να πεις με τον νου σου ότι δεν είναι γυναίκα?» «Όχι», αποκρίνεται, «αλλά πολεμώ τον λογισμό μου να μην την αγγίξω». Λέει τότε ο Αββάς Αβραάμ, «Να, που δεν το φώνευσε στο πάθος. Ζει, αλλά είναι δεμένο. Επίσης, καθώς περπατάς, βλέπεις λιθάρια και όστρακα και ανάμεσά τους χρυσάφι. Μπορείς να πεις με το μυαλό σου ότι και το χρυσάφι είναι ό,τι και οι πέτρες και τα όστρακα?» «Όχι», αποκρίνεται, «αλλά πολεμώ τον λογισμό μου να μην το πάρω». «Να, που ζει το πάθος, αλλά είναι δεμένο», λέει ο Αββάς Αβραάμ και αναφέρει άλλο παράδειγμα. «Ακούς για δύο αδελφούς, ότι ο ένας σε αγαπά και ο άλλος σε μισεί και σε κακολογεί. Εάν έρθουν και σε βρουν, θα έχεις και τους δύο στην ίδια μοίρα?» Λέει, «Όχι, αλλά θα πολεμήσω με τον λογισμό ώστε να κάνω το καλό σε αυτόν που με μισεί, όπως και σε εκείνον που με αγαπά». «Επομένως», του λέει ο Αββάς Αβραάμ, «τα πάθη ζουν, αλλά δένονται με δεσμά από τους Αγίους». Έλεγε για κάποιον από τους πατέρες ο Αββάς Αβραάμ ότι ήταν αντιγραφέας και δεν έτρωγε ψωμί. Πήγε λοιπόν κάποιος αδελφός και τον παρακάλεσε να του αντιγράψει ένα βιβλίο. Ο γέροντας όμως, καθώς ο νους του ήταν δοσμένος σε πνευματική θεωρία, έγραψε το κείμενο παραλείποντας σειρές και δεν έβαλε και στίξη. Ο αδελφός που έκανε την παραγγελία το πήρε και θέλοντας να βάλει στίξη, είδε ότι έλειπαν φράσεις από το κείμενο και είπε στον γέροντα, «Αβά, λείπουν σειρές». Και ο γέροντας του λέει, «Πήγαινε, εφάρμοσε πρώτα αυτά που γράφτηκαν και τότε έλα να σου γράψω και τα υπόλοιπα». Κάποτε ρώτησε ο Αββάς Αγάθων τον Αββά Αλώνιο, «Πώς θα μπορέσω να κυριαρχήσω στη γλώσσα μου, ώστε να μην πει ποτέ το ψέμα?» Και ο Αββάς Αλώνιος απαντά, «Εάν βάλεις τον όρο να μην πεις ψέμα, θα κινδυνεύσεις πολλές αμαρτίες να κάνεις». «Πώς?» ρωτάει εκείνος. Και ο γέροντας του λέει, «Ας υποθέσουμε δύο άνθρωποι έκαναν φόνο μπροστά σου και ο ένας κατέφυγε στο κελί σου. Και να, ο άρχοντας τον αναζητεί και σε ρωτάει, είδες να γίνεται κανένας φόνος? Εάν δεν χρησιμοποιήσεις ψέμα, παραδίνεις τον άνθρωπο σε θάνατο. Προτιμότερο είναι να αφήσεις τη γλώσσα σου χωρίς δέσμευση ενώπιον του Θεού, γιατί Αυτός γνωρίζει τα πάντα». Έλεγαν για κάποιον γέροντα στη Θηβαΐδα, τον Αντιανό, ότι πολλές και διάφορες ασκήσεις έκανε στη νεότητά του και στα γυρατιά του αρρώστησε και τυφλώθηκε. Οι αδελφοί, εξαιτίας της αρρώστιας, του έκαναν πολλά φαγητά και τον τάιζαν. Ρώτησαν λοιπόν τον Αββά Αϊό, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για αυτόν, καθώς του προσφέρουν αυτή την παρηγορία με τα πολλά φαγητά, και τους λέει, «Εγώ πιστεύω ότι και ένα χουρμά να φάει, γιατί το ζητάει η καρδιά του και συγκαταβαίνει με ευχαρίστηση, το αφαιρεί ο Θεός αυτό από τους κόπους του. Αν όμως δεν συγκατατίθεται
αλλά το παίρνει χωρίς να το θέλει, ο Θεός διατηρεί τον κόπο του ακέραιο, γιατί ενώ δεν το θέλει αναγκάζεται. Και εκείνοι θα πάρουν το μισθό τους. Κάποτε, στο ναυάγιο Λάσιο, άφησε κληρονομιά ένας γέροντας που κατοικούσε και αυτός κοντά στην Νικόπολη, το κελί του και το γύρω από αυτό κτήμα. Ένας γεωργός, του τότε προύχοντα της Νικόπολης της Παλαιστίνης, του Βακάτη, συγγενής του και κοιμημένου γέροντα, παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Βακάτη και πρόβαλε την αξίωση να πάρει το παραπάνω κτήμα, γιατί τάχα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να περιέλθει σε αυτόν. Και ο Βακάτης, καθώς τον είχε επιστάτη στα κτήματά του, επιχείρησε δια της βίας να πάρει το κτήμα από τον Αβά Γελάσιο. Αλλά ο Αβάς Γελάσιος, μη θέλοντας να παραδώσει σε κοσμικό ένα κελί που ανήκε σε μοναχό, δεν το παραχώρησε. Παραφύλαξε λοιπόν ο Βακάτης και βλέποντας τα ζώα του Αβά Γελασίου να μεταφέρουν τις ελιές από το χωράφι που του είχε παραχωρηθεί από τον κεκοιμημένο, τα απέσπασε δια της βίας και τα οδήγησε στο σπίτι του, όπου πήρε τις ελιές και αφού κακοφέρθηκε στους αγωγιάτες, με τα δυσκολίας τους άφησε να φύγουν με τα ζώα. Και ο μακάριος γέροντας, τον καρπό δεν τον διεκδίκησε καθόλου, αλλά την κυριότητα του χωραφιού δεν την παραχώρησε για τον λόγο που αναφέραμε. Μετά από αυτά ο Βακάτης, παρακινούμενος από την αλαζονία του, αν και τον ήλκιαν και άλλοι λόγοι γιατί ήταν φιλόδικος, ξεκινά αποφασιστικός να πάει στην Κωνσταντινούπολη πεζή για να κανονίσει την υπόθεση του κτήματος. Όταν έφτασε στην Αντιόχεια, ήταν τότε που σαν μεγάλο φωτεινό αστέρι έλαμπε στον τόπο αυτό ο Άγιος Σιμεών ο Στυλίτης, άκουσε τα σχετικά με αυτόν, τα οποία βέβαια ήταν υπεράνθρωπα και θέλησε ως χριστιανός να δει τον Άγιο. Όταν λοιπόν τον είδε πάνω από τον στήλο, ο Άγιος Σιμεών να μπαίνει στο μοναστήρι, τον ρώτησε αμέσως. «Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Και εκείνος είπε «Από την Παλαιστίνη είμαι και πάω στην Κωνσταντινούπολη». «Και για ποιον λόγο?» συνέχισε ο Άγιος. «Για πολλές υποθέσεις», απάντησε. «Και ελπίζω με τις ευχές της αγιοσύνης σου να επιστρέψω και να προσκυνήσω τα Άγια πόδια σου». Και ο Άγιος Σιμεών του λέει «Άνθρωπέ μου, που έχει χαθεί για σένα κάθε ελπίδα, δεν θέλεις να ομολογήσεις? Πηγαίνω εναντίον του ανθρώπου του Θεού. Δεν θα ευωδοθεί λοιπόν το ταξίδι σου και δεν θα ξαναδείς το σπίτι σου. Αν θέλεις να με ακούσεις, τρέξε αυτή τη στιγμή πίσω σε αυτόν και βάλε του μετάνοια, αν βέβαια προλάβεις ζωντανός να φτάσεις». Αλλά αμέσως τον έπιασε πυρετός. Τον έβαλαν οι σύντροφοί του, σε λεκτίκιο, αρχοντικό φορείο δηλαδή, και βιαζόταν, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Άγιος Σιμεών, να γυρίσει στον τόπο του και να βάλει μετάνοια στον Αβά Γελάσιο. Αλλά, μόλις έφτασε στη Βηρητό, πέθανε, χωρίς να αντικρίσει το σπίτι του, όπως προφήτευσε ο Άγιος. Αυτά, ο γιος του, που κι αυτός ονομαζόταν Βακάτης, μετά τον θάνατο του πατέρα του, τα διηγήθηκε σε πολλούς αξιόπιστους ανθρώπους.

απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12

Πατρός, Άγιος Ι, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας απογής άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπερ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

Υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

αχιλλείου φωνή. Προσπάθησε όσο μπορείς να γίνεις σαν κι αυτήν. Να είσαι ελεήμων και κτήρμων σε εκείνους που ζητούν το ελαιό σου και τους εκτιρμούς σου. Μην εκνευρίζεσαι μαζί τους. Μην τους περιφρονείς. Όσο περισσότερο ζητούν τη βοήθειά σου, τόσο περισσότερο να τους αγαπάς. Να καταλαβαίνεις τη θέση τους με ειλικρίνεια και καλή διάθεση, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο. Να προσπαθείς να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση τους. Και η Παναγία μας θα σου δώσει το έλεος της πολλαπλάσια. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Όρθρος. Τρίτη. Από το ξημέρωμα εγείρεται και απευθύνεται σε σένα η ψυχή μας, Θεέ μας, διότι είναι φως οι εντολές σου. Δίδαξέ μας τον νόμο σου. Φώτισε τα μάτια της διάνοιάς μας, ώστε να μην μας φέρουν οι αμαρτίες ποτέ θανατηφόρο ύπνο. Διώξε κάθε σκοτάδι από την καρδιά μας, χάρισε μας τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό, και διαφύλαξε τη ζωή μας ανεπηρέαστη με τη σφραγίδα του Αγίου Σου Πνεύματος. Κατεύθυνε τις ενέργειές μας σε ειρηνικούς δρόμους, δώσε μας με χαρά την ανατολή και την ημέρα, ώστε να σου απευθύνουμε τις πρωινές μας προσευχές, διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία θεοτόκη σώσομε. Αλλαγία θεοτόκη σώσομε. Αλλαγία θεοτόκη σώσομε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Θεωρούμε σκόπιμο να σκιαγραφίσουμε συνοπτικά το βίο του γέροντος Ιωσήφ. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε, ίσως για πρώτη φορά, ενδιαφέροντα σημεία της αγιασμένης προσωπικότητός του, που γίνονται αντιληπτά από τα διάφορα περιστατικά των αγώνων του, όπως προκύπτουν μέσα από τις δικές του επιστολές. Ο Φραγκίσκος, έως την ηλικία των 17 περίπου ετών, μεγάλωσε στην Πάρο. Στη συνέχεια μετέβη διαδοχικά στο Λαύριο, στον Πειραιά και στην Αθήνα, όπου εργάστηκε έντιμα σε διάφορες εργασίες. Υπηρέτησε στο ναυτικό και μετά την απόλυσή του αραβωνιάστηκε την Μαρία, κόρη του εναρέτου ιερέα του χωριού του, Γεωργίου Αστροπούλου. Η αγαθή πρόνοια του Θεού τον οδήγησε στην οδυνηρή γνώση της ματαιότητος του κόσμου, αφού η νεαρή κόρη αρρώστησε από φυματίωση και κοιμήθηκε σε ηλικία 18 ετών. Ο ίδιος, ενθυμούμενος τη δική του περίπτωση, έγραφε στην αδελφή του Εργίνα για τον αδελφό του Αθανάσιο. «Θα έλθει σε επίγνωση και θα καταλάβει ότι η ζωή είναι ένα όνειρο που γρήγορα περνά. Ματαιώτης, ματαιώτης, όλα φεύγουν». Αφού ο μεγαλοδύναμος του έστειλε μήνυμα, διατί δεν το αντιλαμβάνεται ο ευλογημένος? Κάτι παρόμοιο συνέβη και σε μέ, δεν το ενθυμίστε? Έφυγε το άνθος, έφυγε, εννοεί Μαρία αραβωνιαστικιά του, και με έκανε να καταλάβω την ματαιότητα. Πολύ σύντομα ο ίδιος ο Κύριος τον κάλεσε με διαδοχικές αντιλήψεις και οράματα στη μοναχική ζωή. Ο Φραγκίσκος, σε ηλικία 24 ετών, το 1921 βρίσκεται στο Άγιον Όρος, ενώ το 1923 είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου. Σταθμό για τη μοναχική του ζωή απετέλεσε η συνάντησή του με τον έμπειρο και διακριτικό γέροντα Δανιήλ Κατουνακιώτη. Ο γέρον Δανιήλ αντιλήφθηκε την ιδιαίτερη κλίση του Φραγκίσκου στην ησυχία και την άσκηση της νοεράς προσευχής. Του πρότεινε να βρει κάποιο συνασκητή με τα ίδια ενδιαφέροντα, να υποταχθούν σε γέροντα και να ενταχθούν έτσι φυσιολογικά στην αγιορείτικη παράδοση μέσα στο πνεύμα της υπακοής και εξαρτήσεως. Ο Φραγκίσκος υπάκουσε στη συμβουλή του γέροντος Δανιήλ και στη συνέχεια βρήκε τον πατέρα Αρσένιο. Συμφώνησαν και υποτάχθηκαν στους γέροντες Ιωσήφ και Εφραίμ στην καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ, πριν ακόμη καρύ μεγαλόσχημος μοναχός, δέχτηκε την μεγάλη δωρεά της νοεράς προσευχής, την οποία εξάσκησε σε όλη τη μοναχική του ζωή με μεγάλη επιμονή και αυστηρότητα στο πρόγραμμά του. Ο ένας από τους γέροντές τους, ο Ιωσήφ, είχε ήδη κοιμηθεί στα Κατουνάκια όταν για λόγους περισσότερης ησυχίας ανέβηκαν με τον γέροντα τους Εφραίμ γύρω στο 1926 υψηλότερα στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Εκεί αγωνίστηκε με πολύ σκληραγωγία και ανδρεία εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Μετά από 8 έτη σκληρών αγώνων, έλαβε και το χάρισμα της αφθάρτου αγνίας, την οποία Άγιοι Πατέρες ονομάζουν απάθεια. Στον Άγιο Βασίλειο κοιμήθηκε ο γέροντάς του Εφραίμ και για μικρό χρονικό διάστημα, γύρω στο 1929, εξήλθαν του Αγίου Όρους. Επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιερώνυμο της Αιγίνης και την αδελφή του πατρός Αρσενίου, μοναχή Ευπραξία που τον υπηρετούσε. Την ίδια εποχή εκδήλωσε η μητέρα του την επιθυμία να γίνει μοναχή, κάτι που έγινε αργότερα, αφού έλαβε το αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε μοναχή Αγαθαγγέλη. Στον Πειραιά είχε εγκατασταθεί η μεγαλύτερη αδελφή του Εργίνα. Από το σπίτι αυτό της αδελφής του, κατά τη χρονική περίοδο που η μητέρα του έμενε εκεί, ο γέροντας Ιωσήφ αποτάχθηκε τον κόσμο και πήγε στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό αργότερα έγραφε «Ω καλή μου αδελφή, η οικία σας εις τον Πειραιά σημαίνει περισσότερον εις εμέ των αμαρτωλών παρά εκεί όπου γεννήθην. Εκεί μέσα, εις αυτούς τους στίχους, επήρα την απόφαση της αναχωρήσεως. Εκεί εμάζευσα το τελευταίο ένδυμα και την ευχήν της σεβαστής μητρός μας. Να δέχεστε πτωχούς, να ποτίζετε διψώντας, να παρηγορείτε πονεμένους. Μέσα εις την οικίαν σας είδα καθαρά την αλήθεια». Το ίδιο έτος, το 1929, επισκέφθηκαν στην Δράμα τον Λεωνίδα Γαλανόπουλο, αδελφό του πατρός Αρσενίου, και τον ανεψιό του Χαράλαμπο, ο οποίος αργότερα έγινε υποτακτικός του και μετέπειτα καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου. Τότε γνώρισε εκεί και στη Θεσσαλονίκη κάποιες ενάρετες χείρες μικρασιάτισες, οι οποίες ενδιαφέρονταν για τη μοναχική ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ αλληλογραφούσε μαζί τους και τις στήριζε πνευματικά. Τελικά, το 1930, για να τις βοηθήσει καλύτερα, αποφάσισε να τις μαζέψει και να μείνει για λίγο μαζί τους. Του παραχωρήθηκε ένα ερυπωμένο μοναστήρι στη Γεροβίτσα, το σημερινό Κάτω Νευροκόπη, που είχε μία εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το ανακαίνισε και εγκατέστησε εκεί μία αδελφότητα, αρχικά με 7 μοναχές. Έως το 1937, που διαλύθηκε η αδελφότητα, έμενε εκεί κατά διαστήματα, στηρίζοντας τις μοναχές. Οι ιερείς των κοντινών ενοριών κατηγόρησαν τον γέροντα Ιωσήφ για διάφορα ζητήματα. Έγινε δίκη, στην οποία όμως δεν παρουσιάστηκαν, και ο γέροντας, για να μην γίνεται θόρυβος, αποφάσισε να αφήσει το μοναστήρι. Στην συνέχεια διαλύθηκε από μόνη της η αδελφότητα και οι μοναχές διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη. Ένας από τους κατηγόρους του γέροντος Ιωσήφ, όταν αργότερα βρέθηκε στην Καλαμάτα και διάβασε τις επιστολές του γέροντος που είχε στείλει στη μοναχή Βριέννη της Καλαμάτας, ομολόγησε «Άδικα είχαμε κατηγορήσει αυτόν τον Άγιο άνθρωπο». Στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου δέχτηκε ως συνοδεία ο γέροντας Ιωσήφ τον πατέρα Εφρέμ Καραγιάννη, μετέπειτα ιερομόναχο που εξήλθε του Αγίου Όρους και πήγε αρχικά στον Βόλο και κατόπιν στην Αμερική. Τον πατέρα Ιωάννη από την Αλβανία που παρέμεινε στον Άγιο Βασίλειο και μετά τη μετάβαση του γέροντος στη Μικρά Αγιάνα. Και το 1934 προσήλθε και ο νεότερος αδελφός του Νικόλαος, προκειμένου να γίνει μοναχός και μετονομάστηκε Αθανάσιος, λαμβάνοντας το μέγα αγγελικό σχήμα ένα χρόνο αργότερα, το 1935. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν ηγετική φυσιογνωμία. Στο πρόσωπό του οι άλλοι αγιορείτες μοναχοί αναγνώριζαν τον έμπειρο και διακριτικό γέροντα, τον μύστη της μοναχικής ζωής. Δεν είναι τυχαίο το ότι κατά την περίοδο που βρισκόταν στον Άγιο Βασίλειο είχε δημιουργήσει και μία συνοδεία εκ των ενόντων. Η συνοδεία αυτή, εκτός από τους πατέρες που αναφέραμε παραπάνω και έμεναν στην ίδια καλύβη, αποτελείται και από τον πατέρα Γεράσιμο Μενάγια, διδάκτορα χημίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον πατέρα Σπυρίδωνα Αθανάσιο Καμπανάο, σπουδαίο ιατρό και λόγιο μοναχό της Μεγής της Λαύρας, που συνέταξε και τον πρώτο κατάλογο των χειρογράφων της Μονής, και τον πατέρα Αθανάσιο Βαλσαμάκη, φαρμακοποιό, που έμεναν σε γειτονικές ασκητικές καλύβες. το γεγονός ότι 3 καταξιωμένοι επιστήμονες που είχαν μεγαλύτερη ηλικία και περισσότερα έτη στο μοναχισμό υποτάσσονται στον κατακόσμο άσημο γέροντα Ιωσήφ, φανερώνει ότι ο γέροντας είχε ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες και χαρίσματα. Στον Άγιο Βασίλειο συνδέθηκε μαζί του πνευματικά από το 1935 και εξής και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ την λεπτομέρεια της μοναχικής ζωής. Ο ίδιος θεωρούσε τον γέροντα Ιωσήφ ως τον αληθινό γέροντά του και τον αποκαλούσε δάσκαλο. Προσέφερε την υπηρεσία του λειτουργώντας ως ιερεύς στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και αργότερα στη Μικρά Αγία Άννα έως τον Οκτώβριο του 1951 που έγινε η χειροτονία ιερέα του υποτακτικού του γέροντας Ιωσήφ Παπαχαράλαμπου. Στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννης κατέβηκαν τον Ιανουάριο του 1938 ο γέροντας Ιωσήφ, ο πατήρ Αρσένιος και ο πατήρ Αθανάσιος. Ο λόγος ήταν ότι πολλοί από αυτούς που ήθελαν να μονάσουν μαζί τους δεν τους άφηναν να εφαρμόσουν το ασκητικό πρόγραμμά τους από την αδυναμία τους να το ακολουθήσουν αυτοί οι ίδιοι. Ο γέροντας όμως σε αυτό το σημείο ήταν ανυποχώρητος. Γνώριζε ότι οι ασκητικοί αγώνες της ησυχίας, της νοεράς προσευχής, της νηστείας, της αγρυπνίας μπορούν να αποδώσουν καρπούς μόνο όταν γίνονται με επίγνωση, με πρόγραμμα, με ευταξία, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Στη Μικρά Αγία Άννα, 9 χρόνια αργότερα, μετά από προσευχή και πληροφορία, το 1947 δέχτηκε τον γέροντα Ιωσήφ, μετέπειτα βατοπεδινό, ως υποτακτικό. Στη συνέχεια δέχτηκε τον γέροντα Εφραίμ, μετέπειτα φιλοθεήτη και αριζονίτη, και το 1950 τον γέροντα Χαράλαμπο. Η στενότητα του χώρου και τα προβλήματα υγείας που δημιουργήθηκαν έπεισαν τον γέροντα να κατέβουν στη νέα σκήτη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου κατά προτροπή του πατρός Θεοφυλάκτου που ήταν νεοσκητιώτης και είχε γίνει μεγαλόσχημος από τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Εκεί ασκήτευαν στα εκτός της σκήτης ερημικά καλυβάκια. Σε αυτά τα καλυβάκια ο πατήρ Παντελεήμων Μητρόπουλος γνώρισε το 1957 τον γέροντα Ιωσήφ, συνδέθηκε πνευματικά μαζί του και δέχτηκε αρκετές επιστολές γεμάτες από ασκητική εμπειρία και πνευματικά νοήματα προς καθοδήγησή του αφού βρισκόταν στην Αμερική. Ο γέροντας Ιωσήφ κοιμήθηκε στη Νέα Σκήτη στις 15 Αυγούστου το 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου που τόσο την αγαπούσε και λάτρευε. Μας άφησε ζωντανή διδασκαλία τους υποτακτικούς μαθητές του και ταυτόχρονα όσες από τις επιστολές του διασώθηκαν, καθώς και το σύγγραμμά του «Η δεκάφωνος πνευματοκίνητος Σάλπινγκς», το οποίο είχε εκδώσει ο Σωτήρης Χινάς, ο εκδότης του περίφημου τότε περιοδικού «Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη».

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξασι το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

Δεν αποκτήσαμε υπόσταση από δική μας θέληση. Ο Θεός μας έδωσε ύπαρξη, όχι με εντολή, αλλά με μια πράξη ισχύως. Από μια πράξη αγάπης, επειδή μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε υπόσταση. Με αυτή την πράξη μας λέει, «Σας αγαπώ». Δίχως εσάς, ο κόσμος που δημιούργησα δεν θα ήταν ολοκληρωμένος στα μάτια μου, αλλά έχω πίστη ότι δεν θα προδώσετε την εμπιστοσύνη μου. Ελπίζω στο καλό που υπάρχει μέσα σας. Η αγάπη μου δεν θα λαθέψει ποτέ. Η πίστη και η ελπίδα μου σε εσάς θα παραμείνουν ακλόνητες. Ανταποκριθείτε σε αυτές. Το θαύμα είναι ότι όσο λίγο κι αν πιστεύουμε στο Θεό, Εκείνος πιστεύει σε μας. Αυτό δεν είναι θαύμα? Και υπάρχουμε μόνο εξαιτίας αυτής της πίστης του Θεού σε μας, εξαιτίας αυτής της ελπίδας και της αγάπης που μας περιέβαλε. Και αν πάμε λίγο πιο πέρα, δεν υπάρχουμε απλώς. Είμαστε ζωντανοί με την αναπνοή του Θεού, που μας κάνει όμοιους Του, ικανούς να Τον γνωρίζουμε. Και αποκαλύφθηκε σε μας με τόσους πολλούς τρόπους, αλλά εν τέλει στην ενσάρκωσή Του, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για εμάς, για να δούμε πόσο έχουμε αγαπηθεί από Εκείνον, πόσο σπουδαίοι είμαστε στα μάτια Του και πόσο πραγματικά σπουδαίοι είμαστε εν δυνάμει στην ανθρώπινη μας φύση. Κοινωνούνται στο Χριστό, μπορούμε να γίνουμε όλοι οι ιοί και θυγατέρες του ζώντος Θεού, μέτοχοι της θεϊκής φύσεως. Και για να το επιτύχει αυτό ο Χριστός, μας πρόσφερε τη ζωή Του, τη διδασκαλία Του, τον θάνατό Του, τη συγχώρεση που έδωσε σε εκείνους που Τον σταύρωσαν. Άφες αυτής, ου γαρίδας ητι ποιούσι. Αυτό μας αφορά συνεχώς, μέρα με τη μέρα από την Ανάστασή Του και τη διακήρυξη της ανθρώπινης δόξας μας, αφού κάθισε στα δεξιά του Θεού, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν θέλεις να ξέρεις πόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος, κοίταξε στο θρόνο του Θεού. Θα δεις τον άνθρωπο καθισμένο στα δεξιά της δόξης.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν συγγραφέα ο οποίος γεννήθηκε το 1867 στο φανάρι της πόλης και πέθανε το 1945. Ονομαζόταν Νικόλαος Βασιλιάδης. Σαν φαναριώτης είχε όλα τα χαρίσματα των φαναριωτών, την πολυμάθεια, την πολυγλωσσία, την ευρύτητα των ενδιαφερόντων και τον πατριωτισμό. Αλλά δεν έμεινε στην επίρρεια του γαλλικού ρομαντισμού, δίδε νωρίς τη σημασία της επτανησιακής παράδοσης. Οι πρώτες σπουδές του έγιναν στην ιερατική σχολή του Μπελατά. Ύστερα εργάστηκε οικοδιδάσκαλος στο Αιδίν και εξασφάλισε τα μέσα να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1886 ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε γιατρός. Ειδικεύθηκε στη γυναικολογία στη Δρέσδη και επέστρεψε στην πόλη το 1893. Στην Αθήνα μπήκε στους φιλολογικούς κύκλους μέσω του Βυζιεινού, με τον οποίο τον συνέδεσε ειλικρινής φιλία και για τη ζωή του οποίου μας έδωσε αποκαλυπτικές σελίδες όπως οι συγκλονιστικές εκείνες για τις μέρες του στο ψυχιατρίο. Στην πόλη εξάλλου ανέπτυξε ζωηρή κοινωνική δράση ως σύμβουλος, έφορος και μέλος διαφόρων πνευματικών, εθνικών και εκπαιδευτικών οργανισμών. Στα ενδιαφέροντά του ήταν και η βυζαντινή μουσική. Κυρίως όμως, παράλληλα με την επιστήμη του, καλλιέργησε και τα γράμματα. Συνεργάστηκε με εφημερίδες, στη Νέα Εφημερίδα, στα ημερολόγια ποικίλης του Άκη Μερολόγιον Σκόκου, καθώς και στα έντυπα της πόλης Φιλολογική Ιχώ, Κωνσταντινούπολη, περιοδικών του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και σε άλλα. Και έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στη φιλολογία της εποχής. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Νικόλαος Βασιλιάδης ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε ως γιατρός στο Παλαιό Φάληρο, όπου και πέθανε σε ηλικία 78 ετών στα 1945.

Το απόσπασμα τυκλοφορείται «Το στασίδι του Πατριαρχείου» από τη Φαναριώτικη Ιθογραφία. Είναι σήμερα λειτουργός ο Πατριάρχης στο Πατριαρχείο. Είναι γεμάτη η εκκλησία από κόσμο, γεμάτος ο επίσημος ολέας, γεμάτος ο γυναικονίτης. Υψάλλεται με τους δύο χορούς των ψάλλουν αργά και σιγανά. Οι άρχοντες της εκκλησίας, οι οφικιάλοι του έθνους και ο μέγας λογοθέτης στέκονται στα στασίδια τους. Όταν οι κατεβασίες άρχισαν, ο καδυλανάφτης με ράσο και με φέση σκεπασμένο από μαύρη φούντα προσκυνά τον θρόνο ταπεινά και ανάβει τους πολυελαίους όλους. Δύο διάκοι χρυσοφορεμένοι βγαίνουν με το θυμιατό από το ιερό και θυμιάζουν το Άγιο Βήμα, τον Παντοκράτορα και τη Μεγαλόχαρη, τον θρόνο, και χωρίζονται ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά να θυμιάσουν τους χριστιανούς. Ένας θαμπός ελαφρός καπνός, μυρωμένος από λιβάνι και θυμίαμα, συνοδεύει αψηλά την προσευχή των χριστιανών. Και μέσα στο συγκινητικό εκείνο σκιώφος που κλείει η εκκλησία, μέσα στα εικονοστάσια τόσο χιλιάδων Αγίων και μαρτύρων, ρίχνουν τις λαμπερές τους ακτίνες, τα σημαίνια πολυκάνδυλα, ως αν στον ουρανό τα στέρια, φωτίζουν με πολύχρωμες αντανακλάσεις τα φώτα των πολυελαίων, όλα στη γραμμή με κρίστελα, με πρίσματα και με φωτολουσμένο μεγαλείο. Και μπρος στο ιερό, δεξιά και αριστερά, έξω στην πόρτα, πλάγι στο προσκυνητάρι, για δες, πώς συγκεντρώνουν τα φώτα τους οι τεράστιες λαμπάδες των μανουαλίων, πώς κολνούν κατά χιλιάδες τα μικρά κεράκια τους οι χριστιανοί που προσκυνούνε. Ο ένας κολνάει το κερί βοήθεια να πάρει, ο άλλος να γιατρευτεί τα γόρη του, ο παρέκει να εξηλαιώσει μια του αμαρτία. Όσα κεράκια, τόσες προσευχές και τόση πόθη. Τι θεόληπτο μοσαϊκό και τι μυστικισμός μέσα στην εκκλησία. «Εις πολλά έτη δέσποτα», ψάλλει ο δεξιός χορός. «Άγιος αθάνατος», ψάλλουν από το ιερό 10 αρχιερείς γύρω από την Αγία Τράπεζα, ολόχρυσα ντυμένη. Και ο Πατριάρχης προβάλλει φορεμένος την κατάχρηση στολή της Τιβεριάδος. Ο σάκος αυτός στο μετάξι, στο μάλαμα και στο ασίμι είναι θαύμα της κεντητικής, όπως ζωγραφίζει τους Αποστόλους να ψαρεύουν στη λίμνη της Τιβεριάδος. Η μήτρα στο κεφάλι με διαμαντόπετρες και σμάλτα, με ρουμπίνια, αστράφτει ως σύμβολο της αυτοκρατορίας και φέρει σταυρό με αετό που ίδρυσε την πόλη και τον κόσμο. Από το στήθος του κρέμονται ολόλαμπρα σταυρός και δύο εγκόλπια ως σύμβολα της αγάπης της πρώτης αρετής. Έτσι, φορεμένος ο Πατριάρχης, κρατεί στα δύο χέρια τα δύο δίκαιρο τρίκερα και από τη βασιλική θύρα αναφωνεί. «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε». Ο κόσμος ταπεινώνει το κεφάλι και συνενώνει την προσευχή του στη δέηση του μεγάλου αρχιερέως. Και στο ιερό μέσα οι χρυσοφορεμένοι δεσποτάδες, ξέσκεποι με τα μαλλιά στον νόμο ως βυζαντινές αγιογραφίες, δοξολογούν. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Ενώ ο χορός ψάλλει τον πολυχρονισμό του Πατριάρχου, «Εις πολλά έτη δέσποτα». Μα σ' όλη αυτή την αρμονία που θαμπώνεται το μάτι και τα αυτή και η ψυχή του χριστιανού λιγώνει, ένας κρότος έρχεται από μακρά, ένας θόρυβος κουφός. Πολλοί στρέφουν και κοιτάζουν υψηλά κατά το γυναικονίτη. Δεν βλέπεις από τα καφασωτά του μέσα τίποτα, μα οι γυναικείες φωνές έρχονται από εκεί. Οι χριστιανοί στεναχωριούνται. Ο κανονάρχος ετελείωσε το διάβασμα του Αποστόλου και ο διάκος ανέβηκε τον άμβονα να πει το Ευαγγέλιο. «Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
υψώθησαν κάτω από τον άβωνα η στάση προσοχής. Ο διάκος, καλόφωνος, διαβάζει το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Τα μάτια όλων, με μια απόλυτη ησυχία, είναι στραμμένα προς αυτόν. Μα μόλις τελείωσε και οι ψάλτες άρχισαν την ψαλμωδία, ο θόρυβος και οι φωνές των γυναικών ακούνται πιο δυνατά. «Με κόλασες, ευλογημένη, με κόλασες!» Η άλλη, ώστε να μην ακούει τίποτε, έχει τη ράχη γυρισμένη. «Καλέ, άδικη ώρα δεν έρθει, δεν ακούς καλέ!» «Καλέ κοκόνα Ευγενάκη, με βάζεις αμαρτία, φύγε από το στασίδι μου!» «Σου είπα πως εκκλησιάζομαι και δεν ακούω τίποτα!» «Θεέ, συγχώρεσέ με, με κόλασε αυτή η γυναίκα, δώσ' με το στασίδι μου!»
«Παναγία μου και σώσε, δεν σ' ακούω. Ο κουμπάρος μου, Τσελεμπή Γεωργάκης, ο επίτροπος του Πατριαρχείου, αυτός με έδωκε ένα στασίδι από τα 12 και δεν το κουνώ». Πάνε στο παγκάρι, έβρε τον επίτροπο και μίλησε. «Καλέ, τι δουλειά έχω εγώ με τους άντρες, καλέ. Θέλω το στασίδι μου. Το έχει μακαρίτησε η μάνα μου αγορασμένο και έχω εγώ το χοντζέτη. Χοντζέτη είναι ο λόγος του επίτροπου. Δες τον πως στέκεται μέσα στους άρχοντες ο Φικιάλους. Είναι άρχοντας». «Κυρά Καντιλανάφθρα, κυρά Καντιλανάφθρα, βγάλε του λόγου της από το στασίδι μου». «Κυρά Μαραγδίτσα, να με συγχωρέσεις, το στασίδι. Είναι της κοκόνας Ευγενάκη. Δώστης το. Είναι δικό της, όπως είναι και γραμμένο στα κατάστοιχα της Επιτροπής. Είναι αγορασμένο από τη μακαρίτισα κυράτσα Ζουμπουλιό, την Τουφεξίδωνα και στη διαθήκη της. Τα έφυγε κληρονομιά στην κοκόνα Ευγενάκη την κόρη της». «Α, αυτά όλα πέσα στον επίτροπο. Εγώ δεν ακούω». «Κυρά Καντιλανάφτρα, θα λιποθυμήσω. Φώναξε το Γιάνγκο μου. Συνηθίζει και στέκεται στα αριστερά. Πλάγει στα αρχοντικό στασίδι του μεγάλου πριμκυρίου. Στα αρχοντικό κι εκείνος». «Τι λόγος. Δεν λες το Γιάνγκο τον άνθρωπο. Σύ να σωπάσεις, ανδρογύνεκα. Γιατί θυμώνει. Έτσι τον ξέρει ο κόσμος. Γιάνγκος ο άνθρωπος. Σαν να λέγει Γιάνγκος που δεν είναι γάιδαρος». «Μάλιστα. Δεν είναι. Το ξέρω. Μα τα παιδιά που τον βλέπουν με χοντρό λαιμό, με χοντρή φωνή, με χοντρή καδένα, με χοντρά γαλότσια, με χοντρά μούτρα, με κατεβασμένα μάτια και με χοντρά λόγια, θέλουν να πούνε Γιάνγκος ο χοντρός και λένε Γιάνγκος ο γάιδαρος. Α, οι μεγάλοι λένε Γιάνγκος ο άνθρωπος». «Μωρή κεράτσα, μάζεψε το στόμα σου. Μάζεψε το σύ, ξυπασμένη φαναριώτησα. Εγώ δεν έχω αγαπητικού σαν τον επίτροπο». Σιωπή, ησυχία. Κακό χρόνο να έχεις, κατρουλοκανάτα του φαναριού, την κακή σου τη μέρα σκουπιδιού του γρικάπου. Σιωπή, με κόλασε που άδικη ώρα να την έβρει, με κόλασε». Το αργό χερουβικό με το βαρύ του Ισοκράτη με εξακολουθεί. Ο άρχον πρωτοψάλτης, ο δομέστιχος, η κανονάρχηρα σοφορεμένη και με τα μάτια χαμηλά, με φέση σκεπασμένο από μαύρη φούντα, ψάλλουν ήρεμα και παθητικά την αργή παπαδική μελωδία σε ανατολικό ρυθμό της βυζαντινής μουσικής. Στο ιερό μέσα, οι 12 αρχιερείς, οι ιερείς και οι διάκοι διαβάζουν τις ευχές της Θείας Μυσταγωγίας. Και ο Πατριάρχης με την πατερίτσα στον αριστερό του ώμο θυμιάζει με το δεξί του χέρι την Αγία Τράπεζα, τις Άγιες εικόνες και το πλήθος. Όταν στο ιερό μέσα διαβάζει την προσκομιδή, τότε ψάλτε καλούν τους χριστιανούς τα Άγια. «Πάσαν την βιωτική να ποθόμεθα μέριμναν. Οι άρχοντες, ο λαός, όλοι κατεβαίνουν από τα στασίδια τους με βλάβια. Όλοι βγάζουν τα φέσια, παίζουν εις προσευχή τα χείλη, σαυροκοπιούνται σκύβοντες οι περισσότεροι και κάπου κάποιος φωνάζει δυνατότερα «Μίσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Περνούνε τα Άγια, οι λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης με το θυμιατό έρχονται πρώτοι και ακολουθούν οι διάκοι, οι παπάδες, μετάγια, αναφωνούνται εις το δρόμον. «Πάντων ημών μισθή Κύριος ο Θεός». Ο Πατριάρχης, χωρίς βασιλικά σημάδια, μόνο λειτουργός Θεού, παίρνει τα Άγια και μνημονεύει ζωντανών και πεθαμένων τα ονόματα. Μια μεγάλη κατάνοιξη βασιλεύει στο εκκλησίασμα. Όλοι ζητούν σκυμμένοι του Θεού το έλεος. Μα μόλις έλειψε ο Πατριάρχης και έκλεισε η βασιλική αυλαία, επάνω στο γυναικονίτη η κυράτσα Σμαραγδίτσα και η κοκόνα Ευγενάκη βρέθηκαν κατάντικρα. Η κυρά Καντιλανάφθρα πήγε στο παγκάρι και ξαναγύρισε. «Τώρα, κυρά Σμαραγδίτσα, φτάνει πια. Θα σταθεί στο σασίδι και η κοκόνα Ευγενάκη». «Έτσι με είπε το παγκάρι. Σμαραγδίτσα μου, ντροπή είναι. Αυτό το στασίδι είναι από τα 12 αγορασμένο. Όλα τη σειρά αυτή και τα δύο εκείνα τα πλαϊνά που αντικρίζουν οι μεγαλόχαροι είναι πουλημένα». «Μα, κυρά Καντιλανάφθρα, μην πάρει το μέρο τη, γιατί το ξέρω. Το λέγω στον επίτροπο τον κουμπάρο μου και ξέρει». «Μωρή κουτσουμπού, αδιάντροπη πανούκλα, μας φοβερίζεις μωρή με τον αγαπητικό σου, μας φοβερίζεις, άδικη ώρα να σε έλθει. Εμένα μωρή κυράτσα».
και οι γυναίκες επιάστησαν από τα μαλλιά. Η κεράτσα Σμαραγδίτσα έριξε με το δεξί της χέρι το μεταξοκέντημα του κεφαλιού της κοκόνας Ευγενάκης, άρπαξε όσα μαλλιά μπόρεσε να χουφτώσει και με το άλλο χέρι εσήκωνε το τζαντάκι της να τη δείρει. Η κοκόνα Ευγενάκη έπαθε το νεύμα της εκείνη τη στιγμή και έτρεμε τα χέρια της, έτρεμε η γλώσσα της, μα την άρπαξε από τα μαλλιά. Σιωπή, ησυχία. Οι άλλες γυναίκες έτρεξαν να τις χωρίσουν. Ένα γιατρό καλέ, λιποθύμησε, ένα γιατρό, νερό να την πουφάρω. Και η μία ξεκουμπώνει την κοκόνα Ευγενάκη, η άλλη δαγκάνει τα δάχτυλά της, άλλη ανοίγει τα παράθυρα και προσπαθεί να ανοίξει τα δόντια της που κλείουνε και τρίζουν. Και σε αυτή την ταραχή και το ποδοβολητό η εκκλησία εξακολουθούσε να λειτουργεί. Οι δεσποτάδες μέσα στο ιερό δίνουν και παίρνουν αδελφικό σπασμό. Έξω από το παραθρόνι ο μέγας λογοθέτης διαβάζει το σύμβολο της πίστεώς μας, το πιστεύω, και ο διάκος παρουσιάζεται για μια στιγμή με τα Άγια και φωνάζει «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Η κοκόνα Ευγενάκη μόλις συνήλθε και με κλεισμένα τα μάτια, ξαπλωμένη ακόμα, αφήνει πότε πότε μια κουβέντα, με κόλασε σαν θεόφοβη, από το Θεό να το βρεις. Οι κλητήρες, οι εφταξίες και οι επίτροποι που τρέξαν αμέσως στο γυναικονίτη καθησύχασαν τον κόσμο. Η κοκόνα Ευγενάκη μόλις τους είδε τραβούσε το γιακά της και έδειχνε την κυράτσα Σμαραγδίτσα που έκανε την ανήξερη και έβλεπε στο ιερό. «Κυράτσα Σμαραγδίτσα, είναι δικό σου το στασίδι αυτό? Κυράρχοντα επίτροπε, έρχομαι τώρα 6 Κυριακές κατά σειρά». «Ναι, άρμα δεν είναι δικό σου, 6 Κυριακές θα πει πως είναι δικό μου. Και μάλιστα την πρώτη φορά με έβαλε

έβγαινε ο Πατριάρχης. Δύο κλητήρες ήσαν εμπρός και ακολουθούσε ο Πρημικύριος με το σημαίνιτο διβάμπουλο και η σφισμένη λαμπάδα. Κατόπι, δύο αρχιμανδρίτη και ο Πατριάρχης. Από πίσω έρχεται ο πρωτοσύγγελος, ο Αρχιδιάκος και οι άλλοι διάκοι. Στον άρθηκα μέσα, η συνοδεία του Πατριάρχου στέκεται και ο Πρημικύριος αναφωνεί. Πολυχρόνιον ποιήσε, Κύριος ο Θεός τον Παναγιώτα τον ημών αυθέντην και δεσπότην Κύριον Κύριον Ιωακήμ εις πολλά έτη. Και όταν ευλόγησε ο Πατριάρχης το σκυμμένο πλήθος, η κυράτσα Σμαραγδίτσα πιασμένη από δύο εφταξίας ξεφώνιζεν που την έβγαζαν έξω από την εκκλησία. «Δεσπότη μου, πουλούνε τον παράδεισο, τις εκκλησιές και τα στασίδια με χουτζέτια, με ρουσφέτια δηλαδή, γιατί με πετούνε έξω. Σιωπή, ησυχία κάντε, ησυχία».

0: μεμνημένιουν και ημείς οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν σι δέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατόν σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και των, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, η τίμα σας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Μεμνημένιουν και εμείς οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

Αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Τρίτο πρόβλημα. Ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, θμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει ένα δολάριο». Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει την ποιματική διακονία του Αγίου Νεκταρίου, την οποία εξάσκησε κυρίως στις μοναχές της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Είχε δημιουργήσει μια μοναχική αδελφότητα, η οποία βεβαίως είχε και τα προβλήματά της. Δεν είναι δυνατόν να συνοικούν άνθρωποι σε ένα ιδιαίτερο χώρο και να μην έχει αυτή η ομάδα προβλήματα. Γιατί? Διότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, είμαστε στην πεπτοκία κατάσταση, δεχόμαστε και πειρασμούς εκ μέρους του διαβόλου, λογισμούς διαφόρους, υποψίες, φαντασίες και όλα αυτά συνδέονται στενά μέσα και πολλές φορές γίνονται συγκρούσεις. Το ξέρουμε αυτό και από τη συνήκηση των ανθρώπων μέσα στην οικογένειά τους. Υπάρχει μια οικογένεια που τους συνδέει το κοινό, έχουν κοινό αίμα, έχουν το ίδιο αίμα, αδέρφια τα οποία προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τους ίδιους γονείς και όμως έχουν προβλήματα από τις καταβολές που έχουν, τις κληρονομικές καταβολές, από ασθένειες, ψυχολογικές κτλ. Και πολλές φορές αυτό επεκτείνεται και στο μοναστήρι από μοναχούς, ιδίως μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν και προέρχονται μάλλον από διάφορες κοινωνικές ομάδες, συνθήκες και λειτουργούν διάφοροι τέτοιοι παράγοντες. Ο Άγιος Νεκτάριος άσκησε μια πολύ σημαντική ποιματική διακονία. Είναι γνωστό ότι όταν κανείς οδηγείται στο μοναστήρι, το μοναστήρι αποτελείται από μοναχούς ή μοναχές που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, όμως δεν έχουν προβλήματα τα οποία έχουν οι άλλοι στον κόσμο. Εξωτερικά, προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τις διασκεδάσεις, με την ικανοποίηση των παθών του σώματος, όλα αυτά περικόπτονται στο μοναστήρι. Όλα τα λεγόμενα χοντρά, σωματικά και σαρκικά παραπτώματα. Εκεί πια υπάρχει ο πόθος για το Θεό. Και επειδή αυτά τα παραπτώματα, τα εξωτερικά, τα σαρκικά, τα λεγόμενα χοντρά πάθη, χοντρά αμαρτήματα δεν υπάρχουν, μετά ο διάβολος τους πειράζει μέσα από λεπτότατες διεργασίες, μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τις φαντασίες, μέσα από μια έτσι θλίψη εσωτερική. Οπότε δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό και η ποιμαντική σε μοναχούς και σε μοναχές είναι πολύ λεπτή, χρειάζεται μεγάλη διάκριση, μεγάλη σοφία, φωτισμός από το Θεό και προπαντός μεγάλη υπομονή και καρτερία. Έτσι λοιπόν, ενώ στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει δύο επιστολές του Αγίου Νεκταρίου και προσπάθησα να τις ερμηνεύσω και να τις αναλύσω λιγάκι. Μια επιστολή που αναφερόταν σε μια μοναχή η οποία είχε καθαρά μια σωματική ασθένεια και της είπε ότι θα πρέπει να προσέχει, να πάρει κάποια φάρμακα, να τη σταυρώσει η γερόντισσα επειδή δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος με το τίμιο ξύλο και με τα Άγια Λείψανα. Καθαρά σωματική ασθένεια. Μετά είδαμε τη άλλη επιστολή, μια δεύτερη επιστολή, στην οποία φαίνεται ότι αυτή η μοναχή έπασχε από σωματική ασθένεια που επηρέαζε και τον ψυχολογικό της κόσμο. Και επειδή επηρέαζε τον ψυχολογικό της κόσμο, γι' αυτό βρήκε και ο διάβολος αφορμή να εισέλθει μέσα και να της βάλει υποψίες, λογισμούς, γιατί λέει ο Αβάς Δωρόθεος ότι όταν ο διάβολος βρίσκει στον άνθρωπο ένα δικαίωμα και ένα, θα έλεγα, ένα κενό μέσα στη ζωή του, τότε εισέρχεται μέσα στο κενό και δημιουργεί προβλήματα. Τώρα θα δούμε μια άλλη επιστολή, τρίτη επιστολή, που απεστάλλει από τον Άγιο Νεκτάριο σε μια άλλη μοναχή που λεγόταν Κασιανή. Και αυτή η επιστολή αναφέρεται σε μια καθαρά ψυχική ασθένεια. Ενώ η πρώτη επιστολή ήταν σε καθαρά σωματική ασθένεια, η δεύτερη επιστολή σε μια σωματική ασθένεια που είχε επιδράσεις και στην ψυχή, εδώ πρόκειται για μια καθαρά ψυχική ασθένεια που δεν προϋποθέτει ύπαρξη σωματικής ασθενίας. Και σε τι συνίστατο αυτή η ψυχική ασθένεια? Συνίστατο στην αντιπάθεια την οποία είχε αυτή η μοναχή προς τη γερόντισσα. Και αυτή η αντιπάθεια που είχε στη γερόντισσα ήταν αποτέλεσμα επιθέσεως του πειρασμού, δεν ήταν δικό της δηλαδή, αλλά είχε δεχθεί επίθεση του διαβόλου, αλλά η ίδια κράτησε αυτόν τον λογισμό και είχε αυτή την αντιπάθεια.
Θα διαβάσω πρώτα αυτήν την επιστολή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Λέει, ο πειρασμός ώστι σε κατέλαβε με θλίβη, είναι όντως του πονηρού. Δια τούτο μη οκνήσεις να το εκμυστρευθήσεις στην ιδίαν, εννοεί την κερόντισα, και να την παρακαλέσεις να ευχηθεί περσού να καταπαύσει ο πειρασμός. Όταν λάβεις την παρούσα μου, να μεταβείς στο ναόν και να παρακαλέσεις την Κυρία Θεοτόκο και να αναγνώσεις μίαν παράκληση. Επίσης και εγώ θα επικαλεστώ το Θείον Έλεος, επισέ, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και υπαρθενμαρίας, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας ημών, και πέπειθα ότι θέλεις απαλλαγή του πειρασμού. Σε παρακαλώ να μη επιτρέπεις να σε κατακυριεύσω συνειλογισμοί της αντιπαθίας. Ο πονηρός εμβάλλει μίσος κατά της φιλτάτης σου ξένης, της γερόντισσας, η οποία είναι αδελφή σου και μητέρα σου, ή να εξουδετερώσει την προς αυτήν ευγνωμοσύνη σου δια τη σωτηρία της ψυχής σου, ειν ηργάσα τόση και μετατρέψει αυτήν εις μίσος. Μάθε ότι η καρδία σου εις το βάθος της έχει εριζωμένη την αγάπη της αγαθής ξένης, ειν ο πονηρός εκφθών προσέ και προς εκδίκηση της χρυσάνθης, της ξένης δηλαδή, ζητεί να εκριζώσει. Η θλίψη σου μάθε καλώς ότι είναι αποτέλεσμα της διαμαρτυρωμένης καρδίας σου, η οποία θέλει να απαλλαγεί του ξένου αυτή του μίσου συναισθήματος, και μη δυναμένη θλίβεται, εντεύθεν όλη αυτή η αθλία σου κατάσταση. Ο πονηρός σε επετέθη ή να σε αφαιρέσει και την χαράν και την αγάπη και διαταράξει την ειρήνη ημών, αλλά έχει θάρρος και μη απελπίζω. Ο Θεός με θυμών, ο Θεός δεν θέλει επιτρέψει και ιτηθείς. Πρέπει όμως να γνωρίσεις ότι πτέεις και εσύ ο λίγον, διότι αποπλανάσαι από τους λογισμούς και αφήνεις την ευχήν και βρίσκεσαι απεριφρούρητος στη καρδία. Δια τούτο σε παρακαλώ, λέγε αδιαλείπτος την ευχήν και μη επιτρέπεις τους λογισμούς σου να σε κυριεύωσει, ουδέ να δέχεσαι στην καρδία σου τας της αντιπαθίας προσβολάς. Σε εύχομαι από καρδίας η Θεία Χάρις και το άπειρον αυτού έλεος ή μετασού, ο πνευματικός σου πατήρ, ο πενταπόλεος Νεκτάριος. Και μια υποσημείωση, ιστερόγραφο, θέλω να μάθω ότι εθεραπεύθεις. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Μερικά από αυτά θα τα αναλύσω μετά το μουσικό διάλειμμα. Ο Άγιος Νεκτάριος, αγαπητοί ακροατές, ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος πνευματικός πατέρας, διακριτικός, ήξερε την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δεν ήταν απλώς ένας Άγιος ο οποίος έγραφε βιβλία, θεολογικά και έγραψε, με τα οποία δίδασκε και τους σπουδαστές της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, αλλά ήταν ένας πνευματικός πατέρας που ασκούσε μια λεπτοτάτη πνευματική διακονία. Η επιστολή την οποία διάβασα προηγουμένως είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεγάλης πατρότητος την οποία έχει ο Άγιος Νεκτάριος. Θέλω να την λίγο να την αναλύσω, αλλά σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσει κανείς αυτή την ωραιοτάτη επιστολή που δείχνει ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν θαυματουργός, όχι στα σωματικά μόνο, γιατί βέβαια έκανε και θαύματα και θεράπευσε σωματικές ασθένειες και εν ζωή και μετά την κοίμησή του, αλλά κυρίως εδώ είναι θαυματουργός. Γιατί? Διότι εντοπίζει το πρόβλημα, εισέρχεται πάρα πολύ στο βάθος, βαθιά στην ψυχή της μοναχής αυτής, της Κασιανής, της βλέπει καθαρά τα πάντα, σαν να της κάνει μία ακτινογραφία, σαν να της κάνει ένα εγκεφαλογράφημα, καρδιογράφημα θα έλεγα, καλύτερα πνευματικό καρδιογράφημα, σαν να τις βλέπει ολόκληρο τον ψυχικό της κόσμο. Για να δούμε λοιπόν μερικά από τα στοιχεία αυτά τα οποία υπάρχουν στην επιστολή αυτή. Ο Άγιος Νεκτάριος λέει ότι γνωρίζει ακριβώς από τι πάσχει. Η διάγνωση που κάνει ο Άγιος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η ασθένειά της είναι αποτέλεσμα της σατανικής επιθέσεως.
Εδώ δεν πρόκειται περί σωματικής ασθενείας. Δεν πρόκειται ακόμη για ψυχολογική ασθένεια. Είναι μια σατανική επίθεση. Πρόκειται για αντιπάθεια που έχει προς τη γερόντισά της την ξένη. Η Κασιανή, βλέποντας αυτή την αντιπάθεια να εκδηλώνεται, θλίβεται. Γιατί ενώ η καρδιά της διαμαρτύρεται, εντούτοις δεν μπορεί να απαλλαγεί από το συνέστημα του μίσους. Δηλαδή εδώ αισθάνεται ένα μίσος προς τη γερόντισά της που είναι η μητέρα της, η πνευματική που τη βοηθάει. Είναι, ας πούμε, το ίδιο μίσος, την ίδια αντιπάθεια που έχει κάποιος για τον γιατρό του όταν του λέει το πρόβλημα το σωματικό το οποίο έχει. Δηλαδή όταν λέει ότι ναι, γνωρίζω ότι πάσχεις από την ασθένεια, μετά κανείς έχει στην αρχή τουλάχιστον μια αντιπάθεια. Γιατί μου το είπε, γιατί σαν ευθύνεται το γιατρός που απεκάλυψε αυτή την ασθένεια. Οπότε εδώ γίνεται και στις μοναχές, στη μοναχή αυτή την Κασιανή, τη επιδράση του διαβόλου, μια αντιπάθεια προς την γερόντισά της. Όπως μπορεί να γίνει και μια αντιπάθεια στον πνευματικό πατέρα, του μοναχού προς τον γέροντα ή του ανθρώπου προς τον πνευματικό του πατέρα, στον ιατρό ο οποίος θέλει να βοηθήσει την πνευματική του ζωή. Ο Άγιος Νεκτάριος σαφώς αποφαίνεται, όπως ακριβώς φαίνεται στην επιστολή, ότι στο βάθος της καρδιάς της είναι ριζωμένη η αγάπη και η ευγνωμοσύνη προς την ξένη. Δηλαδή, ενώ εξωτερικά έχει την αντιπάθεια και το μίσος, εντούτοις ξέρει ότι όχι, αυτό είναι εξωτερικό. Κοιτάξτε εδώ, βλέπει το εξωτερικό της ψυχής και το βάθος της ψυχής με το φωτισμό του Θεού που είχε. Λέει ότι εξωτερικά φαίνεται ότι έχεις μίσος και αντιπάθεια, όμως στο βάθος της καρδιάς σου υπάρχει η αγάπη προς τη γερόντισσα. Όχι μόνο η αγάπη και η ευγνωμοσύνη. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς αυτήν γιατί την βοήθησε τη σωτηρία της. Όμως ο πονηρός της εμβάλλει μίσος και αντιπάθεια. Έχω μια θάλασσα για παράδειγμα και εξωτερικά γίνεται μεγάλη τρικυμία από τους ανέμους, τους εξωτερικούς ανέμους, αλλά μέσα στο βάθος της θάλασσας λειτουργεί άλλος κόσμος. Επομένως η πνευματική αυτή ασθένεια τότε κυριεύτηκε από τους λογισμούς αντιπάθειας προς την ηγουμένη, είναι πειρασμική, είναι εξωτερική, δεν προέρχεται από το βάθος της καρδιάς της. Δεν υπάρχει αυτή η αντιπάθεια μέσα στο βάθος της καρδιάς. Ο πονηρός της επετέθη για να της αφαιρέσει τη χαρά και την αγάπη, αλλά και την ευγνωμοσύνη την οποία αισθάνεται προς την ηγουμένη, διότι βοηθάει στη θεραπεία, και κατά αυτόν τον τρόπο θέλει να διαταράξει την ειρήνη της. Επειδή κάθε τι που γίνεται στη ζωή μας έχει σχέση και με τη δική μας ελευθερία, γι' αυτό και έχει και αυτή η ίδια ευθύνη. Δηλαδή η μοναχή αυτή έχει ευθύνη. Βεβαίως είναι εκ του πονηρού. Βεβαίως οι λογισμοί που έρχονται αντιπάθειας είναι εξωτερικοί. Αλλά η ευθύνη της, κοιτάξτε τη διάκριση που κάνει, δεν είναι από το βάθος της καρδιάς σου. Εσύ δεν τη μισείς, αλλά έχεις όμως ευθύνη. Γιατί? Διότι δέχεσαι τους λογισμούς, διότι αποπλανάσαι από τους λογισμούς και έχεις αφήσει την ευχή, και γι' αυτό η καρδιά σου είναι απεριφρούρητη. Κοιτάξτε εντοπισμό. Λέει ότι η καρδιά σου έχει αυτή την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στη γερόντισσα. Όλο αυτό το πρόβλημα είναι εξωτερικό, αλλά ευθύνεσαι και εσύ γιατί δέχεσαι τους λογισμούς. Και ευθύνεσαι όχι γιατί δέχεσαι μόνο τους λογισμούς, ευθύνεσαι γιατί το βάθος της καρδιάς το άφησες απεριφρούρητο. Και πώς γίνεται και απεριφρούρητη η καρδιά? Με την έλλειψη προσευχής. Δεν προσεύχεσαι, δεν κάνεις την ευχή. Ο Άγιος Νεκτάριος δίδασκε την ευχή του Κύριε σου Χριστέ Ιε, του Θεού ελέησόν με, που το λέει κανείς μέσα του με τη λογική του, μετά σιγά σιγά αυτό να προχωρήσει μέσα στην καρδιά. Οπότε όταν γίνεται αυτή η ευχή μέσα στην καρδιά, καλύπτει όλο το εσωτερικό της καρδίας και είναι μια θάλασσα προς το βυθό. Υπάρχει ειρήνη και δεν προχωρεί μέσα για να καταστρέψει το βυθό της καρδίας. Επομένως αυτή η μοναχή
δέχεται εξωτερικούς πειρασμούς, έχει όμως ευθύνη διότι αποδέχεται, αποπλανάται από τους λογισμούς και δέχεται τους λογισμούς και κυρίως το ότι δεν περιφρονείται από την διαρκή επανάληψη του ονόματος του Χριστού, αυτό που λέμε την ευχή του Ιησού. Το να είναι κανείς γιατρός πρέπει να γνωρίζει την ιατρική επιστήμη. Δηλαδή τι σημαίνει να γνωρίζει την ιατρική επιστήμη? Πρέπει να γνωρίζει το πώς λειτουργεί φυσιολογικά ο οργανισμός του ανθρώπου. Δηλαδή ένα όργανο, η καρδιά, να πάρουμε το όργανο της καρδιάς. Πώς λειτουργεί φυσιολογικά? Άρα ο γιατρός κάνει πολλές έρευνες, μαθαίνει πώς λειτουργεί και τι είναι αυτή η καρδιά. Μετά στη συνέχεια πρέπει να μάθει ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει η καρδιά, ποιες είναι οι ασθένειες της καρδίας, και υπάρχουν πολλές ασθένειες, και να ξεχωρίζει τη μία από την άλλη ή πώς η μία ασθένεια της καρδίας επηρεάζει την άλλη. Και το τρίτο που πρέπει να ξέρει ως καλός γιατρός είναι όχι μόνο να ξέρει τη φυσιολογία του όργανου της καρδίας, όχι απλώς να γνωρίζει τις παθήσεις της καρδίας και τις διάφορες παθήσεις, δηλαδή όχι απλώς να κάνει τη διάγνωση, αλλά συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα να πει και τον τρόπο της θεραπείας. Έχουμε διάγνωση και θεραπεία. Για να γίνει σωστή διάγνωση φυσικά πρέπει να ξέρει κανείς τη φυσιολογική κίνηση της καρδίας και μετά να γνωρίζει και την μη φυσιολογική κίνηση της καρδίας, η οποία προέρχεται από ασθένειες. Και φυσικά μετά τι θα κάνουμε? Δεν είναι απλώς να εντοπίζει το πρόβλημα. Ωραία, το εντοπίσαμε το πρόβλημα. Τώρα τι κάνουμε? Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή γλώσσα. Ωραία, το ξέρουμε, το διατάφτα. Πέστε μας πώς θα λυθεί το θέμα αυτό. Εάν κάποιος δεν ξέρει τον τρόπο και τη μέθοδο να θεραπεύσει και κάνει μόνο τη διάγνωση, αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην απελπισία και στην απόγνωση. Αυτό που συμβαίνει στα ιατρικά θέματα του σώματος, αυτό συμβαίνει και στην πνευματική ιατρική, που είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πνευματικός πατέρας είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει ποια είναι η φυσιολογία του λεγόμενου φυσικού ανθρώπου. Όχι όπως τον εννοεί το φυσικό άνθρωπο, το φυσιολογικό άνθρωπο η κοινωνία, αλλά όπως το λέει η Αγία Γραφή και η θεολογία. Ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε από το Θεό. Πώς λειτουργούσε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως? Αυτός είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Πώς λειτουργούσε ο νους του? Πού ακριβώς βρισκόταν ο νους του? Ποια ήταν η σχέση του με το Θεό? Πώς λειτουργούσε η σχέση του Αδάμ με την Εύα? Πώς λειτουργούσε η σχέση του Αδάμ με το περιβάλλον, με όλη την κτήση? Αυτός είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Μετά έρχεται η αμαρτία. Τι προκαλεί η αμαρτία? Ποιες είναι οι ασθένειες? Πώς επηρεάζεται το λογιστικό μέρος της ψυχής, το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, το θυμικό μέρος της ψυχής? Πώς αναπτύσσονται τα λεγόμενα ψυχικά και σωματικά πάθη? Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Ποιος είναι ο παραφύσιν άνθρωπος? Και όταν δει κανείς τον παραφύσιν άνθρωπο και τον βλέπει, διότι το συγκρίνει με τον καταφύσιν άνθρωπο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, εάν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς πλάστηκε από το Θεό, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και πώς έγινε ο άνθρωπος με την αμαρτία. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό αυτό. Πρέπει να ξέρει κανείς το πρωτότυπο, πώς ήταν και μετά πώς έγινε. Και μετά βεβαίως το άλλο το απαραίτητο είναι το πώς θα γίνει η θεραπεία. Γιατί? Διότι τη θεραπεία των διαφόρων παθών την εκφράζουν και οι φιλόσοφοι. Αν δείτε φιλοσόφους στην αρχαία Ελλάδα, ο καθένας έδινε διαφορετικό τρόπο της θεραπείας. Άλλοι πρότειναν την ειδονή, άλλοι πρότειναν την απομάκρυνση από τον κόσμο, άλλοι πρότειναν να επανέλθουν στον Θεό, ο οποίος είναι ο Θεός ιδέα, που είναι Θεός της φαντασίας. Τα θρησκεύματα, πώς θεραπεύουν τον άνθρωπο. Ο καθένας έχει το δικό του θεραπευτικό σύστημα. Οπότε εδώ είναι ποιος είναι ο καλός θεραπευτής, ο οποίος θα ξέρει την καλή μέθοδο θεραπείας. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν ήταν άνθρωπος με φώτιση, με γνώση, με πείρα, εμπειρία πνευματική, που ήξερε πώς λειτουργεί ο φυσιολογικός άνθρωπος, ήξερε πώς λειτουργεί ο παραφύσιν άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το Θεό
και φυσικά ήξερε και πώς να το θεραπεύει. Αυτό φαίνεται καθαρά στην επιστολή αυτή την οποία διαβάζουμε. Αφού εντόπισε το πρόβλημα και της είπε ακριβώς τι είναι, ακριβέστατη διάγνωση, μετά προχωρεί να δώσει και θεραπευτική αγωγή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, στη μοναχή αυτή η πνευματική θεραπεία είναι να αναγνώσει μια παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο. Κοιτάξτε τι σοφία, που εμείς το παραγνωρίζουμε. Λέμε ότι κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Του λέει κοίταξε, πήγαινε μέσα στο κελί σου και να διαβάζει συνέχεια παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο. Και επίσης τι της λέει για να την ενισχύσει, ότι και αυτός ο ίδιος θα προσευχθεί στο Θεό διά πρεσβειών της Θεοτόκου. Άρα εδώ έχουμε και μια παρηγοριά, ουσιαστική παρηγοριά, βοήθεια, ουσιαστική βοήθεια. Λέει λοιπόν προσευχή σου στην υπεραγία Θεοτόκου, αλλά και εγώ θα το κάνω. Αυτή σημαίνει πνευματική πατρότητα. Δεν σημαίνει απλό συμβουλή. Σημαίνει να σηκώνει κανείς και το σταυρό του πνευματικού του παιδιού. Σταματάει εκεί στην προσευχή? Όχι. Παράλληλα της λέγει πρέπει να προσέχει τους λογισμούς για να μην την κυριεύσουν. Δηλαδή να προσέχει τους λογισμούς. Αυτό είναι που λένε οι πατέρες νύψη. Νύψη, εγρήγορση. Να μην αφήνουμε οποιοδήποτε λογισμό να μπαίνει μέσα στην καρδιά. Όπως δεν αφήνουμε στο σπίτι μας να μπει οποιοδήποτε. Κλειδώνουμε το σπίτι. Όπως δεν αφήνουμε στη χώρα να μπαίνει οποιοδήποτε. Έχουμε τα σύνορα και έχουμε και τους φύλακες. Έτσι δεν αφήνουμε οποιονδήποτε να μπει μέσα στο χώρο τον διανοητικό της ψυχής μας, από την οποία θα προέρθει μετά η επιθυμία. Άρα να προσέχει τους λογισμούς για να μην την κυριεύσουν λογισμοί. Τι λέει πιο κάτω? Να κάνεις αδιαλείπτος την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Άλλο η προσευχή που κάνεις στην Παναγία η παράκληση, άλλο η αδιάλειπτη προσευχή, το συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να αγωνίζεται να μην δέχεται στην καρδιά της τις προσβολές της αντιπάθειας. Εδώ λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας, που είναι προσευχή στην Παναγία μας για να έχει κανείς τη βοήθεια, να έρθει η βοήθεια. Μετά μόνο αυτό? Όχι, χρειάζεται και δική μας συνέργεια. Μετά πρέπει να έχουμε νύψη συνεχώς, να μην δεχόμαστε λογισμούς. Μετά θέλει, μετά την νύψη και προσευχή. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, που είπε ο Χριστός. Η νύψη είναι η εγρήγορση. Μετά η προσευχή, τι είναι? Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, συνέχεια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, στο δρόμο, στο κελί της λέει, όπου πηγαίνει, έξω στη φύση, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και όμως παράλληλα να αγωνίζεται και η ίδια να μην δέχεται προσβολές αντιπάθειας. Πέρα από αυτά, τη συμβουλεύει να εκμυστηρευτεί αυτή την κατάσταση που έχει στην ίδια την ηγουμένη και να την παρακαλέσει να ευχηθεί για αυτήν. Δεν είναι μόνο προσέχεις να μην δέχεσαι και τα λοιπά, θα κάνεις εξαγόρευση, αυτό που λένε στα μοναστήρια και το κάνουν τακτικά πολλές φορές και κάθε βράδυ στη γερόντισσα. Εξαγόρευση, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα, γιατί? Διότι αυτό ταπεινώνει. Πέρα από το ότι θα πάρει μια βοήθεια, αλλά συγχρόνως ταπεινώνεται ο άνθρωπος, και όσο ταπεινώνεται τόσο και χάρη παίρνει. Και είναι αυτό που λένε οι πατέρες, ότι πολλές φορές όταν έχουμε ένα λογισμό και το λέμε, ο λογισμός μοιάζει σε μια πέτρα που κάτω από την πέτρα υπάρχει το φίδι, ο διάβολος. Οπότε διώχνουμε την πέτρα και μας φεύγει ο διάβολος. Έτσι λέμε το λογισμό και φεύγει αυτός ο οποίος έβαλε το λογισμό. Άρα της λέει ωραία αυτά, προσευχή στην Παναγία, προσευχή, μη δέχεις λογισμούς. Θα πας όμως και στη γερόντισσα και θα της πεις αυτό το λογισμό σου. Δεν τη συμβουλεύει να κάνει συζήτηση με τη γερόντισσα ξένη. Δεν της λέει πήγαινε να κάνει συζήτηση, να βρεις άκρη, αλλά να εξαγορευτεί αυτό και να ζητήσει την προσευχή της. Είναι όντως σοφός θεραπευτής ο Άγιος Νεκτάριος, αφού συγχρόνως της δίνει και θάρρος. Γι' αυτό στο τέλος λέει κοίταξε, τα λέω αυτά, αλλά έχει θάρρος και μη απελπίζεσαι. Και ακόμη της εύχεται ο Θεός να είναι μαζί της. Και στο τέλος τι της λέει? Της λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μάθω ότι θεραπεύτηκες.
Θέλω να μάθω όχι σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Λοιπόν, εγώ σε αγαπώ και θέλω να μάθω ότι θεραπεύτηκες. Αυτός ήταν ο Άγιος που δείχνει τελικά τη γνώση που είχε των πνευματικών νοσημάτων και με τη μεγάλη αγάπη την οποία είχε για το Θεό και για τα πνευματικά του παιδιά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη αναφοράς. Μαζί με αυτές τις μακάριες αγγελικές δυνάμεις και εμείς, δέσποτα φιλάνθρωπε, σου φωνάζουμε και σου λέμε: Άγιος είσαι και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος είσαι και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής είναι η δόξα σου. Εσύ που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε θυσίασες τον μονογενή σου Υιό, για να μπορεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Αυτός λοιπόν, όταν ήλθε και ολοκλήρωσε όλα όσα είχες για μας σχεδιάσει, τη νύχτα που παραδεινόταν, ή μάλλον που παρέδιδε τον εαυτό του σε θάνατο για να ζήσει ο κόσμος, πήρε ψωμί στα άγια και αμόλυντα και αναμάρτητα χέρια του, ευχαρίστησε και αφού το ευλόγησε και το αγίασε, το έκοψε και το έδωσε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου, που κόβεται και προσφέρεται για σας, για την άφεση των αμαρτιών». Παρόμοια και το ποτήριο μετά το δείπνο, το αγίασε και είπε: «Πιείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της νέας συμφωνίας, που χύνεται για σας και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών».

Μόν ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και εξαπόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιόν, το σύνθρονόν σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιόντε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό, και μείναν επ' αυτών το καταβάν επί τους Αγίους σου Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών εν το υπερό της Αγίας και εν δόξους Υιών εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Η Οφέλεια από τα Μνημόσυνα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο λίγα λόγια ως πρόλογο. Σύμφωνα με ομόφωνη αγιοπατερική μαρτυρία, την οποία επιβεβαιώνει αδιάκοπη εκκλησιαστική παράδοση αιώνων, οι ειδικές ευχές για τους νεκρούς θεσπίστηκαν από τους Αγίους Αποστόλους. Η θέσπιση αυτή έχει δύο βασικά δογματικά θεμέλια. Πρώτον, την έννοια της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων, που αποτελείται όχι μόνο από τους ζωντανούς, αλλά και τους κεκοιμημένους χριστιανούς. Και δεύτερον, την πίστη στην μεταθανάτια ζωή, την Ανάσταση και την τελική κρίση. Επιπλέον, η διδασκαλία και η διαχρονική πράξη της Εκκλησίας μας προτρέπουν να εκδηλώνουμε την μέρημνά μας για την ανάπαυση μιας ψυχής όχι μόνο με προσευχές, αλλά και με έργα αγάπης. Έτσι, οι αποστολικές διαταγές παραγγέλουν να προσφέρονται στους φτωχούς ορισμένα από τα υπάρχοντα του νεκρού στη μνήμη του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, συμβουλεύει να κάνουμε τέτοιες αγαθοεργίες, ώστε, αν μεν ο νεκρός είναι αμαρτωλός, να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του, και αν είναι δίκαιος, να λάβει μεγαλύτερο μισθό και ανταπόδοση. Οι προσευχές από το άλλο μέρος για τους νεκρούς περιλαμβάνουν τόσο τη μνημόνευση των ονομάτων τους στις θείες λειτουργίες, όσο και την τέλεση ειδικών ακολουθιών των μνημοσύνων. Ήδη στις αποστολικές διαταγές βρίσκεται η διάκριση των μνημοσύνων σε τρίτα, τα τρίμερα που λέμε, ένατα, τα εννιάμερα, τεσσαρακοστά, το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο και ενιάυσια, τα ετήσια, του ενός έτους, του δύο, τριών κτλ. Ανάλογα με τον χρόνο τελέσεώς τους από την ημέρα του θανάτου. Πολλοί συμβολισμοί των επιμέρους μνημοσύνων αναφέρονται από τους πατέρες. Οι κυριότεροι είναι οι εξής. Τα τρίτα συμβολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου μετά την τριήμερη παραμονή του στον τάφο και τελούνται με την ευχή να αναστηθεί και ο νεκρός στην ουράνια βασιλεία. Σχετικός είναι και ο θεολογικός συμβολισμός των κολύβων που παρατίθεται σε κάθε μνημόσυνο. Το σιτάρι συμβολίζει την ταφή, την Ανάσταση και την πέρα από τον τάφο ζωή του ανθρώπου, καθώς πέφτοντας στη γη σαπίζει και πεθαίνει. Από αυτόν τον θάνατό του όμως βλασταίνει μια νέα ζωή. Τα ένατα τελούνται για τα 9 τάγματα των αείλων αγγέλων με την ευχή να βρεθεί κοντά τους η άειλη ψυχή του νεκρού. Τα τεσσαρακοστά τελούνται για την ανάληψη του Κυρίου που έγινε 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του με την ευχή να αναληφθεί και ο νεκρός να συναντήσει τον Χριστό στους ουρανούς και να ζήσει για πάντα μαζί του. Τα ενιάυσια, τα ετήσια δηλαδή, τέλος τελούνται την επέτειο ημέρας του θανάτου σε ανάμνηση των γενεθλίων του νεκρού, καθώς για τους πιστούς χριστιανούς η μέρα της αληθινής γεννήσεως είναι η ημέρα του σωματικού θανάτου και της μεταστάσεως στην αιώνια ζωή. Μνημόσυνα, αντίστοιχα με το παραπάνω, τελούνται τον 3ο, 6ο και 9ο μήνα από την ημέρα του θανάτου, τρίμηνα, εξάμηνα, εννεάμηνα. Την μεγαλύτερη ωφέλεια πάντως στους νεκρούς την προξενεί η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας στη μνήμη τους, γιατί τότε με τις μερίδες τους στο Άγιο Δισκάριο ενώνονται αόρατα με τον Θεό και επικοινωνούν μαζί Του και παρηγορούνται και σώζονται και φέρονται εν Χριστώ σύμφωνα με τον Άγιο Σιμεών, Επίσκοπο Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα ειδικά για κάθε νεκρό μνημόσυνα, η Εκκλησία έχει στις καθημερινές ακολουθίες της γενικές δεήσεις για τους και κοιμημένους, όπως λόγου χάρη το νεκρόσιμο μέρος του Μεσονυκτικού και οι σχετικές αναφορές της εκτενής του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Έχει επίσης καθιερώσει και ειδικές ημέρες μνημοσύνων, τα Σάββατα σχεδόν όλου του εκκλησιαστικού έτους και ιδιαίτερα τα προηγούμενα των Κυριακών της Απόκρεο και της Πεντηκοστής, τα λεγόμενα ψύχος Σάββατα, είναι αφιερωμένα στη μνήμη των και κοιμημένων. Πρέπει τέλος να σημειωθεί, αν και αυτονόητο, ότι η Εκκλησία τελεί μνημόσυνα μόνο για τους χριστιανούς που κοιμήθηκαν μέσα στους κόλπους της. Όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα μνημόσυνα και γενικότερα την κοινωνία των ζωντανών με τα κεκοιμημένα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή όλων των μελών του Θεανθρωπίνου Σώματος του Χριστού, είναι αφενός ενημερωτικά για τον αμύητο αναγνώστη ακροατή και αφετέρου προημιακά της πραγματείας του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού περί των εν πίστη κεκοιμημένων, αποσπάσματα της οποίας θα ακούσουμε στη συνέχεια σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση. Με αυτό το έργο του, ο μεγάλος Άγιος και Θεολόγος του 8ου αιώνα συνοψίζει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τα μνημόσυνα και χρησιμοποιώντας πλήθος πατερικών μαρτυριών απαντά σε πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με την ιστορική προέλευση, τη σημασία και την σκοπιμότητά τους.

Η Οφέλεια από τα Μνημόσυνα. Ο διάβολος, ο άδειος από κάθε τι καλό και θεάρεστο, με πρόσχημα αλόκοτο και παράδοξο και ολότελα άθεσμο, έπεσε πάνω σε κάποιους και τους φύτεψε την ιδέα ότι τάχα δεν ωφελούν σε τίποτα τους νεκρούς όλες οι θεάρεστες πράξεις που γίνονται για τις ψυχές τους. Γιατί όπως λένε, χρησιμοποιώντας αγιογραφικά χωρία για να στηρίξουν την άποψή τους, ο καθένας θα πάρει την ανταμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Και στον Άδη ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, Κύριε, και εσύ, Κύριε, θα αμύψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Και τέλος, ό,τι έσπηρε ο καθένας, αυτό και θα θερήσει. Αλλά, σοφοί μου, θα λέγαμε σε αυτούς, ερευνήστε και μάθετε ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο φόβος που μας εμπνέει ο Θεός, ο Κύριος των όλων, πολύ πιο μεγάλη είναι η αγαθότητά Του και οι απειλές Του είναι βέβαια φοβερές, μα και η φιλανθρωπία Του αφάνταστα μεγάλη και οι καταδίκες Του είναι φρικτές, μα και η εσπλαχνίας Του είναι πέλαγος απέραντο. Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή. Όταν στην Σιών, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, ο Ιούδας ο Μακαβαίος είδε τον λαό του θανατωμένο από τους εχθρούς, έψαξε και βρήκε μέσα στους κόρφους τους μικρά είδωλα. Αμέσως, με κάθε ευλάβεια και αγάπη, πρόσφερε για τον καθένα τους εξυλαστήρια θυσία στον σπλαχνικό Κύριο. Γι' αυτό και στη Γραφή θαυμάζεται για την πράξη του εκείνη, καθώς και για όλες τις άλλες. Οι μαθητές του Σωτήρα μας, πάλι, οι μίστες και αυτόπτες του Λόγου, οι Θείοι Απόστολοι που σαγηνέψαν τον κόσμο, θέσπισαν να γίνεται μνημόνευση των πιστών νεκρών κατά την τέλεση των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων. Από τότε μέχρι τώρα η Αποστολική και Καθολική Εκκλησία του Χριστού σε όλα τα μέρη της γης κρατάει σταθερά και αναντήρητα αυτή την παράδαση και θα την κρατάει ως την συντέλεια του κόσμου. Αυτό οπωσδήποτε δεν το θέσπισαν ούτε αλόγιστα, ούτε άσκοπα, ούτε τυχαία. Γιατί τίποτε ανώφελο δεν έχει παραλάβει η αλάθητη χριστιανική θρησκεία και τίποτε άχρηστο δεν έχει διατηρήσει σταθερά τόσους αιώνες. Όλα όσα έχει παραλάβει και διατηρήσει είναι και χρήσιμα και θεάρεστα και πολύ ωφέλιμα και πάρα πολύ σωτήρια. Ας δούμε όμως τι έχουν πει γι' αυτό το θέμα οι παλαιότεροι Άγιοι Πατέρες. Ο μεγάλος και βαθύς γνώστης των θείων Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο έργο του για την εκκλησιαστική ιεραρχία γράφει ακριβώς τα εξής: «Οι προσευχές των Αγίων και σε αυτή τη ζωή και πολύ περισσότερο μετά τον θάνατο επιδρούν σε εκείνους που είναι άξιοι ιερών ευχών, δηλαδή στους πιστούς». Και πάλι αλλού, ο Πανάγαθος Θεός ζητάει να συγχωρήσει όλα τα πτέσματα των νεκρών που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναμία και να τους τοποθετήσει στην χώρα των ζωντανών, στους κόλπους του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, από όπου έχουν φυγαδευτεί ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός, παραβλέποντας με την αγαθότητα της θεαρχικής του δυνάμεως τις αμαρτίες που έκανε ο νεκρός από ανθρώπινη αδυναμία, αφού, όπως λέει η Αγία Γραφή, κανένας δεν είναι καθαρός από αμαρτία. Βλέπεις εσύ που αντιλέγεις
πώς βεβαιώνει ότι είναι ωφέλιμες οι δεήσεις για αυτούς που πέθαναν με την ελπίδα τους στον Θεό. Ο επώνυμος της θεολογίας πάλι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει για την μητέρα του στον επιτάφιο λόγο του αδελφού του Κεσαρίου. «Ακούστηκε κήρυγμα αξιοπρόσεκτο και ο πόνος της μητέρας γίνεται πιο ελαφρός με την καλή και θεάρεστη υπόσχεση ότι θα τα δώσει όλα για χάρη του παιδιού. Θα δώσει τον πλούτο του ως επιτάφιο δώρο για αυτόν». Και πιο κάτω, «Όσα λοιπόν εξαρτώνται από εμάς είναι αυτά, και άλλα τα κάναμε ήδη, άλλα θα τα κάνουμε στο μέλλον, προσφέροντας τις ετήσιες τιμές και τα μνημόσυνα, αν φυσικά μείνουμε στην ζωή». Βλέπεις πώς βεβαιώνει και χαρακτηρίζει καλές και θεάρεστες τις προσφορές που γίνονται για όσους πέθαναν και επιτρέπει τα ετήσια μνημόσυνα. Μετά από αυτόν, ο χρυσόνυμος και πραγματικά Χρυσόστομος Ιωάννης, στην θεοφώτιστη ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λέει «Αν οι ειδωλολάτρες καίνε μαζί με τους νεκρούς και τα πράγματα που τους ανήκουν, πόσο μάλλον εσύ ο πιστός πρέπει να συνοδέψεις μαζί με τον πιστό και τα πράγματά του, όχι για να γίνουν στάχτη, όπως εκείνα των ειδωλολατρών, αλλά για να τους εξασφαλίσεις μεγαλύτερη δόξα. Αν δηλαδή ο νεκρός είναι αμαρτωλός, για να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του, αν πάλι είναι δίκαιος για να αυξηθούν ο μισθός και η ανταμοιβή του». Και στην ερμηνεία του στην προς Φιλισπισίους επιστολή γράφει τα εξής: «Ας σοφιστούμε κάποια ωφέλεια για αυτούς που έφυγαν, ας τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια». Και μιλάω για τις ελεημοσύνες και τις προσφορές, αυτές που πραγματικά τους εξασφαλίζουν πολλή ανακούφιση, μεγάλη απολαβή και ωφέλεια. Γιατί αυτά ούτε νομοθετήθηκαν, ούτε παραδόθηκαν έτσι άσκοπα και τυχαία στην Εκκλησία του Θεού από τους σοφούς μαθητές του. Και δεν θα είχαν αφήσει εκείνη την παράδοση να κάνει ευχή ο ιερέας κατά την τέλεση των φρικτών μυστηρίων για τους πιστούς που κοιμήθηκαν, αν δεν γνώριζαν ότι θα είχαν από αυτό πολύ κέρδος και μεγάλη ωφέλεια.

ο σοφός Γρηγόριος Νήσις. Πάλι γράφει: «Τίποτε δεν παραδόθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα από τους μαθητές και κήρυκες του Χριστού, μα και τίποτα δεν διατηρήθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα σε ολόκληρη την Εκκλησία του Θεού. Το να μνημονεύουμε κατά την Θεία και ολόλαμπρη μυσταγωγία εκείνους που κοιμήθηκαν ορθόδοξοι, είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο και θεάρεστο». Γιατί τα λόγια «Εσύ, Κύριε, θα αμύψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του και ο καθένας θα στερήσει αυτό που έσπηρε» και τα άλλα παρόμοια έχουν λεχθεί οπωσδήποτε για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, την φοβερά εκείνη κρίση και την συντέλεια αυτού του κόσμου. Τότε βέβαια δεν θα υπάρχει δυνατότητα βοήθειας. Τότε κάθε εικεσία θα είναι ανώφελη, γιατί όταν τελειώσει το παζάρι δεν υπάρχει πια εμπόρευμα διαπραγματεύσιμο. Πραγματικά, πού θα είναι τότε οι φτωχοί, πού θα είναι οι ιερείς για την τέλεση της λατρείας, πού θα είναι οι ψαλμωδίες, πού οι ευεργεσίες, πού οι αγαθοεργίες. Γι' αυτό, πριν έρθει εκείνη η ώρα, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και ας προσφέρουμε στον φιλάνθρωπο Θεό τα έργα της αγάπης μας στους αδελφούς, γιατί δέχεται με ευχαρίστηση τις προσφορές μας για χάρη όσων δεν πρόλαβαν και έφυγαν, θα λέγαμε, απροετοίμαστοι. Τις δέχεται και τις λογαριάζει σαν πράξεις και προσφορές εκείνων, έτσι θέλει ο φιλάνθρωπος Κύριος να τους ζητάνε τα πλάσματά του και να τους δίνει όσα είναι για τη σωτηρία τους. Και μάλιστα λυγίζει ολοκληρωτικά όταν κάποιος δεν αγωνίζεται μόνο για την δική του ψυχή, αλλά ενδιαφέρεται και για την ψυχή του πλησίον του. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Θεού και τις δωρεές των άλλων τις ζητάει σαν δικές του χάρες. Έτσι εκπληρώνει την προϋπόθεση της τέλειας αγάπης, εξασφαλίζει τον μακαρισμό. Μακάρι είναι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του και μαζί με την ψυχή του πλησίον ευεργετεί πάρα πολύ και την δική του ψυχή. Τώρα ας περάσουμε από αυτά σε άλλα παρόμοια και ισοδύναμα. Ο Παλάδιος, στην λαυσαϊκή ιστορία του, αναφέρει με ακρίβεια τα θαύματα του Μεγάλου Μακαρίου. Εκεί γράφει πως ο Όσιος Μακάριος, ρωτώντας κάποτε το κρανίο ενός νεκρού, έμαθε όλα τα σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει και στο τέλος τον ρώτησε: «Δεν βρίσκεται λοιπόν καμιά παρηγοριά?» Αυτή την ερώτηση την έκανε γιατί συνήθιζε να προσεύχεται για τους νεκρούς και ήθελε να ξέρει αν πραγματικά τους ωφελούσε. Τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θέλησε να αποκαλύψει την αλήθεια στον πιστό υπηρέτη του. Τον πληροφόρησε λοιπόν μέσω του κρανίου: «Όταν προσφέρεις τις δεήσεις για τους νεκρούς, αισθανόμαστε μια μικρή ανακούφιση». Κάποιος άλλος πάλι, από τους Όσιους Πατέρες, είχε ένα μαθητή που ζούσε απρόσεκτα. Έτσι, μέσα στην ραθυμία, έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ο πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος Κύριος φανέρωσε στον γέροντα που τον παρακάλεσε με δάκρυα ότι θα ρίξει τον μαθητή του στη φωτιά μέχρι το λαιμό, όπως τον πλούσιο της παραβολής του Λαζάρου. Όταν ο Όσιος Γέροντας άρχισε να χτυπιέται και να ικετεύει κλαίγοντας τον Θεό, εκείνος του αποκάλυψε ότι θα τον βάλει στη φωτιά μόνο μέχρι την ζώνη. Μα όταν και πάλι ο Γέροντας τον παρακαλούσε με μεγάλη επιμονή, ο Θεός του έδειξε σε όραμα ότι λύτρωσε τελείως τον μαθητή του από την φωτιά της κολάσεως.
αλλά ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί με την σειρά όλες τις μαρτυρίες που βρίσκονται σκόρπιες μέσα στους βίους των Αγίων, στα μαρτυρολόγια και στις ιερές αποκαλύψεις από όπου ολοφάνερα αποδεικνύεται ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες και οι ελεημοσύνες για τους νεκρούς ωφελούν πολύ τις ψυχές τους, γιατί από όσα δανείστηκαν στον Θεό, τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα τα ανταποδίδει ο Κύριος και με το παραπάνω. Όσο για τον λόγο του προφήτη, στον Άδη ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, είπαμε ήδη πως οι απειλές του Παντοκράτορα Θεού είναι βέβαια φοβερές, αλλά τελικά τις εξουδετερώνει η ανυπολόγιστη φιλανθρωπία του. Άλλωστε, και μετά από αυτόν τον λόγο του προφήτη, έγινε οπωσδήποτε μετάνοια στον Άδη. Εννοώ ότι μετάνοια εκείνων που πίστεψαν εκεί, όταν κατέβει και ο Κύριος για να τους σώσει. Αλλά και στον Άδη δεν τους έσωσε όλους ο Ζωοδότης, έσωσε μόνον όσους πίστεψαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η προφητεία. Όχι, ποτέ. Απλά αποδεικνύεται ότι ο Πανάγαθος Κύριος νικέται από την αγάπη του στον άνθρωπο. Το ίδιο έγινε και με τον προφητικό λόγο του Ιωνά. Η Νινεβή θα καταστραφεί, και όμως δεν καταστράφηκε, γιατί η αγαθότητα του Θεού νίκησε την δικαιοσύνη του. Και στον Εζεκία είπε με το στόμα του προφήτου Ισαΐα, «Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί θα πεθάνεις». Και όμως δεν πέθανε. Στον Αχάβ πάλι έστειλε τον προφήτη Ηλία για να τον προειδοποιήσει, «Θα σου στείλω συμφορές». Και δεν του έστειλε, γιατί το εξήγησε στον προφήτη, «Είδες πως μετανόησε ο Αχάβ, γι' αυτό δεν θα του στείλω συμφορές όσο ζει». Πάλι δηλαδή η αγαθότητά του νίκησε την απόφασή του, όπως έγινε και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις και όπως γίνεται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, τότε που θα τελειώσει το Παναγύρι, τότε που δεν θα είναι πια καιρός για βοήθεια, αλλά κάθε άνθρωπος θα βρεθεί μόνος του με το φορτίο του. Ενώ τώρα είναι ακόμα καιρός, καιρός για φροντίδα, καιρός για συναλλαγή, καιρός για κόπο και τρεχάματα και αγώνα, και μακάριος είναι εκείνος που δεν απόκαμε ούτε έχασε την ελπίδα του. Μα πιο μακάριος είναι εκείνος που αγωνίστηκε για τον εαυτό του και για τον πλησίον του. Γιατί αυτό, το να τρέχει δηλαδή ο καθένας σε βοήθεια του πλησίον, ευχαριστεί περισσότερο τον φιλέσπρονο Κύριο. Αυτό θέλει και επιθυμεί να ευεργετούμε ο ένας τον άλλον και στην παρούσα ζωή και μετά τον θάνατο. Αν δεν έβλεπε σωστό κάτι τέτοιο, δεν θα μας έδινε το δικαίωμα να μνημονεύουμε τους νεκρούς στην Θεία Λειτουργία, καθώς και να τους κάνουμε μνημόσυνα στις 3 ημέρες, στις 9, στις 40 και στον χρόνο, όπως χωρίς καμιάν αντίρρηση τα δέχεται η Εκκλησία και όπως απαρασάλευτα τα τηρεί ο ευσεβέστατος λαός της. Αν δηλαδή αυτά ήταν μία κοροϊδία δίχως κέρδος και ωφέλεια, οπωσδήποτε σε κάποιον από τους πολλούς προγενέστερους θεοφόρους Αγίους, πατριάρχες, πατέρες και διδασκάλους, θα έρχονταν η φώτιση να σταματήσει την πλάνη. Κανένας τους όμως δεν δοκίμασε ποτέ να καταργήσει τα μνημόσυνα. Απέναντίας μάλιστα, όλοι τα επικύρωσαν και έτσι καθημερινά η πρακτική αυτή όχι μόνο απλώνεται και ριζώνει, αλλά δέχεται και αλλεπάλληλες προσθήκες. Ας δούμε όμως τι λέει και ο Μέγας Αθανάσιος στον ωραιότατο λόγο του για τους κοιμηθέντες. «Κι αν ακόμα ο νεκρός τελείωσε την ζωή του με ευσέβεια και τοποθετήθηκε στον ουρανό, μην αρνείσαι να προσφέρεις λάδι και να ανάβεις κεριά στον τάφο του, ζητώντας το έλεος του Χριστού.
γιατί αυτά είναι ευπρόσδεκτα από τον Θεό και φέρουν πλούσια την ανταπόδοσή Του, αφού το λάδι και το κερί είναι θυσία, η Θεία Λειτουργία είναι εξιλέωση και οι αγαθοεργίες του στοχούς φέρνει κάθε αγαθή ανταπόδοση, μάλιστα προσαυξημένη. Ο σκοπός λοιπόν εκείνου που κάνει την προσφορά για τον νεκρό είναι ίδιος με εκείνου που έχει ένα μικρό παιδί άλαλο, αδύναμο και άρρωστο και για χάρη του προσφέρει με πίστη στον Ιερό Ναό ως θυσία, κεριά, λιβάνι και λάδι. Αυτά λοιπόν δεν είναι σαν να τα κρατάει και να τα προσφέρει το ίδιο το παιδί. Κάτι ανάλογο δεν γίνεται και στο μυστήριο του θύβου πτίσματος, οπότε ο ανάδοχος αποτάσσεται το σατανά και συντάσσεται το Χριστό για λογαριασμό του νηπίου που βαπτίζεται. Όμοια πρέπει να κατανοούμε και την περίπτωση εκείνου που πέθανε πιστός στον Κύριο, ότι δηλαδή ο ίδιος κρατάει και προσφέρει τα κεριά, το λάδι και όλα όσα εμείς προσφέρουμε για τη δική του λύτρωση. Έτσι, με την χάρη του Θεού, η επιδίωξη που συνοδεύεται από την πίστη δεν θα ματαιωθεί. Γιατί οι θεολόγοι Απόστολοι και οι μυσταγωγοί διδάσκαλοι και οι πνευματοφόροι πατέρες, αφού πρώτα ενώθηκαν με τον Θεό και έγιναν μέτοχοι της εκστατικής δυνάμεώς Του, θέσπισαν θεάρεστα τις λειτουργίες, τις προσευχές και τις ψαλμωδίες που γίνονται κάθε χρόνο στη μνήμη των νεκρών. Έρχεται όμως ένας αντίθετος και λέει «Αν είναι έτσι, όλοι θα σωθούν και κανένας δεν θα κολλαστεί». Σωστά. Και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που ποθεί και θέλει και επιδιώκει ο Πανάγαθος Κύριος. Είναι αυτό που του δίνει χαρά και ευφροσύνη με το να μην στερηθεί κανείς τις θείες δωρεές Του. Μήπως τα βραβεία και τα στεφάνια τα ετοίμασε για τους αγγέλους? Μήπως ήρθε στη γη και σαρκώθηκε από την Παρθένο και έγινε άνθρωπος και έπαθε και πέθανε για να σώσει τις ουράνιες δυνάμεις? Μήπως τους αγγέλους θα πει «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που σας έχω ετοιμάσει»? Δεν μπορείς εσύ, ο αντιρρησίας, να ισχυριστείς ότι αυτό θα γίνει. Αφού όλα για τον άνθρωπο τα υπέφερε ο Χριστός, όλα για τον άνθρωπο και τα ετοίμασε. Ποιος άλλωστε, καλώντας τους φίλους του σε πλούσιο γεύμα, δεν θέλει να έρθουν όλοι και να χορτάσουν από τα καλά του? Για ποιο σκοπό δηλαδή ετοίμασε το φαγοπότη, αν όχι για να περιποιηθεί τους φίλους του? Αν λοιπόν αυτό θέλουμε εμείς, δεν το θέλει πολύ περισσότερο ο μεγαλόδωρος Πανάγαθος Θεός, που από την φύση του είναι φιλάνθρωπος και γεμάτος αγάπη και που μοιράζοντας και δίνοντας δώρα χαίρεται και αγάλεται περισσότερο από όσο εκείνος που τα παίρνει? Κάθε άνθρωπος που απέκτησε μικρή ζύμη αρετών και μολονό ότι ήθελε δεν πρόφθασε να τη κάνει ψωμί, από αραθυμία ή αμέλεια ή αναβλητικότητα και έτσι μία μέρα χωρίς να το περιμένει τον θέρισε ο θάνατος, αυτός δεν θα λησμονηθεί από τον δίκαιο κριτή. Ο Κύριος θα συγκινήσει τις ψυχές των οικείων του για να τον βοηθήσουν, αναπληρώνοντας τα υστερήματα του νεκρού. Απέναντίας όποιος έζησε ζωή αμαρτωλή, όποιος δεν πορεύτηκε ποτέ σύμφωνα με την συνείδησή του, αλλά κυλιόταν άφοβα και αδιάντροπα στις δυσοδίες των ειδονών, ικανοποιώντας όλες τις ερέξεις της σάρκας και αδιαφορώντας ολότερα για την ψυχή του, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, από κανέναν δεν θα βοηθηθεί. Ο Θεός, επειδή δεν τον λογαριάζει για δικό του, θα οικονομήσει να τον ξεχάσουν και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα αδέλφια του και οι φίλοι του. Εμένα λοιπόν, όποιος είναι φίλος μου, εύχομαι να με βοηθήσει, αν είναι δυνατόν, ώστε να μην αφήσω πίσω μου κανένα υστέρημα.
Αν όμως φτάσω στο τέλος της ζωής μου χωρίς να είμαι απόλυτα έτοιμος, παρακαλώ τον πολυέλεο Κύριο να συγκινήσει τους συγγενείς και τους φίλους μου και να θερμάνει τις καρδιές τους, ώστε αν ως άνθρωπος αφήσω κάποιο ειστέρημα, να με βοηθήσουν ολοπρόθυμα και να το αναπληρώσουν με καλά και θεάριστα έργα. Έτσι άλλωστε διδάσκει και διακηρύσει ο θεολόγος Χρυσόστομος, που τον ανέφερα και πιο πάνω. Αν δεν πρόλαβες, λέει, να τακτοποιήσεις όλα τα ζητήματα της ψυχής σου όσο ζούσες, τότε, έστω και στα τελευταία σου, άφησε εντολή στους δικούς σου να στείλουν μαζί σου τα υπάρχοντά σου όταν πεθάνεις να σε βοηθήσουν, δηλαδή με αγαθοεργίες, ελεημοσύνες και προσφορές. Έτσι θα κάνεις το λυτρωτή να σε αντιμετωπίσει με επίοικια, γιατί αυτά τα δέχεται με ευχαρίστηση. Ο ίδιος πάλι γράφει κάπου αλλού. «Στην διαθήκη σου βάλε συκληρονόμο μαζί με τα παιδιά και τους συγγενείς σου και τον Κύριο, αν έχεις το χαρτί και το όνομα του κριτή. Ας μην παραλείπει ακόμα να αναφέρει και τους φτωχούς. Εγώ γίνομαι εγγυητής τους». Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόφαση για να κάνει ελεημοσύνες όσο είναι ζωντανός. Και όσο ζει να κάνει, αλλά και μετά τον θάνατο να τις συνεχίζει. Το αντίθετο είναι τελείως παράλογο, βέβυλο και ασύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Πολύ καλό και αρεστό και ευπρόσδεκτο από το Θεό είναι το να καθαρίζει κάθε ευσεβής και φιλόχριστος άνθρωπος τον εαυτό του με όλες τις αγαθοεργίες, να αποφεύγει κάθε αμαρτία και να τηρεί τις σποτεινές εντολές του Θεού για να μπορέσει, όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του, να πει θεάρεστα στον Κύριο «Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ μου, έτοιμη είναι η καρδιά μου». Και έτσι με χαρά να υποδεχτεί τους αγγέλους που θα κατέβουν για να τον παραλάβουν. Αυτό βέβαια το κάνουν λίγοι και σε λίγες περιπτώσεις, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι, λόγο που είπε ο Πάνσοφος με κάποια λύπη. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι σε αυτή την πρώτη κατηγορία των σωζωμένων, πάμε αναγκαστικά στην δεύτερη κατηγορία, σύμφωνα με την διδασκαλία των Πατέρων και των Αποστόλων πρώτα. Έτσι, με την αγαθότητα του Θεού και οι νεκροί ωφελούνται και η φιλανθρωπία αυξάνεται και η ελπίδα της Αναστάσεως επιβεβαιώνεται και η προσευχή στον Θεό δυναμώνει και το εκκλησίασμα των ιερών ναών πυκνώνει και η αγαθοργία στους φτωχούς απλώνεται. Οι θεοφώτιστοι άνθρωποι λένε πως οι πράξεις των ανθρώπων στην ίστατη πνοή τους δοκιμάζονται σαν σε ζυγαριά. Και αν η δεξιά πλάστιγγα είναι πιο πάνω από την αριστερή, είναι ολοφάνερο πως ο ετοιμοθάνατος θα παραδώσει την ψυχή του στους Αγίους Αγγέλους. Αν πάλι και οι δυο πλάστιγγες είναι ίσες, νικάει οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θεού. Μα κι αν ακόμα η ζυγαριά γύρει λίγο προς τα αριστερά, όπως λένε οι θεολόγοι, η εσπλαχνία του Θεού θα αναπληρώσει όσο χρειάζεται. Να οι τρεις θείες κρίσεις του Κυρίου. Η πρώτη είναι δίκαιη, η δεύτερη είναι φιλάνθρωπη, η τρίτη είναι υπεράγαθη. Μετά από αυτές έρχεται η τέταρτη, όταν οι εφάμαρτες πράξεις είναι πολύ βαρύτερες. Αλίμονο τότε, αδελφοί μου. Και αυτή όμως η κρίση του Θεού είναι δίκαιη και θεσπίζει δίκαια για τους ανθρώπους που κρίνονται. Μετά από αυτά λοιπόν, ας στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στην φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και ας αναρωτηθούμε μήπως τότε κατηγορηθούμε από τους συγγενείς μας ότι παραμελήσαμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Αλίμονο σε όλους όσοι είναι σαν εμένα που θα κληρωθούν εκείνη την ημέρα στα αριστερά του Κυρίου. Μακάρι εκείνοι που ο Κύριος θα τους βάλει στα δεξιά του
και θα ακούσουν την ευλογημένη φωνή. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Αυτή τη φωνή μακάρι να αξιωθούμε, να την ακούσουμε όλοι όσοι θα φυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη και να απολαύσουμε τα αγαθά που την ομορφιά τους μάτι ανθρώπινο ποτέ δεν είδε και αυτή ποτέ δεν άκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να σκεφτεί.

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν. Εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν. Εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίωσας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλεάδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ειν αγένονται πάσης εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσας επί την πέτρα της πίστεως, είναι απειλεάδου μη κατησχίσως είναι αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών μέχρι της συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Γι' αυτό σου δόθηκε το στόμα από τον Θεό. Όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη πιστών. Πάλι και για πολλωστή φορά πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να προσέξεις την δέησή μας και να μας καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματα από κάθε τι ακάθαρτο που ρυπαίνει την σάρκα ή το πνεύμα μας. Ακόμα, χάρισέ μας να σταθούμε μπροστά στην Αγία Σου Τράπεζα χωρίς ενοχή ή φόβο ότι θα κατακριθούμε. Δώσε ακόμα, Θεέ μας, και στους πιστούς που προσεύχονται μαζί μας προκοπή στη ζωή τους, πρόοδο στην πίστη και σύνεση πνευματική. Κάνε να σε λατρεύουν πάντα με δέος και αγάπη, να μετέχουν ακατακρίτως στα Άγια Μυστήριά Σου και να αξιωθούν τέλος της επουράνιας Βασιλείας Σου, ώστε όλοι φυλασσόμενοι υπό την σκέπη της μεγάλης Σου δυνάμεως να δοξάζουμε Εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεο σου ότι επίση ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριο, δώνεν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλλου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα,